Τη νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό στείλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε πως υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, αλλά έγινε μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Επίσης, δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθείται στενά, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάρον Λαϊλέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ότι να υποβαθμίσει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχουμε πλήρη εικόνα για τα όσα συμβαίνουν», πρόσθεσε και υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε κάθε εχθρική ενέργεια. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε εχθές τα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Στη Γαλλία, οι ρηχές της περιφέρειας της Ζιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2:10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Ασπροχωριό με κατεύθυνση προς Δριό. Στη μία και μεξισή τα ξημερώματα το 112 ήχησε και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκαριά, ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν χθες το απόγευμα και οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Νερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξη στην νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Στις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη και ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Διό. Νωρίτερα στη 1:30 τα ξημερώματα το 112 είχε είσαι και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκαριά ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε πως υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, αλλά έγινε μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά την συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυραβλοί αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλω να παραμείνει εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Έχουμε πλήρη εικόνα για τα όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έδωσε το Ισραήλ. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στη Γαλλία και η Ισπανία. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4 ακόμη χιλιάδων ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανταλουσία, στις 9 Ιουλίου υπέκυψε χθες τα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η χώρα της Ιβηρικής προετοιμάζεται να βιώσει από σήμερα ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ανήλυσαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως οι 42χρονοι εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς. Στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Σπάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκι και Ασπροχωριό με κατεύθυνση προς Δρυό. Στη 1:30 τα ξημερώματα το 112 ήχησε και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκεριά, ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Στις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Ασπροχωριό με κατεύθυνση προς Δριό. Στη 1:30 τα ξημερώματα το 112 ήχησε και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκαριά ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, την ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επίσης, δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενέργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 42χρονη εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάι Λέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε. Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος στο Ισραήλ, δεν θα υπήρχε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθείται στενά, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης παρουσίασε στη Γερουσία ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη ικανά να καταστρέψουν ντρόουνς ιρανικής και ρωσικής κατασκευής, ωστόσο χρειάζεται περισσότερα όπλα για την προστασία της από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Θύματα είναι δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε εμπορικό κέντρο όπου ένας από τους ορόφους του κατέρευσε, καθώς και άλλοι τρεις κάτοικοι στην ίδια περιοχή στην ίσο Κιούσου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδος, το τέλος του μηνός, 29 του μηνός, δύο μέρες μείνανε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Από όλους εμάς εδώ, τους πολύ πολύ πρωινούς, όπως μας γνωρίζετε και όπως μας ξέρετε. Σε όλους σας επίσης, τους πολύ πολύ πρωινούς. Σε εσάς όπου ακούτε τον Sky μέσω διαδικτύου, στα πέρατα του κόσμου, όλα τα σημεία τα οποία υπάρχουν οι Έλληνες και είστε εδώ συντονισμένοι, να έχετε ένα καλό πρωινό. Τετάρτη λοιπόν, ξημερώνει εδώ για την Ελλάδα, για εδώ στον Sky. Είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά, 29 Ιουλίου 2026. Καλή σας ημέρα. Ο Νάτσο Παγιαννάκος μαζί σε αυτό το πρωινό θα έχει τη φροντίδα για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά και βέβαια στην όλη λειτουργία του ραδιοφώνου. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα βεβαίως από τον Θανάση Καραγιάννη και την Τζέση Αμπτουλάη που έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Φτάνει σε δικά σας τα αυτιά και βέβαια στην όλη λειτουργία του ραδιοφώνου. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα βεβαίως από τον Θανάση Καραγιάννη και την Τζέση Αμπτουλάη που έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι που επιμελείται τη μουσική και βεβαίως τον Πέτρο Μωραήτη που

Η μεγάλη αυτή πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε από μια κατάσταση και σε μια περιοχή με απορρίμματα είναι αυτή η οποία έχουμε την στραμμένα τα βλέμματα μας όλοι σε αυτή την εξέλιξη που είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη πυρκαγιά στο νησί, εκεί όπου έχουν ηχήσει και το 112. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση τόσο από το νησί όσο και βεβαίως και από την Αθήνα και από τις άλλες και από τα άλλα νησιά. Εδώ λοιπόν σε πολύ λίγο θα έχουμε και στον δήμαρχο του νησιού να δούμε πώς ακριβώς ξημερώνει. Φαίνεται ότι θα ενισχυθούν οι επιγείες αλλά και τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως ημέρας. Οι επιγείες δυνάμεις θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση, θα ενισχυθούν και τώρα το πρωί όπου θα φύγουν από την Ραφίνα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Εκεί λοιπόν στραμμένα τα βλέμματά μας αυτή την δύσκολη μέρα για χθες, όπως και σήμερα δύσκολη η μέρα προβλέπεται για τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και την περιφέρεια της Κρήτης. Και χθες, να θυμίσουμε, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας, είχαμε 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από την άλλη βεβαίως όλη αυτή η περιοδία, όλες αυτές οι επισκέψεις του Πρωθυπουργού αλλά και βεβαίως των κυβερνητικών κλιμακίων αλλά και όλων των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, των αρχηγών αλλά και εκπροσώπων ανά την Ελλάδα, είναι αυτή η οποία σηματοδοτεί βεβαίως και την πορεία των κομμάτων προς τις καλοκαιρινές ολιγοήμερες διακοπές για τους πολιτικούς. Βεβαίως θα επισκεφθούν και τις περιφερειές τους, για αυτές που να φροντίζουν έτσι κι αλλιώς, αλλά και βεβαίως χθες ο Πρωθυπουργός από τη Λέρο μίλησε, συναντήθηκε με τους πολίτες εκεί, με τους κατοίκους, είπε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μετανάστευση, είπε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο των σκέψεων και των περιοδιών του Πρωθυπουργού. Από την άλλη βεβαίως εντός του Κοινοβουλίου είχαμε τις συζητήσεις, είχαμε τα θέματα τα οποία αφορούσαν τόσο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο πέρασε βεβαίως έτσι όπως μας έλεγε και την Κυριακή η κυρία Ελένα Μενδώνη, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξορισμό όλων των δεδομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και βεβαίως είχαμε αυτήν την πραγματικά ακόμη μια φορά μια κατάσταση όπου τα πράγματα βγήκανε λίγο εκτός δεδομένων και εκτός κοινοβουλευτισμού, με τις νέες δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη, αντιδράσεις που είχαμε και εχθές, όλα αυτά βεβαίως στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο κ. Χουρδάκης, τον Παπαγιαννάκο, επέστρεψε ως ανεξάρτητος, δεν επέστρεψε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε λοιπόν άλλη μία ένταξη ενός πολιτικού στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Φυσικά είχαμε χθες την παρουσίαση του τομέα και του προγράμματος για τοπική αυτοδιοίκηση από το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Μία ημερίδα, μία εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε από τον κύριο Χάρη Δούκα, από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Κάτι τέτοιο διαβάζουμε και στις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων αλλά και των διαδικτυακών εφημερίδων. Κάτι τέτοιο ο κ. Δούκα δεν έχει οργανώσει για το κόμμα του, για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το οργάνωσε, λέει, μια χαρά για τον κύριο Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μένει να δούμε. Ακόμα υπάρχουν εισηγήσεις για διαγραφή του κύριου Δούκα από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί και τι θα κάνει ο κύριος πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί και ποια θα είναι η αντίδραση από όλα αυτά τα οποία έχουμε με την σύμπλευση, συμπόρευση του κυρίου Δούκα με τον κύριο Τσίπρα. Δοκιμάζει τα νερά ο κύριος Γκουντέρες στα της Κύπρου με το Κυπριακό, με τις αντίστοιχες που είχε χθες και σήμερα το επίσημο πρόγραμμα. Ξανά στο τραπέζι και όλες οι πλευρές. Μένει να δούμε. Εκεί είναι και η Μαρία Τσιλνίκου με πλήρη ρεπορτάζ, το οποίο μας μεταφέρει όποτε υπάρχει εξέλιξη και την ακούμε και την ακούγαμε και χθες. Οπότε λοιπόν έχουμε και τους ανθρώπους μας εκεί. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Είχαμε μία δυστυχώς εξέλιξη η οποία φέρνει και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία έπληξαν ιρανικούς στόχους στο Ιράκ, αλλά είχαμε παράλληλα επίσης και μία ανακοίνωση από την Αμερικανική διοίκηση ότι αποτράπηκε η Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά προφανώς δεν φέρουν ηρεμία, όλα αυτά προφανώς δεν φέρουν την κατάσταση στο να τελειώσει η εμπόλεμη αυτή περιοχή και να τελειώσει ο πόλεμος στην περιοχή, και φυσικά έχουμε και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

0: εσάς με τα ρεπορτάζ που έχει καταγράψει και έχει αποτυπώσει το δημοσιογραφικό επιτελείο του Sky. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτήν την ώρα και τους έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Παράλληλα με την μουσική μας, παράλληλα με τα σχόλια τα δικά σας, εδώ θα είμαστε ως και τις 7. Όπως κάνουμε και θα κάνουμε όλη αυτή την εβδομάδα και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη και ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου. Στις 2 και 12 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δριό. Στη 1:30 τα ξημερώματα είχε χτυπήσει ακόμη ένα 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αγγεριά ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν εχθές βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από την Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Το πρωί θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως ημέρας βεβαίως θα διατεθούν εκ νέου και τα εναέρια μέσα. Συνολικά 25 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, ενώ ο πολύψος κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 έχει εκδοθεί για σήμερα την πολιτική προστασία για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και για τις περιφέρειες της Κρήτης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 19 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε πολίτες στην Λέρο. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να ανατρέψουμε λίγο την ροή των ειδήσεών μας και να συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίζα. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό. Ένα πρωινό το οποίο βρίσκει το νησί ανασατωμένο με φωτιά και με 112 να ηχούν τουλάχιστον 3 φορές μέσα στη νύχτα. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους κρατές του Sky. Η κατάσταση δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είναι. Ήταν μια δύσκολη βραδιά. Είχαμε σημαντικές και δύσκολες καταστάσεις της πυρκαγιάς, ειδικά στην περιοχή της δημορικής κοινότητας Αγγεριάς, κυρίως στον οικισμό της Αγγεριάς και προς την παραλία του Φάραγκα. Κενώθηκε ο συγκεκριμένος οικισμός και είμαστε σε επαγρύπνηση. Τα σώματα ασφαλείας, πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει και από την Αττική και από τη Σύρο, από την Άξο, προσπαθούν όλο το βράδυ και αναμένουμε τώρα και την ενίσχυση που θα υπάρξει πάλι με τα εναέρια μέσα, όπως είχαμε χθες το απόγευμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φωτιά, διότι γνωρίζουμε ότι από τις 4 περίπου το απόγευμα και μετά ενισχύονται οι άνεμες βόρειοι εντάσσεως περίπου 8 μποφόρ, που θα κρατήσουν για ένα τρίμερο περίπου. Οπότε είναι επιτακτικό να σβηστεί η φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Η περιοχή, κύριε Δήμαρχε, που ξεκίνησε η φωτιά, είναι μια περιοχή όντως με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Δηλαδή,
1: είναι η περιοχή του Χαραλάμπου, Καμπί, όπως λέμε. Είναι χαμηλή βλάστηση, είναι στην Ενδοχώρα, είναι εκεί που υπάρχει και το Χιτά Πάρου-Αντιπάρου. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και λόγω των ανέμων προς τη Νότια Πάρου, δηλαδή προς τις περιοχές που είναι Ροκαμάρι, Αγγεριά, και υπήρχε και μια κατεύθυνση να πάει προς Τρυπητή, Άσπρο Χωριό. Ευτυχώς δεν έχει πάει προς εκεί. Κάποια στιγμή έκανε στροφή και πήγε προς την παραλία Φάραγκα.
0: Μάλιστα. Έχουν απειληθεί σπίτια, μονάδες, επιχειρήσεις.
1: Ξενοδοχεία, είναι ενδοχώρα, σε εκείνη την περιοχή δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, καταλήμματα κτλ. Αλλά κάποιες κατοικίες, αγρικίες, πιθανότατα να έχουν υποστηρισμίες, δεν έχω ενημερωθεί προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πιθανόν να έχουμε και ζημίες.
0: Είναι κάτι που χρειάζεστε να μεταφέρουμε και εμείς ως μήνυμα, Δήμαρχε, η επικοινωνία, η επαφή με την κεντρική διοίκηση εδώ είναι ικανοποιητική, είστε?
1: Ναι, η κατάποψή μου είναι ικανοποιητική η ανταπόκριση που υπήρξε, άμεση ανταπόκριση με το που ενημερώσαμε. Στάλθηκαν τα νεαέρια μέσα, στάλθηκαν και το βράδυ ήρθαν με το Blue Star περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα. Θα έρθουν και το πρωί με ραφίνα με ταχύπλο και κάποια επιπλέον πυροσβεστικά. Αυτό που θέλουμε είναι τα εναέρια μέσα που είναι πιο σημαντικά, επειδή είναι πελαγιά και είναι αντιδύσβατες περιοχές, να έρθουν πάλι και να συνδράμουν και να λήξει η φωτιά όσο περίγωρα γίνεται.
0: Η ζωή αναστατώθηκε στο νησί, πώς, τι σας μεταφέρουν οι συνεργάτες?
1: Εντάξει, υπάρχει ψυχραιμία. Κατά καιρούς υπάρχουν φωτιές στο νησί, όχι κάθε χρόνο, αλλά κάθε 3-4 χρόνια η ενδοχώρα γενικά πιάνει φωτιά. Οπότε έχουμε μια σχετική εμπειρία. Βέβαια δεν είναι ευχάριστη εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με συνεργασία με όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σωμάτων ασφαλείας.
0: Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή αντοχή, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, ο δήμαρχος της Πάρου, για όλα όσα συμβαίνουν από εχθές το μεσημέρι, εκεί όπου δυστυχώς είχαμε μια φωτιά και έχει πάρει αυτές τις διαστάσεις. Η Ελλάδα λοιπόν προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές σε πολίτες στην Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια και η σταθερότητα αλλά και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γιωργαντά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγκεκριμένα, 1,5 χρόνο μετά, το πήγαινε κάνει κανένα παιδί που είχε απευθύνει ο Δημήτρης Κυριαζίδης στη ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γαλάζιος βουλευτής επανήλθε στο περιστατικό, επιτιθέμενος ξανά στην πρόεδρο της Πλευρής Ελευθερίας, ισχυριζόμενος πως τότε της εξέφρασε μια ευχή, ενώ σήμερα αναφέρθηκε και σε άλλο περιστατικό με την πρόεδρο της Πλευρής Ελευθερίας προς προ-20ετίας, μιλώντας με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την διαχείριση της πολιτικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης αλλά και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης των Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Απαντώντας έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, έκρινε πως κάποιοι στην αντιπολίτευση δεν αντέχουν την επιτυχία και δήλωσε μεταξύ άλλων πως πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Μήνυμα στήριξη στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και συνέντευξη τύπου αμέσως μετά. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρουν αποτέλεσμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης μετά το δίπνο με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο κ. Χρυστοδουλίδης πρόσθεσε πως υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, αλλά έγινε μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα. Το σχέδιο της νέας αρχιτεκτονικής για την διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η πρόταση της Ελλάς βασίζεται σε τέσσερις αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Χαιρετισμό απίφθηνο Δήμαρχο Αθηνών ο κ. Χάρης Δούκα, αναφερόμενο στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος και με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στυλίτευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου τοπικές και περιφερειακές κάλπες, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο κύριος Τσίπρας.

Η δύναμη στο φρόνο της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν σήμερα πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα φινδιαστικής επίθεσης κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Η Σύνταγμα ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθείται στενά.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου ήταν θετικές. Με ξεχωριστές του σύντομες αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς τόσο να δώσει λεπτομερείς και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών. Για τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, σημείωσε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα, η συνάντηση πήγε πολύ καλά. Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση, προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Λίγο νωρίτερα πάντως, ο κύριος Ζελένσκι δήλωνε την Τρίτη ότι παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και σε Αμερικανούς γερουσιαστές τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης κατά τη διάρκεια της επισκέψης του στην Ουάσιγκτον. Άνοδο 3% σε μείωση τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα της Τετάρτης μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Το Αμερικανικό αργό λοιπόν πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 3,67% σε $82.17 το βαρέλι. Την ίδια ώρα το Brent κατέγραφε άνοδο 3,39% φέροντας και φτάνοντας στα $86.4 το βαρέλι. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στην Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία σε 9 Ιουλίου, υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από σήμερα ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επεκτείνεται το σύστημα αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς από μεθαύριο 30 Ιουλίου, από αύριο 30 Ιουλίου, οι ογκολογικοί ασθενείς αλλά και οι κηδεμόνες παιδιών που έχουν νοσηλευθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο θα μπορούν και αυτοί να αξιολογούν ηλεκτρονικά την εμπειρία τους και την νοσηλεία τους. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφαιρεί άλλο, αλλά αναδιαμορφώνει τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό. Με μια νέα διεθνής έρευνα της Manpower Group, αποτυπώνεται το περιβάλλον όπου αναδύεται στην αγορά εργασίας, σκιαγραφώντας μια νέα πραγματικότητα, η οποία αφορά και την χώρα μας. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται τόσο να επενδύσουν στην τεχνολογία, όσο το να βρουν ανθρώπους που θα μπορούν να την αξιοποιήσουν. Κύβερνο ασφάλεια, μηχανική μάθηση και τεχνολογία, cloud είναι οι τομείς που οδηγούν την κούρσα των νέων δεξιοτήτων. Η εικόνα αντανακλά την πρόκληση τώρα για τη χώρα μας, η οποία βρίσκεται πραγματικά στο τελικό στάδιο εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης. Ζητούνται λοιπόν εξειδικευμένοι επαγγελματίες που θα υπηρετήσουν την ψηφιακή αυτή οικονομία. Στο παραλιακό τώρα μέτωπο εδώ των νοτιών προαστίων σειραίουν οι εκατομμυριούχοι που αξιοποιούν το ελληνικό πρόγραμμα NoDom. Πρόκειται λοιπόν για ολοδαπούς πολίτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην χώρα μας υπό τον όρο της υλοποίησης κάποιας μορφής επένδυσης και ευθύνονται πλέον για το 1/3 των αγορών πωλησιών πολυτελούς κατοικίας στην χώρα μας. Η Αθηναϊκή λοιπόν Ριβιέρα έχει συγκεντρώσει σχεδόν το 90% των αντίστοιχων συναλλαγών. Οι Βρετανοί αγοραστές είναι οι πιο δραστήριοι, κατέχοντας έτσι το μερίδιο αν του 50%. Έως το τέλος του μήνα θα μπορεί και θα υπογραφεί η σύμβαση του ελληνικού σιδηροδρόμου με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Η γερμανική εταιρεία λοιπόν αναλαμβάνει χρέη technical manager με σκοπό την αναδιοργάνωση, την μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τη μετατροπή του πάλε ποτέ σε έναν αξιόπιστο φορέα. Ο διευθύνων σύμβουλος των σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο κ. Παλιός, ενημέρωσε χθες την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, η οποία προβλέπει προϋπολογισμό έως 62 εκατομμύρια ευρώ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας 32χρονης δεσιόστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελές διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ποινικέ δίωξει 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέα Ηρακλείου στου 8 συλληφθέντε τη αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθε στο Ηράκλειο. Μεταξύ άλλων, διώξει για σύσταση συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπή, εκβιασμού, αγροτικέ ζημιέ, παράνομη πληροφορία, απάτη σε βάρο τη Κομισιόν. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. σωματική υγεία ως παράγοντα συνολικής υγείας και μακροζωίας προσεγγίζουν πλέον οι επιστήμονες, καθώς τα βακτήρια αυτά, από τα νοσούντα αυτά ούλα, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές σε άλλα μέρη του σώματος και να συμβάλλουν σε παθήσεις όπως διαβήτης, αρθρίτιδα, χρόνια υπατική νόσους, καθώς και σε καρδιακά προβλήματα. Και στην αθλητική ενημέρωση, το βράδυ της 3ης 28/7 και τον άμαυρη εχθές ΚΑΕ, λοιπόν, γνωστοποίησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στην Βουλή για την παραχώρηση της Σουνέλ Αρένα στην Ένωση, με αποτέλεσμα το κλειστό των Άνω Λιωσίων να περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Η ΤΣΣΕΚΑ Σόφια 1948 προκρίθηκε απέναντι στην Σπάρτα Κτρνάβα και εφόσον ο Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση, το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται για τον τρίτο προκριματικό γύρο ως εξής. Παναθηναϊκός ΤΣΣΕΚΑ Σόφια την Τετάρτη εδώ 5-8 σε 9.30 στο ΆΚΑ και η επανάληψη του αγώνα την Τρίτη 11-8 στην έδρα της ΤΣΣΕΚΑ Σόφια. Ο Γκουστάβο Σα πέρασε χθες το βράδυ τις ιατρικές εξετάσεις του στην Πορτογαλία και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, 21 ετών. Μέσος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα και να αποτελέσει τη νέα μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Φτάσαμε 5.30 η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων, ό,τι νεότερο υπάρχει, και επιστρέφουμε με, όπως μας γνωρίζετε, με τα καθιερωμένα μας, κλασική μουσική βεβαίως, με την έναρξή μας, αλλά και ό,τι έχουμε στο σαν σήμερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Σπάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Διό. Στη 1.30 τα ξημερώματα, το 112 ήχεση και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκεριά, ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αναμένεται να αναχωρήσουν το πρωί από το λιμάνι της Ραφίνας και να μεταβούν με ταχύπλο στο νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ο ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου 2026, Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος, Θεόδωτος, Θεοδότης, Θεοδότη, Καλλίνικος, Καλλινίκης. Ανατολή του Ηλίου σήμερα, 6 και 25 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου, 20 και 37 λεπτά το απόγευμα. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, για ελάτε να τα δούμε. Είμαστε στο 904, πάμε, όπου ο χειρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα του Τριπολίτη, αγκυροβολή έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 ως 30.000 κατοικοί της θα εχμαλωτιστούν και θα απολυθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 2014 έχουμε τη μάχη στο Κλειδί. Ο Βασίλειος II ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν ένα προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Το 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κανάρι να επιρρυπωλήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Φτάνουμε στο 1900 από βασιλιάς της Ιταλίας, ο Ουμβέρτος I δολοφονείται από τον αρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Το 1900 επίσης στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μια δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν Αμερικανο-Ισπανική Ναυμαχία, Χαριεντισμή Ανδρογίνου, ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. 1938 έχουμε την εξέγερση που ξεσπάσει τα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. 1972, σαν σήμερα γεννιέται ο Πέτερ Φον Ες, Γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που αποθανάτησε τις ιστορικές βεβαίως στιγμές της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Το 1919 γίνεται ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Το 1890 φύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρελική μορφή της ιστορίας της τέχνης. Το 1979 φύγει από τη ζωή ο Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Και σαν σήμερα φεύγει. Έχουμε 22 χρόνια που λείπει από την ζωή, 22 χρόνια όπου μας άφησε, αλλά οι ταινίες της στην τηλεόραση, ο κινηματογράφος που υπηρέτησε και το θέατρο είναι πάντα εδώ και την βλέπουμε, την αγαπούμε γενιές και γενιές. Σε σήμερα φεύγει το 2004 από τη ζωή η μεγάλη Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Ωραία, Λέκα. Σαν κάτι να λείπει εδώ μέσα.
2: Λείπει, τι?
1: Το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο λείπει.
2: Α, το ραδιόφωνο, ναι, το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Α, πάει.
1: Πού πάει?
2: Πάει στο μάστερ.
1: Είχα του βγάλει τα μάτια και αυτού. Άντε.
2: Δεν μου λες, ρε παιδάκι μου, τι το θες το ραδιόφωνο, μπορείς να μου πεις. Ωραία ησυχία δεν έχουμε εδώ μέσα.
1: Ωραία, εγώ το θέλω. Μακάρι να μην το ξαναβλέπω ποτέ στη ζωή μου.
2: Α, δεν θα το ξαναδείς.
1: Και πες.
2: Όχι, λέω ησυχία, άμα δεν έχεις ραδιόφωνο.
1: Στο μπάνιο δεν έχει φως.
2: Δεν έχει φως στο μπάνιο, κύριε Μαρηγό.
3: Θα κάει και η λάμπα.
2: Θα κάει και η λάμπα.
1: Η λάμπα. Μα και εδώ δεν έχει φως.
2: Θα κάει και η ασφάλεια.
3: Θα κάει και η ασφάλεια.
1: Η ασφάλεια.
2: Ασφάλεια, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και διακοπή.
4: Εσείς θα έχετε γνωρίσει άλλον άντρα.
5: Εγώ. Πολλούς άντρες.
4: Δηλαδή περισσότερους από τρεις.
5: Χαχαχαχαχαχα. Μα ήταν για τρεις να καθόμουν εγώ τώρα εδώ να απασχοληθώ για τρία αντράκια. Δεν είσαι καλά. Τρεις άντρες ήσουν τίποτα, χρυσέ μου.
4: Πέντε.
5: Βάλε.
4: Δέκα.
5: Βάλε.
4: Πενήντα.
5: Βάλε.
4: Εκατό.
5: Βγάλε έναν.
4: Χαίρετε.
5: Στα τσακίδια.
6: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση. Άσε.
7: Σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα.
6: Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Μα δεν εννοείται να καταλάβετε, κυρία μου, ότι εδώ είναι δικαστήριο.
6: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω.
8: Λοιπόν, θα ησυχάσεις.
6: Εντάξει, ωραία, πάσο.
8: Τερέστα μου, τα βλέπω.
6: Τι λέει, ρε τρελή.
9: Αθηνών.
10: Γεννηθήκατε?
9: Όχι, εφήτρωσα.
10: Ερωτώ, πού γεννηθήκατε?
9: Στην Αθήνα, εκεί.
10: Ετών.
9: Γράψτε, 22.
10: Α, 22.
9: Όχι, τι να σου κάνω, χρυσό μου, βλέπεις, έπεσε στο δεκαήμερο των εκπτώσεων.
6: Τι λέει, ρε, εγώ θα κάνω την Πεπίτα. Τι ξέρεις την Πεπίτα, ρε, αυτή μιλάει ιταλικά, αυτή είναι τσαπερδόνα, έξυπνη.
11: Λοιπόν, δεν μας μένει τίποτα άλλο από το να μάθεις λίγα ιταλικά.
12: Allora, signora.
6: Έλα.
12: Il piatella, la piatella. Il primadonna, η primadonna. Il cervello.
6: Το cervello.
12: Bravo. Vagaponto.
6: Ο Αχιλλέας. Και il κόπανο, ο κόπανος.
12: Bravo.
6: Προσέγετε, ποιος είναι?
13: Εδώ ο Γιαννάκης, μαμά.
6: Του να πάρει ο διάλες και εδώ, βρε γρουσούζι, με κυνηγάς, πανάθεμάσαι.
13: Τι έγινε? Με είπε γρουσούζι και έκλεισε.
0: να τηρήσουμε και τα, όπως τα θυμόμαστε και όπως τα ξέρουμε, έναρξη με κλασική μουσική, την κλασική δισκοθήκη του Sky 100.3. Μαρία Κάλλας επέλεξε αυτό το πρωινό η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Να είστε καλά, καλή δύναμη και τι χαρά, και βεβαίως καλημέρες. Ο κύριος Σούντρης μας στέλνει το μήνυμά του νότιμου από το Long Beach, το Los Angeles, LA. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την οικογένεια, κύριε Σούντρη. Να είστε καλά και ευχαριστούμε και εμείς για τις ευχές σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσία από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να φέρεις το ζήτημα της Κωνσταντοπούλου με τον Κυριαζίδη. Να σε καλά, καλή δύναμη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και με τη Μαρία Κάλλας. Πάμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς από χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Μάχη λοιπόν με τις φλογές συνεχίζουν να δίνουν υπερβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα αλλά και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ρεπορτάζε την Έλληνα Χελμπατζόγλου, πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Καπνοί υψώνονται πάνω από την Πάρο, στην περιοχή Καμπί. Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι και οι απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε μικρή απόσταση από διάσπαρτες κατοικίες. Φλόγες απλώνονται σε πλαγιά με ξερή βλάστηση, ενώ ο καπνός είναι ορατός από τη θάλασσα.
2: Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία δυστυχώς λόγω των πολύ ισχυρών ρηπαίων ανέμων της τάξης των 6 και 7 μποφόρ μας δημιουργεί προβλήματα λόγω των κυλιδώσεων. Λόγω της χαμηλής βλάστησης η πυρκαγιά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση.
1: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς και δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο πριν απειληθούν σπίτια σε ένα δύσβατο σημείο που δυσκολεύει την πρόσβαση.
3: Είμαστε στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπί. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο φωτιάς. Επειδή υπάρχουν άνεμοι και κινείται προς τα νότια, ναι, μας ανησυχεί. Απλά τώρα γίνονται ρήψεις, ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουν τα εναέρια μέσα να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.
1: Μηνύματα από το 112 καλούν σε προληπτικές εκενώσεις. Αρχικά από τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά. Και στη συνέχεια για την περιοχή Καμάρι με κατεύθυνση προς την Αλική. Την επιχείρηση ενισχύουν δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Ενώ στο νησί έχουν μεταβεί και ανώτατα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος για τον συντονισμό.
0: Και με όλα όσα μας είπε πριν από λίγο, εδώ στον Sky ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Μπίζας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, το πρωί τώρα θα μεταβούν και ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Ραφίνας ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, αλλά και βεβαίως με το πρώτο φως της ημέρας θα υπάρξουν και τα εναέρια μέσα. Συνολικά να σας πω, 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα κατηγορίας 4, προβλέπεται σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ σε όλες και σε όλους. Τα μάτια μας, όχι 14, 24, 34, όσα θέλετε. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αμέσως τηλεφωνούμε αν κάτι δούμε. Αμέσως αναλαμβάνουμε δράση. Τηλεφωνώντας, δεν κάνουμε τους ήρωες, ούτε είμαστε πυροσβέστες. Τηλεφωνούμε αμέσως και βεβαίως ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, μένουμε στις Κυκλάδες, διότι ελεύθερη με επενδυτικούς όρους, σε άλλο θέμα όμως, αφέθηκε μετά την απολογία της σε 30χρονη, όπου κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα αποφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενέργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως 42χρονοι εισήλθαν στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Στο μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα εξετάζοντας ηλεκτρονικές συσκευές και λοιπά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα 7 δευτερόλεπτα που δεν καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας. Πάμε στο πολιτικό τώρα σκηνικό. Αποκτά άλλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες της στην περιφέρεια. Στην Λέρο βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Πασόκ ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα, καθώς εντάχθηκε σε αυτήν ο Μιχάλης Χορδάκης. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
4: Μπορεί ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία να βάζει φρένο στα σενάρια των πρόωρων εκλογών και να τοποθετεί τις κάλπες το 2027. Ωστόσο, στα κομματικά επιτελεία ο προγραμματισμός έχει προεκλογικό άρωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες σήμερα από τη Λέρο και αύριο από το Αγαθονήσι.
5: Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ πέρα και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και δικιά μου ως Πρωθυπουργού είναι να καρβώ τη χώρα ασφαλή, και χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων.
4: Την ίδια ώρα το Πασόκ συνεχίζει τη διεύρυνση με τα βλέμματα στραμμένα στις κάλπες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Μιχάλη Χουρδάκη, που είχε εκλεγεί αρχικά με την πλεύση Ελευθερίας, έκανε όμως μια στάση και από το κόμμα Κασελάκη. Πλέον το Πασόκ καταλαμβάνει 33 έδρες στη Βουλή.
6: Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες.
4: Με προεκλογική χρειά και η παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
7: Η πολιτική φθορά, η διαφθορά, η έκπτωση του κράτους δικαίου και η διάλυση της εμπιστοσύνης. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
4: Περιοδία στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιούν 7 υπουργοί της κυβέρνησης με τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να ανακοινώνει επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης για την περιοχή.
8: 60% έως 10.000 νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και προνομιακά στη Δυτική Μακεδονία, νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και φωτοβολταϊκά στη στέγη.
4: Με φορείς της αγοράς συναντήθηκε η Μαρία Καριστιανού για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Η Ελλάδα λοιπόν προστατεύει έμπρακτα τα σύνορα της χώρας. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 19 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές σε πολίτες στην Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου με αναλυτικότερο ρεπορτάζ τι υπόθηκε εχθές αλλά και βεβαίως ένα σχετικό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
9: Με αιχμή την ελληνική προεδρία του 2027, που η αυλαία της ανοίγει τον Ιούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε και κάλεσε τους πολίτες να απαντήσουν στην κάλπη ποιος είναι ο ικανότερος πρωθυπουργός και η ικανότερη κυβέρνηση να προεδρεύσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φέροντας τα Χριστίνα σε πρώτο πλάνο και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, όπως αυτά αποτυπώνονται και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αυτό έγινε και μία γέφυρα προκειμένου να αφήσει αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, φέροντας ως παράδειγμα πώς πιάνουν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν πάνε στους λίγους με τις δομές υγείας, αλλά από την άλλη αφήνοντας αιχμές και κατά του Αλέξη Τσίπρα με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
10: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Τώρα, σε νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης εξελίχθηκε η συνταγματική αναθεώρηση μετά και την αποτυχή επίτευξης συνένεσης στην πρώτη αυτή ψηφοφορία που έγινε προχθές Δευτέρα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν ευθύνες για το αδιέξοδο, με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
1: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχή επίτευξη συνένεση στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
11: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό. Επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
12: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
13: Δεν σας το ζητάμε.
12: Μία λευκή επιταγή. Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
1: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μία και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το ΠΑΣΟΚ δε σε όσα άρθρα συμφωνούσε ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
14: Υπάρχει μία αδυναμία
13: να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας. Υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
14: Θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
15: Κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχει 180 βουλευτές.
14: Ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη.
4: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
16: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
17: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
18: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
19: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωτοι με την ιστορία της χώρας μας.
4: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που προτείνονται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
0: Κύριε Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό και σε εσάς με τα δικά σας μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και μένουμε μάλλον στην Βουλή, διότι σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν εχθές στην Βουλή οι νέες αναφορές του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα χρόνο μετά περίπου το περιστατικό που έχει οδηγήσει στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Χρύσα Μπάτου στο σχετικό ρεπορτάζ.
20: Συκοφαντούμε, γνωρίζετε γιατί. Δεν γνωρίζετε γιατί, διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας καθυβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι.
21: Έναν χρόνο μετά τη σεξιστική επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανέρχεται αμετανόητος, αυτή τη φορά με νέα πειρά προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας ότι μετατράπηκε σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης.
20: Ήταν τα πρώτες μορφές εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης.
21: Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στα έδρανα της Βουλής, με τον δραμήνο βουλευτή να μην υπαναχωρεί.
22: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
21: Η παριστάμενη υπουργός πολιτισμού κατά την ομιλία του βουλευτή Δράμας αποχώρησε προς στιγμήν από την αίθουσα, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως αποδοκιμασία προς τον συναδελφό της, ενώ λίγο αργότερα μίλησε για σεξιστική αναφορά.
4: Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο. Αλλά ο τρόπος ο οποίος έγινε ήταν επίσης σεξιστικός. Ας σταματήσουμε εδώ και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση.
21: Για νέα σεξιστική επίθεση τον κατηγόρησε εκ νέου η ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
23: Είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη.
24: Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες. Όχι μόνο που δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό. Συνάδει μόνο με χαμετυπίο.
23: Πραγματικά οφείλουμε τέτοιου είδους φαινόμενα να τα αποκλείουμε όλοι αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένη κοινωνία.
21: Την διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη ζήτησαν η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και μένουμε στα εσωτερικά. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής εχθές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την διοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Απαντώντας τώρα σε έντονες αυτές αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η κυρία Μενδώνη, η Υπουργός Πολιτισμού, έκρινε πως κάποιοι την αντιπολίτευση δεν αντέχουν την επιτυχία και δήλωσε μεταξύ άλλων πως πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα διοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτιστική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο. Τελεία και παύλα. Αυτά χθες από την Βουλή και το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως ακούσαμε και στον νωρίτερα, στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Δέσμευ Λεπάκη, είχαμε χθες την παρουσίαση του σχέδιου της ΕΛΑΣ, του κ. Τσίπρα, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το οποίο παρουσίασε εορτάζουν χθες για τα γενέθλιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Η Δέσμευ Λεπάκη θα μας πει ποιοι ήταν εκεί και ποιοι δεν ήταν, για να ακούσουμε τη Δέσμευ Λεπάκη. Και αμέσως μετά, τι ακριβώς είπε ο κ. Τσίπρας για το πρόγραμμα το αυτό.
1: Στην πρώτη γραμμή στο Σεράφιο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Ασκούνης και άλλοι δήμαρχοι από τη χώρα, αλλά και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Βέβαια, στο παρόν έδωσαν και ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας. Τώρα, ο Δήμαρχος της Αθήνας, που βγήκε πρώτος στο βήμα, σημείωσε ότι θα μιλά για το όραμά του για τους Δήμους σε κάθε ευκαιρία.
2: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης, που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
0: Και εκεί όλο αυτό το διοργάνωσε ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Χάρης Δούκας. Κάτι το οποίο προφανώς το Πασόκ το κατακρίνουν και σου λένε εδώ δεν έχει διοργανώσει κάτι για το κόμμα του. Διοργανώνει για τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χάρης Δούκας.
3: Οι προοδευτικοί δήμαρχοι μπορούν να δώσουν μάχες αλλαγής πολιτικής. Προσωπικά αυτή τη μάχη θα τη δίνω με κάθε τρόπο και από κάθε βήμα. Το κάνω ήδη με την παρουσία μου σε διεθνή δίκτυα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, στις συναντήσεις μου με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Όμως το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω και από κάθε φιλόξενο βήμα και εντός Ελλάδας.
0: Θα μοιράζουν φιλιά μεταξύ τους, φαίνεται. Έτσι. Πόσα φιλιά, Νότι μου, πόσα είναι αυτά τα φιλιά? 24.000 φιλιά. Ωραία. Καλημέρες. Δελτίο ειδήσεων, Εθνά Μαράκη, και λίγα λεπτά από τις 6 και πάλι κοντά σας.

4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άθνα Μαράκη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Δριό. Στη 1 και μισή τα ξημερώματα το 112 ήχησε για τους κατοίκους της περιοχής Αγκεριά ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και θελοντές. Ακόμη 20 πυροσβέστες και με 8 οχήματα αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Ραφίνας και να μεταβούν με ταχύπλοο στο νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτέλεσμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα. Ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγος της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως οι 42χρονοι εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάρον Λάι Λέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμι Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντηση του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν». Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τρία πλοία συνέχιζαν να κινούνται σε μία ασφαλή και παράνομη διαδρομή, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν και να σταματήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης ότι οποιαδήποτε πλοίο ακολουθεί παράνομες διαδρομές ή εντολές των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενάτορμους δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης παρουσίασε στη Γερουσία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη ικανά να καταστρέφουν ντρόουνς ιρανικής και ρωσικής κατασκευής, ωστόσο χρειάζεται περισσότερα όπλα για την προστασία της από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Αυτή την εβδομάδα είμαστε ως και τις 7, δύο ώρες η διάρκεια της πρώτης ενημέρωσης, πρώτης πρωινής ενημέρωσης. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης, στην τριώρη του διάρκεια, έτσι, σε αυτό το καλοκαίρι, σε αυτό το τέλος του Ιουλίου. Μετά ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος 10 με 12. 12 με 1 ο Δημήτρης Τούμπος. Γιώργος Μουρούτης είναι σε άδεια. Και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου, ενώ το μεσημέρι το κεντρικό μαγκαζίνο έχει και παρουσιάζει η Κατερίνα Δράκου. Έτσι είναι τα πρωινά στον Sky, όπως καταλαβαίνετε και όπως ακούτε, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εδώ, ζωντανές εκπομπές για να μεταφέρουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και φυσικά για να είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική σας παρέα. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης, το μέσο της εβδομάδος, 29 του μηνός, με την καταβολή συντάξεων αλλά και πληρωμών γενικότερα. Έχετε κατά νου, όπως επίσης και πληρωμών και υποχρεώσεων μας προς την εφορία, αυτή την κυρία η οποία δεν μας αφήνει να ξεχαστούμε. Έτσι λοιπόν, όπως λέει ο κύριος Σεϊμένης, είναι πολύ πολύ απαιτητική. Έχετε κατά νου πώς θα είστε τυπικοί και σωστοί στις υποχρεώσεις σας. Μόνο ότι Παπαγιαννάκος αυτό το πρωινό μαζί μας στον κεντρικό Ραδιοθάλαμο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά, αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174, ο Πέτρος Μωραήτης. Θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Πέτρου, αλλά και όσε και ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου. Να στέλνει λοιπόν καλά Τάνια από την Κυψέλη με το μήνυμά σου με το SMS. Καλημέρα Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό. Οδηγώ για Σπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή και όμορφη τα κινητού και του διαδικτύου. Να στέλνει λοιπόν καλά Τάνια από την Κυψέλη με το μήνυμά σου με το SMS. Καλημέρα Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό. Οδηγώ για Σπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή και όμορφη Τετάρτη με υγεία και φιλιά, λέει στον Γιώργο. Ακούει ο Γιώργος Ψάλτης.

σταματήσει. Κάτι το οποίο και λεφτά φέρνει στη χώρα μας, αλλά και βεβαίως έχεις και μια ηρεμία σε όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως αυτό το μήνυμά σου, και θα πάμε σε αυτά, θα πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία και την Κύπρο. Αλλά πρωτίστως η επιλογή της Κωνσταντίνας για την έναρξη της δεύτερης ώρας, στο πρώτο ημιωρό της. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους.

0: καρδιά.
1: Μια ωραία βεβαίως χώρα αλλά και πόλη για να ταξιδέψει κάποιος έτσι σε ταξίδια τα οποία μας κάνει η Κωνσταντίνα, αλλά και βεβαίως μια χώρα η οποία μαζί με την Ισπανία δοκιμάζονται από τις φωτιές και τις πυρκαγιές.
2: Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.
1: Μάχες λοιπόν με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία λοιπόν οι αρχές της περιφέρειας Γιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δυσκολότερες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα των κρίσεων του Νομαρχιακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Νωρίτερα ο Δήμος Καπφερεέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωοποιήρωση και έχουν ήδη σπεύσει αεροσκάφη. Παράλληλα, ντρόουνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λοκανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Στην Ισπανία τώρα, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σε τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Τις τελευταίες ημέρες η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από σήμερα Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

0: Τριετοιμότητα λοιπόν τώρα των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Διερεύνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, τις πρώτες συναντήσεις εχθές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο κ. Γκουντέρες δείπνησε το βράδυ με τους δύο ηγέτες, όπου και είχε δυνατότητα να συζητήσει σε ένα άτυπο πλαίσιο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ο κ. Γκουντέρες χθες συναντήθηκε και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ κατέθεσε και στεφάνι στο μνημείο των ειρηνευτών έξω από, από το Λίδρα Παλάς, που επισκέφθηκε και επισκέφθηκε το εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοωμένων. Σήμερα, στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον κύριο Γκουντέρες και τους υπόλοιπους αξιωματούχους των ΗΕ, θα φανεί εάν όντως είναι δυνατόν να γίνουν και κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Χθες, όπως άλλωστε ήταν απολύτως αναμενόμενο, τόσο ο κ. Χρυσοδουλίδης όσο και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Αρχιουμάν, δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κ. Γκουντέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Πάμε να ακούσουμε και ένα λεπτό ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Στην Κύπρο, όπου έχει επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες που παγώσαν το 2017 μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ξεκίνησε τον κύκλο των συναντήσεών του από τη Λευκωσία, όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Νίκο Χρυστοδουλίδη.
0: Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις στην Κύπρο, από καλές ειδήσεις στην περιοχή μας. Θέλουμε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στην υποδείξη και την κέρια της αφήσεως, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, λέει ο κ. Χρυστοδουλίδης. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκυπρίους και τους Κυπρίους σε αυτήν την πολύ σημαντική πορεία.

0: Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετέβη στα κατεχόμενα, όπου είχε επαφές με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν.
1: Θεωρώ ότι γνωρίζετε καλά για την ισχυρή βούληση του τουρκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Είμαι επίσης ενήμερος ότι γνωρίζετε πως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στο κοινό μας στόχο να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά μετά τις εμπειρίες του 4 και του 17.
2: Which will help us reach our common aim to do something different this time after the experiences of 2004 and 2017.
1: Γνωρίζουμε ότι η επίλυση εξαρτάται από τις εγγυήτριες δυνάμεις. Είμαστε εξαιρετικά πρόθυμοι να πάρουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την ευμάρεια και τον πατέρα.
0: Την Τετάρτη, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει συνέντευξη τύπου.
1: Τώρα για την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων και βεβαίως όλη αυτή τη κουβέντα και του προγράμματος του κυρίου Γκουτέρες, απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή και όχι αυτό πριν από το φθινόπωρο. Πάντως, άλλα προαπαιτούμενα, όπως για παράδειγμα η πρόοδο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στην Κύπρο βρέθηκε και η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, η οποία χθες το βράδυ με τη Χριστίνα Βίδου μετέδωσε τα εξής, ό,τι ακριβώς συνέβη δηλαδή στην χθεσινή ημέρα, αλλά και βέβαια ότι περιμένουμε και σήμερα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ηγέτη του Ψηφοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα είναι καλό. Μάλιστα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο, εδώ που βρισκόμαστε στη Λευκοσία, για να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο δείπνο, δήλωσε ότι ελπίζει η συζήτηση να είναι τόσο καλή όσο ήταν και στην πρωινή συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την πλευρά του θέλει να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Και από τη Λευκοσία εστιάζουν στη δήλωση που έκανε μετά τις δύο ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες, όπου ουσιαστικά τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το βάρος πέφτει και στις δύο πλευρές, αλλά και στις εγγυήτριες δυνάμεις. Με τη Λευκοσία να καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε πως πρέπει όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των αρχών και των αξιών. Θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου και τον κύριο Λετιμπιώτη να λέει πως οφείλουν όλοι αυτή τη στιγμή να ευθυγραμμιστούν με την προοπτική επίτευξης λύσης, όμως στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλα τα φώτα πέφτουν όμως την αυριανή ημέρα, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες, θα απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
4: Θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη τύπου.
1: Τώρα λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες, ο κ. Γκουτέρες φιλοδοξεί να αναβιώσει μια διαδικασία που να βρίσκεται παγωμένη, που βρίσκεται μάλλον παγωμένη από το 2017 και το ναυάγιο εκεί, θυμάστε, στο Κράν Μοντανά, γνωρίζοντας ότι περίπου 5 μήνες έως το τέλος του χρόνου, όταν λήγει και η θητεία του στον ΟΗΕ, δεν επαρκούν προφανώς για επίλυση ενός τέτοιου θέματος που εκκρεμεί εδώ και τα 52 τελευταία χρόνια. Μετά λοιπόν και την τουρκική εισβολή και την de facto διχοτόμηση του νησιού. Οι ελπίδες του κ. Γκουτέρες εστιάζονται περισσότερο στην ανάγκη να ξεκινήσει μια διαδικασία που προφανώς θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποια οριστική λύση πολύ μετά το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Εφημερίδα Καθημερινή, εκείνο που ευελπιστεί ο κ. Γκουτέρες είναι ότι θα καταστήσει σαφείς στους συνομιλητές του τους κινδύνους επιμήκυνσης της εκκρεμότητας. Εάν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάου στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορέσουν και θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων, υπογράμμισε χθες ο κύριος Γκουτέρες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λύση αυτή 52 χρόνια μετά και όλη αυτή την εισβολή της Κύπρου. Αντιδράσεις τώρα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί έχουμε και από την πλευρά της Άγκυρας και όλα αυτά τα μεταφέρει χθες στο Δελτίο, τα μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης με τη Χριστίνα Βίδου.
5: Λίγη ώρα πριν την ζωντανή μεταδοσή μας μιλούσα με μια αξιόπιστη τουρκική πηγή. Βεβαίως στηρίζω τις συνομιλίες, το να γίνονται, υπάρχει ένα καλό κλίμα, αλλά Ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού, μου έλεγαν, με τους όρους που κάποιοι φαντάζονται. Είναι λίγο δύσκολο, μας έλεγαν. Μάλιστα, είναι πιο δύσκολα πράγματα σε σχέση με το Ανάν και το Γκραν Μοντανά. Αυτό είναι το κλίμα. Όμως, για να δώσουμε και την εικόνα του τι κάνει η Τουρκία. Και ο κύριος, γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Τουρκία. Ο Τούφαν, ο Έρχομαν σίγουρα έχει τις απόψεις του, αλλά ακόμη και ο μισθός του είναι από την Τουρκία. Πληρώνεται από την Τουρκία. Άρα, ναι. Το τι κάνει η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη σημασία και η στάση της. Ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από περίπου μία μισή μέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Μετά συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη, τον Μπάρακ, που βεβαίως σύντησαν πολλά ζητήματα, αλλά σίγουρα και το Κυπριακό. Και αμέσως μετά είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία διαθέτει και δεκάδες χιλιάδες άντρες στην Κύπρο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, διότι αν συζητάμε για το Κυπριακό, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να συζητηθούν και αυτό βεβαίως το λαμβάνει υπόψη η Τουρκία. Ωστόσο, τα βήματα τώρα στην αρχή το κλίμα μπορεί να είναι καλό, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πηγές μας.

αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κύπρο. Μένει να το δούμε βεβαίως, αλλά θα πάμε και σε αυτά τα βελούδινα τα οποία δεν ξέρω πόσο πίσης βελούδινα είναι. Όλα, συμβαίνουν, όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ των συναντήσεων του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Ζελένσκι, όλα αυτά στην Ουάσιγκτον. Πρωτίστως όμως, έχω να σας ενημερώσω εγώ για κάτι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σπουδές της επιστήμης αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Οι φοιτητές λοιπόν για ακούστε φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές αλλά και κέντρα αποκατάστασης. Τρία σύγχρονα λοιπόν τετραετή προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου που συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτική αλλά και κλινική εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy.

0: Και πάμε τώρα σε όλα όσα συνέβησαν με τις συναντήσεις του κύριου Ντόναλντ Τραμπ, τόσο με τον κύριο Ζελένσκι όσο και με τον κύριο Νετανιάχου. Σε ξεχωριστές λοιπόν σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς τόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Για τη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, σημείωσε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα, η συνάντηση πήγε πολύ καλά, ενώ αναφερόμενο στη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση, προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Λίγο νωρίτερα πάντως ο κύριος Ζελένσκι δήλωνε ότι παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και στους Αμερικανούς γεωργιαστές τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους. Αναχέτησε κατά τη διάρκεια επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς προηγήθηκε με τον Μιχάλη Γνατίου.
1: Πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έφυγε χωρίς να παρεξηγηθώ και από την πίσω πόρτα. Έτσι, το βίντεο, το πραγματικό βίντεο που έχουμε είναι αυτός πίσω από τα κάγκελα, τα κάγκελα του Λευκού Οίκου και φεύγει. Και η απόσταση από το Λευκό Οίκο, από το Blair House, είναι 2 λεπτά με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση, όπως είπες, πριν από 15 λεπτά, παρακαλώ. Σύντομη, πολύ σύντομη για τα δεδομένα των δύο ανδρών.
2: Ότι το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία τους, έστειλε μία δήλωση εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στους διαπιστευμένους ανταποκριτές ότι οι συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι έληξαν με θετικό τρόπο και τίποτα άλλο. Δυστυχώς η ενημέρωση θα γίνει σε μισή ώρα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρόεδρου με τον Νετανιάχου, αλλά ξέρουμε την κατάσταση Χριστίνα πριν από αυτό το τετατέτ. Στο οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το Ιράν αλλά και για τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, διότι υπάρχουν προβλήματα. Πριν από τη συνάντηση, ο κύριος Τραμπ έκανε τις δημόσιες δηλώσεις που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ σας, οι οποίες θα έλεγα ότι έκοψαν τα φτερά και τα πόδια του Νετανιάχου. Και είχαμε και τις διαρροές από τον Λευκό Οίκο, από το περιβάλλον του Αντιπροέδρου, δεν ήταν καθόλου θετικές για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για το κλίμα στη συνάντηση αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κύριος Τραμπ και ο Μπίπι, όπως τον λέει συνέχεια, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεπερνούν τα όποια προβλήματά τους, διότι οι διαφορές στις πολιτικές τους είναι ελάχιστες. Έχουν τον ίδιο στόχο για το Ιράν στο τέλος της ημέρας, εκτός ίσως της αλλαγής της ιρανικής ηγεσίας στη Σύνα.
3: Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με πόλεμο ή με ειρηνικά μέσα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο. Σήμερα πάλι απειλήσε το Ιράν. Αν και μετά από λίγο μίλησε πάλι για συνομιλίες.
2: Απειλεί, μετά μιλά με αισιοδοξία για συνομιλίες. Σίγουρα έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο, όπως το είπε. Στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα όμως, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του Ιράν. Και όσο και αν ο κύριος Τραμπ περιμένει μία ακόμα ειρηνευτική προσπάθεια, γνωρίζει ότι το ιρανικό πρόβλημα στο τέλος μπορεί να αναγκαστεί να το τελειώσει με πόλεμο. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ο πρόεδρος επιθυμεί διπλωματική λύση. Πριν από 2 μέρες ήθελε στρατιωτική λύση. Ο Νετανιάχου όμως θέλει πάντα στρατιωτική. Έτσι δεν έχει αλλάξει τη θέση του. Και παρουσίασε, φαίνεται, στον κύριο Τραμπ σοβαρές πληροφορίες, σεισμοσάτ, ότι το Ιράν ανασυντάσσεται και αν δεν τον σταματήσουν θα αποτελεί ξανά απειλή για την περιοχή όπως πριν την 28η Φεβρουαρίου. Κλείνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι σήμερα Τρίτη έγιναν κάποιες πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Αυτή την κουβέντα Χριστίνα την είπε εκατοντάδες φορές πια από τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
3: Γιατί το Ιράν λέει άλλα. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
2: Και να πούμε ξανά, διότι θα έχουμε την ενημέρωση σε μισή ώρα με 45 λεπτά και θα δούμε τι είπανε. Επαναλαμβάνω ξανά, πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σήμερα. Και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, Χριστίνα. Πολλά κοινά συμφέροντα.
0: Στο μέτωπο τώρα της Τουρκίας και του Ισραήλ, διότι ο Ισραηλινός Υπουργός Αμυνός, ο κ. Κατς, προειδοποίησε προσωπικά εχθές σε αυστηρή γλώσσα τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ερντογάν, κατά της επέκτασης του στρατιωτικού ρόλου της Άγκυρας στη Συρία. Η Λουίζα Κροντήρια εχθές και θα ακούσουμε και τον κ. Κατς.
4: Ο Ο Κάτς προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην οδηγήσει την Άγκυρα σε σύγκρουση με το Τελαβίβ, λέγοντάς του να μην διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση παρόμοια με αυτή στο Ιράν. Ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις αυτές στη συνέντευξή του στο συνέδριο ασφαλείας του Channel 14 εν μέσω ανησυχίας, ότι οι τουρκικές βάσεις στα συστήματα αεράμινα στη Συρία θα μπορούσαν να περιορίσουν τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είπε χαρακτηριστικά ο Κάτς και συνέχισε. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι το για πάντα μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάζει μαζί μας και να μην βάζει τον εαυτό του στη θέση που έβαλε τον εαυτό του το Ιράν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα.
0: Είπα στον Ερντογάν, δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και οικοδομήσατε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Ξέρουμε πώς να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας και είμαστε της ισχυροί. Μην τα βάζετε μαζί μας. Τη τηλεδίσον 6:30 με τη Μαρία Λιφαντή και επιστρέφουμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Λέρο. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Λέω πολλά ψέματα. Βλέπω το πρόγραμμα, θα το δω αυτό που λες. Αλλά ο Μάνος είχαμε επανάληψη από τα καλύτερα του χρονιά το Σάββατο. Κυριακή δεν είχε εκπομπή ο Μάνος. Είναι σε άδεια ο Μάνος Βουλιαρίδης. Θα επιστρέψει μέσα αρχές Αυγούστου, νομίζω. Επιστρέφει κανονικά στο δύο ώρο του, θα κάνει προφανώς. Οπότε λοιπόν θα δω αν δεν έχει ανέβει το best of. Οπότε λοιπόν στο διαδίκτυο θα πω στους τεχνικούς μας να το κοιτάξουν. Λέω πολλά ψέματα. Θα πούμε και την καλημέρα σου στην Τζέση. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Να κλείσουμε τώρα, καθώς επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας, να επιστρέψουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την υπόθεση γύρω από την συνάντηση που είχαμε των δύο ηγετών, που κάποτε δήλωναν ισχυροί φίλοι και σύμμαχοι. Ο Κωνσταντίνος Φίλης εχθές στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδο. Ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν, Τραμπ Νετανιάχου, αλλά και βεβαίως όλες τις εξελίξεις για την Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνος Φίλης εχθές στο δελτίο.
1: Είναι μια συνάντηση, η Χριστίνα, η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο εθιμοτυπική με αφορμή την κηδεία του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του γερουσιαστή και στενού φίλου του Τραμπ, ο οποίος επίσης ήταν υποστηρικτής και της Ουκρανίας και του Ισραήλ, εξού και η συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ Ζελένσκι. Και οι δύο συναντήσεις αυτές πιθανόν να έχουν ουσία, αλλά πάντως είναι αρκετά σύντομες και είναι μάλλον μια προσπάθεια των τριών ηγετών να δείξουν ότι είναι σε κοινή πορεία, σε διαφορετικά βέβαια μέτωπα, αυτό της Ουκρανίας και αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να φτιασιδώσουν τις διαφορές τους ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Γιατί αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ χρεώνει στον Νετανιάχου τον πόλεμο στο Ιράν, τον αποτυχημένο μέχρι σήμερα πόλεμο στο Ιράν και το στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Πρέπει να σου πω ότι στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψη σήμερα. Αυτή του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του συγχωρεμένου, η οποία λέει ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό του Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί. Ναι. Υπάρχει όμως πλέον και το κίνημα MAGA, το οποίο είναι πολύ ισχυρό και είναι η βάση των ψηφοφόρων του Προέδρου Τραμπ.
2: Και σε αυτούς ελπίζει.
1: Σε αυτούς προφανώς ελπίζει και προσδοκά. Και μάλιστα θα το θίξουμε και αυτό στη συνέχεια, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τον Νετανιάχου και για τον Τραμπ ότι έχουν εκλογές. Ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές και ο Νετανιάχου εθνικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά βάζω ένα αστερίσκο εδώ για να επιστρέψω και να πω ότι σήμερα είναι διχασμένο, διαιρεμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η βάση του MAGA που είναι οι ψηφοφόροι, η μπετοναρισμένη, ας το πούμε έτσι, του Τραμπ, σήμερα είναι απέναντι στο Ισραήλ. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ενώ οι μεγάλης ηλικίας υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, ψηφοφόροι, τάσσονται αναφανδόν σε πολύ μεγάλο ποσοστά, άνω του 70% υπέρ του Ισραήλ, στις ηλικίες 18 με 45, το 57% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικανών, άρα και του Τραμπ, είναι εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπορεί να το παραγνωρίσει, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που έχει ήδη και είναι πολύ εμφατικές, μπορεί κανείς να εντοπίσει μεταξύ των δύο ηγετών σε διάφορα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο σε σχέση με το Ιράν.
2: Πάντως η ατζέντα είναι κοινή πια ή έχει αλλάξει?
1: Ξεκίνησαν θέλοντας να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καταστρέψουν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καθαιρέσουν την ηγεσία που τότε υπήρχε υπό τον πατέρα Χαμενεϊ. Σήμερα η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα επιστρέψει βέβαια στην επικαιρότητα, αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για το βαλιστικό πρόγραμμα, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι μα οι Ιρανοί θα πρέπει να έχουν κάποιους πυράβλους για να μπορούν να αμήνονται. Και το κυριότερο είναι το θέμα του Ορμούς. Να πω κάτι, Χριστίνα. Η ΙΤΑ δεν έχει πολλούς πατεράδες, η Νίκη έχει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για μία ήττα και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους σχεδόν 5 μήνες των πολεμικών αναμετρήσεων αλλά και της εκεχηρίας, σήμερα ο Τραμπ αναζητεί υπευθύνους. Και ο πρώτος στον οποίο θα στραφεί δεν είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν τον υποστήριξαν όπως έχει απαιτήσει, δεν είναι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο κατά κάποιον τρόπο, η δική μου άποψη είναι εκφρασμένη από την αρχή, τον παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο.
2: Τελευταία ερώτηση, οι δηλώσεις πριν από λίγο τις ακούσαμε κάτι εναντίον του Ερντογάν, τυχαίες?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Θυμίζω ότι τη μέρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Νετανιάχου επέλεξε στο Fox News, που είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι, αυτό στο οποίο, το οποίο παρακολουθεί μόνο ο πρόεδρος Τραμπ 24/24, να επιτεθεί στην Τουρκία. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία διαίρεση. Και είναι επίσης απολύτως ξεκάθαρο, Χριστίνα, ότι δεν έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα μεταξύ άλλων πολλών για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή. Γιατί μιλάμε για έναν εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, για ένα ηγέτη για τον οποίο μιλά με πάρα πολύ θερμά λόγια σχεδόν κάθε μέρα ο Τραμπ, και από την άλλη για τον πιστότερο φίλο, όχι εταίρο, ούτε καν σύμμαχο, όπως είναι το Ισραήλ, από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα οι Αμερικανοί να προστασιοποιηθούν.
0: Μπαίνουμε σε διεθνές περιβάλλον και θα πάμε στη Δήμητρα Κερνούδη, την Διευθύντρια Σύνταξη της Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle, διότι όλο τον εσχηματισμό δύσκολα που λέμε στην Γερμανία για τον καγκελάριο, ο νέος Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Μπίλγκερ, συνεδριάζει σήμερα και βουλευτική ομάδα για εκλογή νέου επικεφαλής και έντονη δυσαρέσκεια στο κόμμα. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση και όλα αυτά βεβαίως και μετά και τα τελευταία γεγονότα με, με το μαχαίρι και, και τη δολοφονία που είχαμε με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου.
3: Σε ένα αντικειμενικά δύσκολο καλοκαίρι για την κυβέρνηση Merz, που από τη μία πρέπει να διαχειριστεί τον απόϊχο από το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου και από την άλλη τις τριπλές εκλογές σε Σαξονία Άνχαλτ, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο Μέτς πρέπει να διαχειριστεί τώρα και την αναταραχή στο ίδιο του το κόμμα που αγγίζει τα όρια πια της ανταρσίας. Πρώτα το σκάνδαλο Σπαν με την παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία, έπειτα ο αναγκαίος ανασχηματισμός. Αύριο αναμένεται στη Γερμανική Βουλή η ειδική συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών για την επισημοποίηση της ανάληψης της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Τόρστεν Φράι, πρώην Υπουργό Επικρατείας στην Καγκελαρία. Ταυτόχρονα η καυτή πατάτα αναδεικνύεται το Υπουργείο Μεταφορών εν μέσω προκλήσεων, αμφισβήτησης και σοβαρών δυσλειτουργιών στα γερμανικά δίκτυα και υποδομές. Νέος Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Στέφεν Μπίλγκερ, που θεωρείται γνώστης, πρώην Υφυπουργός Μεταφορών από το 2018 έως το 2021 και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών στην Bundestag. Η αποχώρηση του προκατόχου του Πάτρικ Σνίντερ ήταν επεισοδιακή με έντονο παρασκήνιο και εκχμές κατά του Μέρτς. Ωστόσο, και ο Μπίλγκερ δεν είναι πρόσωπο που χαίρει εκτίμηση από την αντιπολίτευση, ενώ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών επικρατεί αναβρασμός και δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο Μέρτς χειρίστηκε τον ανασχηματισμό και την απομάκρυνση Σνίντερ. Στη γενέτειρα του Σνίντερ, τη Ρινανία Παλατινάτο, στελέχη του κόμματος απέστειλαν επιστολή κόλαφο στον καγκελάριο, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ακυρώθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του κόμματος από το Mainz με τον καγκελάριο στο Βερολίνο το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στους Χριστιανοδημοκράτες της Ρινανίας Παλατινάτου είναι ενδεικτική της ευρύτερης εσωτερικής αντιπολίτευσης προς τον καγκελάριο Merz, με πολλούς βουλευτές και μέλη του κόμματος να του επιρρύπτουν αδιαφάνεια. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην αυριανή ψηφοφορία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να υπάρξουν διαρροές ως προς την ανάδειξη του Τόρστεν Φράι, έμπιστο του Μέρτς, στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάντως το ρήγμα είναι μεγάλο και φαίνεται να φουντώνει εκ νέου η συζήτηση ακόμη και για αλλαγή καγκελαρίου. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
9: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
8: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
10: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Η Σωτήρη, δε νάτη. Σωτήρη Σαταμελίσια, καλημέρα, Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Και ο Σωτήρης ο Κράβαρης εδώ στον Πέμπτο. Σωτήρη μου, καλημέρα. Σε λίγο θα τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Πάντα και η κυρία Βούλα από τον Παγκράτη εδώ, ο Σπύρος από το Βοτανικό, η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό. Κύριε Κότσαρη, και όλο το επιτελείο εκεί με τέτοιες κυψηλές θερμοκρασίες εκεί και στο φούρνο. Καλή αντοχή σε όλες και σε όλους. Κύριε Σίσκα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ντερνέ. Καλημέρα, Άγγελε, από το Παγκράτη. Πλέον ξεκούραση. Δεν πειράζει, μια χαρά, θα απολαύσεις. Καλημέρες. Να σας υπενθυμίσω εγώ, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς ήρθαμε από αυτό, ότι η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη. Για ακούστε παρακαλώ, διότι προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master Farm και περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προϊόντων, προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα ξέρετε euc.ac.cy. Και μην ξεχνάτε, θέλω πολύ να συναντηθούμε όλοι μαζί 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό και το Μάρμαρο Στάδιο, διότι ακόμη μια χρονιά η συναυλία Θεσμός, αυτή η συναυλία όπου τα μεγαλύτερα αστέρια, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της χώρας μας συναντώνται στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε Θεσμός πλέον είναι για καλό σκοπό και γίνεται για πάντοτε για καλό σκοπό και τα έσοδα αυτής και αυτής της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά αντιδρυλίων αλλά και ενέργειες που προστατεύουν και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, αυτή τη χρονιά η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη για όλους εσάς, με όλους εσάς, είναι και θα τιμήσουμε τον έναν και μοναδικό Μάνα Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε, μπείτε, μην το αμελήσετε και μην τα αφήσετε. Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα μήνα και. Όχι. Μπείτε από τώρα, είτε ticketmaster.gr είτε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαρμάρο Στάδιο. Στα αίτια τώρα της φωνικής έκρηξης πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε σε εγκατάσταση προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης, ενώ για την υπόθεση έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Μιχάλης Θεζάρης, το ρεπορτάζ.
1: Κάμερα ασφαλείας από επιχείρηση στα Εξαμήλια Κορινθίας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού με ένα νεκρό. Μία δεύτερη αποτυπώνει τη στιγμή που το μαύρο πέπλο καπνού τυλίγει όλη την περιοχή. Η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Εκεί αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Αυτό που εξετάζεται μετά την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι η έκρηξη να σημειώθηκε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα που υπήρχε στο χώρο για να θερμαίνεται το εσωτερικό της δεξαμενής.
2: Το γεγονός αυτό όμως έφερε την απώλεια ενός συμπολίτη μας 67 ετών. Ο οποίος ήταν εκείνη την στιγμή μέσα στην συγκεκριμένη μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Όπως διαπιστώθηκε, ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του εργαζόταν περιστασιακά στην επιχείρηση.
3: Ο νεκρός συνάδελφος δεν φαίνεται σαν εργαζόμενος της επιχείρησης. Προφανώς και η πληροφόρησή μας αυτό λέει ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά.
1: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του χώρου.
4: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
1: Την στιγμή της έκρηξης ο αδελφός του θύματος μιλούσε στο τηλέφωνο και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.
5: Η επιχείρηση λειτουργούσε σαν οικογενειακή επιχείρηση, δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ούτε είχε δημιουργηθεί κάποιο άλλο θέμα με κάποια έκρηξη, κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στη λειτουργία του.
1: Για τον θάνατο του 67χρονου ενημερώθηκαν τηλεφωνικά τα τρία του παιδιά που έφτασαν στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου και διαμένουν.
0: Σε ιδιαίτερο τώρα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για πλημεληματικές κατηγορίες προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών και των θυμάτων, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί πλέον 7 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
1: Ένταση προκλήθηκε από τους συγγενείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών.
6: Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν σήμερα η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που η εισαγγελέας διατύπωνε τις κατηγορίες για τους 36 ανθρώπους που κάθονται στο εδόλιο. Όταν αναφέρθηκε σε πλημελήματα, τότε οι συγγενείς αντέδρασαν, λέγοντας πως στην ουσία υπάρχει ενδεχόμενος δόλος.
7: Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους?
8: Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά.
9: Μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Είναι οι κατηγορούμενοι.
10: Μόνο που ακούω τη λέξη πλημέλημα εξοργίζομαι. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα, έτσι ώστε να μπουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στη φυλακή.
1: Κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου, η εισαγγελέας αναφερόταν στις ευθύνες των στελεχών της Εργοσέ και στις ελλείψεις του δικτύου. Τότε συγγενείς ξέσπασαν.
7: Πρόστιμο πλήρωσε κανένας για όλα αυτά? Υπάρχει πρόστιμο?
8: Και όλοι αυτοί που είναι ακόμη στις θέσεις τους, τι γίνεται?
11: Δεν προχωράει η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει ούτε η δικαστική χρονιά 2026-2027, εάν συνεχίσουμε έτσι.
1: Το δικαστήριο στην απόφασή του απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, το αίτημα για τη σύνταξη προδικαστικού αιτήματος, αλλά και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
12: Σήμερα το δικαστήριο αδειάζει, οι έδρες θα σιωπήσουν, αλλά οι οικογένειες δεν παίρνουν ποτέ άδεια, ούτε φέτος, ούτε ποτέ. Η μνήμη δεν παίρνει άδεια.
1: Η διαδικασία διεκόπη για τις 7 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί με μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Η Έλενα Γαλάρη στην επιμέλεια. Πάνω στο Γαροφαλιάς βρίσκεται και παρακολουθεί τη δίκη από κοντά και τον οποίο ακούσαμε και στο ρεπορτάζ για να είμαστε ακριβείς. Τώρα, ελεύθερο με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ιατροδικαστής Χανίων που κατηγορείται για δωροδοκία και αλλίωση των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Η έρευνα που συνδέεται με την υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων φέρνει στο φως νέα στοιχεία από τη δικογραφία. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι το ρεπορτάζ.
7: Συγγενείς και φίλοι χειροκροτούν τον ιατροδικαστή Χανίων την ώρα που αποχωρεί από το δικαστικό μέγαρο συνοδεία αστυνομικών. Για περισσότερες από 6 ώρες έδινε εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενος στις κατηγορίες για δωροδοκία και αλλίωση ιατροδικαστικών εκθέσεων.
13: Μετά την πολύωρη απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφήσουν τον ιατροδικαστή ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.
14: Διασύρεται σε όλη την Ελλάδα, τον φέρουν εμπλεκόμενο με τη μαφία της Κρήτης και εγκληματικές οργανώσεις, ενώ σας λέω ότι τίποτα από αυτά δεν αφορούσε τις κατηγορίες τις οποίες σήμερα αντιμετώπιζε.
7: Σε βάρος του ιατροδικαστή επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ παράλληλα ορίστηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.
15: Δεν αποδείχθηκε κανένας χρηματισμός. Υπήρξε μια εσφαλμένη ψευδής ερμηνεία ορισμένων μηνυμάτων.
7: Λίγες ώρες νωρίτερα ελεύθερος είχε αφαιθεί μετά την απολογία του και ο τοξικολόγος. Σύμφωνα με τη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων, τα στοιχεία και η έρευνα για τη δράση του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή προέκυψαν μετά από εξερεύνηση στα κινητά τηλέφωνα συλληφθέντων για τη δράση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Οι ίδιες έρευνες έφεραν στο φως βίντεο και φωτογραφίες μέσω των οποίων η εγκληματική οργάνωση διαφήμιζε οπλισμό. Σε συνομιλία που εντοπίστηκε σε ένα από τα κινητά πελάτης της μαφίας, ζητάει τιμή για φυσίγγια συγκεκριμένου διαμετρήματος.
16: Καλημέρα. Τιμή για τα 762 για 50.000 τεμάχια. Μπορείς να μου κάνεις τιμή?
17: Κάτσε να σου βρω και θα σου πω.
7: Σε άλλα βίντεο, τα μέλη της μαφίας πυροβολούν άσκοπα στον αέρα σε γάμους και βαφτίσεις, επιδεικνύοντας τον οπλισμό μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους.
0: Σωτήρη, ξανά και καλημέρα. Καλή αντοχή και εσύ, ακόμα σε επάλξεις. Καλή ετοιμασία για την εκπομπή σου. Και κλείνουμε θετικά. Κλείνουμε θετικά, διότι εχθές επέστρεψε στην χώρα μας η Εθνική Πόλο των Ανδρών, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Νίκος Σταματέλος, το ρεπορτάζ.
18: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της υδατοσφαίρισης γνωρίζουν την αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κατακτητές της κορυφής με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος και το χαμόγελο ικανοποίησης ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους χάνονται στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων.
19: Αυτό το χρυσό μετάλλιο μας έδειξε καταρχήν δρόμο το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις και τον τρόπο, τον καταφέραμε, το είδαμε, ποιος είναι ο τρόπος αυτός. Αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι.
18: Ο κορυφαίος τερματοφύλακας παγκοσμίου κυπέλλου Παναγιώτης Τζορτζάτος έδωσε το σχήμα εν ώψη της συνέχειας.
20: Ήταν πρακτικά την πρωτόγνωρο για μας. Ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχαμε. Ελπίζω να είναι η αρχή για τα επόμενα, τα πιο μεγάλα. Το μεγαλύτερο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σημαντικό είναι ότι έγινε.
18: Οι Έλληνες διεθνείς πλέον αφήνουν στην άκρη την κούραση και απολαμβάνουν την επιτυχία τους.
21: Είχαμε δρώσει πολύ για να φτάσουμε εκεί όλες τις φορές στον τελικό, στους τελικούς, εκεί όπου χάναμε. Οπότε το θέλαμε πάρα πολύ. Ήρθε η στιγμή. Είναι υπέροχο πράγμα να είσαι στην κορυφή και πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας από εκεί που τα αφήσαμε.
18: Ο σκόρερ του χρυσού γκολ του τελικού Στέλιος Αργυρόπουλος άφησε στην άκρη την προσωπική του επιτυχία και στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια.
22: Ήρθε ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης και με αγκάλιασε. Αλλά κοιτάξαμε τον χρόνο, είχαμε μόνο, δηλαδή γιορτάσαμε για 3-4 δευτερόλεπτα. Μετά έπρεπε να συγκεντρωθούμε για να βγάλουμε αυτή την άμυνα. Οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να το ευχαριστηθώ τον γκολ μου. Αλλά ευχαριστήθηκα την νίκη πάνω απ' όλα και τον μπλοκ του μετά.
18: Το αποθυμένο της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου δεν υπάρχει πια για την εθνική ομάδα και άπαντες πιστεύουν ότι ακολουθούν ακόμη καλύτερες ημέρες.
22: Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε στα μετάλλια και δόξα τω Θεώ στις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και ακόμα πιο σκληρά.
18: Το σημαντικό βήμα για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών προκειμένου να ταινίζει το μέλλον από την κορυφή έγινε και άπαντες ετοιμάζονται για τα επόμενα.
0: Για σήμερα θα σας χαιρετήσουμε, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Πολογάς έχει ήδη έρθει εδώ. Η Μαρία Λεφαντή σήμερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο των 7, ο Γιώργος Πιάλτης 7 με 10. 10, είπαμε, δεν θα χάσετε να ακούσετε την ώρα και βεβαίως και την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο. Μην το ξεχάσετε. Την έχει πει ήδη, ότι μην ανησυχείς, την έχει πει στην τηλεόραση ο Νίκος Ανδρίτσος. Εδώ θα τα πει και στο ραδιόφωνο. Με αυτό ξεκινάει πάντα, δεν το συζητάμε κιόλας δηλαδή. Χθες έβγαλε και τον Δήμαρχο Ναυπακτίας και του πάντε. Κάτι τον Δήμαρχο τελειώνουμε, να φύγει από εδώ. Να είναι εκεί να βάλει όλα τα μετεωρολογικά και όλα τα ραντάρ. Να πάρει και τη σούζη εκεί να λένε την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά. Αυτά από εμάς, εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, μια χαρά.

0: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Τζέσι Αμπτουλά είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών άνδρας που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκωσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα από το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,1 και 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανησύχησαν χθες το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Την αποθέωση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών που επέστρεψε χθες στην Αθήνα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Σίδνεϊ με αντίπαλο την Ουγγαρία. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Με μηνύματα από το 112 κλήθηκαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι των περιοχών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Ασπροχωριό να απομακρυνθούν προς το Οδριό και οι κάτοικοι της περιοχής Αγγεριά να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Σήμερα εντωμεταξύ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δημοσιογράφο του Sky, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει τα νεότερα για την εξέλιξη της φωτιάς. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαριάς, κινείται προς Τρυπητή και για αυτό το μήνυμα του 112 τα ξημερώματα, ούτως ώστε κάτοικοι των γύρω περιοχών να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Επίσης, και από πάρα πολλά σημεία οι καπνοί της πυρκαγιάς της Πάρου έχουν καλύψει ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Ετοιμάζονται και οι 20 δασοκομάντος από τη Ραφίνα για να μεταβούν και να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις στην Πάρο. Και επίσης ξεκινούν και τα εναέρια μέσα, πάλι μεγάλη δύναμη εναέριων μέσων, για να μπορέσει να περιοριστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η πυρκαγιά. Τα μηχανήματα έργου, το ένα τουλάχιστον του Δήμου Πάρου, και επίσης ετοιμάζονται και άλλα μηχανήματα έργου από Σύρο και Νάξο, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες αντιπυρικές ζώνες και να μπορέσει να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκωσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Μετά τις κατηδίαν συναντήσεις που είχε χθες με τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ικανοποιημένος από τις συζητήσεις εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Για μια ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση έκανε λόγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λιτιμπιώτης.
2: Ευχαριστούμε να μην χρειαστεί περίοδο μέχρι την λήξη της θητείας του κ. Μπουτέρα και να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο Γενικός Γραμματεύσεων και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
0: Νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές άφησε πίσω του ισχυρό σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί το νησί Κιούσου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 13. Εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι, αρκετοί εκ των οποίων εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε εμπορικό κέντρο και εργοστάσιο χαρτιού, τα οποία υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες της στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας εχθές σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται εχθές τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον μέχρι πρότινος ανεξάρτητο βουλευτή, τονίζοντας ότι η ένταξή του ενισχύει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Πλέον οι βουλευτές του κόμματος είναι 33.
4: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και τα αναλάβει. Να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε όλη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
5: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης, που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
0: Δύο σεισμικές δονήσεις ανησύχησαν εχθές το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου. Το εστιακό βάθος στα 13,4 μακάς Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου. Το εστιακό βάθος στα 13,4 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις σποράδες. Σεισμός 4,5

0: συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους 8 συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που έγινε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 8 κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα που συνέτασε ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε χθες και ο καθηγητής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος επίσης κατηγορείται για εμπλοκή του στην υπόθεση, και αυτός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας να ολοκληρώνει εχθές την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent σημειώνει άνοδο 4,22% στα $87,6, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4,1% στα $82,5 το βαρέλι. Θετικές χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου εχθές. Σε ξεχωριστές σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξελίχθηκαν αργά το βράδυ, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαποί στα ανοιχτά της Νότιας Κρήτης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα επέστρεψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντίπαλο την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους αλλά και εκπροσώπους της πολιτείας που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανέλα Αρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των Άνω Λιωσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 έτη. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται σήμερα. Οι Cleveland Cavaliers έχουν συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, ωστόσο η μετακίνησή τους στο NBA μόνο εύκολη δεν αποδεικνύεται, καθώς η Real Madrid φέρεται να μπλοκάρει την αποδέσμευσή του.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet.

0: τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 6 και από το απόγευμα στον ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος. Το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο. Τοπικά, μάλιστα, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
4: Sky 100,3.

0: Αυτά τα ωραία της Πασχαλιάς. Βέβαια το τραγούδι με το μήνα το χάσαμε λιγάκι. Και τώρα είμαστε στα τέλη Ιουλίου 29 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Και όσοι δεν είδατε την ώρα, εμείς είμαστε και λίγο νυχτοπούλια, οπότε τα είδαμε με το Νότι και το Φεγγάρι, το υπέροχο Φεγγάρι και την Πανσέλινο σήμερα, και το απολαύσαμε. Μεγάλο, ωραίο, εντυπωσιακό. Φώτιζε τα πάντα. Δεν είναι αυτόφωτο, ετερόφωτο είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι, λέει, το Φεγγάρι του Ελαφιού, κυρίες και κύριοι. Αλλά οι φωτιές, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποτισμοί μας τα χαλάσανε τα ζητήματα αυτά. Αλλιώς το θέλαμε να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και αναφέρομαι και στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα σε Γαλλία και Ισπανία. 1.250.000 στρέμματα έχουν καεί. Και θα δούμε τι θα δούμε. Στην Ισπανία ίσως είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Στην Γαλλία ακόμα τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Εμείς εδώ τα εναέρια έχουν σηκωθεί. Οι δυνάμεις ενισχύονται, οι επίγειες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται από αέρος. Ακούσα νωρίτερα και τον δήμαρχο της Πάρου εκεί κατά τις 5.30, τον κύριο Γιαννίρη. Θα τα πούμε σε λίγο εκεί και με τους ανθρώπους της Πάρου, τις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς, η οποία ταλανίζει. Βέβαια το αεροδρόμιο της Πάρου λειτουργεί κανονικά. Προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα ένα αεροσκάφος πολιτικής αεροπορίας που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί, να κάνει την πτήση του. Πριν από λίγο σηκώθηκε και αεροσκάφος πάλι για την επιστροφή από την Πάρα, από το αεροδρόμιο, τον κρατικό αερολιμένα Πάρου προς την Αθήνα. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα, τα περιοριστικά μέσα, όχι μόνο τα ελικόπτερα αλλά και τα αεροσκάφη τα οποία έχουν σηκωθεί, συνεχίζουν τις ρήψεις τους. Είναι τουλάχιστον τρία αυτά τα οποία μετέχουν, επαναλαμβάνω, πάντοτε από τα ελικόπτερα τα οποία έχουν πάρει εντολές να πάνε στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί από χθες το μεσημέρι από τη 1.30, και τη νύχτα ήταν μια δύσκολη ώρα. Σήμερα το μεταξύ, επειδή περιμένουν και ανέμους οι οποίοι θα ρίξουν και λίγο τη θερμοκρασία, βοριάδες μας τα έχουν πει από την μετεωρολογική υπηρεσία, μας τα έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος από τη Δευτέρα. Να δούμε λοιπόν πώς θα περπατήσει η σημερινή ημέρα για το μέτωπο αυτό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει, γιατί θα μου πεις, διότι γίνεται ζημιά, στα υπόλοιπα που θα κουβεντιάσουμε και αργότερα, γιατί θα περπατήσουμε παρέα σήμερα έως και τις 10. Έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε βάλει πάνω στο τραπέζι. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα, εκτός από τα πολιτικά για τα οποία θα κάνουμε συζήτηση, αύριο έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός είναι στο Αγαθονήσι σήμερα. Είχαμε περιοδία των 7 υπουργών στη Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Μακεδονία. Είχαμε τις ανακοινώσεις από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συναντήσουμε αργότερα τον γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για να, αυτοδιοικητικός βεβαίως, πρώην δήμαρχος Κύρου, βουλευτής Ευβίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις προτάσεις και με οικονομικά δεδομένα και με ζητήματα προσπάθειας αναδιάρθρωσης των δεδομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Λοιπόν, για να πάμε όμως αμέσως στον κύριο Χρήστο Γιουρτζίδη, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας της Πάρου. Να πάρουμε από πρώτο χέρι τις πληροφορίες για το τι γίνεται με τα μέτωπα εκεί. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Χάρης,
0: συγγνώμη, σας ξαναβάφτισα, με συγχωρείτε. Κύριε Γιουρτζίδη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, σε αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, ειδικά είναι πάνω στο βουνό και αυτή τη στιγμή εκεί πάω. Το άλλο κομμάτι, το οποίο πάει προς τη θάλασσα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής το έχουν πιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Επιχειρούν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε να δούμε. Ναι, ένα δύσκολο βράδυ.
0: Είχε αέρα, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος πρόβλημα.
1: Είχε αέρα, αλλά ευτυχώς ο αέρας είχε για κατεύθυνση που δεν πήγε στο χωριό της Αγκεριάς.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν θαύμα που δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Είχε βέβαια 1,5 ώρα, βγάλαμε 112 το κέντρο επιχείρησης της πολιτικής προστασίας. Το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά είδα τόσες πολλές δυνάμεις στην Πάρο.
0: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
1: Βέβαια, πολύ καλό.
0: Για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Να σας πω, τι καίει, Αντιδήμαρχε, τι καίει, τι περιοχή.
1: Φρίγανα
0: είναι. Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε από το Χιτά και επεκτάθηκε.
0: Ναι, ανάλογα και.
1: Βρήκε πρόσφατο το έδαφο,
0: ναι.
1: Από την ξηρότητα του καιρού και τα λοιπά.
0: Να σας πω, έχει σπίτια εκεί διάσπαρτα από ό,τι κατάλαβα. Είχαμε ζημιές σε σπίτια.
1: Είναι εξωτερικές κατοικίες διάσπαρτες.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι δύο σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σίγουρα δύο μάντρες έγινε.
0: Ναι.
1: Τα είχανε.
0: Ναι, ναι. Οι καιρικές συνθήκες τώρα έχουν, έχει αέρα ή είναι καλά?
1: Έχουμε
0: τα
1: πράγματα. Έχουμε ένα φτάρι, υπολογίζω.
0: Ναι.
1: Είναι αέρας ο οποίος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
0: Υπάρχει, καταλαβαίνω όμως, μια αισιοδοξία ή όχι, ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με χθες?
1: Κοίταξε, Άδησα.
0: Και με την παρουσία
1: των... Έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι με πληροφορήσαν από το κέντρο επιχειρήσεων, έρχονται και άλλες δυνάμεις στην Πάρο.
0: Ναι, έρχονται και από τη Ραφίνα, από ό,τι μαθαίνω, με το πλοίο.
1: Και στέλνουν και άλλα δύο αεροπλάνα.
0: Α, οπότε θα είναι συνολικά 6 τα υπτάμενα μέσα. Είναι...
1: Ναι, δύο αεροπλάνα, δύο ελικόπτερα και τα άλλα δύο καναντέρ που έρχονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Με το καλό, Δήμαρχε, με το καλό. Δεν νομίζω να έχει επηρεαστεί ο τουρισμός. Θέλω να πω ότι το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά από ό,τι είδα. Όχι,
1: το αεροδρόμιο κανονικά όλα. Απλώς για κεριά το βράδυ δεν είχε ρεύμα. Για ευνόητους λόγους το είχε κόψει ο ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Τώρα που κάνουν, κοιτάνε τις γραμμές, θα ξαναπεί.
0: Κανονικά η ηλεκτροδότηση. Ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα της Πάρου, για να δούμε. 6 σε λίγο θα είναι τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: EZOMAT Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, coa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στις Χιστούς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι ανατμήματα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμή συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτά τα ωραία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 και 33. Τι γίνεται, 87 και 3 το Brent. Γιατί πάντοτε κοιτάμε το Brent και έχουμε πετρελοπηγή όπως καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή υπάρχουν χτυπήματα, επειδή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων, επειδή όλα αυτά τα ωραία έχουν σχηματιστεί. Τώρα περιμένουμε και τα τιμολόγια του ρεύματος. Κάποιο πουλάκι μου έλεγε ότι μπορεί και να τσιμπήσουν οι τιμές, λέει, αρχές Αυγούστου με βάση αυτά τα οποία συνέβησαν. Εννοώ για τα πράσινα τιμολόγια, γιατί τα μπλε είναι σταθερά, αν έχετε κλείσει τελειώσατε. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε άλλη κατηγορία, αλλά μιλάμε για τα πράσινα τιμολόγια, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Άμα προλάβουμε να μάθουμε κάτι το Σαββατοκύριακο που θα είμαστε ραδιοφωνικά παρέα, αν έχουν βγει τα τιμολόγια, γιατί πρώτη του μηνός είναι Σάββατο, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πάρα πολύ σωστά. Καλό είναι το ποτάμι, πάρα πολύ καλό θα έλεγα, έως υπερβολικά καλό, αλλά έχει κίνηση λίγη και στο ρεύμα ανόδου, περίπου από το ύψος που να σας πω τώρα, μετά τη στρατηγού Καλάρη στο ανέβασμα, στο κατέβασμα, στο ύψος Βικέλα, στα Ανοπατήσια δηλαδή, έχει κάποια κομμάτια που έχει λίγο παραπάνω κίνηση, όχι κάτι το τραγικό, αλλά εντάξει. Το λιμάνι του Πειραιά, όχι, καλά είναι τώρα, σήμερα είναι καλά, είναι και Τετάρτη βέβαια. Τι γίνεται στην Λεωφόρο Αθηνών, εξαιρετικά, δεν έχουμε προβλήματα, το Χαϊδάρι το περπατάμε με εξαιρετικά καλές συνθήκες. Το πρόβλημα είναι μετά το Βοτανικό Κήπο, στο ρεύμα εξόδου παρακαλώ πάρα πολύ, στην Σχιστού Σκαλαμαγκά πολύ λίγα είναι τα προβλήματα εκεί, η Κηφισίας είναι μια χαρά, η Μεσογείων επίσης χωρίς προβλήματα, η Μαραθώνος, σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί, άρα νομίζω ότι ήρθε το καλοκαίρι για τα καλά στη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Να στείλω τις πρωινές καλημέρες σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη φίλη μου την Αλεξάνδρα που είναι και πολύ ευγενική. Να είστε καλά, Αλεξάνδρα μου. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: εκεί στην Πάρο, λέει, κοντά στη φωτιά, υπάρχει, λέει, και ένα τμήμα, λέει, που έχει πεταλούδες, προστατευόμενο κλπ. Έχει γίνει κάποια ζημιά. Θα ρωτήσουμε και θα σας ενημερώσουμε, αγαπητέ φίλε, και τους άλλους της πρωινής παρέας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος όντως και η Καλινίκη. Δύσκολα ονόματα. Γεια σου Διαμαντή, καλημέρα. Χαιρετίσματα. Να πω και καλημέρα και στη φίλη μου τη Μαρία στην Πρώτη Σερών. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι χθες. Μάθατε τα νέα εκεί που εντοπίστηκε, λέει, από κάποιους ελέγχους που έγιναν από την περιφέρεια για ένα χώρο, λέει, που προσέξτε, είχε κλείσει, άνοιξε ξανά, δεν ξέρανε όλες οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες των ελέγχων, ότι είχε ανοίξει, λέει, μια υπηρεσία εκεί. Εντοπίστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 6,2 τόνοι ακατάλληλα τρόφιμα. Ρε, τι τρώμε, ρε. Είναι το γνωστό και μην ξέρετε, φάτε, τι να φάμε, ρε, παιδιά. Λοιπόν, ζωικής προέλευσης, τα οποία κατασχέθηκαν, λέει, από επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, επαναλαμβάνω, από τις υπηρεσίες, λέει, της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες δεν γνώριζαν, λέει, την ύπαρξη της επιχείρησης, που ήταν καταγεγραμμένη στο Μητρό Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ, αλλά όχι στο Μητρό της περιφέρειας. Έχουμε μπλέξει λίγο τα... Συγγνώμη που το λέω, Το αντίστοιχο λέγαμε χθες για την Κόρινθο, όπου εκεί οι έλεγχοι με βάση, μάλλον με αφορμή την ιστορία της έκρηξης που έγινε εκεί, με δυστυχώς τη μία ανθρώπινη απώλεια, οι έλεγχοι είναι ένα πλέγμα μεταξύ, λέει, των επιθεωρητών εργασίας, που στην Κόρινθο είναι ένας, στον νομό Κορίνθου, ένας, αριθμητικά τι απρόλαβε να κάνει, και αυτούς οι οποίοι είναι από την περιφέρεια. Άρα, και εκεί κενά εποπτείας, ενδεχομένως και εδώ κενά εποπτείας. Διαβάζω σήμερα ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ της κυρίας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή, που λέει ότι η Κομισιόν έχει στείλει διάφορα καμπανάκια σχετικά με την αλληλοκάλυψη, το συντονισμό παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ζήτημα των τροφίμων. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα μεταξύ μας. Είναι ένα ζήτημα. Πρέπει κάτι να γίνει, να συντονιστεί το σύστημα, να είναι με κάποιον τρόπο να κουμπώνει το ένα δίπλα στο άλλο και να γίνεται δουλειά. Και να μην λέμε απλώς ότι κάνουμε ελέγχους, να ξέρουμε τι έλεγχοι είναι αυτοί, πώς γίνονται οι έλεγχοι. Γιατί, λέει, σε κάποιες περιοχές έχουμε πολλαπλούς, σε κάποιες άλλες περιοχές δεν έχουμε, λέει, ελέγχους. Και αυτό είναι στο κομμάτι του τι μπαίνει στο πιάτο μας. Πάμε εμείς να φάμε, ξέρω εγώ, το βράδυ έξω. Τι τρώμε. Αν πει πρωί-πρωί φωνάζει ψάλτη, σωστό και αυτό. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας, γιατί έχουμε κάποια πράγματα για να κουβεντιάσουμε και για το εξοικονομώ του 2026. Μαθαίνω έχει εκεί κάποια ζητηματάκια. Αλλά θέλω να πούμε και μια κουβέντα για τους σεισμούς που είχαμε χθες και σήμερα το πρωί, Γιώργο. Για καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, καλή δύναμη. Πρώτα από τους σεισμούς, είχαμε γύρω, λίγο μετά τις 14 εχθές το βράδυ, ένα σεισμό με μέγεθος 4,1, είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου, εκεί στις Ποράδες. Έγινε ελάχιστα αισθητό σε σκιάθος Κόπελο Αλόνισο.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς όμως βέβαια επιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και είχαμε λίγο μετά τις 11, πάλι χθες το βράδυ, τον σεισμό με μέγεθος 4,5 ρίχτερ, είναι 8 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο, σε πάρα πολλές περιοχές. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι δεν είναι το ίδιο επίκεντρο με τους σεισμούς που είχαμε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σας θυμίζω εκεί είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο έναν ισχυρό σεισμό στην κλίμακα του 5. Δεν είναι, αυτός που έγινε χθες το βράδυ δεν είναι σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί δεν είχαμε, ούτε στην Ήπειρο είχαμε επιπτώσεις χωρίς άλλα προβλήματα. Πάντως έγινε αισθητό σε αρκετές περιοχές.
0: Μάλιστα. Είχαμε, λοιπόν, είχαμε κι άλλον έναν, σωστά.
1: Ήταν ένας μικρός σεισμός χωρίς να εμπνέει κάποια ανησυχία.
0: Οκ, okay, νομίζω στις Ποράδες αυτός ο δεύτερος. Ωραία, για πάμε τώρα Γιώργο.
1: Όχι, δηλαδή τόσο στις Ποράδες όσο και στα Γιάννενα έχουμε μετασεισμική δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάτω από τους αρχικούς σεισμούς που έγιναν χθες το βράδυ.
0: Οκ, okay, Γιώργη μου. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι προβλήματα έχουμε στο εξοικονομώ 2026, τι έχει γίνει?
1: Είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Ανακαινίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις ούτως ώστε να εκδοθεί βεβαίως επιλεξιμότητας. Είναι ένα πρόγραμμα που η πλατφόρμα το έχει ανοίξει όχι για την αίτηση, αλλά για να δουν οι ενδιαφερόμενοι αν μπορούν να τους επιλέξει το πρόγραμμα, δηλαδή να πάρουν επιδότηση από 70% και πάνω.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν όχι μόνο εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και να το ανακαινήσουν το σπίτι τους.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης αυτό το πρόγραμμα πιάνει και τα κενά, πέρα δηλαδή αυτά τα οποία κατοικούνται, πιάνει και τα κενά, που σημαίνει ότι και οι ιδιοκτήτες κενών κατοικίων μπορούν να καταθέσουν αίτηση.
0: Ωραία.
1: Ποια είναι όμως τα προβλήματα? Πρώτον, η πλατφόρμα δεν αναγνωρίζει όλα τα σπίτια του ενδιαφερόμενου. Και επίσης μάλιστα δεν αναγνωρίζει, δεν διαβάζει το σπίτια που θέλει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει την αίτηση.
0: Επίσης, τι σημαίνει δεν διαβάζει, Γιώργο? Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν τις βλέπει, δηλαδή δεν βλέπει. Μπαίνει μέσα ο ενδιαφερόμενος με τα στοιχεία του.
0: Ναι.
1: Με το αφημί του, με τους κωδικούς τάξης. Και όταν του κατεβαίνει η πλατφόρμα για να δει τα στοιχεία του, δεν βλέπει τα σπίτια τα οποία
0: δεν υπάρχουν λοιπόν τα δεδομένα των σπιτιών περασμένα.
1: Τα δεδομένα των σπιτιών ή όλων των σπιτιών. Επίσης έχουμε περιπτώσεις, και μάλιστα μου το είπε και ένας ακροατής μας εχθές το πρωί. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται το όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Δηλαδή μου έλεγε ο άνθρωπος ότι το έχει αγοράσει, έχει αγοράσει ένα σπίτι εδώ και 7 χρόνια, δηλωμένο στο Ε9 κανονικά εδώ και 7 χρόνια, πληρώνει ένφια τον Ατάλο.
0: Ναι.
1: Και όταν μπήκε στην πλατφόρμα να δηλώσει, το εμφάνισε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Εμφανίστηκε δηλαδή τα στοιχεία του προηγούμενου από την αγόραση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, okay. Προφανώς λοιπόν, εκεί κάτι δεν πάει καλά με το κτηματολόγιο, προφανώς.
1: Όχι μόνο με το κτηματολόγιο. Μάλιστα μου λένε και πολλοί που έχουν τα κενά, δεν εμφανίζονται τα κενά σπίτια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μάλιστα υπήρχε και μια ερώτηση στη Βουλή, διότι δεν συνεργάζεται η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τον ΔΔΕ. Δηλαδή δεν ενώνονται αυτές οι πλατφόρμες ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι να δουν ακριβώς ποια σπίτια τους ανήκουν, τι γίνεται και να κάνουν την αίτησή τους.
0: Αυτή τι κάνουν δηλαδή, λοιπόν, πώς μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό, Γιώργο? Έχουμε εικόνα για να κλείσουμε?
1: Προχωράει τώρα το Υπουργείο να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις ούτως ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή φαντάσου ότι από τις 41.000 έως τώρα που έχουν γίνει οι αιτήσεις για να λάβουν έκπτωση βεβαίωσης,
0: ναι,
1: επιλεξιμότητας, μόνο τα 1.200 είναι τα κενά. Δηλαδή τεράστια διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα το εξοικονομώ ανακαινίζω 2026, αφορά κυρίως αυτούς που έχουν ένα κενό σπιτάκι να το δώσουν είτε στο παιδί τους.
0: Καλά, δεν είναι σημασία, Γιώργο. Το γεγονός ότι δεν τα βλέπει είναι ένα θέμα τώρα. Κάθε μια κατηγορία είναι προφανώς είναι ένα ζήτημα. Δεν έχει σημασία.
1: Δεν διαβάζει η πλατφόρμα όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Γιώργος Γεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Με ενημερώνεται ότι υπάρχει ένα θέμα στο ρεύμα της Αττικής Οδού στο ύψος της εξόδου υπαριθμών 10. Που είναι, πού είναι τώρα εκεί πέρα, είναι λεωφόρο Ηρακλείου, ναι, στο ύψος εκεί της λεωφόρου Ηρακλείου. Έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί και το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο πριν από, από το ύψος του ΣΚΑ παρουσιάζει ανάσχεση κυκλοφορίας για ένα ικανό κομμάτι. Λοιπόν, και μετά το σημείο αυτό που σας είπα, στην περιοχή του Ηρακλείου, του παλαιού Ηρακλείου, ανοίγει ο δρόμος, ανοίγει δηλαδή η Αττική Οδός, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, τα μάτια σας 14, προσεκτική σας παρακαλώ. Βλέπω και τον Ιάκωβο στέλνει ένα μήνυμα και λέει καλημέρα, να δώσω όλες συγχαρητήρια στην ομάδα, λέει, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς λέει το τελευταίο καιρό στο ποτάμι δεξιά στη Λέα, λέει, μπλοκάρει όσους μπαίνανε μέσα, με αποτέλεσμα χθες, λέει, που έμεινα, να έρθει, λέει, άμεσα ο γερανός να με μαζέψει λίγο πριν την Αττική Οδό, μέσα σε 10 λεπτά. Καλημέρα, Ιάκωβε. Κάτι πρέπει να γίνει με το ποτάμι, αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένη περιοχή. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, γρήγορα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kono Center.
12: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Όπως μας έλεγε νωρίτερα ο Αντιδήμαρχος Πάρου για το μέτωπο της φωτιάς, 3 ελικόπτερα τώρα τα οποία επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή των μετώπων της πυρκαγιάς στην Πάρο και τα 3 τα εναέρια πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία μετέχουν και αυτά για την προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου, το οποίο ξεκίνησε, ξαναλέω, από χθες το μεσημέρι γύρω στη 1.30 κοντά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα άλλο θέμα, λίγο διαφορετικό, γιατί θέλω να τα λέμε και αυτά. Κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Σπιτιανός. Ο κύριος Σπιτιανός είναι κάτοικος στην περιοχή Άνω Αφέας Χαϊδαρίου. Λοιπόν, με αφορμή αυτά που λέγαμε, μάλλον με μια αναφορά που κάναμε για ένα τροχαίο που έγινε με ένα αγριογούρουνο εκεί στην ευρύτερη περιοχή στο Χαϊδάρι. Λοιπόν, μου στείλε ένα μήνυμα ο κύριος Πιτιανός και μου λέει: «Κύριε Ψάλτη, εδώ είμαστε γεμάτοι», μου λέει, «από αγριογούρουνα». Καλημέρα, κύριε Πιτιανέ.
14: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Υποψιάζομαι ότι η περιοχή σας, για βοηθήστε με λιγάκι, είναι στο κομμάτι όπως πάμε προς την Ελευσίνα δεξιά, δηλαδή προς το βουνό, ας πούμε.
14: Ακριβώς. Είναι ακριβώς μετά, ας πούμε, τη γέφυρα που έχει φτιαχτεί, που περνάει το τρένο ανάμεσα δύο βουνά. Ναι. Το δεξί χέρι, που όπως κατεβαίνουμε, που έχει και έναν αρχαιολογικό χώρο εκεί πέρα, που είναι το ιερό της Αφροδίτης.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι εκεί έχετε γεμίσει από οικογένειες αγριογούρουνων, ναι. Μικρά, μεγάλα, όλα μαζί.
14: Κοιτάξτε, τώρα εκεί πέρα έχει ξεκινήσει το θέμα αυτό πριν κάνα δύο χρόνια περίπου, που είδαμε το πρώτο αγριογούρουνο να κατεβαίνει και να φτάνει μέσα στη γειτονιά πλέον.
0: Ναι.
14: Το οποίο αρχικά, να σου πω την αλήθεια, το πήραμε λίγο αψήφιστα, γιατί ήταν κάτι, το βλέπαμε πρώτη φορά, ήταν κάτι περίεργο και για μας και για τα παιδιά της περιοχής. Αλλά πλέον έχει γίνει αρκετά δύσκολο το θέμα και αρκετά επικίνδυνο, διότι υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, δηλαδή σε καθημερινή βάση το βράδυ κατεβαίνουν τουλάχιστον 4-5 ενήλικα που τα βλέπουν, που είναι μεγάλα, και μιλάμε τώρα για αγριογούρουνα, χωρίς να ξέρω να υπολογίσω, αλλά φαίνονται ότι είναι πάνω από 50 κιλά αγριογούρουνα, είναι μεγάλα αγριογούρουνα,
0: ναι.
14: και από πίσω έχουν τουλάχιστον 10-15 μικρά.
0: Μάλιστα.
14: Κάθε βράδυ. Το οποίο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει αρκετούς κινδύνους, γιατί η περιοχή, παρόλο που είναι μικρή, είναι μια περιοχή που είναι, έτσι, έχει ένα χαρακτήρα χωριού, έχει πάρα πολλά παιδιά. Έχει παιδική χαρά, έχει επισκεψιμότητα και λόγω του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και λόγω της παιδικής χαράς. Έρχονται και άλλα παιδιά από άλλες περιοχές.
0: Υποψιάζομαι ότι αυτά κατεβαίνουν γιατί κάπου βρίσκουν φαγητό εκεί.
14: Αυτά κατεβαίνουν ακριβώς. Είτε σε σκουπιδοντενεκέδες, είτε να αναποδογυρίζουν σκουπιδοντενεκέδες, ναι. Είτε ψάχνουν εκεί πέρα στην περιοχή. Έχουν εξοικειωθεί πλέον με τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
14: Οπότε δεν φοβούνται. Και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, επειδή ακριβώς τώρα φέρουν και τα μικρά τους μαζί.
0: Ναι.
14: Δεν ξέρουμε πώς μπορούν να αντιδράσουν, βλέποντας ένα παιδάκι με ένα ποδήλατο, βλέποντας ένα παιδάκι να τρέχει. Και έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά.
0: Έχετε ενημερώσει αρμοδίως, κύριε Πιτιανέ, θέλω να πω, δηλαδή έχει ενημερωθεί και ο Δήμος ενδεχομένως?
14: Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετές ενοχλήσεις και στο Δήμο, αλλά το συγκεκριμένο θέμα είναι θέμα του Δασαρχείου Εγάλεο. Γιατί εμείς ανήκουμε στο Δασαρχείο Εγάλεο.
0: Σωστό.
14: Οπότε έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες και από το σύλλογο που έχουμε εκεί πέρα, ένα μικρό σύλλογο για την περιοχή και ανήκω εγώ, αλλά και από κατοίκους μεμονωμένους.
0: Ναι.
14: Η απάντηση μέχρι τώρα είναι ότι το δασαρχείο Εγάλεο, που καλύπτει μια αρκετά μεγάλη περιοχή, έχει μόνο μια παγίδα, η οποία είναι και αυτή δανεική από άλλο δασαρχείο για να παγιδεύσει ζώα, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Μάλιστα.
14: Οπότε
0: καταλαβαίνω ότι θα έχετε παρέα τα αγριογούρουνα. Άμα ο ένας δεν μπορεί, ο άλλος δεν μπορεί. Κατάλαβα.
14: Ακριβώς. Πρακτικά αυτό που έχουμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπος να τα διώξουμε. Είναι εκεί πέρα. Υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Και δεν έχουμε από το δασαρχείο Γάλλο καμία απάντηση ή καμία ενέργεια, τέλος πάντων.
0: Θα κάνουμε και εμείς κάποιες ενοχλήσεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτιανέ.
14: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Το βλέπω μηνύματα δικά σας ότι το ζήτημα στην Αττική Οδό είναι. Ο Ιάκωβος το στέλνει το μήνυμα. Παντού είσαι, Ιάκωβε, βλέπω. Μπράβο. Είναι στο ύψος εξόδου 10, κάτω από τη γέφυρα, λέει, στην αριστερή λωρίδα, αυτοκίνητο με μηχανή. Υπάρχει, λέει, και ασθενοφόρο στο σημείο. Και εμείς ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα. Το κομμάτι του σημείου που έχει κίνηση, επαναλαμβάνω, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η κίνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, ξεκινάει περίπου από το ύψος του ΣΚΑ, του προαστιακού δηλαδή, και πάει για όσο χρονικό διάστημα, για όση απόσταση, μέχρι περίπου την έξοδο 10. Η έξοδος 10 είναι στη λεωφόρο Κίμης, από ό,τι βλέπω τώρα. Μετά ανοίγει, μετά το σημείο που έχει γίνει το ατύχημα. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει: έβαλα πετρέλαιο στην Κόνθο, μου λέει, σε 8 χιλιόμετρα απόσταση από το δηληστήριο. Καλά, δεν έχει σημασία. Είναι και μπροστά από το δηληστήριο να είναι. Η τιμή, λέει, του πετρελαίου 2,04. Το πρωί, εγώ είδα, να ξέρετε, 1,999. Τα κατσίκια και τα αρνιά. 2 ευρώ. Περιμένουμε τη μείωση των 10 λεπτών από την πρώτη του μηνός. Δηλαδή, θα πάει 1,90, 1,89. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί η τιμή, ξαναλέω, των καυσίμων που επηρεάζουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, με αφορμή τα χτυπήματα που έχουμε σε 3 πλοία, σύμφωνα με πρακτορία ειδήσεων και από το Ιράν, είναι στα 87,13 που μας επηρεάζει, μας, το Brent δηλαδή. Το αμερικάνικο είναι στα 81,8. Αύξηση σχεδόν 3,5%, χοντρικά σας λέω τώρα, και για τα δύο ήδη πετρελαίου. Και να πω, μιας και λέμε και αυτά, τι γίνεται με το χρυσό. 4.024 δολάρια η ουγγιά. Συνεχίζει να πέφτει, μαζεύει όμως απώλειες στο Τόκιο. Νωρίτερα ήταν πάνω από 2%. Α, στο 2 πήγε τώρα αμέσως, μόλις σας το είπα. Αλλά βλέπω, Hong Kong ενισχύεται 1,29. Η Αυστραλία πάνω 1,05. Υποχωρεί ο Σανκάι, ο δείκτης Σανκάι. Αυτά για την Ανατολή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε μετά να κουβεντιάσουμε πολλά. Θα είναι στην παρέα μας και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας αργότερα, η κυρία Σδούκου, για να κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, και για τα ζητήματα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και για το Κυπριακό. Σήμερα έχουμε κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τους δύο εκπροσώπους της κυβέρνησης Λευκωσίας και των κατεχομένων. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Βέβαια, ψάχνουμε να βρούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναθέρμανσης αυτού του διαλόγου. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα χθες με τον τρόπο του ο Γκουτέρες και για τις εμπλεκόμενες χώρες, κυρίως την Τουρκία. Για να δούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο. Επιστρέφουμε, Sky 100,3.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες skillgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
22: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό από τις Αχαρνές ως το Ηράκλειο λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της εξόδου 10 στην Λεωφόρου Κύμης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού στην κάθοδο από Αχαρνών ως τα Κτέλ Κηφισού και στην άνοδο από το Περιστέριο στην Αγίων Αναργύρων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Ασπροχωριό με κατεύθυνση προς το Δριό, ενώ είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία Λυκής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Προβλέπεται να δοθεί εντολή απογείωσης και σε επιπλέον εναέρια μέσα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Εντός της ημέρας έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο Σάμου και Ικαρία καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών άνδρας που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιου Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα επαφές, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο με τους κυρίους Γκουτέρες και Ερχιουρμάν. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα, ανέφερε σε δημοσιογράφους. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε εχθές ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα, καθώς και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι που εκφράζονται φόβοι ότι έχουν παγιδευτεί σε ένα εμπορικό κέντρο στην επαρχία Κουμαμότο, το οποίο κατέρευσε εν μέρη καθώς και σε ένα εργοστάσιο χαρτιού. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Θετικές χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ξεχωριστές σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Δύο σεισμικές δονήσεις ανησύχησαν χθες το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις σποράδες. Σεισμός 4,5 βαθμών σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων. Ο σεισμός έγινε αισθητός στα Γιάννενα και πολλές ακόμη γειτονικές περιοχές.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

Καεί και η φωτιά, καήκαμε και εμείς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά μετά τις 8, μάλλον καλύτερα τα νέα στην Πάρο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης, η οποία ταλανίζει το νησί από χθες. Μακάρι. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Δεν προλάβαμε να πούμε και τα τυπικά της διαδικασίας. Έτσι, Τετάρτη, ο μήνας έχει 29, σχεδόν 6,5 ανέτειλε ο ήλιος. Έχουμε χάσει αρκετό κομμάτι. Κάνα 25 λεπτό, να ξέρετε, από το πρωί, κύριε Νότη μας. 8 και 38 η δύση του ηλίου. Ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντί μου, μεγάλη επιτυχία. Πανσέλινος σήμερα, είπαμε, είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αύριο κανονικά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Το λέω γιατί από χθες με ρωτάτε. Οπότε θα τα πούμε στην αυριανή μας τριωρία. skyradio.gr, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ για μηνύματα. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Πάνω δεξιά λέει, πες την άποψή σου, γράφετε τα μηνύματά σας και μου τα στέλνετε για να τα βάλουμε και εμείς σε μια τάξη. Υπάρχει βεβαίως και το 210-48-00-170-174. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, και είναι στην παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα, λέει, τίγρη σήμερα. Νότι. Ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα, λέει, τίγρη σήμερα. Νότι. Κανόνισε την πορεία σου. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Εδώ απέναντι από εμάς, δίπλα από εμάς,

κατασκευών είναι διψήφια, παρακαλώ πάρα πολύ. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ, τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς εκδόθηκαν περίπου 2.500 οικοδομικές άδειες, αυξημένες οι άδειες κατά 4,2 σε σχέση, λέει, με το 25. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν, λέει, σε επιφάνεια περίπου 470.000 τετραγωνικών μέτρων. Πολύ μπετό, ε! Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 2.400 ιδιωτικές οικοδομικές άδειες, αυξημένες κατά 4,3%. Σε αιτήσια βάση, από ό,τι βλέπω, στο τελευταίο 12μήνο είμαστε πάνω σχεδόν 11%. Τώρα, όσον αφορά τα θερινά έξοδα, υπάρχει μια έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, τα στοιχεία της έρευνας χθες, που λέει ότι ο ένας στους δύο, το τελικό ύψος, λέει, των δαπανών που κάνει το καλοκαίρι εξαρτάται άμεσα από το αν και πού θα κάνει διακοπές. Δηλαδή, αν θα πάει κάπου και, ξέρω εγώ, δεν θα πάει σε φιλικό σπίτι, αλλά θα χρησιμοποιήσει ξενοδοχείο, αν θα είναι μακριά, αν θα πάει σε ένα νησί που χρειάζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν και αυτά ένα κόστος κλπ. Ο ένας στους τρεις της έρευνας αυτής παραδέχεται, λέει, ότι δαπανά περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι σε σύγκριση με την υπόλοιπη χρονιά. Έλα ρε παιδί μου. Ο ένας στους τρεις. Το 16% καταφέρνει, λέει, να διατηρήσει σταθερό το επίπεδο των εξόδων του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα ταξίδια και οι εξορμήσεις είναι η βασικότερη αφορμή να έχουμε απόκληση από τον αρχικό προϋπολογισμό, γιατί όλα, λέει, προϋπολογίζονται πλέον τώρα. Ξεχάστε αυτά που ξέραμε, κύριε Νότι μας. Λοιπόν, ο ένας στους δύο κατατάσσει, λέει, την ιστορία των διακοπών ως την πρώτη αιτία που ξεφεύγει από τα όρια που έχει βάλει μια τάξη στο μυαλό του ή σε ένα χαρτί, τέλος πάντων. Από εκεί πέρα, διαδικτυακές αγορές, συναυλίες είναι, λέει, αντικείμενα τα οποία επηρεάζουν, και βεβαίως η μεγάλη αγωνία της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων είναι αν προκύψει ένα έκτακτο έξοδο που έχει να κάνει, ας πούμε, με την υγεία. Εκεί τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, και ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουν, λέει, οι ηλικίες. Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως λέω και εγώ κάθε φορά. Την περασμένη Δευτέρα, κύριε Νότι, μας είχαμε ένα δείπνο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Δεν είναι πρώτη φορά που τα λένε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πρωθυπουργός. Το δείπνο ήταν χωρίς συνεργάτες. Ο Πρωθυπουργός, η σύζυγός του, λέει, και ο Αρχιεπίσκοπος κουβέντιασαν διάφορα πράγματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία απασχολούν τους δύο άντρες. Ένα από τα ζητήματα, λένε οι πληροφορίες, ήταν και η αξιοποίηση και τα προβλήματα που υπάρχουν για την αδυναμία αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας σε κάποιες περιοχές, οι οποίες θεωρούνται και φιλέτα, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δημοσιογραφικές πληροφορίες πάντα λένε ότι σε ένα τέτοιο δείπνο στο παρελθόν ετέθη το ζήτημα, λέει, και της αύξησης των μισθών των Μητροπολιτών, κάτι που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα και έγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση. Αρκετά μεγάλη συζήτηση, επαναλαμβάνω, πέρασε η αύξηση των Μητροπολιτών. Βέβαια, υπήρχαν κάποιοι που είχαν τελείως διαφορετική άποψη γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, επίσης θέλω να πω και ότι χθες στην παρουσίαση του προγράμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είχε γενέθλια χθες ο Αλέξη Τσίπρας, έκοψε και τούρτα από ό,τι έμαθα, του κάνανε και έκπληξη οι συνεργάτες του, μάλιστα. Ήταν εκεί και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθήνας, ο οποίος θυμίζει ότι γενικά στο παρελθόν έχει εκφράσει την άποψη ότι η κέντρο αριστερά πρέπει να κουβεντιάζει. Δεν υπήρξε, λέει, η τοποθέτησή του ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα αξιοσημείωτα δεν ήταν μόνο οι παρουσίες, αλλά και οι απουσίες, λέει, κάποιων οι οποίοι είχαν προσκληθεί, όπως έμαθα ότι δεν ήταν παρόν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Όσον αφορά το ζήτημα αυτό καθ' αυτό των προτάσεων, θα το κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, εκεί γύρω στις 9.

0: με καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Τώρα, χθες επίσης είχαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, του Αμερικανού Προέδρου. Η μία ήταν με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Εκεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Ουκρανός Πρόεδρος, το κλίμα ήταν καλό. Σας θυμίζω στις πρώτες συναντήσεις που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ με τον Ζελένσκι, είχαμε ένα θέμα με τα ενδυματολογικά του Ουκρανού Πρόεδρου. Τώρα το ξεπεράσαμε αυτό. Πολλά χαμόγελα βλέπω στις φωτογραφίες από τη μεριά του Αμερικανού Προέδρου. Ο κ. Ζελένσκι είπε ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και ότι κουβεντιάζουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με Patriot για τους Ουκρανούς όσον αφορά την αεράμινά τους. Να φτιάξουν οι Ουκρανοί κάποια τμήματα των συστοιχειών. Από την άλλη μεριά, επίσης, ήταν εχθές πολύ ενδιαφέρουσα και η συνάντηση που έγινε του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Για πρώτη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό νομίζω ότι έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία, ήταν και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση. Δηλαδή δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι οι οποίοι κατέγραψαν. Τους είχαν έξω από το Λευκό Οίκο. Οι φωτογραφίες που υπήρχαν από τη συνάντηση βεβαίως ήταν οι επίσημες φωτογραφίες μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ξαναλέω, οι δημοσιογράφοι ήταν εκτός Λευκού Οίκου. Και μάλιστα υπόθηκε ότι υπάρχουν και αρκετά αγκάθια. Ήταν μια αλλιώτικη συνάντηση σε σχέση με τις γνωστές θερμές συναντήσεις των δύο πλευρών. Τα αγκάθια είναι ο Λίβανος με τα στρατεύματα του Ισραήλ εκεί, τα πυρηνικά Σαουδική Αραβία, τα F-35 για την Τουρκία και βεβαίως το μέτωπο του Ιράν. Α, δούμε τώρα τι εξελίξεις θα υπάρχουν, μιας και οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι σε εξέλιξη. Τώρα, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε ένα θέμα λίγο έτσι πιο πρακτικό. Γιατροί του κόσμου, κυρίες και κύριοι, με στόχο, λέει, την ενίσχυση της αυτονομίας, της υγείας και της κοινωνικής ένταξης ατόμων άνω των 60 ετών, οι γιατροί του κόσμου ξεκινούν να υλοποιούν ένα πρόγραμμα με τον τίτλο «Ενεργός και υγιής γύρανση 60+, πιλωτικά βέβαια, σε δήμους του νομού Αττικής. Κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, να κουβεντιάσουμε λίγο για το πρόγραμμα αυτό, είναι η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, η κυρία Ευγενία Θάνου. Κυρία Θάνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακρότες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό ακριβώς και
1: κοιτάξτε να δείτε,
0: που αποσκοπεί?
1: Ναι. Οι γιατροί του κόσμου έχουν αρκετά χρόνια που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους. Είναι μια ομάδα ατόμων και περισσότερο πήγαμε κοντά τους την εποχή του COVID. Mm-hmm. Από τότε λοιπόν είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα, όχι μόνο υγείας, προβλήματα μοναξιάς, προβλήματα ψυχικής υγείας περισσότερο, διότι κάποια στιγμή από την ενεργό ζωή που έχουν, από την δουλειά τους, την εργασία τους, τα παιδιά τους γύρω γύρω, ξαφνικά μένουν στο περιθώριο, ξαφνικά μένουν μόνοι τους, ναι. Σταματάνε από τη δουλειά τους,
0: ναι,
1: τα παιδιά τους μπορεί να φύγουν, να πάνε κάπου μακριά τους,
0: ναι.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και έχουν ένα μαρασμό.
0: Ξαναβλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, υποψιάζομαι, με αφορμή τα νέα δεδομένα στη ζωή τους. Αλλά το 60, το 60 πλάς μου φαίνεται μεταξύ μας, κυρία Θάνου, μικρή.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή, το 70 πλάς, δηλαδή επειδή φτάνω στα 60, το λέω εγώ και μιλάνε εδώ πέρα κάποιοι συνάδελφοί μου.
1: Εγώ είμαι 65.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρία Θάνου. Μου φαίνεται λίγο μικρό το ηλικιακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι, οκ, καταλαβαίνω ότι κλείνει κάποιο, μάλιστα γύρω στα 63, 64, 65, 67 τον επαγγελματικό βίο. Αλλά μήπως θέλω να πω η επικέντρωση του ενδιαφέροντος πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και άτομα πραγματικά που είναι 60+ και όταν δεν είναι στην υγεία τους καλά και στην ψυχική τους υγεία αλλά και στη σωματική τους υγεία, πραγματικά τους βλέπουμε και μοιάζουν για πολύ πολύ μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι,
1: πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 60 χρονών, μπορεί να είναι και κάτω από 60 και να τους, όταν τους πλησιάζουμε και όταν οι επιστήμονες βρίσκονται δίπλα τους, αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και οι μεγάλες αστικές πόλεις, έτσι. Είναι και οι επαρχίες.
0: Εκεί ίσως είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εκεί
1: σωστά.
0: Μπορεί να είναι μεγαλύτερο σωστά. Το πρόβλημα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το πρόγραμμα που διάβασα.
1: Δεν υπάρχουν δομές και δεν υπάρχουν επαγγελματίες να τους πλησιάσουν.
0: Σωστό. Εμείς
1: αυτό το πρόγραμμα που λέτε, βλέπουμε δήμους εδώ στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Που είναι στο Πέραμα, στον Άλυμο, στον Οροπό. Και θα μου πείτε τώρα, εντάξει, στον Άλυμο, τι. Αυτό που θέλουμε εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πλησιάσουμε, δηλαδή να πάμε σε καπή εδώ πέρα, όπως πηγαίναμε και παλιότερα,
0: ναι.
1: Να μιλήσουμε, έχουμε μια πιθανή γεροντολόγο γιατρό,
0: ναι.
1: Την Αθηνά την Γκρέκα, που
0: κάνουμε διάφορες... στον Οροπό η κυρία Γκρέκα.
1: Σωστά, σωστά,
0: ναι,
1: σωστά,
0: ναι, ναι,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Πλαισιώνεται από επιστημονική ομάδα,
0: ναι.
1: Κάνουν ομιλίες, απαντάνε σε ερωτήματα, κάνουμε φροντιστήρια, μαθήματα σε φροντιστές ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα τους, οι οποίοι είτε είναι κατάκητοι, είτε έχουν μια ασθένεια, η οποία δεν ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν,
0: mm-hmm.
1: Πώς να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε, κύριο μέλημά μας είναι αυτό, να εκπαιδεύσουμε και να μάθουμε τους ηλικιωμένους πώς να ζουν.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν πρέπει από τις δραστηριότητες να αφήνονται, ότι πρέπει να προσπαθήσουν και οι ίδιοι να βελτιώσουν τη σωματική τους υγεία αλλά και την ψυχική τους, την πνευματική τους υγεία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε με διάφορες δραστηριότητες θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους πιλωτικά που το ξεκινάμε, όπως είπατε εδώ, αλλά δεν είμαστε μόνο εδώ, είμαστε και στην επαρχία, εθελοντικά, με ομάδες, που κάνουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα.
0: Οι επιλογές των περιοχών πώς γίνονται. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, μου λέτε και το λεκανοπέδιο, το καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε,
0: η περιφέρεια...
1: να δείτε, εμείς έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη συνεργασία. Έχουμε καταρχήν ένα team παρακολούθησης, έτσι, ένα
0: μάλιστα.
1: στρατηγικό πλάνο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες επαφές με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.
0: Mm-hmm.
1: Αν εμείς δούμε ότι κάπου μας κινεί κάτι το ενδιαφέρον, πλησιάζουμε και προσεγγίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, τους Δήμους, μιλάμε μαζί τους. Και ανάλογα με αυτό το στρατηγικό πλάνο που θα φτιάξουμε, με αυτό που θα διαπιστώσουμε, αποφασίζουμε και
0: πηγαίνουμε σε
1: αυτή την περιοχή, την εντάσσουμε
0: μάλιστα.
1: δηλαδή την περιοχή αυτή στο πρόγραμμα.
0: Πόσο θα διαρκεί το πρόγραμμα, τι στόχο έχετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα εμάς είναι ένα χρόνο, αλλά δεν σταματάει ποτέ.
0: Okay.
1: Συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό το πρόγραμμα τώρα το ξεκινήσαμε με την. Έχουμε μια πολύ μεγάλη στήριξη από ένα κοινοφελές ίδρυμα, το ΤΥΜΑ. Και από την ομογένεια, θέλω να το τονίσουμε αυτό, του Καναδά,
0: τη
1: ελληνική πρωτοβουλία του Καναδά. Μπράβο. Και να πούμε ότι η ομογένεια πραγματικά επιστρέφει πίσω και βοηθάει τους ανθρώπους, τους οποίους πιθανόν και οι ίδιοι έχουν αφήσει πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, γιατί τα παιδιά μας έχουν ξενιτευτεί. Κάποια στιγμή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έστω με κάποιο τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν, το κάνουν. Σκύβουν στα προβλήματα των ανθρώπων.
0: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Μα κάνει να πάνε καλά τα πράγματα, κυρία Θάνο. Και ξέρω το μεταξύ ότι οι γιατροί του κόσμου είναι απλωμένοι σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάπου πήρε το μάτι μου τώρα πρόσφατα πάλι ένα κοινωνικό οδοντιατρίο στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Καπλώνεστε,
1: πάρα πολλά προγράμματα. Ναι. Οι γιατροί του κόσμου, κοιτάξτε να δείτε, έχουν μια βιωσιμότητα. Είναι 30 χρόνια στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται. Το κάνουμε ήσυχα, και γιατί δεν θέλουμε, δεν είναι στόχος μας να βγούμε και να πούμε ότι κάνουμε αυτό ή κάνουμε. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Δεν είναι κακό να το μαθαίνουν για να ξέρουν ότι μπορούν να μας καλέσουν και να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς που το χρειάζονται.
0: Okay.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την εκπομπή σας.
0: Αυτά μας δεν έχουν μια σημασία.
1: Μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ακούσει ο κόσμος πραγματικά ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, εθελοντές, κάποιοι επιστήμονες,
0: έτσι,
1: που πραγματικά μπορούν
0: βοηθάνε.
1: Να τους βοηθήσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχουν την ευαισθησία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θάνου.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Με
1: και όλοι μας σας μοιράσουμε ένα χαμόγελο σε έναν ηλικιωμένο που θα βρούμε δίπλα μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θάνου. Ευχαριστώ. Κυρία Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου. Για αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, ενεργός και υγιής γύρανση 60+, το ξαναλέω, μου φαίνεται μικρό αυτό, ας πάμε λίγο παραπάνω. Με ρωτάτε για το πρόβλημα στην Αττική Οδό. Έχει φύγει το. Βλέπω ότι το πρόβλημα έχει καθαρίσει κάπως το κομμάτι στο σημείο στην έξοδο 10, που είναι περίπου στο ύψος. Πού είναι η έξοδος 10, για να δούμε τώρα. Είναι στο Ηράκλειο, στο παλαιό Ηράκλειο. Όμως το. Ναι, όχι, γενικά είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Το ρεύμα, δηλαδή, προς το αεροδρόμιο, βέβαια που ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια περίπου η κίνηση, αλλά όχι τόσο πυκνή όσο ήταν πριν, που σημαίνει, επαναλαμβάνω, βέβαια έχουμε το προβληματάκι εκεί στα έργα τα οποία γίνονται στο ρεύμα εξόδου της μεταμόρφωσης. Καταλάβατε τι εννοώ. Χθες όμως που πέρασα εκεί κατά τις 11.30 ήταν η πρώτη φορά που δεν είδα τόσο πολύ αναμονή στην ουρά. Προφανώς επειδή δεν έχει και κίνηση τώρα λόγω του καλοκαιριού, υποψιάζομαι. Τώρα έτσι 11.30-12 παρά δεν ήταν τόσα πολλά τα φορτηγά. Στα υπόλοιπα της κίνησης μόνο το ποτάμι βλέπω τώρα αρκετά, όχι φορτωμένο, με κάποια κίνηση και σε κάποια σημεία και το ρεύμα καθόδου, αλλά χωρίς να είναι καταγεγραμμένο κάποιο τροχαίο, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο που λέω και εγώ. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Για περισσότερες πληροφορίες www.kilgreece.gr. Διαφήμιση.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφυρίου ως τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού στην άνοδο από το ύψος της Δυραχείου ως την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως τα ΚΤΕΛ Κηφισού ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα του 112. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Εντός της ημέρας έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκό από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 8 και 33 πρώτα λεπτά. Λέει ο Παναγιώτης ένα μήνυμά του. Καλημέρα, λέει. Περισσότεροι από εμάς αντιδρούν στη σκέψη δημιουργίας εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή μας. Αντί αυτού, λέει, κλείνουμε τα μάτια στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων και στις χωματερές. Όπως τώρα σημαίνει, π.χ. λέει στην Πάρο, να τα λέμε και αυτά, λέει ο φίλος του Παναγιώτης. Η αλήθεια είναι γενικά ότι θέλουμε, όλοι θέλουμε την επόμενη μέρα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την. Με τα απορρίμματα, αλλά οι περισσότεροι λένε μακριά από εμάς. Μακριά από τα όρια του Δήμου μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Χαιρετισμού στην Αρκαδία, να είμαστε καλά. Ο Σωτήρης λέει καλημέρα. Το θέμα με αφορμή αυτό που κουβεντιάσαμε για τα αγριογούρνα στην περιοχή της Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, δεν είναι λέει, τα ζώα που έρχονται σε εμάς, εμείς που μπαίνουμε στην ζωή των ζώων, γιατί όλο και ανεβαίνουμε προς τις μεριές, στα σημεία τέλος πάντων που ζουν τα αγριογόρνα. Εκεί υπάρχει και έλλειψη τροφής. Έχουν εύκολη πρόσβαση, λέει, στα υπολείμματα, ανοιχτή κάδη σκουπιδιών, σακούλες εκτός κάδων. Τα ζώα δεν είναι το πρόβλημα, λέει ο Σωτήρης, αλλά ο άνθρωπος και η επέκταση της κατοικίας. Εν μέρει έχετε δίκιο, αγαπητέ φίλε. Βεβαίως μπορούν να υπάρξουν τρόποι, χτυπάνε τα μηνύματα. Έχουν να κάνουν και με το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να αφήσουμε αυτά, να πάμε λίγο σε πιο πολιτικά ζητήματα. Στην παρέα μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Τσούκου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας, που έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Κοντεύει τέλος Ιουλίου. Και βλέπω ότι ακόμη έχουμε θέματα.
0: Ναι, βλέπω, εντωμεταξύ μου δίνεται ωραία πάσα. Τέλος Ιουλίου βλέπω τον Πρωθυπουργό να κάνει περιοδίες, ο οποίος πάντοτε ο Πρωθυπουργός τα 8 χρόνια που είναι στην εξουσία είναι το πρόσωπο το οποίο συνήθως σέρνει την άμαξα που λέω και εγώ. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας 7 παρακαλώ πάρα πολύ στη Δυτική Μακεδονία. Τι γίνεται, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν το λέμε? Ή απλώς ετοιμάζουμε έναν μαραθώνιο αλλά με άλλους ρυθμούς?
1: Αυτό πιστεύω ότι έχει απαντηθεί πλέον από τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω να συζητάμε ακόμη το αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Έχουμε απαντήσει ότι θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27. Επομένως υπάρχει ένα κρίσιμος χρόνος, αυτοί οι 10 μήνες δηλαδή που υπολείπονται, που είναι και αγώνας και μαραθώνιος, θα σας έλεγα, και ένας δρόμος αντοχών. Αφενός, κύριε Ψάλτη, να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, γιατί είναι πολλά ακόμη που θα δείτε να ξεδιπλώνονται σε αυτό το δεκάμηνο. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, πολλά έργα λοιπόν που υλοποιήθηκαν μέσα σε αυτό το χρόνο και τώρα παραδίδονται στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας. Είναι ένας χρόνος όπου πρέπει να προετοιμάσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί με βάση αυτό θα ζητήσουμε εκ νέου την ψήφο εμπιστοσύνη των πολιτών για να το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Θα ακούσετε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης σίγουρα πολλά πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι καλό να αφήσουμε στην άκρη την εκλογολογία, που είναι και κουραστική και για τον κόσμο. Δεν το θέλει κάθε μέρα να συζητάμε αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν εκλογές. Και εμείς να προχωρήσουμε λοιπόν με σοβαρότητα στο έργο, διότι θεωρώ ότι από αυτό κρινόμαστε στο τέλος της ημέρας και βάσει αυτού ο κόσμος θα αποφασίσει ξανά.
0: Ναι, βλέπω, μου είπατε τώρα και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι πραγματικά ένα κομβικό σημείο όσον αφορά γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα της χώρας, σε μια χώρα που η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πολλά. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι τραβήξαμε πολύ μεγάλο ζόρι. Ακούω διάφορα σενάρια για το σε ποιους θα ασχοληθεί με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχυθούν και γιατί? Γιατί είναι από τις πιο αδικημένες ή γιατί τώρα τα οικονομικά δεδομένα αλλάξαν, άρα μπορούν να βοηθηθούν παραπάνω?
1: Κοιτάξτε, το πώς θα διαμορφωθεί το καλάθι ακόμη με ακρίβεια δεν το γνωρίζουμε, και όπως ξέρετε αυτός είναι ένας χρόνος πάντοτε έτσι μέσα στο καλοκαίρι και από πριν που το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό το δουλεύουν, το επεξεργάζονται. Πρέπει να δούμε και πώς εξελίσσεται και ο προϋπολογισμός και ποιο είναι το διαθέσιμο δηλαδή δημοσιονομικό περιθώριο και φυσικά. Όπως είπατε και ποιες θα είναι και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει διεθνώς στα στενά του ορμού στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε όμως κάποιες βεβαιότητες. Δηλαδή η πρώτη βεβαιότητα είναι, όπως είπατε, ότι η ελληνική οικονομία έχει πάει καλά. Άρα παράγει καλύτερα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτό το περίσσευμα αποτελέσματος, η δική μας λογική είναι να επιστρέφει στους πολίτες. Αυτό κάνουμε κάθε φορά, αυτό θα κάνουμε και στη φετινή ΔΕΘ. Προφανώς υπάρχουν κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Σας θυμίζω, πέρυσι στηρίξαμε τους νέους, την μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Μόνιμη στήριξη, δηλαδή αυτό το φορολογικό σύστημα που ενισχύει αυτές τις κατηγορίες είναι μόνιμο μέτρο. Φέτος νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες θα δουν σημαντικά μέτρα. Να θυμίσω βεβαίως και εδώ ότι έχουν προηγηθεί μειώσεις φόρων, μείωση της προκαταβολής φόρου, μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πλέον και καινούργια εργαλεία, μια νέα όθηση, έτσι να είναι οι επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για τις ίδιες,
0: ναι,
1: και φυσικά να συνεισφέρουν έτσι και στην ελληνική οικονομία.
0: Κυρία Ζητούκου,
1: άρα εκεί πιστεύω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη
0: ακούω έμπαση. Λοιπόν, μείωση φόρων. Ας πούμε όμως, δεν ακούω ποτέ, ή τουλάχιστον την κουβέντα που γίνεται και ανοίγει κάθε φορά και ξαναπέφτει, με αφορμή τώρα τα καύσιμα, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα ακροατών, να μην να μην προτείνεται ή να μην επιλέγεται η μείωση φόρων στα καύσιμα, τα οποία καταλαβαίνω ότι φέρνουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πολλές φορές, όπως τώρα που είναι 2 ευρώ οι τιμές και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, είναι όρια τα οποία δεν βοηθούν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες.
1: Η λογική, κύριε Ψάλτη, είναι να ενισχύουμε στοχευμένα, διότι όπως ξέρετε τα χρήματα δεν περισσεύουν και πρέπει κάθε φορά ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεις να στηρίξεις την κοινωνία πρέπει να είναι και λελογισμένος και στοχευμένος. Και ξέρετε κάτι, θυμήθηκα έτσι την, θα σας απαντήσω πώς ξεκίνησε η πολιτική χρονιά. Θυμήθηκα την προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης που είχαμε πάει και είχαμε πει ότι εμείς αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε, αυτά θα δώσουμε, μετρημένα πράγματα. Σκεφτείτε το λίγο το κράτος έτσι σαν το σπίτι σας, σαν το νοικοκυριό δηλαδή στο σπίτι. Και από την άλλη μια αντιπολίτευση η οποία συναγωνιζόταν ποιος θα τάξει περισσότερα λεφτά που υπήρχαν, δεν υπήρχαν ή που μπορεί κάποτε να βρεθούν έτσι όλα στο τραπέζι. Και φυσικά στο ενδιάμεσο λοιπόν αυτής της πορείας της χρονιάς προέκυψαν και αναποδιές. Έρχεται η κρίση δηλαδή στον Περσικό που διαταράσει, αλλά πέραν των ενεργειακών ας πούμε επιπτώσεων που έχει, βεβαίως με την τιμή του πετρελαίου να εκτοξεύεται, και όλο αυτό να περνάει στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις τιμές, στην καθημερινότητα. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε πολύ στοχευμένα να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Να θυμίσω ότι δώσαμε 800 εκατομμύρια το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί κάποιος να πει ναι, αλλά δεν έφτασαν, δεν είδαμε και κανένα αποτέλεσμα. Η τιμή της βενζίνης, πολύ σωστά λέτε σήμερα, συνεχίζει να είναι υψηλή. Μακάρι, δεν ξέρω, να υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που μπορεί να σταματήσει μόνη της ένα παγκόσμιο πληθωρισμό.
0: Όχι, δεν θα το κάνει αυτό.
1: Προφανώς και όχι.
0: Κυρία Ζητούκου, μου επιτρέπετε. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχει υποθεί και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ότι υπάρχει στην άκρη γύρω στα 200 εκατομμύρια, και το δεκάλεπτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την περασμένη Κυριακή εν ώψη του νέου μήνα είναι περίπου 30 εκατομμύρια. Λέω λοιπόν, επειδή τα πράγματα δεν πάνε καλά, ξέρετε πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις το πρώτο πρόβλημα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Αν λοιπόν με έναν τρόπο δεν μπορέσει αυτή η αλυσίδα της ακρίβειας που επηρεάζεται προφανώς από το ντίζελ το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προϊόντων, αν λοιπόν αυτές οι τιμές δεν πάνε πιο χαμηλά, υπάρχουν κάποια όρια, το καταλαβαίνουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε, να μην ξαναγυρίσουμε στα προηγούμενα, αλλά αυτό το σταγόνα πάρτε 10 λεπτά τώρα για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, θα μπορούσε να είναι πιο δυναμική η αντίδραση, επαναλαμβάνω, για να μην φοβάται ο πολίτης όταν πάει στο σούπερ μάρκετ να βρει πιο ακριβά προϊόντα πάλι.
1: Μαζί σας είμαι.
0: Μα δεν αφιβάλλω, δεν μαλώνουμε γι' αυτό. Απλώς...
1: Και άλλοι, ναι. Υπάρχουν και άλλοι 5 μήνες, κύριε Ψάλτη, για να κλείσει η χρονιά και ναι, μακάρι να μπορούμε να δίνουμε τα διπλάσια και τα τριπλάσια. Πρώτον, θεωρώ ότι υπάρχει ένα όριο. Το όριο δηλαδή είναι να μην διαλύσουμε ξανά τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Γιατί την τελευταία φορά που μοιράζαμε χρήματα, κύριε Ψάλη, που δεν υπήρχαν, η χώρα χρεοκόπησε και μετά το λογαριασμό, ο λογαριασμός πήγε σε όλους μας.
0: Ακόμα τον πληρώνουμε, κύριε.
1: Τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, στη μικρή επιχείρηση.
0: Τον πληρώνουμε.
1: Επομένως, ακριβώς, νομίζω ότι η επιλογή είναι απλή, αν μπορώ να πω έτσι. Ή δίνουμε δηλαδή κάθε φορά το μέγιστο που αντέχει η χώρα, με σοβαρότητα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά που χτίζουμε, ή τα μοιράζουμε όλα, ναι, να χειροκροτήσουν κάποιοι για λίγους μήνες, να γίνουμε εμείς φοβεροί και μετά να ξαναζούμε 10 χρόνια κρίσης. Η επιλογή λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι να διαλέγουμε να στηρίζουμε τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούμε, χωρίς όμως να ξανατινάζουμε την μπάνκα στον αέρα. Δηλαδή, αυτά που ακούτε από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ, δωρεάν, διάφορα και 13η σύνταξη και εμείς θέλουμε και μακάρι και εγώ πιστεύω κάποια στιγμή με τον Πρωθυπουργό και με αυτό το οικονομικό επιτελείο είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή και αυτό θα δοθεί με κάποιο τρόπο, είτε λέγεται έτσι είτε λέγεται αλλιώς. Όμως εμείς επιλέξαμε στοχευμένα, δώσαμε δηλαδή 150 ευρώ σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, δώσαμε τα 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους, συμφωνώ ότι δεν αρκούνε, αλλά διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια στους ενοικιαστές για να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους, η επιδότηση στη βενζίνη όπως είπατε, αυτή η στήριξη τώρα σε συνεργασία με τα δηληστήρια τα 10 και 5 λεπτά, ναι. Σκεφτήκαμε τους αγρότες που όντως τα λοιπάσματα έχουν αυξηθεί καμιά 250.000 περίπου έτσι παραγωγή, οπότε επιδοτήσαμε εκεί με 15% την αγορά λοιπασμάτων. Το πλαφόν που μπήκε, δηλαδή ή τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που εδώ και 2 χρόνια παρόλο που έχουν αυξηθεί τα ναυτιλιακά καύσιμα έχουν μείνει σταθερά. Όλα αυτά τα μέτρα που βλέπετε, οι 72 δόσεις σε παλιές λήξεις πρόθεσμες οφειλές.
0: Κυρία Δούκου, okay, είναι γνωστά αυτά. Δύο πράγματα θα μου επιτρέψετε και πιεζόμαστε χρονικά. Το ένα είναι, που δεν θέλω να το χάσω, συνταγματική αναθεώρηση, μεγάλη ιστορία. Είδα ότι δεν υπήρξε συμφωνία ή τουλάχιστον ένας κοινός τόπος να περπατήσουν τα κόμματα. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ένα μεγαλύτερο κομμάτι ή μερίδιο ευθύνης έχει η κυβέρνηση. Γιατί θα μου πείτε, διότι αυτή είναι που ορίζει τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν. Εκεί οριοθετήθηκαν τα πράγματα.
1: Το μερίδιο της ευθύνης, γιατί λέτε, το έχει η κυβέρνηση.
0: Γιατί έχει το πάνω χέρι, έχει την πλειοψηφία των βουλευτών στα αριθμητικά δεδομένα που πρέπει 180 για να έχουμε στην επόμενη Βουλή κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν. Ενδεχομένως η διαβούλευση, από ό,τι καταλαβαίνω κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ψήφισε παρόν.
1: Ναι, κύριε Ψάλτη, ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι σε αυτή την πρώτη ψηφοφορία κρίθηκαν οι πάντες και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που θέλουν πραγματικά να αλλάξει η χώρα και ποιοι είναι αυτοί που όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων κρύβονται. Ψηφίζοντας παρόν, δεν το καταλαβαίνω αυτό το παρόν, ή ψηφίζοντας και ένα όχι. Δηλαδή, ποιος θέλει να αλλάξει σήμερα το άρθρο 16, τόσο πολύ το έχουμε κουβεντιάσει, να ανοίξει η ανώτατη εκπαίδευση, να μην συνεχίσουμε να χάνουμε νέους που πηγαίνουν να σπουδάσουν αλλού, ευκαιρίες, επενδύσεις, επειδή κάποιοι επιμένουν σε ιδεολογικές αγκυλώσεις δεκαετιών. Το να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ερευνώνται οι υπουργοί, να περιοριστεί δηλαδή ο ρόλος της Βουλής, να ενισχυθεί η δικαιοσύνη. Πόσους μήνες περάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συζητάμε για δικογραφίες στη Βουλή, για δικαστήρια στη Βουλή. Το πιο σημαντικό για μένα, το να θωρακίσουμε τη χώρα δημοσιονομικά. Να μην μπορεί δηλαδή κανείς στο μέλλον να μοιράζει ξανά λεφτά που δεν υπάρχουν. Να στέλνει το λογαριασμό. Εδώ, λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για συνένεση, πού είδατε, πώς είδατε το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη να στέκεται, ψηφίζοντας με ένα παρόν ή καταψηφίζοντας κάποια πράγματα. Άρα δεν μπορείς να λες ότι θέλεις μεταρρυθμίσεις όταν έρχεται η ώρα να τις ψηφίσεις να είσαι απόν.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Χθες τη Δευτέρα μάλλον υπήρξε ένα δείπνο του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Πώς είναι οι σχέσεις? Εκτίμηση θέλω, κυρία Σδούκου. Εντάξει, είσαστε και πολιτικό πρόσωπο. Γιατί ναι, πάντοτε όχι, η Εκκλησία παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο.
1: Προς τι ο προβληματισμός? Πάντοτε δεν ήταν οι σχέσεις με την Εκκλησία και με τον Μακαριότατο, με τον Ιερώνυμο? Δεν ήταν πάντοτε καλές, μια προσπάθεια.
0: Έχουν περάσει σε διάφορες φάσεις, η αλήθεια. Είναι ανάλογα με τα ζητήματα και τα προβλήματα.
1: Άριστες, εγώ θα σας έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Άριστες, από όσο γνωρίζω, και μιλάνε και πολύ συχνά για τα θέματα της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω αντιμετωπίζει και βλέπει επίσης και τα ζητήματα που απασχολούν την σημερινή κοινωνία με μια ανοιχτή ματιά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ευρύτατα ενδιαφέροντα, απόψεις, εμπειρία. Το βρίσκω εξαιρετικά θετικό και καλό ο Πρωθυπουργός να συνομιλεί με τον Αρχιεπίσκοπο της χώρας συχνά, πυκνά, και να ανταλλάσσουν απόψεις.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ζδούκου, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ, να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου, εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Και άλλα πράγματα προφανώ θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε, γιατί μου λέτε και διάφορα εσεί και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή και για τι προτάσει του κύριου Τσίπρα. Αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να ξέρετε. Η ώρα είναι 9 παρά 10 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίε και κύριοι. Ισχυρό διεθνώ πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τη Μεγάλη Βρετανία με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερε από 160 χώρε, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία, ενώ 10 νέα προγράμματα σπουδών έχουν ήδη κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες www.kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θείασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
0: Συνεχίζονται οι προσπάθειες των εναέριων μέσων εκεί στην Πάρο. Τα παρακολουθώ. Θα νομίζω ότι αργότερα θα τα πούμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα πάω στον καλεσμένο μου αμέσως. Θέλω να πω το εξής. Ο φίλος μου ο Αναστάσιος, σωστό το βάζει το ζήτημα. Μου λέει: εντάξει, να μειωθούν οι φόροι, είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι πώς θα αυξηθεί το εισόδημα. Εκεί θυμίζω ότι κάθε φορά Απρίλη έχουμε τις ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου, αγαπητέ Αναστάσια. Ο Παναγιώτης, ας πούμε, λέει ότι υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει έμεσους φόρους και ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι οι δύο διαφορετικές εκτιμήσεις το ζήτημα αυτό. Απόστολε, το ερώτημα σου το κρατάμε για τον κύριο Ρίζο για αύριο. Τι άλλο θέλω να πω για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Γιώργο, καλημέρα. Τα φωτοβολταϊκά ή αύριο ή την Παρασκευή θα τα κουβεντιάσουμε. Έχει ανακοινωθεί το νομοθετικό πλαίσιο, από ό,τι ξέρω. Και επίσης να πω σε ένα φίλο ακροατή, το Κώστας είναι. Κώστα, το ΤΕΒΑ πλέον δεν υπάρχει. Το ΤΕΒΑ λοιπόν καταργήθηκε από τον Δεκέμβρη του 2023. Είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους. Πλέον υπάρχει νέο πρόγραμμα που λέγεται Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση, που δίνεται σε ειδικές κατηγορίες οικογενειών και ατόμων σε ακραία φτώχεια μέσω κουπονιών ή δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό, λέγεται ΕΒΙΣ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Αγαπητέ μου Κώστα, το ψάχνα εχθές στο Δήμο σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ να ρωτήσεις. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει στην περιοχή του Ζωγράφου, δεν είσαι Κώστα? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για πολύ λίγο, για δύο κουβέντες, τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Σοϊμενίδη. Ο κύριος Σοϊμενίδης, θα κουβεντιάσουμε μαζί του για το ζήτημα που έχει προκύψει με αφορμή το δυστύχημα που είχαμε στην Κόρινθο. Θα μου πεις γιατί, τι έχουμε να πούμε, κύριε Ψάλτη? Θα έχουμε να πούμε, ο κύριος Σοϊμενίδης είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Κύριε Σοϊμενίδη, μήπως το γεγονός ότι υπάρχουν αλληλοκαλυπτόμενες υπηρεσίες τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες ασφάλειας και προστασίας στην εργασία είναι η αιτία που δεν γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε το κακό?
8: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ αποδυναμωμένο εθνικό σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το έχουμε αναδείξει το ζήτημα αυτό. Μας δίνει ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων. Όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σημείο που εστιάζεται στη συζήτησή μας, όπου έχουμε λοιπόν επικαλύψεις ή συναρμοδιότητες μεταξύ των Υπουργείων Ανάπτυξης Εργασίας και άλλων. Εκεί δεν υπάρχει σωστή συνεργασία. Πολλές φορές υπάρχει μεταφορά των ευθυνών και δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Κάτι τέτοιο γίνεται, είναι πολύ χαρακτηριστικό στα μηχανήματα έργο.
0: Ναι. Έμαθα εχθές, για να επικεντρώσουμε τον ενδιαφέρον μας, κύριε Σοϊμενίδη, ότι στην Κορινθία υπάρχει μόνο ένας επιθεωρητής εργασίας.
8: Για 18.000 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων υπάρχουν δηληστήρια και εργοστάσια που απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζόμενους.
0: Άρα δεν πολύ προλαβαίνει αυτός να πηγαίνει ο άνθρωπος. Πόσα κομμάτια για να γίνει? Μετά άλλο κομμάτι είναι η περιφέρεια, ας πούμε, η οποία κάνει ελέγχους.
8: Η περιφέρεια έχει το κομμάτι της αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
0: ναι,
8: και των ελέγχων σε ορισμένα σημεία που έχουν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια συνεργασία.
0: Συνεργάζονται αυτές οι δύο υπηρεσίες, ξέρετε, μεταξύ τους?
8: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα ένας άνθρωπος με πόσες άλλες υπηρεσίες να συνεργαστεί και
0: το σωστό είναι να ενισχύεται προφανώς από άλλες υπηρεσίες που ενδεχομένως δεν έχουν τόσο πολύ δουλειά, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά τέλος πάντων.
8: Τι αποτέλεσμα μας δίνει αυτό, κύριε Ψάλτη? Μας δίνει το αποτέλεσμα ένας ανειδίκευτος, αλλοδαπός, ηλικιωμένος, κλήθηκε να κάνει μια πολύ εξειδικευμένη εργασία σε ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον, στο οποίο θα έπρεπε να έχουν μετρηθεί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, να μην έχουμε ποιητικά αέρια κτλ. Δεν υπήρχε μελέτη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από την εργοδοσία και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα όταν δεν υπάρχει, όταν το σύστημα δεν λειτουργεί, όταν δεν υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των φορέων, όταν δεν υπάρχει βούληση πολιτική να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, τότε καταλήγουμε στις γιολάντες, στους ασφρόπυργους και στο εξαμήλι, δυστυχώς.
0: Έχουμε αριθμό μέχρι τώρα ανθρώπινων απολειών από εργατικά δυστυχήματα, για να κλείσουμε έτσι για την...
8: Είμαστε στους 91 ή στους 92, ναι. Επειδή εχθές πέθανε και ο άνθρωπος που
0: προσπαθούσε. Από την πυρκαγιά, αυτό λέτε.
8: Από το βοτανικό. Πέθανε ο άνθρωπος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα. Νομίζω είμαστε στις 92 ανθρώπινες απώλειες. Γεγονός που πιστοποιεί την σταθεροποίηση στην κλιμάκωση των ανθρωπίνων απολειών στους χώρους εργασίας στη χώρα μας.
0: Ευχαριστώ κύριε Σοημενίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα
8: μου. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κύριος Ανδρέας Σοημενίδης. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων 9 και επιστρέφουμε με την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-svakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑ.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος του Ζεφυρίου ως τη Μεταμόρφωση, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσει επίσης σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Δυραχείου ως την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως την Λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργά και Άσπρο Χωριό και Αγγεριά. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Προβλέπεται να δοθεί εντολή απογείωσης και σε επιπλέον ενέργεια μέσα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Εντός ημέρας πάντως έχει προγραμματιστεί να φτάσουν εκτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 7 παρατέταρτο το πρωί σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουντέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Ικανοποιημένος με τις μέχρι τώρα επαφές, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης μετά τα χθεσινό δείπνο με τους κυρίους Γκουντέρες και Ερχιουρμάν. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε που θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτέλεσμα, ανέφερε ο δημοσιογράφος. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στο στενό του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς καταγράφεται νέα κλιμάκωση στην ένταση ΗΠΑ και Ιράν. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς του πετρελαίου τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,6% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,4% στα 81,9 δολάρια. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν στα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια εμπορικού κέντρου, μέρος του οποίου κατέρευσε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε μία ώρα μετά τον ισχυρό σεισμό και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 2 γυναίκες περίπου 20 ετών. Η έκρηξη που εκφράζεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες. Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, έπειτα από έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ATM καθώς και στο υποκατάστημα της τράπεζας. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν εάν έχουν προκληθεί φθορές και σε γειτονικά καταστήματα ή άλλα σημεία της περιοχής. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους ή αν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στην υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, εύχομαι τα καλύτερα και για τη σημερινή μέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι περνάει ο καιρός και έρχεται πιο κοντά το ραντεβού μας του Σεπτέμβρη, του όλοι μαζί μπορούμε δηλαδή, της μεγάλης συναυλίας, της μεγάλης και ξεχωριστής συναυλίας, που είναι το ετήσιο ραντεβού όλων ημών, για τις προσπάθειες που κάνετε όλοι μαζί μπορούμε. Το ραντεβού φέτος είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, πάντοτε στο Καλή Μάρμαρο. Φέτος η μεγάλη συναυλία, το όλοι μαζί μπορούμε, είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Να θυμίσω ότι όσοι επιθυμείτε να αγοράσετε εισιτήρια, κάντε το τώρα που μπορείτε. Ticketmaster.gr. Στο όλοι μαζί μπορούμε μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την συναυλία αυτή, για το ραντεβού μας αυτό. Θυμίζω τους τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν άφιλο κερδός και είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Υπογραμμίζω αυτό που γίνεται και κάθε χρόνο, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και γενικά για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διότι, όπως και να το κάνουμε, το περιβάλλον έχει πληγές που πρέπει με κάποιον τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε, μάλιστα. Αυτά. Και έχει προκύψει ένα θέμα, βλέπω μου στέλνετε μηνύματα, επειδή εγώ δεν είμαι και γνώστης όλων των ζητημάτων. Ρώτησα πληροφορίες τώρα, όσο ακούγατε το δελτίο ειδήσεων εδώ από τους συναδέλφους, με αφορμή μια συναυλία που έδωσε στο Δίον ο κύριος Μανώλης Μητσιάς, όπου κάποια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, υπάρχει μια απαγόρευση από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη να ακούγονται στις συγκεκριμένες συναυλίες. Έτσι λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τα τραγουδήσει, αλλά απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού. Και αυτόν ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τα τραγουδήσει, αλλά απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού. Και αυτό προκάλεσε και αρκετή αντίδραση από το κοινό

0: Ουκρανού. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία ορίζουν ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να τα προσπεράσει κάποιος. Υπάρχουν επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα αφήνω τα πολλά-πολλά γιατί θέλω να υποδεχθώ στην παρέα μας τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για τα της Μέσης Ανατολής, κατά κύριο λόγο. Μετά δούμε αν προλάβουμε και δύο πράγματα για το Κυπριακό. Έλεγα νωρίτερα, καλημέρα κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Είδα χθες λοιπόν δύο συναντήσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, η μία με τον κύριο Ζελένσκι και η άλλη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Το ενδιαφέρον της συνάντησης και οι δύο ήταν χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων. Αυτό έχει για μένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά στη συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου, όπου φαίνεται να υπάρχουν και κάποια αγκάθια στη μεταξύ τους σχέση. Θέλω λοιπόν να... Το πρώτο ερώτημα που θέλω να υποβάλω είναι αν νομίζετε ότι αυτές οι νέες σχέσεις, τουλάχιστον προς το παρόν που είναι διαταραγμένες, αν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά την εξέλιξη των πραγμάτων στο μέτωπο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ή αν αυτό το πράγμα ενδεχομένως να δρομολογήσει άλλες εξελίξεις. Και τι εκτιμάτε εσείς, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται σε μια... σε έναν πόλεμο ο οποίος έχει τα πάνω του και τα κάτω του, δεν έχει κάποια λογική αν εμείς ως απλοί πολίτες μπορούμε να το καταλάβουμε?
1: Ναι, αρχικώς να πω ότι δεν είναι μυστικό, εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχουμε συζητήσει και εμείς άλλωστε σε προηγούμενη μας επικοινωνία, το Ισραήλ, ή μάλλον να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η κυβέρνηση Νετανιάου δεν βρίσκεται και στην καλύτερη της φάση ως προς, εάν θέλετε, την έγκλη την οποία κατέχει στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Διάφοροι παράγοντες ανάμεσά τους και το τουρκικό λόμπι έχουν επιτύχει, αν θέλετε, και λόγω της εξέλιξης του πολέμου του Ιράν αυτή τη στιγμή, με το Ιράν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου να θεωρείται υπεύθυνη ότι έστειλε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πόλεμο ο οποίος, αν μη τι άλλο, δεν είναι ένας περίπατος στο πάρκο, πώς θα μπορούσε βέβαια άλλωστε να είναι αυτό, να είναι κάτι τέτοιο δυνατό όταν εμπλέκεται ένα τόσο μεγάλο κράτος όπως είναι το Ιράν. Ξέρετε, στον πόλεμο, στον κόλπο, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, βλέπουμε ένα νέο δεδομένο, το οποίο εμείς που ασχολούμαστε με τη θεωρία πολέμου θα πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και ως φοιτητές και στη συνέχεια ως ερευνητές και πανεπιστημιακοί. Ξεκινούσαμε την ανάλυση μας από το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι συνέχιση πολιτικής με άλλα μέσα. Αυτοί οι δύο πόλεμοι ουσιαστικά αλλάζουν τα δεδομένα και εδώ φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα οι πολεμικές διαδικασίες να δίνουν το δικό τους ρυθμό και να επηρεάζουν την πολιτική εξέλιξη και τις πολιτικές αποφάσεις σε πολλές των περιπτώσεων, δίνοντας την δυνατότητα στην καταστροφή του πολέμου να επιβάλλεται πάνω στη δημιουργικότητα της διπλωματίας.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε για να καταλάβει και ο κόσμος το αυτό, γιατί λίγο μπερδεύτηκα εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: δηλαδή, χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου και η φωνή της διπλωματίας σε πολλές των περιπτώσεων δεν ακούγεται, όχι σε πολλές των περιπτώσεων. Διαρκώς σε αυτούς τους δύο πολέμους δεν ακούγεται και εκεί που πάμε να βρούμε μία άκρη, στην επόμενη γωνία πάλι ξεπροβάλλει, αν θέλετε, η καταστροφική μανία του πολέμου και δίνει ξανά το δικό της ρυθμό. Δηλαδή η πολιτικότητα η οποία πάντοτε υφίσταται στις πολεμικές συγκρούσεις, σε αυτές τις δύο συγκρούσεις δεν υφίσταται. Και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός ότι τα κράτη, ενώ βλέπουν τα κράτη τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες, ενώ βλέπουν την αρνητική διάσταση η οποία επιβάλλεται και στις οικονομίες, αλλά και το γεγονός ότι οι κοινωνίες δεν είναι θετικά διακείμενες απέναντι σε αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις, οι ίδιες οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να δώσουν λύσεις, έστω ακόμα και μερικές. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να έρθουν έστω και σε μια μερική συμφωνία με το Ιράν για μια κατάπαυση του πυρός, και αυτή η κατάπαυση έρχεται και ακυρώνεται

0: μέσα από διαδικασίες οι οποίες δείχνουν ότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν ελέγχονται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά έτεροι παράγοντες σε παράλληλες διαδικασίες είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το δικό τους ρυθμό. Ναι. Αυτό δημιουργεί μια χαοτικότητα στον πόλεμο, για να καταλήξω σε αυτό που θέλω να πω, και αυτό δυσχεραίνει, αν θέλετε, για την ίδια την εξέλιξη της πολεμικής διαδικασίας.
1: Ναι. Άρα καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε, εγώ θα βάλα και ένα παράγοντα πάνω στο τραπέζι που έχει να κάνει και με την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έχει, θα έλεγε κανείς, στοιχεία τα οποία... Και με βάση τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, είναι λίγο έτσι περίεργες. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα μπλέξαμε μέσα εκεί και δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούμε να ξεμπλέξουμε. Θυμίζω, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, ότι υπάρχει και ο παράγοντας πάντοτε Κίνα. Δεν μιλάω για τη Μόσχα. Η Μόσχα είναι ένα κάτι διαφορετικό.
0: Η Μόσχα είναι πλέον μια δεύτερη διτάξη δύναμη. Έχετε απόλυτο δίκιο για την Κίνα. Έχετε απόλυτο δίκιο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ όμως δεν θα συζητήσω μόνο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ θα σας βάλω στο τραπέζι.
1: Συγγνώμη, και από την άλλη μεριά, έτσι. Γιατί σωστά είπατε ότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Και λέω από την άλλη μεριά, από τον Τεχεράνη.
0: Αλλά η άλλη πλευρά δεν το συζητάμε. Η άλλη πλευρά είναι, αν θέλετε, ένα άφισμα φανατικών οι οποίοι έχουν την μαρτυριολογία του σιιτισμού και την εσχατολογία της Ιρανικής Επανάστασης. Είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο και τοξικό κοκτέιλ. Δεν συζητούμε ουσιαστικά για αυτή την πλευρά. Γι' αυτό άλλωστε και πριν από λίγες εβδομάδες στην Αγγλική Καθημερινή είχα γράψει ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι ούτε και η Κίνα θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής εάν το Ιράν γίνει πυρηνική δύναμη. Και αυτό, ξέρετε, δεν θα πρέπει να το ξεπερνούμε πάρα πολύ εύκολα. Το Ιράν είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Το Ιράν δεν είναι ένα φυσιολογικό κράτος. Και πώς άλλωστε θα μπορούσε να είναι ένα φυσιολογικό κράτος όταν στο σύνταγμά του του 1979 ένα από τα βασικά, αν θέλετε, άρθρα του είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ από το χάρτη της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι. Να σας πω, υπάρχει περίπτωση για να το κάνουμε πιο κατανοητό στον κόσμο να τελειώσει αυτή η ιστορία? Δηλαδή, θέλω να πω, βλέπετε κάποιο σημείο στο οποίο θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ή αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται αενάως με έναν τρόπο?
0: Κοιτάξτε, στους φοιτητές μας λέμε ότι ένας πόλεμος δεν μπορεί να διαρκεί για πάντα, εξαιτίας του ότι ο πόλεμος είναι μια διαδικασία η οποία στην πραγματικότητα καταναλώνει ισχύ. Η ισχύ δεν είναι μια, εάν θέλετε, συνθήκη η οποία βρίσκεται εν αφθονία στο διεθνές σύστημα.
1: Άρα κάποια στιγμή
0: και τα κράτη ως ορθολογικοί παράγοντες θα πρέπει ουσιαστικά να μπαίνουν σε πολιτικές εξοικονόμησης ισχύως. Άλλωστε, η καταστροφική διάσταση του πολέμου φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία αντιμετωπίζει πλήστα προβλήματα και σε κοινωνία αλλά και σε οικονομία και έχει χάσει πλέον την ηγεμονική της θέση στο διεθνές σύστημα εξαιτίας ακριβώς του ότι μπήκε σε ένα πόλεμο ο οποίος αποδεικνύεται ως ένα τέλμα.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Αυτό το ίδιο δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε να γίνει. Δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε εγώ ως ακαδημαϊκός και εσείς ως δημοσιογράφος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής, αλλά στη συζήτησή μας αναδεικνύουμε τον προβληματισμό μας ότι αν γίνει κάτι τέτοιο και στον κόλπο, τότε τα ζητήματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη δυτική οικονομία. Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις, αλλά μπορώ να σας πω ότι ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας σε ενεργειακό επίπεδο, που αυτό βέβαια καταλήγει εν τέλει στα δικά μας πορτοφόλια. Και αυτό θα το αισθανθούμε όλοι πάρα πολύ
1: έντονα. Ναι. Κλείνοντας τώρα, κύριε καθηγητά, πάμε και στο άλλο μέτωπο. Δεν ξέρω, και εκεί μίλησα και χθες και με συναδέλφους στην Λευκοσία με αφορμή την παρουσία μετά από 16 χρόνια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ενεργοποίηση ή τέλος πάντων αναμόχλευση της κατάστασης που υπάρχει με το Κυπριακό, όταν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις της Άγκυρας. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα στις συνομιλίες που έκανα, το έλεγα και χθες στους φίλους ακροατές, ότι ανάλογα λέει τι θα δω, βάλει πάνω στο τραπέζι ο Γενικός Γραμματέας ο Γκουτέρες. Γιατί υπάρχει το θέμα των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαβουλεύση εκεί. Ενδεχομένως, αν υπάρξουν κάποια πράγματα που θέλει η τουρκική πλευρά, μπορεί και να αλλάξει άποψη σε σχέση με αυτά που λέει τώρα για δύο ξεχωριστά κράτη. Αλλά λέω, πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να γίνει για το Κυπριακό μετά από 52 χρόνια, ή θα συνεχίσουμε και εκεί να κουβεντιάζουμε έχοντας ως δεδομένο αυτά τα οποία έγιναν με την εισβολή των Τούρκων στη Μεγαλόνησο?
0: Κοιτάξτε, δεν μου άρεσε η δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι δυνατόν να πατάς το πόδι σου στο τελευταίο μέρος της Ευρώπης που είναι διχοτομημένο και κατέχεται στρατιωτικά από στρατό μετά από εισβολή, διπλή εισβολή Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να το διαχωρίσουμε στην πολιτική και ιστορική του διάσταση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το κάνουμε σε μια άλλη φάση. Κοιτάξτε, το ψευδοκράτος δεν παίζει τον παραμικρό ρόλο στην εξέλιξη του Κυπριακού προβλήματος. Η Άγκυρα είναι αυτή η οποία δίνει ρυθμό.
1: Μάλιστα.
0: Και για να καταλάβουμε το ρυθμό τον οποίο δίνει η Άγκυρα, θα πρέπει να θυμηθούμε την ανάλυση που είχε κάνει ο Νίξον όταν ήταν ο ίδιος αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, μετά από επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή και συζήτηση που είχε για το Κυπριακό πριν ακόμα γίνει η εισβολή, έτσι μιλάμε ουσιαστικά για τα τέλη της δεκαετίας του 50, στην Άγκυρα. Είχε γυρίσει λοιπόν και είχε ενημερώσει το Καπιτόλιο και τα δύο νομοθετικά σώματα. Είχε ενημερώσει λοιπόν και τους είχε πει το εξής: η Τουρκία, και κάνω quote στην δήλωση Νίξον, η Τουρκία δεν δίνει την παραμικρή αξία στους Τουρκοκύπριους. Η Τουρκία ενδιαφέρεται μόνο για την γεωστρατηγική αξία της Κύπρου ως αγκάθι στο πλευρό της. Εάν δούμε μάλιστα το ριζοκάρπασο, ξέρετε, η Χερσόνησο της Κύπρου, η οποία έρχεται και ακουμπά σε μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή ως προς τη στρατηγική αξία της Κύπρου και στην εγκύτητά της προς την Τουρκία, τότε θα καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει ο Νίξον. Περίμενα από τον ηγέτη, αν θέλετε, την ηγετική προσωπικότητα των Ηνωμένων Εθνών να μιλήσει για το παράλογο, για το παράδοξο το οποίο διενεργείται αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ούτως ή άλλως οι ημέρες αυτές είναι πάντοτε ιδιαίτερα φορτισμένες, και όχι να εξομοιώσει τις δύο πλευρές, γιατί συζητούμε ουσιαστικά από τη μία πλευρά για μία επίσημη και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, και από την άλλη συζητούμε ουσιαστικά για ένα ψευδοκράτος το οποίο διορίζεται από την Άγκυρα, και μιλάμε επίσης και για έναν πληθυσμό τουρκοκυπριακό ο οποίος βιώνει μία ιδιάζουσα συνθήκη όπου οι έπικοι, όπου η Άγκυρα τους φέρνει σοριδώνες στα κατεχόμενα, πλέον έχουν γίνει πλειοψηφία απέναντι στους Τουρκοκύπριους.
1: Άρα ουσιαστικά αυτοί εκλέγουν.
0: Έχουμε και ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ, κύριε Ψάλτη.
1: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι είστε απεσιόδοξος γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν βλέπω και πρόβλημα.
0: Γύρω από το ζήτημα αυτό είμαι απεσιόδοξος, δυστυχώς, γιατί έχουμε έναν τείχο, και ο τείχος αυτός είναι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, ο οποίος έρχεται να συναντήσει και τις γεωστρατηγικές της βλέψεις, αναγκαιότητες, αλλά και ανασφάλειες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητή, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, καλή.
1: Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έβλεπα, τώρα έχω ένα λεπτό να σας το πω και αυτό, έβλεπα στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κάποιες αναλύσεις με αφορμή τις σχέσεις που αναπτύσσει, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία, η οποία γενικότερα αναπτύξει σχέσεις, θυμίζω, με την Αίγυπτο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την Αθήνα. Χθες είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του για μεγάλη γκάμα θεμάτων τα οποία απασχολούν τις δύο πλευρές, θέλω να πω δηλαδή Κάιρο και Αθήνα. Αλλά σχέδιο, λέει, που αναπτύσσει σχέσεις η Άγκυρα με το Ιράκ εις βάρος των Κούρδων της περιοχής. Γενικότερα αυτή η λογική των διμερών σχέσεων που αναπτύσσει η Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι είναι ενδεικτική αυτής της λογικής αναθεωρητισμού που είπε ο κύριος καθηγητής νωρίτερα. Για τα πράγματα τα οποία εξελίσσονται, δεν μιλάω για τις σχέσεις με τη Συρία, της Άγκυρας, δεν μιλάω για τις σχέσεις που έχει με τη Λιβύη επίσης, άλλο μεγάλο πονεμένο ζήτημα. Θυμίζω ότι με τη Λιβύη τη Δευτέρα είχαμε και διαβουλεύσεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΑΟΣ μεταξύ των δύο πλευρών, Αθηνών θέλω να πω και Λιβύης, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι πολύ μπλεγμένο το κουβάρι στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου με τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά γενικότερα της Μεσογείου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων και άμα τη επιστροφή μας, ελπίζω να βρούμε στην παρέα μας τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, τον γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, να κάνουμε την κουβέντα με αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφυρίου ως το Μαρούσι και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Δυραχείου. Στις 10 το πρωί αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί μέσω του 112 συνολικά 9 οικισμοί. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως τύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 3,8% στα $87,3 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,7% στα $82,2. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νότιο-δυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, και καλημέρα σας. Για να βρούμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, να μας δώσει τα νεότερα στοιχεία όσον αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Πάρο που μας απασχολεί από χθες το μεσημέρι. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλή σας μέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δώσετε μια εικόνα πώς πάνε τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μιας βελτιωμένης κατάστασης, γενικευμένης βελτιωμένης κατάστασης. Υπάρχουν κάποιες καπνογόνες εστίες μόνο εντός της περιμέτρου στην πυρκαγιά. Μιλάμε για την πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε χθες 1,5 ώρα το μεσημέρι στο Καμπί, στην κεντροδυτική Πάρο.
0: Ναι.
1: Αυτή την ώρα οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εκεί είναι πολύ ενισχυμένες. 86 πυροσβέστες με 24 υδροφόρα οχήματα, με ομάδες δασοκομάντος 4 και από αέρος βοηθούν στην κατάσβεση. 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο είναι για τον εναέριο συντονισμό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις επίγειες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να ορίσουμε την περίμετρο. Έχουμε μεγάλα προβλήματα λόγω των ανέμων, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι δεν κόπασαν από την πρώτη στιγμή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε αμύωτη ένταση ανέμους κοντά στα 5 μποφόρ, βόρειο άνεμο, όπου με την βοήθεια λοιπόν αυτών των ανέμων υπήρχε πολύ μεγάλο. Μεγάλες δυσχέρειες στην κατάσβεση, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γι' αυτό το λόγο θέλαμε να προστατεύσουμε και τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονταν μέσα στον χώρο των πυροσβεστικών επιχειρήσεων. Εκδόθηκαν και 2 μηνύματα του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας,
0: ναι,
1: που μας πέρασε. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η κατάσταση είναι πολύ πιο βελτιωμένη. Ωστόσο, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε, διότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Ο βόρειος άνεμος θα πνέει με αμύωτη ένταση 5 και 6 μποφόρ, με ρηπαίους ανέμους ίσως και πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η εικόνα βεβαίως είναι βελτιωμένη, όμως σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό το λόγο ενισχύουμε και το μέτωπο της Πάρου με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από Ραφίνα με 8 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, προκειμένου να τελειώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με αυτή την πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα αν υπάρχουν ζημιές οικίες, κύριε εκπρόσωπε?
1: Κοιτάξτε, εμείς ασχοληθήκαμε βασικά με το πλάνο μας στην κατάσβεση και τη διάσωση πολιτών και φυσικά να φύγει ο κόσμος μέσα από αυτό το χώρο της πυρκαγιάς. Mm. Έχει επιτευχθεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποιες υλικές ζημιές σε διάσπαρτες οικίες. Ωστόσο, η καταγραφή, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το έργο της επόμενης ημέρας. Βεβαίως θα ασχοληθούμε και με αυτό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή προέχει η κατάσβεση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε, όπως σας είπα, να εφησυχάσουμε, διότι οι άνεμοι δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάσουμε.
0: Κατάλαβα. Κλείνοντας, και η φωτιά, τι ακριβώς, θέλω να πω, τι έδαφος είναι εκεί? Έχει δέντρα, έχει πουρνάρια, τι καίει?
1: Έχει πολύ χαμηλή βλάστηση.
0: Χαμηλή βλάστηση.
1: Θάμνους, θαμνώδη βλάστηση, χαμηλή βλάστηση, χόρτα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο κάνει την κατάσταση δύσκολη, διότι τρέχει ακόμη πιο γρήγορη η πυρκαγιά. Στη χαμηλή βλάστηση οι πυρκαγιές έχουν πιο καλπάζουσα μορφή.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το λόγο, όπως σας είπα, διότι όλο αυτό το σκηνικό με τους ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ ενισχυμένοι, μας δημιουργούν δυσχέρειες, είναι βελτιωμένη, σαφέστατα βελτιωμένη εικόνα. Δεν εφησυχάζουμε μέχρι να σβήσει και τελευταία μικροαιστεία. Το τελευταίο καντιλάκι, όπως λέμε στην πυροσβεστική ορολογία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, καταλαβαίνω, για το μέτωπο της πυρκαγιάς, αλλά λόγω των συνθήκων οι οποίες αναμένεται να επικρατήσουν, κυρίως λόγω των βοριάδων που θα ενισχυθούν. Γι' αυτό που σας ακούσατε, έχουν ενισχυθεί αρκετά οι δυνάμεις, ενισχύονται περαιτέρω και με πυροσβέστες οι οποίοι πάνε από τη Ραφίνα με οχήματα, για να σβήσει αυτή η πυρκαγιά που άνοιξε προφανώς μια πληγή στο κέντρο του νησιού. Τώρα, πάμε να υποδεχτούμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γραμματέα της Ελλάς, από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Θυμίζω ότι ήταν δήμαρχος Κύρου, έγινε μετά βουλευτής Ευβίας, τώρα είναι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για την πρόταση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα νέα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Γραμματέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Διαβάζοντας και ακούγοντας ένα κομμάτι της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα χθες για την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να μείνω σε τρία πράγματα. Το ένα είναι η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων που υπάρχουν σήμερα. Το δεύτερο που κατά την άποψή μου έχει πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το κουβεντιάσουμε είναι το γεγονός ότι ενδεχομένως να δημιουργηθούν, να δημιουργηθούν κάποιοι δήμοι με αφορμή το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν περπατήσει στη νέα τους μορφή που περπάτησαν, που ιδρύθηκαν τέλος πάντων ενιαίοι δήμοι με τον Καλλικράτη. Και βάζω στο τρίτο κομμάτι τα οικονομικά που για μένα επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να τα κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποια είναι η λογική λοιπόν του σχεδίου Αριστοτέλης, το οποίο ανακοινώσατε χθες?
2: Πιάσατε πάντως όλο το νόημα στην ουσία.
0: Εντάξει, θα την κάνουμε.
2: Προσέθετα εγώ και τη δημιουργία των τοπικών κοινοτήτων, η αλήθεια. Μάλλον την αναγέννηση, γιατί υπάρχουν τοπικές κοινότητες, αλλά στην ουσία όχι απλά δυσλειτουργούν, σχεδόν δεν λειτουργούν καθόλου.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι μια θεσμική αλλαγή στην καρδιά ακριβώς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και γενικά της δημόσιας διοίκησης. Θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, αν και η αλήθεια είναι ότι εκεί υπάρχει ένας διάλογος, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αλλά αυτή είναι μάλλον πιο πολύ φιλοσοφική κουβέντα παρά ουσιαστική. Λέμε το εξής, ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί, κανένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης δεν μπορεί πραγματικά να λάβει σάρκα και οστά αν δεν λάβεις υπόψη και δεν δώσεις αρμοδιότητες, δεν δώσεις πόρους, δεν αποκεντρώσεις το σύστημα λήψης αποφάσεων. Όσο κρατάμε τους πόρους, τον διαμοιρασμό δηλαδή όλων των κονδυλίων στο κεντρικό κράτος, αυτό είναι υδροκέφαλο, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να έχει αναπτυξιακή λογική και στο τέλος δεν μπορείς να στοιχηματίσεις πάνω στην ανασυγκρότηση των μικρών πόλεων της επαρχίας και να τις αναζωογονήσεις. Αυτό μας δημιουργεί προβλήματα εθνικού τύπου, όχι μόνο, δεν είναι μόνο ζήτημα αυτοδιοίκησης. Η ερημοποίηση των χωριών και στην ουσία και όλο το κομμάτι το δημογραφικό έχει να κάνει και με την ανάπτυξη της περιφέρειας. Ναι. Τι λέμε λοιπόν, λέμε πολύ βασικά πράγματα. Το ένα που πολύ σωστά είπατε, καλά, η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι κάποια τα ακούω τουλάχιστον μια εικοσαετία, κύριε Χατζηγιαννά, και ενδεχομένως και εσείς να τα ακούγατε και ως δήμαρχος.
2: Πολύ σωστά. Και όχι μόνο τα ακούμε. Θυμίζω ότι στον Καλλικράτη προβλεπόταν η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Το 2010 ψηφίστηκε, θυμίζω, ο Καλλικράτης. Είναι ο νόμος με τον οποίο υπάρχει αυτή η διοικητική δομή, τέλος πάντων, της αυτοδιοίκησης που ισχύει μέχρι τώρα. Στον Κλισθένη, τον οποίο ψηφίσαμε εμείς το 2018. Την ξαναβάλαμε την κατάργηση των αποκεντρωμένων.
0: Δεν καταργήθηκαν όμως.
2: Προσέξτε, υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Είναι ο έλεγχος νομιμότητας. Εμείς δεν λέμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας.
0: Εννοείται των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Ακριβώς.
0: Προφανώς θα υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα ότι. Πώς το λένε, δαπάνοι κάνουν οι Δήμοι. Προφανώς πρέπει να ελέγχονται.
2: Δεν είναι μόνο θέμα δαπάνων, είναι ένα κομμάτι αποφάσεων. Δεν είναι όλες οι αποφάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης που ορίζονται ότι πρέπει να έχουν έλεγχο νομιμότητας, γιατί θεωρητικά η αυτοδιοίκηση περνάει από έλεγχο. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως οι συμβάσεις, οι περισσότερες περνάνε από τη βάσανο του ελεγκτικού συνεδρίου. Αν είναι από ένα ποσό και πάνω, τα ελέγχει το ελεγκτικό συνέδριο που είναι από το Σύνταγμα ορισμένο όργανο. Mm-hmm. Αλλά επειδή το άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζει ότι οι αποφάσεις. Οι βασικές αποφάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα και πρώτου και δεύτερου βαθμού, πρέπει να έχουν έλεγχο νομιμότητας, δεν μπορείς να καταργήσεις τον έλεγχο νομιμότητας. Τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να φτιάξεις αυτό που έλεγε και ο Καλλικράτης και ο Κλισθένης, περίπου με τα ίδια λόγια, να φτιάξεις γραφεία τα οποία θα κάνουν μόνο τον έλεγχο νομιμότητας, τον ελεγκτή νομιμότητας δηλαδή, τα οποία θα είναι στελεχωμένα σοβαρά, με νομικούς, γιατί κατά τεκμήριο νομικοί ή τέλος πάντων παρεμφερείς ειδικότητες,
0: okay,
2: για να μπορεί
0: αυτό.
2: Πολύ γρήγορα,
0: ναι,
2: πολύ γρήγορα να γίνει το έλεγχο. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε τρομερές καθυστερήσεις και δεν φταίνε οι υπάλληλοι που δουλεύουν στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Φταίει ότι δεν είναι στελεχωμένες οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και δεν μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι. Άρα εκεί τι λέμε, ότι μόνο οι αποφάσεις οι οποίες επιβάλλεται να έχουν έλεγχο και αυτές θα γίνονται από γραφεία ειδικά που είναι μόνο για αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία, πάει αυτό.
2: Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων θα μεταφερθούν είτε στις περιφέρειες, για να έχουν δίπλα τον έλεγχο. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε 300 δομές διαφορετικές μεταξύ τους που άλλοι επικαλύπτονται, κανείς δεν ξέρει ποιανού αρμοδιότητα είναι. Υπάρχουν όμως και κάποιες δομές, όπως τα δάση παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν μπορείς να τα δώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρούνται από το Συμβούλιο της Επικρατείας υπερτοπικού χαρακτήρα. Άρα αυτά
0: καλύπτουν ανάγκες περισσότερες περιοχές. Ωραία.
2: Ακριβώς, όχι μόνο περισσότερες, τα θεωρούν και εθνικής σημασίας. Την προστασία των δασών, επειδή θεωρούν συνταγματική, θεωρούν υπερτοπικού χαρακτήρα. Αυτά προφανώς πρέπει να μείνουν στο κεντρικό κράτος και να καθορίζει το κεντρικό κράτος πώς θα ελέγχονται. Εμείς με αυτό τι πάμε να πετύχουμε? Πάμε να πετύχουμε ταχύτητα στην υλοποίηση των αποφάσεων και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αυτή είναι η βασική επιδίωξη που ήθελαν και τα προηγούμενα νομοθετήματα, αλλά δυστυχώς κανείς δεν τόλμησε να τα κάνει. Γιατί θέλει και κάποιος να κάτσει να δουλέψει πάνω στις αποφάσεις. Δεν είναι ότι τις αποφασίσανε, πρέπει να δουλέψει από αυτού. Πάμε στο δεύτερο το σκέλος.
0: Παρακαλώ.
2: Το δεύτερο το σκέλος είναι η Δήμη. Έχει δείξει, πλέον μπορούμε να κάνουμε μια συνολική εκτίμηση στο πώς λειτουργήσε η συνένωση των Δήμων με τον Καλλικράτη. Γιατί έγινε το 2011 ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Άρα έχουμε κλείσει 15 χρόνια.
0: Άρα υπάρχει εμπειρία.
2: Και πάμε για το 16ο χρόνο. Υπάρχει πλέον εμπειρία. Εμείς δεν λέμε ότι θα σπάσει και θα γίνουν 503, 450, 480, γιατί αυτό προϋποθέτει, όπως καταλαβαίνετε, μία μελέτη, σοβαρή μελέτη.
0: Και επίσης από... και κόστος, γραμματέα. Δηλαδή, θέλω να πω, η αναδιάρθρωση και η πάλι.
2: Είναι πολύ μικρό το κόστος. Θα σας πω γιατί είναι πολύ μικρό το κόστος. Επειδή έγινε το 2018 σε 7 δήμους.
0: Ναι.
2: Στην Κέρκυρα, σας θυμίζω, ήταν ένας ενιαίος δήμος.
0: Έγινε Βόρεια Κέρκυρα, και Νότια Κέρκυρα.
2: Της λειτουργικός και χωρίστηκε σε 3 δήμους. Ναι. Το ίδιο στην Κεφαλονιά. Το ίδιο στη Λέσβο που γίναν 2 δήμοι και έγινε άλλος ένας δήμος στην Δυτική Μακεδονία. Όλη αυτή μας έχει δείξει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μάλλον όχι όλοι, λειτουργήσαν πολύ καλύτερα, γιατί πράγματι ήταν δυσλειτουργική η Κεφαλονιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τόσο μεγάλο δήμο ή στη Λέσβο. Ο δήμος Δυτικής Λέσβου αυτή τη στιγμή λειτουργεί προφανώς με τις δικές του υπηρεσίες πολύ καλύτερα από ό,τι να έπρεπε κεντρικά από τη Μυτιλίνη να κοιτάνε χωριά τα οποία είναι 2 ώρες μακριά.
0: Εδώ άκουσα πάντως για τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δηλαδή ότι υπάρχουν τμήματα.
2: Αυτό είναι πάγιο αίτημα, να ξέρετε, το ανθρώπου στη Βάρη.
0: Ναι, αυτό αναρωτιέμαι όμως. Και λέω πώς σε κεντρικό σημείο να μην μπορούν να συντονιστούν. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά αυτό είναι αλλονού.
2: Είναι πολύ δύσκολο και ξέρετε, δεν έχει να κάνει με την ικανότητα του Δημάρχου. Μπορεί να είναι εξαιρετικός ο κάθε δήμαρχος να προσπαθεί να κάνει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα σας πω παράδειγμα. Υπάρχει ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, εκεί που απέναντι από τη Σκύρο, εκεί που εγώ ήμουνα βουλευτής. Δεν είναι θέμα ικανοτήτων της τοπικής διοίκησης, αν είναι καλή ή κακή η διοικούσα παράταξη. Έχει πάνω από 100 χωριά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση τα χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Τσακώνονται οι δύο πόλεις, η Κίμη και το Αλιβέρι, ακόμα και μετά από 16 χρόνια, για το πού πρέπει να είναι οι υπηρεσίες, οι κεντρικές, η πολεοδομία, και δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
0: Το ξαναπώ, αυτά είναι λειτουργικό. Ναι, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι και λίγο τοπικιστικές λογικές που πρέπει να τις βρούμε, γραμματέα.
2: Όμως άμα η αυτοδιοίκηση δεν απευθύνεται στον κόσμο της, στο δημότη της και δεν αισθάνεται μέρος της, τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα.
0: Ναι, άρα καταλαβαίνω ότι αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας για 100 δήμους σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους είναι τέτοια περιστατικά δηλαδή. Περίπου.
2: Μιλάμε αποκλειστικά για τέτοια περιστατικά.
0: Okay.
2: Και λέμε ότι επειδή είπαμε το παράδειγμα της Κίμης ή του Αλιβερίου ή της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτή. Αυτό, όπως σας ξαναείπα, πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη. Πρέπει να ρωτηθεί ο κόσμος εκεί, εγώ θα έλεγα. Γιατί αυτό που πάμε να πετύχουμε με αυτή τη μεταρρύθμιση, τον Αριστοτέλη, είναι το να φέρουμε τους δημότες, να φέρουμε τους πολίτες πολύ πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να επανενεργοποιήσουμε, να νιώσει δηλαδή ο δημότης ότι παίζει ρόλο η άποψή του, ότι παίζει ρόλο, ότι ακούγεται. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Άκουσα πάλι για τοπικά δημοψηφίσματα, αλλά δεν είναι. Θέλω να περάσω λίγο στα οικονομικά που έχουν νομίζω περισσότερο ενδιαφέρον.
2: Και τοπικά δημοψηφίσματα και συμμετοχικό προϋπολογισμό. Έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές χώρες.
0: Τι σημαίνει συμμετοχικό προϋπολογισμό για να καταλάβουμε?
2: Σημαίνει ότι ένα κομμάτι του προϋπολογισμού και του προγράμματος τεχνικών έργων, ένα κομμάτι, δεν μπορεί να είναι όλος ο προϋπολογισμός, γιατί είναι τεχνικά πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και μπορεί να ξεκινήσει πιλωτικά. Ένα 5-10% του προϋπολογισμού συζητείται στις τοπικές κοινότητες, ψηφίζεται από τον κόσμο και έχει γίνει σε πάρα πολλές πόλεις. Το κάνουν και εδώ πέρα πιλωτικά κάποιοι δήμοι, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί. Και λέει, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο της Αθήνας, λένε ότι ένα κομμάτι θα πάει στα τοπικά διαμερίσματα. Το 5% αυτού, το 10% αυτού λένε τι έργο πρέπει να γίνει και αποφασίζει τελικά ο κόσμος αυτό με μια διαβούλευση. Τώρα στην ηλεκτρονική εποχή είναι πάρα πολύ εύκολη διαβούλευση.
0: Το θέμα είναι...
2: Σε πάρα πολλά κομμάτια είναι και υποχρεωτική, να σας πω την αλήθεια.
0: Το θέμα είναι η συμμετοχή, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή μην
2: εκεί είναι το μεγάλο στίχημα.
0: Από
2: εγώ, να ξέρετε, το είχα επιχειρήσει την πρώτη χρονιά που ήμουν δήμαρχος. προσπάθησα να κάνω συμμετοχικό όλο το τεχνικό πρόγραμμα. Και μάλιστα έκανα μια ανοιχτή τότε εκδήλωση.
0: Είχε αποτέλεσμα.
2: Ήρθαν 200 άνθρωποι.
0: Είχε αποτέλεσμα.
2: Ήρθαν 200 άνθρωποι. Εγώ δεν θα σας κρύψω ότι είναι πολύ δύσκολο τεχνικά να μπορέσει να παρακολουθήσει ο κόσμος τα κομμάτια του. Τι δαπάνες μπορείς να βάλεις και τι μπορείς να μην βάλεις.
0: Άμα είναι δύσκολο, ξέρετε.
2: Αυτό όμως που μπορεί να πετύχεις είναι να σου βάλουν τις προτεραιότητες, τους άξονες σε κάποια εμβληματικά έργα. Αυτό μπορείς να το πετύχεις, γιατί ο κόσμος ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες του τόπου του.
0: Ωραία.
2: Το ξέρει γιατί το ζει, το βιώνει καθημερινά. Αυτό πας να πετύχεις με το συμμετοχικό προϋπολογισμό.
0: Πάμε παρακάτω λίγο να κουβεντιάσουμε λίγο τα οικονομικά, γιατί εκεί έχω.
2: Τα οικονομικά ίσως είναι τα πιο ενδιαφέροντα, γιατί είναι και το πιο άμεσα.
0: Όσο πιο σύντομα λοιπόν. Καταρχήν, πέστε μας, γιατί άκουσα την πρόταση που τοποθετήθηκε ο κ. Τσίπρας, που είπε ότι όποια αρμοδιότητα πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πηγαίνουν μαζί και τα κονδύλια, κάτι για το οποίο πάλι έχει γίνει κουβέντα εδώ και 25 χρόνια. Αλλά πάντα βλέπω να υπάρχει μια μουρμούρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Συνολικά βλέπω ότι προτείνεται ένα σχέδιο 4 μόνιμων χρηματοδοτήσεων. Δοτικών εργαλείων ύψους περίπου, διαβάζω, 15 δισεκατομμύρια για την πενταετία, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Από πού θα έρθουν τα λεφτά αυτά?
2: Λοιπόν, θα σας πάω πάρα πολύ. Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί και επειδή το επεξεργαστήκαμε πολύ για ποιους πόρους μιλάμε, τι μεταφέρεται δηλαδή στην αυτοδιοίκηση, ποιοι πόροι μεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Και θα σας πω και πώς γίνεται το ποσό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Το τέλος ανθεκτικότητας είναι αυτό που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το τέλος ανθεκτικότητας, στην ουσία δηλαδή τι είναι, ένα τέλος που εισπράτεται περισσότερο από τους επισκέπτες της χώρας και έχει να κάνει, δηλαδή έρχεται το τουρίστα στα Χανιά. Στα Χανιά πληρώνεται
0: το τέλος ανθεκτικότητας. Τα ξενοδοχεία, τέλος πάντων, ανάλογα με τα στέλνια.
2: Ακριβώς. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μην σας πω και τις εκτός Ευρώπης, το τέλος ανθεκτικότητας, επειδή ακριβώς είναι τοπικό τέλος, δηλαδή είναι για την επιβάρυνση συγκεκριμένης περιοχής, εισπράττεται από την αυτοδιοίκηση.
0: Μας,
2: είμαστε η μόνη χώρα που το τέλος ανθεκτικότητας δεν το δίνουμε στους Δήμους. Η μοναδική.
0: Πόσα λεφτά είναι αυτά?
2: Πέρσι ήταν 581 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε περίπου στα 600 εκατομμύρια επομένως.
0: Ωραία.
2: Αυτό λέμε ότι δεν μπορεί να μην πάει στην αυτοδιοίκηση και να κατευθυνθεί για την προστασία ακριβώς αυτών των περιοχών. Την επιβάρυνση, όχι όλο το κομμάτι, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια δικαιοσύνη. Δεν μπορεί αυτό να ρίξει την Κοζάνη επειδή δεν έχει τουρισμό, ας πούμε, ή την Πτολεμαϊδα. Αλλά αυτό θα
0: γίνει. Άρα 600 εκατομμύρια είναι αυτά, λοιπόν.
2: 600
0: Πάμε.
2: Εκατομμύρια
0: Πάμε
2: είναι
0: παρακάτω.
2: Αυτά ετησίως.
0: Ωραία.
2: Λέμε το Πράσινο Ταμείο. Το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι ένα τέλος περιβαλλοντικό το οποίο εισπράτεται και στο οποίο θα έπρεπε να πηγαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία σε έργα περιβαλλοντικά, αυτό καθορίζει. Δίνεται ένα μικρό κομμάτι στην αυτοδιοίκηση. Δίνεται περίπου το 2,5 με 3% ετησίως σε έργα. Εμείς λέμε ότι αυτό θα το διπλασιάσουμε. Είναι χρήματα που υπάρχουν, δεν τα κουνάμε κάπου, δεν πηγαίνουν κάπου αλλού, δεν θα λείψουν δηλαδή από κάπου αλλού. Απλά θα διπλασιαστεί ο πόρος αυτός. Αντί να δίνει το 2,7, θα δίνει το 6% ετησίως στους Δήμους. Γιατί για αυτούς εισπράτεται και σε αυτούς απευθύνεται. Απλά επειδή το είχαμε βάλει ως εχέγγυο στα μνημόνια. Τα 4,8 δις που είναι το αποθεματικό, γύρω στα 5 δις που είναι το αποθεματικό, εμείς λέμε ότι αυτό θα πρέπει να πάει ανταποδοτικά στους Δήμους και να γίνουν έργα περιβαλλοντικά προφανώς.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Άρα άλλα περίπου 150 με 200 εκατομμύρια είναι η αύξηση του πράσινου ταμείου.
0: Άρα μέχρι τώρα δηλαδή είναι περίπου 800 εκατομμύρια από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Σωστά.
0: Ωραία.
2: Σωστά. Πάμε τώρα, λέμε, ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ, το επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, η επόμενη περίοδο, το 28-33. Θα έχει περίπου, οι Ευρωπαίοι λένε αυτή τη στιγμή και το ελληνικό, θα είναι περίπου στα 49 δις. Εμείς λέμε σαν εκτίμηση ότι θα είναι λιγότερα, ότι θα είναι γύρω στα 40 δις.
0: Άρα πόσο από αυτό να πάει?
2: Ότι το μεγάλο κομμάτι του ΕΣΠΑ, εμείς το είχαμε κάνει και σαν κυβέρνηση, απλά τώρα λέμε ότι θα το θεσμοθετήσουμε ως μόνιμο μέτρο, ότι το 40% περίπου του ΕΣΠΑ θα πρέπει να κατευθύνεται προς την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εμείς το είχαμε θεσμοθετήσει στο 2016.
0: Άρα πόσα δισεκατομμύρια αυτά, γραμματέα? Από 40,
2: αυτά είναι, εμείς λέμε στους Δήμους ότι μπορεί να δημιουργηθεί στην 7 ετία ένα κονδύλι των 6 δισεκατομμυρίων μόνο για τους Δήμους και άλλο τόσο και λίγο παραπάνω για τις περιφέρειες, το οποίο αν το σπάσουμε στην πενταετία είναι περίπου 900 εκατομμύρια για τους Δήμους μόνο, ξαναλέω.
0: Άρα ένα 700 μέχρι τώρα.
2: Μόνο για τους Δήμους και περίπου ένα 100 για τις περιφέρειες, δηλαδή...
0: Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε, γιατί θα τα προλάβουμε.
2: Και έχουμε ένα εργαλείο το οποίο εμείς το φτιάξαμε. Η κυβέρνηση το είχε φτιάξει το 2016, τον γνωστό Φιλόδημο, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο που έδωσε αναπτυξιακή προοπτική στους Δήμους και τους χρηματοδότησε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Πόσα χρήματα είναι αυτά, προκύπτουν από αυτά?
2: Αυτό λοιπόν είναι, παίρνεις χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΝΗΝΕΠΑ. Αυτά μαζί με μια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι το είχαμε φτιάξει εμείς μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, μπορείς να φτιάξεις ένα πρόγραμμα των 3,5 δις αναπερίοδο, αναφυτεία δηλαδή δημοτική,
0: πενταετία,
2: να φτιάξεις
0: δηλαδή
2: ένα αμφιλόδημο ακριβώς, ναι, στον οποίο ποια είναι το μεγάλο, δεν είναι μόνο ότι θα έχεις ένα κομμάτι, ένα εργαλείο πολύ σημαντικό, είναι ότι ο κάθε δήμαρχος ή η κάθε δημοτική αρχή θα ξέρει ότι θα έχει να πατήσει πάνω σε αυτά τα εργαλεία και να φτιάξει το πρόγραμμά της για την επόμενη πενταετία. Δεν θα περιμένει αν θα βγάλει το Υπουργείο πρόσκληση, αν θα βγάλει το ΕΣΠΑ πρόσκληση. Θα ξέρει ότι αυτά τα χρήματα, ό,τι και να κάνει, θα πρέπει να σχεδιάσει από αυτόν.
0: Αυτά θέλω να κλείσουμε, ότι θα πρέπει να ελέγχονται προφανώς οι δαπάνες αυτές προφανώς.
2: Ελέγχονται ούτως ή άλλως.
0: Και να δίνει λόγο στους πολίτες, υποψιάζομαι επίσης.
2: Κοιτάξτε, επειδή θα υπάρχουν διαχειριστικές αρχές και υπάρχουν και τώρα διαχειριστικές αρχές οι οποίες ελέγχουν τις δαπάνες αυτές, εγκρίνονται από εκεί. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν μπορεί να αλλάξει και δεν πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε την άποψή μου. Πρέπει οι διαχειριστικές αρχές, κυρίως του ΕΣΠΑ, οι οποίες ούτως ή άλλως αυτό κάνουν, είναι και ευρωπαϊκή υποχρέωση, είναι και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ελέγχουν και εγκρίνουν όλα αυτά τα έργα. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Γραμματέα, για να κλείσουμε, αλλάζει και ο τρόπος, για να κλείσω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, αλλάζει και ο τρόπος εκλογής. Πάτε πάλι, λέτε για δύο γύρους, πρώτο, δεύτερο, και όχι αυτό που ψηφίστηκε προσφάτως από τη Βουλή για ένα γύρο για την εκλογή.
2: Το θεωρούμε τραγικό αυτό το σύστημα το οποίο έχουν φέρει από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Δεν βοηθάει κανέναν εκτός από μικροπολιτικά συμφέροντα δημάρχων που αυτή τη στιγμή θέλουν να επανεκλεγούν και φοβούνται την λαϊκή ετιμιγορία.
0: 50-1, σωστά, 50-1 αυτό
2: κρατάει. Σωστά, και λέμε ότι πρέπει οι δήμαρχοι από τη στιγμή που θα τους δοθούν και τόσες αρμοδιότητες και οι περιφερειάρχες και τόσοι πόροι, θα πρέπει να έχουν τη μέγιστη λαϊκή νομιμοποίηση.
0: Ευχαριστώ.
2: Άρα το 50-1 δεν πρέπει να αλλάξει.
0: Ευχαριστώ, γραμματέα, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Μίλτσος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας ΕΛΑΣ, για την πρόταση που έκανε χθες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κλείσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και γυρίζουμε. Πολύ ωραία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Πάμε αμέσως στις υπόλοιπες τελευταίες διαφημίσεις, στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο κ. Νίκος Ανδρίτσος θα σας κάνει παρέα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
12: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
21: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων ως τη μεταμόρφωση ανατμήματα, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Η εικόνα που έχουμε αυτήν την ώρα από το μέτωπο της φωτιάς είναι μιας βελτιωμένης κατάστασης με κάποιες καπνογόνες εστίες εντός της περιμέτρου, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Δεν εφησυχάζουμε, τόνισε, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 με 6 μποφόρ. Αυτός είναι, όπως είπε και ο λόγος, που εντός της ημέρας οι δυνάμεις θα ενισχυθούν με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα που θα φτάσουν ακτοπλοϊκό στο νησί από τη Ραφίνα. Ερωτηθεί σε αν υπάρχουν ζημιές, ο κ. Αρτοπιός ανέφερε ότι υπάρχουν μόνο κάποιες αναφορές για υλικές ζημιές σε διάσπαρτες οικίες, προσθέτοντας ότι η πλήρης καταγραφή θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε στις 7 παρατέταρτο το πρωί σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο Σάμου και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκωσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα επαφές, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο με τους κυρίους Γκουτέρες και Ερχιουρμάν. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,3% στα $86,8 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,3% στα $81,9. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου σαν ΕΛΑ 1 στην Ένωση, γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινόμαυρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των Ανολιοσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται να γίνει σήμερα. Οι Cleveland Cavaliers έχουν συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, ωστόσο η μετακίνησή του στο NBA μόνο εύκολη δεν αποδεικνύεται, καθώς η Real Madrid φέρεται να μπλοκάρει την αποδέσμευσή του. Στην Τουρκία μετακομίζει ο Μανώλης Σιώπης, ποστάροντας ένα συγκινητικό μήνυμα με το οποίο ευχαριστεί την οικογένεια του Παναθηναϊκού για όλη τη στήριξη και την αγάπη που του έδωσε.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

11 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, το ημερολόγιο μας δείχνει και ο λαιμός δείχνει ότι πρέπει να τον καθαρίσω λίγο, έλα. Μου λένε ο Νότης Παπαγιαννάκος που είναι στη ρύθμιση του ήχου ότι θέλω λίγο αέρα ορεινό για να καθαρίσει και ο λαιμός. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι ακόμα ένας λόγος, κυρίες και κύριοι, για να πηγαίνεις στα ορεινά. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Το ημερολόγιο δείχνει, σας έλεγα νωρίτερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Σιγά σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος του μήνα για να υποδεχθούμε από το Σάββατο τον Αύγουστο που έρχεται και εννοείται ότι είναι ο μήνας που για πολλούς από εσάς θα σημάνει φυγή από την καθημερινότητα ή μικρότερες αποδράσεις. Σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ καλά όπου έχετε επιλέξει να πάτε. Αν είχατε πάρει διακοπές νωρίτερα τον Ιούλιο, είχατε πάρει την άδειά σας, ή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προβλέπονται φέτος διακοπές παρά μόνο πολύ μικρές και σύντομες αποδράσεις, εδώ θα είμαστε σε κάθε περίπτωση, μαζί θα τον περάσουμε τον. Αν προβλέπονται φέτος διακοπές παρά μόνο πολύ μικρές και σύντομες αποδράσεις, εδώ θα είμαστε σε κάθε περίπτωση, μαζί θα τον περάσουμε τον Αύγουστο, με όλες τις ειδήσεις, τις εξελίξεις, την επικαιρότητα.

0: κάτω. Αυτό έχει να κάνει και με τις συνθήκες για εκείνους που ταξιδεύουν, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι ενισχύεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εννοείται ότι υπάρχει και αντίστοιχη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας, όπως και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα επόμενα 24 ώρα. Αναφορικά τώρα με την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Χιτά της Πάρου, οι πληροφορίες λένε πως αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς και η πυροσβεστική δίνει πλέον μάχη με τις διάσπαρτες εστίες. Μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον Χιτά, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση, πλην όμως όπως αναφέρουν ήταν η κατεύθυνση του ανέμου τέτοια, πιο συγκεκριμένα ότι άλλαζε διαρκώς κατεύθυνση ο άνεμος, με αποτέλεσμα να αυτή η φωτιά να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, όπου συνέχισε και χθες το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ελπίζουμε σήμερα εντός των επόμενων ωρών να οριοθετηθεί και να κλείσει αυτό το μέτωπο. Τώρα, αναφορικά με το άλλο μεγάλο θέμα στην ειδησιογραφία, ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού, γράφει πολύ εύστοχα το sky.gr. Σήμερα είναι η κοινή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Γκουτέρες, που βρίσκεται στη Λευκοσία από χθες, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και την ηγεσία του ψευδοκράτους, τον Ερχιουρμάν. Στη Λευκοσία βρίσκεται η συνάδελφός μου, ο Σκάι, βρίσκεται εννοείται στα μεγάλα γεγονότα. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στενά και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα από την Αθήνα, Μαρία.
1: Καλημέρα από την Ιωάννη Παπαδρόμου. Εδώ, Νίκο, ο χρόνος έχει παγώσει.
0: Μαρία, δεν σε ακούμε.
1: Είναι ένα δρόμιο
0: δεν σε ακούμε καλά.
1: Έχουμε καλό σήμα εδώ. Με ακούς?
0: Δυστυχώς το σήμα δεν είναι καλό. Έχει πολλές διακοπές στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν μπορείς να σταθεροποιηθείς ή να βγάλεις το Bluetooth, αν φοράς.
1: Με ακούς τώρα?
0: Να κάνουμε μια προσπάθεια, έλα.
1: Έλα, Νίκο, με ακούς?
0: Ναι, έλα Μαρία μου.
1: Ωραία. Ναι. Συγγνώμη, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα υπάρχουν περισσότερο από 100 δημοσιογράφοι. Είναι έντονο το ενδιαφέρον για τη σημερινή συνάντηση. Βρισκόμαστε στη νεκρή ζώνη, στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, ένα αερόμοιο φάντασμα, όπου ο χρόνος πάγωσε το 1984 με την τουρκική εισβολή. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς η συνάντηση αυτή τη στιγμή, το οποίο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ιδιωτικού
0: συνδοκράτους. Μαρία, δυστυχώς δεν μας βοηθάει καθόλου το σήμα. Αν έχεις την καλοσύνη να τα πούμε και αργότερα μέχρι τις 12, δυστυχώς ραδιοφωνικά δεν μπορούμε έτσι να ακούσουμε καθαρά αυτά που έχει να μας μεταφέρει η Μαρία Τσιλινίκου, αλλά θα συνδεθούμε και πάλι. Αλλά προλάβαμε να ακούσουμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, όπου μιλάμε για μια ουδέτερη ουσιαστικά ζώνη, όπου εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο, τα παρακολουθεί στενά εννοείται αυτά τα θέματα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ανδριτσού.
0: Έχουμε λοιπόν μια νέα απόπειρα για το Κυπριακό μετά το αδιέξοδο, όπως έχει διαπιστωθεί και στο Μπούρκενστοκ, αν πάμε στο μακρινό 2004, 22 χρόνια πριν, αλλά και κάποια χρόνια νωρίτερα, 9 χρόνια νωρίτερα στο Κραν Μοντανά. Αυτή τη φορά, κύριε Ιφαντή, φαίνεται να διαφαίνεται κάτι διαφορετικό ή θα καταλήξουμε στα ίδια?
2: Δεν μπορεί κανένας να είναι αισιόδοξος, γιατί δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά τα τελευταία 9-10 χρόνια, δηλαδή από τότε που κατέρευσε εκείνη η διαπραγμάτευση στο Κραν Μοντανά. Και αυτό γιατί οι αφετηριακές θέσεις της Τουρκίας είναι τέτοιες που δύσκολα επιτρέπουν μια προσέγγιση χωρίς μια εντυπωσιακή υποχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι η Τουρκία αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει παγίως είναι να νομιμοποιήσει τη διχοτόμηση.

0: Έτσι, ακόμα κι αν αυτή η νομοποίηση ονομαστεί ομοσπονδία, συνομοσπονδία, χαλαρή συνομοσπονδία, η οποία θα επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, θα επιτρέπει την συνύπαρξη εντός ή εκτός εισαγωγικών των δύο πλευρών. Περί αυτού πρόκειται, έτσι, δηλαδή την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επόμενη μέρα χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά με δύο καινούργιες πολιτείες, κράτη, στο πλαίσιο κάποιου, έτσι, συνταγματικού μορφώματος, το οποίο, εάν δεν αποδειχθεί βιώσιμο, για λόγους που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα, επί της ουσίας θα οδηγήσει στην νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής, έτσι ή αλλιώς. Και αυτός είναι ο φόβος πάντοτε της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ελληνοκυπρίων.
1: Τέτοιο ενδεχόμενο πάντως, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου, κύριε καθηγητά, φαντάζει, δεν ξέρω, αδύνατο, δεδομένης του Κυπριακού, μάλλον του Ευρωπαϊκού κεκτημένου στην Κύπρο, γιατί μιλάμε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα καταργηθεί ένα κράτος προκειμένου να λάβει τη θέση του κάποιο άλλο. Και στη συνέχεια τι?
0: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο να το επισημαίνετε. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι αν τυχόν οι δύο πλευρές συμφωνούσαν σε κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έφερνε αντιρρήσεις στο βαθμό που δεν θα παραβιαζόνταν η ευρωπαϊκή, ας την πούμε έτσι, συνταγματική τάξη, δηλαδή το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα μπορούσε να προβλέψει κανείς πολλές εξαιρέσεις, πολλές μεταβατικές περιόδους για το νέο κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι κατά πόσον μια τέτοια διευθέτηση είναι βιώσιμη, στο βαθμό μάλιστα που η Τουρκία θα μπορούσε πλέον νόμιμα να ελέγχει υποδορίως ολόκληρο το νησί και τις εξελίξεις στο νησί. Αυτό δεν θα έκανε κάτι για να αμβλύνει τους φόβους και την ανασφάλεια των Ελλήνων της Κύπρου την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι, όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει, δεν έχουν καταφέρει να ενισχύσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Και επαναλαμβάνω, γιατί θέλω να είμαι σαφής, κυρίως αυτό έχει να κάνει με την τουρκική αδιαλαξία.
1: Ακριβώς. Τώρα θα το παρακολουθούμε, εννοείται, το θέμα της Κύπρου και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή βλέπουμε μία επανάληψη των εχθροπραξιών, όπου οι Ιρανοί στόχευσαν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Είχαμε και αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Με αυτά και με εκείνα επανέρχεται. Έχουμε δηλαδή τη νέα αυτή ανάφλιξη, κάτι που αποτυπώνεται, και επειδή αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, 3,75% βλέπω αυτή την ώρα σε άνοδο το Brent στα $87 το βαρέλι. Μια κρίση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κύριε καθηγητά.
0: Έτσι είναι. Τελικά όσοι υποστήριζαν ή υποστηρίζαμε, αν θέλετε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε να τελειώσει την αμερικανική εμπλοκή γρήγορα, και γι' αυτό είχαμε και την κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου που διήρκησε μέχρι αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης. Αυτή ήταν μια πολύ κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο σε ό,τι αφορά στα στενά του Ορμούς, γιατί στην ουσία ήταν μια συμφωνία που άλλαζε το καθεστώς των στενών. Εκεί που τα στενά ήταν ελεύθερα πριν τον πόλεμο, ξαφνικά επιβεβαιωνόταν με αυτή τη συμφωνία ότι το Ιράν είχε κυρίαρχο ρόλο στον έλεγχο των στενών. Αυτό ήταν κάτι, κατά την άποψή μου, που ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και αν θεωρείται μέτρη της επικοινωνίας, δεν μπορούσε, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, να το σπινάρει με θετικό τρόπο, και έτσι, και έτσι νομίζω ότι επανήλθε στην στρατιωτική εμπλοκή ως μέσο μιας διαπραγμάτευσης ή επαναδιαπραγμάτευσης. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί κανείς είναι ότι αυτή τη φορά και προς το παρόν δεν εμπλέκεται το Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν εμπλέκεται ακριβώς για να υπάρχει ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε να μην τίθεται όρος από την πλευρά της Τεχεράνης.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε χθες στην κλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, παρουσία και του αντιπροέδρου του J.D. Vance και του Υπουργού Εξωτερικών του Ρούμπιο, αλλά και του Υπουργού Άμυνας του Χέξεθ. Και μια συνάντηση που περιγράφεται ότι δεν ήταν ακριβώς το κλίμα που έχουμε συνηθίσει μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή μεταξύ του Τραμπ και του Μπίμπι. Δεν είχε αυτό το εγκάρδιο.
0: Ναι, και αυτό. Κοιτάξτε, είναι μάλλον αναμενόμενο ότι γιατί αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, το Ισραήλ έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι στο Ιράν εδώ και χρόνια. Έτσι, ήθελε επεδείο και την στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πλάκι σε αυτό, θεωρώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επικρατήσουν πάρα πολύ γρήγορα, ότι το Ιράν θα υποχωρήσει, θα υποκύψει μετά τη δολοφονία της ηγεσίας του. Δηλαδή δεν είχε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εμπλοκής στο Ιράν. Εδώ είναι το ζήτημα. Από τη μία πλευρά έχεις έναν πρωθυπουργό και ένα κράτος που σκέφτεται και λειτουργεί μακροπρόθεσμα και ξέρει τις συνέπειες των πράξεων, και από την άλλη έχεις ένα πρόεδρο ο οποίος ενδιαφέρεται για ταχύτατες συμφωνίες, deals όπως ο ίδιος τις αποκαλεί, γρήγορες συμφωνίες, χωρίς να σκέφτεται στρατηγικά. Λοιπόν, και όταν βεβαίως αυτές οι συμφωνίες δεν έρχονται, δεν έχει με κάτι δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση της Ουκρανίας, που θεωρούσε ότι θα λήξει ο πόλεμος μέσα σε μια μέρα. Το βλέπουμε και τώρα στο Ιράν, δυστυχώς.
1: Και να κλείσουμε, κύριε Φαντή, και με τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, διότι χθες παρακολουθούσα τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κατς, να λέει συγκεκριμένα ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη για να την καταλάβετε. Μην τα βάζετε με εμάς, είπε, απευθυνόμενο προς τον Ερντογάν, και διαπιστώνουμε ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαλύνουν αυτό το μέτωπο, είναι αγεφύρωτο το χάσμα.
0: Βεβαίως είναι αγεφύρωτο, τουλάχιστον όσο μπορεί να δει κανείς στο μέλλον, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και ακόμα και τις πιο μεγάλες κολοτούμπες αν χρειαστεί για να προσαρμοστεί σε δεδομένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση,
1: όπως με την Αίγυπτο για παράδειγμα,
0: έτσι,
1: πλέον είναι σε τελώς διαφορετικό κλίμα σε σχέση με κάποια χρόνια πριν.
0: Βεβαίως, απλώς με την Αίγυπτο δεν υπήρχε τέτοιου είδους αντιπαλότητα, υπήρχε η άποψη, θέλετε, η θέση του Προέδρου Ερντογάν περί πραξικοπήματος και η αδυναμία του να αντιληφθεί το τι συνέβαινε στην Αίγυπτο, και ακόμα και όταν ο κύριος Μόρση, ο προηγούμενος της μουσουλμανικής αδελφότητας, είχε βγει από το κάδρο, εξακολουθούσε να ανταγωνίζεται την κυβέρνηση Σίση. Εδώ όμως έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε χώρες με συμφέροντα στρατηγικού χαρακτήρα στην περιοχή, με το Ισραήλ να νιώθει ότι η Τουρκία είναι μέρος της υπαρξιακής απειλής που αντιμετωπίζει, με τα τουρκικά στρατεύματα και να βρίσκονται στη Συρία, με την Τουρκία να κρατάει μια στάση ευμενούς ουδετερότητας απέναντι στο Ιράν παραδοσιακά, όχι μόνο τώρα, και να διευκολύνει την παραβίαση των κυρώσεων απέναντι στο Ιράν. Είναι και βεβαίως τις απειλές, γιατί αυτό που είπε χθες ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ήταν μια απάντηση σε αυτό που είχε Τούρκος υψηλόβαθμος αξιωματούχος, θυμάμαι, νομίζω υπουργός εσωτερικών, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που είχε πει ότι όνειρό του είναι η απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ.
1: Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για το
0: καλή
1: χρόνο
0: συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν πάω στις διαφημίσεις, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας. Μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Λόγω σύγκρουσης οχημάτων, καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος εισοδού Νερατζιωτήσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους ως το Περιστέρι, στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σήμερα πραγματοποιείται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Η εικόνα που έχουμε αυτήν την ώρα από το μέτωπο της φωτιάς είναι μιας βελτιωμένης κατάστασης με κάποιες μόνο καπνογόνες εστίες εντός της περιμέτρου, ανέφερε νωρίτερα στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Δεν εφησυχάζουμε, τόνισε, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων σε 5 με 6 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 3,8% στα $87,3 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,7% στα $82,2. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωση στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι αυτό το πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου με Νότι Παπαγιαννάκο απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρη Γιαννήρη στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής, και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραήτης μαζί με την Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφουν τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μου πείτε. Επίσης, μέσω κοινωνικών δικτύων μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Αν το θέλετε, στο Facebook, το Twitter, το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και μην ξεχνάμε και το skyradio.gr, όπου εκεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Sky 100,3, να ακούσετε εκπομπές του ραδιοφώνου, όπως επίσης να γράψετε το δικό σας μήνυμα, πες την άποψή σου, γράφει το σχετικό εικονίδιο, εκεί πατάτε και γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε. Πάμε τώρα στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε λίγο και για τα διεθνή και εννοείται για τα ευρωπαϊκά, αλλά και για την εγχώρια έτσι επικαιρότητα. Καλημέρα σας κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα από την Κρήτη μας αυτή τη φορά.
0: Στην Κρήτη
1: δεν είμαι για διακοπές, αλλά τέλος πάντων οι χάρες της πατρίδας μας πάντοτε συνδυάζονται με δουλειά και υποχρεώσεις.
0: Οπότε αφήσατε λίγο την αγαπημένη σας Κεφαλονιά και βρεθήκατε και στην Κρήτη.
1: Την Κεφαλονιά θα τη δω σε μια εβδομάδα από τώρα. Ήμουν στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο που πέρασε, παρουσιάσαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη το πρόγραμμα για την ναυτιλία. Ναι. Προηγουμένως ήμουν στην Βόρειο Ελλάδα, στις Βρυξέλλες. Είχαμε τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και αύριο μεταβαίνω στην Αθήνα, όπου την Πέμπτη το πρωί έχουμε συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ, η κύκλη δημόσιας πολιτικής που έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας.
0: Μάλιστα. Τώρα, συγχωρέστε με, ξέρω ότι είσαστε στα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά επειδή διαβάζω πολλά γύρω από την παρουσία χθες του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, έτσι εννοείται, στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα που έκανε για την τοπική αυτοδιοίκηση, και διαβάζω κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει εκνευρισμός στη Χαρίλαο Τρικούπη, γιατί όπως και να το κάνεις, όταν έχεις την Ελλάς του Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση 5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζει ο Τσίπρας το πρόγραμμά του για την τοπική αυτοδιοίκηση και έχεις εκεί ένα εξέχον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Εσείς πώς το είδατε αυτό?
1: Εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάποιον εξευρισμό από πουθενά. Αντιθέτως, έχω αντιληφθεί μια εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα, κάθετα και οριζόντια στο ΠΑΣΟΚ. Η εγρήγορση δεν είναι εκνευρισμός. Η εγρήγορση έχει να κάνει με αυτά που σας είπα προηγουμένως, παρουσίαση του προγράμματος μας σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, η ανταπόκριση κάποιων στελεχών σε μια πρόσκληση τιμής ένεκεν για ζητήματα αρμοδιότητάς τους δεν νομίζω ότι σηματοδοτεί τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι. Αλλά σας επαναλαμβάνω.
0: Δεν είναι οποιοδήποτε στέλεχος όμως ο κύριος Δούκας, θα συμφωνήσουμε, έτσι. Διεκδίκησε την Προεδρία, έχει τη δική του διακριτή θέση στο κίνημα.
1: Πολλές φορές, ξέρετε, πολλές φορές μεγεθύνουμε πράγματα, μας ενδιαφέρει να συζητάμε γύρω από κοτσομπολιά που στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οπότε δεν διαβλέπω κάτι περισσότερο από αυτό που σας περιέγραψα.
0: Οπότε κρίσιμο... δεν βλέπετε μία κάποια προσέγγιση προοδευτικών δυνάμεων, κάτι άλλο? Γιατί ο ίδιος ο κύριος Δούκας είπε ότι οι δήμαρχοι του προοδευτικού χώρου κλπ. Ανέπτυξε τέλος πάντων την επιχείρηση.
1: Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα για να σας είμαι ειλικρινής, γιατί χθες από το πρωί είμαι σε συναντήσεις με φορείς εδώ στην Κρήτη. Και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι συζητάμε για ενεργειακά ζητήματα, ζητάμε για κόκκινα δάνεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα δω σε λίγο και εγώ δημάρχους, γιατί ως ευρωβουλευτής θέλω να γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα του τόπου. Ναι. Με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της ίδρευσης, με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της εκχώρησης, μεταφοράς, μεταβίβασης των αρχαιοδιολογικών χώρων σε μια κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρεία. Με απασχολούν πράγματα που απασχολούν και όλη την κοινωνία. Ναι. Και χθες μάλιστα επέθεσα αυτό να το ακούσουμε. Είναι ενδιαφέρον, κύριε Ανδρίτσο, όχι επειδή είναι δική μου πρωτοβουλία, του ΠΑΣΟΚ πρωτοβουλία είναι. Εγώ ως ευρωβουλευτής κατέθεσα μια ερώτηση του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατεπήγουσα και ζητώ από την Κομισιόν να πάρει πρωτοβουλίες μέτρα έτσι ώστε το νερό που έχει και την τιμητική του αυτές τις μέρες με τις εξελίξεις στην ΔΕΙΑ, στην ΕΙΑΦ, στην ΕΙΔΑΠ να χαρακτηριστεί ως κοινωνικό αγαθό και ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που θα προστατεύεται. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό ως αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Διότι ακούμε πάρα πολλά πράγματα και στη χώρα μας και γενικότερα και στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί το νερό να καταντήσει ένα χρηματιστηριακό αγοραίο προϊόν. Αποτελούμαστε από νερό, είμαστε νερό μεταξύ άλλων και νομίζω ότι όλη η δημιουργία βασίζεται στο νερό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταντήσει το νερό ένα αγοραίο προϊόν που θα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτή, αυτή η πρωτοβουλία.
1: Ζητώ να τροποποιηθεί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρωτοβουλία της Κομισιόν
0: και αυτό.
1: Να συμπεριληφθεί η πρόσβαση στο πόσιμο νερό στη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Θα συμπενθυμίζω ότι πέρυσι ήταν από τα πρώτα πράγματα που εισηγήθηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε ότι το νερό θα πρέπει να χαρακτηριστεί κοινωνικό αγαθό και να προστατεύεται η πρόσβασή του είτε σε ιδιωτικούς χώρους είτε σε δημόσιους χώρους είτε οπουδήποτε, να μην μπορεί κανείς να σου αρνηθεί την πρόσβαση στο νερό έναντι αντιτίμου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα και προς την κυβέρνηση σήμερα, ώστε προς Θεού, παιδιά, ο εξορθολογισμός στη διαχείριση των υδάτων να μην οδηγήσει σε εμπορευματοποίηση του βασικού συστατικού της ζωής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα ότι για να έχεις μια παροχή νερού πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες λειτουργίες και υποδομές. Όλα
1: συμφωνώ
0: αυτά κοστίζουν,
1: απόλυτα.
0: Οπότε
1: απόλυτα,
0: στο τέλος υπάρχει ένα κόστος έτσι, για όλα αυτά.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Το ξέρετε
1: αυτό,
0: πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν στη ζωή.
1: Θα σας απαντήσω. Ναι. Το νερό πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερα προσβάσιμο. Θα σας πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 5 άξονες για το πώς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ορθή, σωστή, ορθολογική, αλλά και ελεύθερη πρόσβαση στο νερό, προσέξτε, από όλους τους ανθρώπους.
0: Όταν λέτε άξονες, ελεύθερη, εννοείται δωρεάν πρόσβαση.
1: Δεν είπα δωρεάν, αλλά όχι με τη λογική της χρηματιστηριακής απόδοσης και της εμπαρευματοποίησης. Για παράδειγμα, το να υπαγάγεις σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο όλες τις ΔΕΙΑ, της εταιρείας ίδρυψης, όλης της Ελλάδας σε δύο ανώνυμες εταιρείες, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα, είναι ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Εμείς θέλουμε το νερό να το διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλουμε το κόστος το ενεργειακό, το οποίο είναι δυσβάμστακτο για τις τοπικές εταιρείες ίδρυψης, προσέξτε, για να παράγουν, για να φέρουν το νερό, για να το επεξεργαστούν, για να το καθαρίσουν, για να το φτάσουν στα σπίτια μας, και είναι ενέργεια. Όταν έρχεται η ΔΕΗ και τους βάζει ένα φέση από εδώ μέχρι εκεί κάτω και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ενεργειακά κόστη, θα συσσωρεύσουν χρέη. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα τιμολόγιο για την ίδρυψη, το οποίο θα είναι κοινωνικό τιμολόγιο. Μιλάμε για το νερό, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι, δεν μιλάμε για μια μπίθνα, δεν μιλάμε για μια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία θα αποδώσει ωφέλη σε κάποιον ιδιώτη. Μιλάμε για ένα βασικό κοινωνικό αγαθό.
0: Από την κυβέρνηση πάντως, άκουγα τον κύριο Παπασταύρου να απορρίπτει αυτό δηλαδή για το οποίο ανησυχείτε, ότι δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά μιλώντας για το νερό. Γιατί θυμάμαι και κατά το παρελθόν, όπου είχαν γίνει και συγκεντρώσεις για την ιδιωτικοποίηση του νερού και ούτω καθεξής, και είχε βγει τότε ο ίδιος ο Μητσοτάκης και το είχε διαψεύσει.
1: Κύριε Ανδρίτσο, εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε αυτό το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι ένα αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου να μπορεί να πιει νερό.
0: Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι δεν φαίνεται κάποιος να το απειλεί αυτό.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι το μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση είναι ένα απολύτως συγκεντρωτικό μοντέλο, στο οποίο η τοπική κοινωνία δεν έχει καμία δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης. Δηλαδή, όλες οι κατακόπους.
0: Μήπως γιατί απέτυχε το μοντέλο των τοπικών κοινωνιών μέσα από στη διαχείριση, που στο τέλος της ημέρας κοστίζει ακριβότερα σε όλους εμάς τους καταναλωτές και στην απώλεια λόγω των παλιών δικτύων παροχών και ούτω καθεξής. Μήπως να το δούμε και από την ανάποδη.
1: Τα δίκτυα θα παραμείνουν τα ίδια. Το μόνο που θα αλλάξει.
0: Ναι, αλλά για τον εξυγχρονισμό απαιτούνται πόροι. Αυτό λέω.
1: Μισό λεπτάκι, καμία αντίρρηση. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την γενουσιοργό αιτία που δημιουργεί μεγάλα κόστη. Όταν έρχεται η ΔΕΗ και βάζει καπέλο τη λειτουργία των τοπικών φορέων, των αυτών των δημόσιων επιχειρήσεων ουσιαστικά ίδρυσης, των τοπικών κοινοτήτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντί να έχει ένα εξορθολογισμένο μοντέλο χρέωσης, προσέξτε, δεν λέμε να μπαίνει μέσα, λέμε όμως να μην έχει αυτές τις θεώρητες χρεώσεις, οι οποίες οδηγούν ουσιαστικά αυτές τις τοπικές εταιρείες στην πτώχευση. Διότι όταν συσσωρεύονται χρέη ενεργειακά, έρχεται λοιπόν το Πασόκ και λέει ότι παιδιά, τα κοινωνικά τιμολόγια ή τα τιμολόγια τα οποία ισχύουν για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ισχύσουν και για το νερό. Δεν είναι πολύ εύλογη αυτή η απέτηση. Πρώτον,
0: είστε
1: σαφείς.
0: Κύριε Φαραντούρη, πείτε μου γρήγορα το δεύτερο, γιατί θέλω να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.
1: Σε 30 δευτερόλεπτα. Οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση ξέρουν καλύτερα πώς θα διαχειριστούν τους υδάτινους πόρους. Γι' αυτό λέμε στιβαρό, ορθολογικό πρόγραμμα διαχείρισης των υδάτων, όχι ρεμούρα, όχι σπατάλι, αλλά πάντως μια αποκεντρωμένη διαχείριση όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, θέλω 3 λεπτά υπομονή να
1: ακούσουμε,
0: να πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω στη συνέχεια σε εσάς για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, έχω να σας πω πως η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Γεωδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και όσο μιλούσαμε νωρίτερα, κύριε Φαραντούρη, τόσο έρχονταν μηνύματα από ακροατές. Και μεταξύ άλλων, είναι πολλά τα μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Μάριο. Είναι η Κάτια, πριν από λίγο έγραφε, ότι αν έχουμε τιμές οι οποίες είναι σε τέτοιο επίπεδο που να μην απασχολεί κανέναν, μιλώντας για το νερό, τότε εκεί πάμε στην αλόγιστη χρήση, γεμίζουν πισίνες, αφήσουμε το νερό να τρέχει. Το νερό όμως τελειώνει, γιατί δεν μιλάμε για έναν απεριόριστο πόρο. Έτσι.
1: Όπως χρειάζεται... Δεν αντιλέγω, ναι, και στη φίλη Κάτια και στο Γιώργο και στους ακροατές που είχαν την καλοσύνη να επικοινωνήσουν, θέλω να απαντήσω το εξής. Μίλησα για την ορθολογική διαχείριση πρώτο απ' όλα. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό λέει. Πρώτον. Δεύτερον, είναι προφανές ότι αυτό για το οποίο πήρα πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Mm. Ως αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Να μπορείς να πιεις νερό και να μην στο στερήσει κανένας και να μην στο χρεώσει κανένας. Θα μου πείτε, θα ανοίγει βρύση και θα τρέχει το νερό χωρίς κόστος. Όχι. Αλλά εδώ έρχεται η ορθολογική αλλά και η κοινωνική διαχείριση. Σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αντρίτσο, ότι υπάρχουν πάρα πολλά νησιά και πάρα πολλές περιοχές, ακόμη και της εκπληρωτικής χώρας. Σας μιλήσω για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι ένα νησί πανέμορφο, το οποίο όμως έχει ανάγκη από νερό. Και Κεφαλονιά. Υπάρχουν καταστάσεις αφαλάτωσης για να μπορεί ο κόσμος να πιει νερό, αλλά και να χρησιμοποιήσει νερό.
0: Που έχουν κόστος, έτσι.
1: Που έχουν κόστος.
0: Μεγάλο κόστος.
1: Πολύ μεγάλο κόστος. Ναι. Η αφαλάτωση, να παίρνεις δηλαδή θαλασσινό νερό και να το μετατρέψεις σε πόσιμο νερό, κοστίζει πάρα πολύ ενεργειακά. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ΠΑΣΟΚ και λέει, ανάμεσα στους πέντε άξονες του, ρε παιδιά, όταν έρχεται η ΔΕΗ και σου χρεώνει μια τέτοια δραστηριότητα ως εξόχως εμπορική, δηλαδή κερδοσκοπική, στην πραγματικότητα καταδικάζει ολόκληρα νησιά και κοινωνίες να περιορίσουν την αφαλάτωση, δηλαδή την πρόσβαση στο θαλασσινό, στο πόσιμο νερό.
0: Μισό λεπτό. Όλα καλά αυτά. Πλην όμως, όταν λέμε, ας πούμε, η ΔΕΗ, και δεν μιλάς μόνο για τη ΔΕΗ, να πούμε για τον ΔΔΕ, για οποιονδήποτε πάροχο τέλος πάντων, έτσι, για να μην βάζουμε μόνο τη ΔΕΗ στην εξίσωση, αλλά είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στη χώρα, εννοείται. Αλλά. Άμα εφαρμόσει ένα μειωμένο τιμολόγιο, θα σου πει μετά, εγώ αυτές τις απώλειες πρέπει να τις πάρω από κάπου αλλού. Το κάπου αλλού, κατά την άποψή σας, πού πρέπει να καταλήγει? Να είναι δηλαδή ο κρατικός κορβανάς που θα χρηματοδοτεί αυτή τη διαδικασία?
1: Γιατί
0: είπαμε, τίποτα δεν είναι δωρεάν και τα λεφτά δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν όλα αυτά για να εξυπηρετηθούν. Κατά τα άλλα, εγώ τις ακούω, τις επιδιώξεις που έχετε.
1: Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με την ενέργεια στο πεδίο πάνω από 20 χρόνια ως καθηγητής του Δικαίου της Ενέργειας και στη ΔΕΠΑ νομικός σύμβουλος Διευθύνσης Νομικών Υπηρεσιών και για να πεγκάρει και πρόεδρος από το 9 μέχρι το 19. Δύναμη φυσικό αέριο στην ΔΕΗ για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για όλη την κοινωνία. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι κανείς δεν θέλει και το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήθελε χρεωμένες και ζημιωμένες και ζημιωγόνες δημόσιες επιχειρήσεις περιλαμβανομένης της ΔΕΗ. Διότι εμείς θεωρούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να λειτουργεί ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως λέει το καταστατικό της. Υπάρχει τεράστια διαφορά από τα υπέρογκα κέρδη, τα λειτουργικά κέρδη που παρουσιάζει κάθε εξάμηνο αυτή τη στιγμή η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ξέρετε πόσα είναι? Είναι δισεκατομμύρια, κύριε Ανδρίτσο. Ξέρετε ότι η τιμή της μεγαβατόρας πριν από 4 χρόνια...
0: Υπάρχουν και αντίστοιχες επενδύσεις, γιατί εγώ τα βλέπω τα στοιχεία αυτά, αλλά ταυτόχρονα με τα έσοδα βλέπω ταυτόχρονα και το επενδυτικό πρόγραμμα που ανακοινώνει η ΔΕΗ.
1: Κύριε Ανδρίτσο,
0: γιατί για να παρέχεις μια υπηρεσία πρέπει να κάνεις και επενδύσεις.
1: Θέλω
0: να πω, για να μην μπλεκόμαστε σε αυτή τη συζήτηση για την εταιρική διακυβέρνηση της ΔΕΗ.
1: Υπάρχουν επενδύσεις της ΔΕΗ στη Ρουμανία που εξαγόρασε κάποια θυγατρική μιας ιταλικής εταιρείας, η οποία μάλιστα είναι και αμφιλεγόμενες, και βάζω μια άνω τελεία εδώ. Βεβαίως η ΔΕΗ να μπορεί να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της, ταυτόχρονα όμως δεν χρειάζεται να παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη δισεκατομμύρια κάθε εξάμηνο, μπορεί να παρουσιάζει λιγότερα κέρδη. Μπορεί να παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη λιγότερα και ταυτόχρονα να μειώσει το τιμολόγιο για την αφαλάτωση στα νησιά, κύριε Ανδρίτσο, ή επίσης να περιορίσει τον πόνους εκατομμυρίων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπέρογκα ποσά που υπερβαίνουν τα 400 ή τα 500 χιλιάρικα αποζημίωση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δεν προσωποποιώ τη συζήτηση προς Θεού. Ούτε θέλω να
0: προσωποποιείτε. Όταν μιλάτε για τα μπόνους και τους συμβούλους και την εταιρική διακυβέρνηση, ναι. Δεν έχω και εγώ πρόχειρα τα στοιχεία τώρα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος από τη ΔΕΗ να σας απαντήσει. Ελάτε.
1: Θέλω να απαντήσω επί της ουσίας και θέλω να πω το εξής. Επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει ούτε για ζημίες στην εταιρεία, ούτε για εταιρείες χρεωμένες και στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Μιλάει για έναν ορθολογικό τρόπο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και ιδίως σε ζητήματα που είναι συστατικά της ύπαρξής μας, όπως το νερό, ένα τιμολόγιο το οποίο θα μπορέσει η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, η κοινότητα να το υποστηρίξει και να αντεπεξέλθει. Ναι. Ούτε ρεμούρες, ούτε ζημίες, ούτε σπατάλες.
0: Ναι, απλά κύριε Φαραντούρη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια και από τα μνημόνια και μετά, το ακούτε κι εσείς αυτό από τους συμπολίτες που συναντάτε, όταν λες σε κάποιον κάτι σχετικά με το πώς μπορεί να αλλάξει, για παράδειγμα, να μειωθούν λογαριασμοί, η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνει είναι πού θα βρεις τα λεφτά. Γιατί πλέον είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Δεν είναι όπως παλιά που έβγαινε ο άλλος, έταζε λαγούς και πετραχίλια και μετά έρχονταν ο λογαριασμός και μην τον είδατε.
1: Κύριε Αντρίτσο, ακούσατε κάτι από τους πέντε άξονες του Πασόκ να τάζει, λεφτά? Τίποτα. Εμείς λέμε ορθολογική διαχείριση. Με τη λογική της κυβέρνησης ότι εγώ μόνο μπορώ να κάνω καλή διαχείριση σε συγκεντρωτικό επίπεδο, με συγκεντρωτική λογική, να καταργήσουμε και τους Δήμους και τις περιφέρειες και τις κοινότητες, να μην υπάρχουν Δήμοι και κοινότητες, να υπάρχει συγκεντρωτικό, να υπάρχει συγκεντρωτικό μοντέλο, να μην υπάρχει αποκέντρωση για να υπάρχει επιτελική διαχείριση. Και να σας πω και κάτι άλλο μεταξύ μας, και ακούει και όλη η Ελλάδα. Εντάξει, δεν μπορούν κάποιοι να λένε ότι κάνουν καλύτερη διαχείριση χρημάτων όταν οι δαπάνες για συμβούλους μόνο έχουν υπερβεί κατά πολύ. Έχουν σπάσει ρεκόρ 30 ετίας το outsourcing, πρώτον. Δεύτερον, και επίσης ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πληρώσουμε το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχω ρωτήσει κυβερνητικά στελέχη από πού, ρε παιδιά, θα το βγάλετε, από ποιο κωδικό, από πού θα στερηθούμε το 1 δισεκατομμύριο κρέη, ψέματα.
0: Δεν έχει καταλογιστεί πάντως. Δεν έχει καταλογιστεί κάτι τέτοιο.
1: Λάθος κάνετε. Τον Ιούλιο του 2025 επιβλήθηκε πρόστιμο 415 εκατομμύρια. Το Νοέμβριο του 2025, μετά από μερικούς μήνες, επιβλήθηκε πρόστιμο 300 εκατομμύρια και επίκυρται και άλλα πρόστιμα για την διαχείριση των χρημάτων της κοινής αγροτικής πολιτικής μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Ανδρίτσο, πάμε
0: δεν
1: ουσία.
0: Υπάρχει ένας καταλογισμός ο οποίος να βασίζεται στα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ότι είδαμε στη συνέχεια. Αυτό γι' αυτό το λέω, ότι δεν υπήρξε κάποιος καταλογισμός.
1: Όχι. Μάλιστα. Υπάρχει. Και είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην μπερδεύετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά άλλο πράγμα. Τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες ανθρώπων που εμπλέκονται στη διαχείριση των πόρων. Εγώ σας λέω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε και είπε, παιδιά, σας δώσαμε μερικά χρήματα και δεν τα διαχειριστήκατε με τον προσήκοντο τρόπο. Χρακ πρόσημο.
0: Εγώ λοιπόν κλείνοντας πάντως, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, εγώ ένα έχω να πω έτσι σεμνά και ταπεινά, κύριε Φαραντούρη, ότι δεν μπορώ να φανταστώ έναν πολιτικό στον πλανήτη που να μπορεί να δώσει και να μην δίνει. Γιατί ο πολιτικός θέλει να δίνει από την άποψη να κρατά τον άλλον ικανοποιημένο να τον ξαναψηφίσει. Έτσι δεν
1: υπάρχει
0: είναι.
1: Μια διαφορά. Εγώ δεν θα καταλογίσω κακές προθέσεις ούτε κακοπιστία. Λέω όμως το εξής. Είναι η εύκολη λύση να πεις πονάει χέρι, κόβω χέρι. Η δύσκολη λύση, αλλά και η σωστή λύση είναι πονάει χέρι, θεραπεύω χέρι. Μάλιστα. Και μέχρι στιγμής δεν το βλέπω. Όταν δηλαδή έρχεται η κυβέρνηση και λέει, παιδιά, επειδή σε τοπικό επίπεδο οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς διαχείρισης των υδάτων έχουν χρέη ή ο δήμαρχος, αν ο Ραχούλας είναι κακός δήμαρχος και δεν το διαχειρίζεται σωστά, το καταργώ και το υπαγάγω στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ. Δύο εταιρείες ανώνυμες σε όλη την Ελλάδα διαχειρίζονται το νερό στις τοπικές κοινωνίες.
0: Αυτό
1: είναι πονάει χέρι, κόβω χέρι. Δεν είναι πονάει χέρι, θεραπεύω χέρι. Εκεί σε θέλω να θεραπεύσεις το πρόβλημα, αλλά εκεί χρειάζεται να εμβαθύνεις το πρόβλημα και όχι να κάνεις πρόχειρες λύσεις επιφανειακές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: σας τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Θα έρθει και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
10: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
9: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
11: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Λόγω σύγκρουσης οχημάτων καθυστερεί σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος της οδού Νερατζιώτισσας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού, από Αγίου Συναργύρου έως Περιστέρη, στην Παραλιακή, από το ύψος του Νεοφαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Δεν εφησυχάζουμε, καθώς επόμενες ώρες αναμένεται η ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 με 6 και 6 μποφόρ, δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάιν Λεπρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός. Επισημάνει ότι για τον λόγο αυτό εντός της ημέρας οι δυνάμεις θα ενισχυθούν με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα που θα φτάσουν ακτοπλοϊκό στο νησί από τη Ραφίνα. Αναφορικά με τυχόν ζημιές, είπε ότι υπάρχουν μόνο κάποιες αναφορές για υλικές ζημιές σε διάσπαρτες οικίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκκαινώθηκαν 9 οικισμοί. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Τύρναβο Θεσσαλία, στην περιοχή Αργυροπουλίου, σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο εσπεύσαν επίγειες και νέες δυνάμεις πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 περιπτρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφονται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς σημειώνεται νέα κλιμάκωση στην ένταση ΗΠΑ και Ιράν. Το παγκόσμιο σημείο αναφορά στο πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,5% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,4% στα 81,9 δολάρια το βαρέλι. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που επλήξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ. Οι αρχές εξετάζουν εάν ταξίδεψε μαζί με κάποιο άλλο πρόσωπο, με ποιους ήρθε σε επαφή και ποιες ήταν οι μετακινήσεις της, προκειμένου να ανασυνθέσουν τα τελευταία 24 ώρα της ζωής της. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου συλληφθέντα για δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο, μετά και τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτρησης και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Κρήτης. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρους καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 6 και από το απόγευμα στον ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά έθρους καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι, στον Νίκο Ανδρίτσο.

11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα αυτής της πρωινής μας συνάντησης. Τα λέμε καθημερινά όλη αυτή την εβδομάδα, αλλά και την επόμενη, 10 με 12. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και νωρίτερα το πρωί από το αξιμέρωτο, από τις 6 το πρωί ακριβώς μέχρι και τις 10 παρά 10. Τα λέμε στην πρωινή ενημέρωση στην τηλεόραση του Sky αυτή την εβδομάδα μαζί με τη Μαρία Βούσουλα, με όλες τις ειδήσεις, τις εξελίξεις, καλεσμένους, ρεπορτάζ, συνδέσεις, οτιδήποτε απασχολεί την επικαιρότητα, όχι τη στενή επικαιρότητα όπως τη συνηθίζουμε όλο το χρόνο, αλλά καλοκαίρι είναι, επιλέγουμε για κάποια έτσι ταξιδιωτικά, να βγαίνουμε και εκτός στούντιο, να βλέπουμε, να ανακαλύπτουμε περιοχές ανά τη χώρα και γενικότερα να είναι αυτή η ενημέρωση που χρειάζεται αυτήν την εποχή του χρόνου. Το ζήτημα είναι ότι ο Sky εννοείται ότι και το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι μαζί σας με όλες τις ειδήσεις και όλη την επικαιρότητα. Δεν κατεβάζει ρολά σε καμία περίπτωση, διότι η ενημέρωση, όπως και να το κάνεις, είναι το DNA του Sky. Μιλώντας για το ραδιόφωνο, από πολύ νωρίς καθημερινά στις 5 ο Δημήτρης Γιαννίδης ξεκινά με το πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας, για να έρθει μετά ο Γιώργος Ψάλτης, ο Άρης Πορτοσάλτε και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού καθημερινά να σας κρατάει συντροφιά. Εμείς πάντως είμαστε εδώ στο στούντιο, έχει δροσιά και είναι ωραία, γιατί έξω τα πράγματα, εντάξει, δεν έχει κάπως πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με χθες, αλλά εντάξει, είναι σε υψηλά επίπεδα, τέλος Ιουλίου είναι, οπότε είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, αλλά θέλω πάρα πολύ την προσοχή σας, διότι βλέπω και έξω τώρα ότι έχει αρχίσει και φυσάει και φυσάει αρκετά και μέχρι και την Παρασκευή μαθαίνουμε ότι θα ενταθούν περαιτέρω οι άνεμοι. Στο Αιγαίο ενισχύονται μάλιστα τα μελτέμια, θα φτάσουν ακόμα και τα 8-9 μποφόρ, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τώρα να λέμε το αυτονόητο, δυστυχώς είναι πολλές φορές που πρέπει να επαναλάβουμε και να λέμε ξανά το αυτονόητο, που παραμένει όμως ζητούμενο. Οπότε δεν κάνεις καμία εργασία με φλόγα ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση ή συμπεριφορά, ανάψεις μπαρμπεκιού, δεν ξέρω τι, μην γελάτε, γιατί ορισμένοι το έχουν κάνει και έχουμε δει τα αποτελέσματα, ή το τσιγάρο εκείνη του παραδοσιακού τσιγάρου που απλά ρίχνουν το αποτσίγαρο και όπου φτάσει και ό,τι κάψει στο τέλος. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, με τον οποίο μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για τα ορεινά. Στέλνουμε και την καλημέρα μας στα Ανοδολιανά, τιμημένα Ανοδολιανά Νότη, με θερμοκρασίες εννοείται της περίοδου, και ούτως ή άλλως, να το γνωρίζουμε αυτό, κάθε 100 μέτρα που ανεβαίνεις χάνεις ένα βαθμό. Οπότε τα Ανοδολιανά, για παράδειγμα, γύρω στα 1200 μέτρα υψόμετρο είναι, οπότε γύρω στους 12 βαθμούς λιγότερο χάνεις ένα βαθμό. Οπότε τα Ανοδολιανά, για παράδειγμα, γύρω στα 1200 μέτρα υψόμετρο είναι, οπότε γύρω στους 12 βαθμούς λιγότερους με αυτούς που έχεις στην επιφάνεια της θάλασσας. Αν φυσάει και βοριά

0: Βρυξέλλες. Από τα χρόνια, τα τότε που ήμουν εκεί, ο Θανάσης, ο Σάκης, ο Χριστοφίδης, ο οποίος με καλημορίζει, να είσαι καλά, μας άκουγε νωρίτερα που συνομιλούσαμε και με τον κύριο Φαραντούρη, γράφει και το δικό του σχόλιο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Σάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε διαβάζω και με την πρώτη ευκαιρία εννοείται ότι θα τα πούμε και τηλεφωνικά και εννοείται να το κανονίσουμε να τα πούμε και από κοντά. Έτσι, μία μικρή παρένθεση, αλλά είναι κάτι φίλοι που όταν εμφανίζονται από τα παλιά και έχει πολύ καιρό να μιλήσεις, το ξέρετε πως είναι αυτό, έτσι από τη μία ευνηδιάζεσαι και από την άλλη έχεις ένα πλατή χαμόγελο για αυτήν την επικοινωνία. Ο κύριος Γιαννήρης, σταθερά στην επιμέλεια της παραγωγής και την αρχή συνταξία και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη μαζί με τον Πέτρο Μωραΐτη στο τηλεφωνικό κέντρο για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας γνωστοποιήσετε αν κάτι συμβαίνει γύρω σας και πρέπει να το μάθουν και οι υπόλοιποι ή πολύ απλά για μια καλημέρα, για σχόλια, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας, όπως και το skyradio.gr στο σελίδα του ραδιοφώνου, έχετε την επιλογή, πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, διότι ακούσαμε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων σχετικά με τα τροχαία που είχαμε στην Αττική Οδό, πραγματικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και είναι αυτό πάλι που έλεγα και νωρίτερα, είναι αυτονόητο πλην όμως παραμένει ζητούμενο. Προσαρμόζουμε τις ταχύτητες μας, δεν οδηγούμε επιπόλαια, αφήνουμε τον άλλο να περάσει αν θέλει ντε και καλά να περάσει. Θέλω να πω, δεν δοκιμάζουμε τα όρια ούτε του οχήματός μας, ούτε των δικών μας ικανοτήτων και δυνατοτήτων. Πάμε ρε παιδιά λίγο πιο χαλαρά, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, να μην έχουμε τα τροχαία και πόσο μάλλον να μην έχουμε και καταστάσεις που κανένας από εμάς δεν θέλει να ζήσει. Ο καθένας να γυρίσει σπίτι του έτσι όπως ξεκίνησε ή να πάει στις διακοπές του όπως ξεκίνησε. Μην μπαίνουμε σε αυτές τις ιστορίες, γιατί μπορεί να έχουν πολύ άσχημη κατάληξη που κανένας μα κανένας δεν θέλει. Λοιπόν, τώρα είναι η μέρα όπως έχετε καταλάβει που έχει πολιτική επικαιρότητα, μπορεί να είναι 29 Ιουλίου, πλην όμως είδαμε χθες τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται την Λέρο, σήμερα θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αγαθονήσι, χθες από τη Λέρο επιφύλαξε εχμές και για τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το νοσοκομείο που επισκέφθηκε εκεί, το οποίο είχε αναβαθμιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός ότι τα χρήματα πιάνουν τόπο. Αντιστοίχως είχε και μία αιχμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Τσίπρα σε σχέση με το μεταναστευτικό, ότι πλέον τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά πλέον στα νησιά και στο Αιγαίο, καθότι οι ακρίτες είχαν πονέσει πολύ από την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, είπε συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός. Επίσης, τα τη δραστηριότητα που καταγράφουμε, η διεύρυνση χθες του Νίκου Ανδρουλάκη που υποδέχθηκε στο κίνημα τον Μιχάλη Χουρδά, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος ήταν στους ανεξάρτητους, έχοντας εκλεγεί με την πλεύση ελευθερίας, έχοντας περάσει στη συνέχεια στον Στέφανο Κασελάκη και από χθες έγινε υποδεκτός στους κόλπους του Πασόκ. Χθες επίσης είχαμε και την παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα του σχεδίου Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γενικά, όπως γράφει και η Δώρα Αντωνίου εδώ στην Καθημερινή, υπάρχει μια κινητικότητα σε προεκλογικούς ρυθμούς. Όμως ο Μητσοτάκης λέει και επαναλαμβάνει διαρκώς ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027. Καλημέρα σας κύριε Βασίλη Οικονόμου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μαζί μας.
1: Καλημέρα σας κύριε Βετσού.
0: Ποια είναι η δική σας ανάγνωση τελικά? Θα πάμε μέχρι το 27 και θα πάμε με τέτοιους ρυθμούς? Γιατί φαντάζομαι και εσείς, τώρα είπα τη δραστηριότητα κορυφής του κόμματός σας, τον Πρωθυπουργό, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι είσαστε διαρκώς σε δραστηριότητα, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν αντέχουν να είναι κοντά στον κόσμο, να επισκέπτονται, να περιοδεύουν. Που πήγα του πολιτικού, δεν είναι αυτοί να είναι κοντά στον κόσμο?
0: Ναι. Ο κόσμος τι σας λέει?
1: Ανησυχία. Βλέπω μια ανησυχία. Λέει ο Μητσοτάκης θα πάει την άνοιξη του 27. Και λένε κάτι τόσο μεγάλη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Καταρχάς δεν είναι προεκλογική περίοδος τώρα. Η προεκλογική περίοδος είναι τον ένα μήνα πριν των εκλογών. Αν λοιπόν 8-9 μήνες το θεωρούν Γολγοθά και Βάσανο, τότε του συνιστώ καλή φυσική κατάσταση, γιατί θα υποστούν αυτή την ταλαιπωρία.

0: αν τη θέλουν ταλαιπωρία, το να είναι κοντά στον κόσμο. Γιατί ο Μητσοτάκης, όπως βλέπετε, κάθε εβδομάδα έχει μια επίσκεψη, μια συνάντηση στα νησιά, στην κεντρική Ελλάδα. Παντού βρίσκεται υποδός, όπως βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως στην περιφερειά μου, τώρα με έχετε πετύχει στην Παιανία. Mm-hmm. Για να καταλάβετε. Δεν σταματάμε τη δραστηριότητά μας. Γιατί μόλις τελειώσουν εκλογές και ξαναρχίζουμε ένα-δύο μήνες πριν τις εκλογές πάλι.
1: Ναι. Ωστόσο υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι θα αναγκαστείτε τελικά να επισπεύσετε τις εκλογές, από την άποψη ότι θα έρχεται μάλλον ένα φθινόπωρο και ένας χειμώνας με αυξημένες τιμές ενέργειας, με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια ή ούτως ή άλλως που δημιουργούν πολύ μεγάλες δυσκολίες στα νοικοκυριά, οπότε εκ των πραγμάτων δεν θα διακινδυνεύσετε έναν χειμώνα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η αύξηση του πληθωρισμού ή των τιμών οφείλεται κατά βάση την πρώτη περίοδο στον Ουκρανικό πόλεμο και τη δεύτερη τώρα περίοδο στο διάστημα που διανύουμε, στο πόλεμο με τον στο Ιράν κάτω και στο στενά του Ορμούς. Τώρα, αυτές είναι δύσκολες καταστάσεις διεθνώς, τις οποίες καλούνται οι κυβερνήσεις, αν είναι ψύχρεμες, σοβαρές και αποτελεσματικές, να τις διαχειριστούν με τρόπο τέτοιο ώστε ο κόσμος τους, οι λαοί τους, να νιώθουν σταθερά, να έχουν μια σταθερότητα και να θεωρούν ότι μπορούν να περάσουν τον κάβο. Αν δηλαδή κάθε φορά που υπάρχει υποψία ή ο κίνδυνος διεθνών εξελίξεων άσχημων, οι οποίες θα επηρεάσουν και τα ελληνικά δεδομένα, δίλιαζε ή έκανε στην άκρη μια κυβέρνηση ένας πρωθυπουργός, τότε η χώρα μας θα ήταν έρμεο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχει σοβαρή κυβέρνηση, υπάρχει πρωθυπουργός ο οποίος όποτε έρχονται τα άσχημα διεθνώς ή εξελίξεις ή έκτακτες καταστάσεις όπως ήταν ο COVID, δεν δηλιάζει ούτε κρύβεται, αλλά μπαίνει μπροστά στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι, αυτό, αλλά σας ταυτίζουν.
0: Αυτό είναι ένα μήνυμα αυτό, ναι, για όλους, ναι, για τις κατάδρες που συνέχεια προβλέπουν καταστροφές και δύσκολες καταστάσεις. Και τι θα κάνετε και πώς θα το κάνετε. Όπως το κάναμε και με το COVID και με την κρίση της Ουκρανίας, ναι, και με την κρίση τώρα, όπως το κάνουμε πάντα.
1: Ναι, αλλά από την αντιπολίτευση λένε ότι ακριβώς αυτός ο τρόπος που το κάνετε είναι λάθος, γιατί ουσιαστικά ταυτίζεστε με τα συμφέροντα, τα καρτέλ και αφήνετε την αγορά ασίδωτη, για παράδειγμα στο θέμα της ακρίβειας, την αφήνετε ασίδωτη, ή αντιστοίχως φιλοξενούσα νωρίτερα τον κύριο Φαραντούρη, που και εκεί μου έλεγε ότι αρνείστε να πάτε σε μια διαδικασία, για παράδειγμα η ΔΕΗ να δίνει μειωμένα τιμολόγια για να γίνονται αφαλατώσεις και να είναι φθηνότερο το νερό για τους πολίτες και προσβάσιμο σε όλους.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο λάθος η πολιτική μας που ήδη δύο φορές την έχουν επικυρώσει με 41% ο λαός. Προφανώς ο λαός δεν ξέρει, ξέρουν αυτοί που τα λένε. Όμως, αφού σας είπα αυτά ο κύριος Φαραντούρης για την αφαλάτωση και για την μείωση των νερών, γνωρίζετε τώρα βέβαια ότι αύριο ψηφίζουμε ένα εμβληματικό νομοσχέδιο βαθιάς μεταρρύθμισης, όπου πλέον αναλαμβάνουν κεντρικά το κράτος μέσω της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ πάνω στην Θεσσαλονίκη της διαχείρισης και της τιμολόγησης του νερού. Η Ελλάδα, η χώρα των 10 εκατομμυρίων, είχε 780 οργανισμούς που διαχειριζόταν το νερό στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έβγαινε στ' άκρη, ούτε καταλάβαινε τι γινότανε. Η πρώτη φορά έρχεται η ΕΙΔΑΠ, η δημόσια ΕΙΔΑΠ, η δημόσια ΕΙΔΑΠ, ξαναλέω, 60% το δημόσιο, με κυβερνητικές αποφάσεις και διοικήσεις, είναι το δημόσιο δηλαδή, και ακούμε τα απίθανα από αυτούς που λέγανε ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό και ότι δεν έχουμε πολιτική για το νερό, και να λένε τώρα ξανά θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό με την ΕΙΔΑΠ. Άρα λοιπόν, και εγώ ξέρω γιατί σας το λέω αυτό, γιατί σήμερα στην Παινία, ξέρω γιατί θα περιγράφει. Ανέλαβε ο ανάδοχος το αποχετευτικό σύστημα της Παιανίας που θα το εκτελέσει μαζί στη συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ και την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο βέβαια. Δηλαδή όταν εκτελείται ένα τεράστιο έργο που έχει και αφαλάτωση ενός δισεκατομμυρίου στην Αττική, ειδικά στην Ανατολική Αττική, αυτή τη στιγμή ένα δις εκτελεί η ΕΙΔΑΠ έργα. Πέστε του κύριου Φαραντούρη να μας τα νέα κι αυτός, γιατί είναι μακριά μάλλον, ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε και εγκαταστάσεις και λειτουργία αφαλάτωσης και επαναχρησιμοποίηση του νερού από τα λίμματα τα οποία κάνουν προηγμένες χώρες. Σας λέω δηλαδή μόνο για το Ισραήλ, ότι έχει μεταμορφώσει εδάφη του χρησιμοποιώντας και επαναχρησιμοποιώντας το νερό από τα λίμματα.
1: Από ό,τι κατάλαβα πάντως από τις ενστάσεις του κυρίου Φαραντούρη και από την επιχειρηματολογία του, συγκράτησα επίσης ότι υπάρχουν και επιφυλάξεις ότι πάτε σε μια πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού και ότι στο τέλος θα καταλήξουμε με ένα χρηματιστήριο. Μισό λεπτό. Ότι θα καταλήξουμε σε ένα χρηματιστήριο του νερού αντίστοιχο με το χρηματιστήριο ενέργειας που είχε κάνει τότε ο Τσίπρας.
0: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Φαραντούρη, θα του λέγα, όταν παίρνει την ευθύνη η ΕΙΔΑΠ? Αν δεν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, ποιος θα το πάρει? Ακούστε, μην τρελαθούμε σε αυτόν τον τόπο. Για αύριο με τον νόμο, το νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε στη Βουλή, αναλαμβάνει την ευθύνη όλης της Αττικής και της Τρέας Ελλάδος η ΕΙΔΑΠ. Άρα λοιπόν, είναι δημόσια εταιρεία η ΕΙΔΑΠ.
1: Ναι, σας ακούμε.
0: Σας ρωτάω, είναι δημόσια εταιρεία η ΕΙΔΑΠ?
1: Εξ όσων γνωρίζω, ναι.
0: Λοιπόν, πώς θα γίνει ιδιωτικοποίηση με τη δημόσια εταιρεία η ΕΙΔΑΠ?
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Είναι τρέλα. Θα μου πείτε, είναι στο χρηματιστήριο ή δεν είναι στο χρηματιστήριο? Το ότι είναι στο χρηματιστήριο και λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια η εσωτερικότητά της, δεν χάνει το δημόσιο χαρακτήρα και το δημόσιο συμφέρον, την υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό άλλωστε, όπως σας είπα, έχει την ευθύνη το κράτος. Το κράτος βάζει τη διοίκηση και στην ΕΙΔΑΠ και στην ΔΕΗ. Από τη Βουλή πρέπει να είναι οι διοικητές των εταιρεών αυτών. Είναι κρατικές εταιρείες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εισαγμένες στο.
1: Ναι, απλά ο κύριος Φαραντούρης δεν έλεγε για την ΕΙΔΑΠ στο χρηματιστήριο, αλλά για το νερό στο χρηματιστήριο. Όπως είναι το φυσικό αέριο. Να είναι ένα ανάλογο προϊόν χρηματιστηριακό. Αυτό μας έλεγε πριν.
0: Ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος εκπροσώπησε την πρώτη φάση του ΣΥΡΙΖΑ, θα θυμάται βέβαια ότι παραδώσανε μια ΔΕΗ διαλυμένη με 300 εκατομμύρια μόνο κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή είναι στα 3,5 δις, δηλαδή τόσο καλή διαχείριση έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19, 300 εκατομμύρια μόλις, με τεράστια μόνο του 19 τα ελλείμματα ήταν 1,5 δις. 1,5 δις μπήκε μέσα η ΔΕΗ το 19, ξέρετε γιατί? Διαλύσαν την εταιρεία, ήταν στα πρόφυλα της χρεοκοπίας, ήρθαμε, βάλαμε πλάτη και πήραμε τεράστιο βάρος να στήσουμε στα πόδια της ΔΕΗ. Και σήμερα το ρεύμα, γιατί πλέον είναι ακριβώς το ρεύμα, ναι, αλλά είναι από το τέταρτο φθηνότερο στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί
1: και μία ερώτηση.
0: Οι τιμές στην ενέργεια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έχουν αντανακλούνται από την κρίση που έχουμε στο διεθνή πεδίο.
1: Μάλιστα. Κύριε οικονόμου, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, τηλεγραφικά παρακαλώ να απαντήσουμε και στο Γιώργο που αναρωτιέται, ο παραλιακός δρόμος από Μαραθώνα προς Οροπό πότε θα ξεκινήσει?
0: Είναι ένας δρόμος η Βόρεια Ριβιέρα που έχω δώσει και την ψυχή μου για να φτιαχτεί και να δημιουργηθεί, αλλά σήμερα έχω την ίδια απορία και εγώ με τον ακροατή σας, τον αγαπητό που έκανε αυτή την ερώτηση. Πολύ καλά κάνει και τι κάνει. Θα σας έλεγα ότι κάνω και εγώ αυτή την ερώτηση ακόμα.
1: Το ότι έχετε και εσείς αυτή την ερώτηση και αυτή την απορία σημαίνει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά και μακάρι να γίνουν διαφορετικά. Αλλά τώρα, έτσι όπως σας ακούω και εσάς, περίμενα να μου πείτε κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει βαλτώσει το συγκεκριμένο έργο, έτσι?
0: Να λέμε την αλήθεια. Όπως σας είπα προηγουμένως, ό,τι σας λέω, πιστεύω ότι έχει την αλήθεια της αντικειμενικής κατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όπως εδώ σας λέω ότι δεν βλέπω εξέλιξη, ενώ έχω δώσει την ψυχή μου, σας λέω, για αυτή την υπόθεση, την το έχω κυνηγήσει όσο πάει, όσο δεν πάει άλλο. Όπως σας λέω τώρα, για το αποχαιρετικό, προχωράνε τα πράγματα. Μάλιστα. Και εκεί, όταν βλέπω το καλό, θα το πω το καλό, και όχι με κομματικές εμπάθειες ή κομματικές μικροψυχίες. Όπου βλέπω ότι πράγματα δεν προχωράνε, θα το πω πάλι.
1: Αυτό είναι προς τιμήν σας. Κύριε οικονόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάω σε διαφημίσεις, θα σας πω εκ μέρους της Big Win πως η Big Win παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξη της εργασίας, τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Αγάλεω, στη Σταδίου και τη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Ξεκίνησε στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Το μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσιο που βρίσκεται σήμερα στο πλαίσιο της περιοδίας του. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους στο Ταμείο Ανάκαμψης.

ένσταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρίες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 38χρονη Βρετανίδα υπηκό. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 270 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες από το λιμενικό σε 4 διαφορετικά περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Κάθε μέρα είμαστε εδώ 10 με 12 και την επόμενη εβδομάδα με το αντίστοιχο ωράριο. Και εννοείται στην τηλεόραση του Sky από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρά 10. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ, το Βασιλίκο Νόμου πριν από λίγο από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη. Είναι τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης. Να μιλήσουμε για την χθεσινή εκδήλωση που οργάνωσε ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν την ημέρα των γενεθλίων του, μάλιστα, που έγινε η συγκεκριμένη παρουσίαση, το σχέδιο Αριστοτέλης που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξεχώρισε πάντως η παρουσία και έγινε συζήτηση γι' αυτό. Κύριε Ακιμίδη, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Η παρουσία του κυρίου Χάρη Δούκα, που εκτός από δήμαρχος Αθηναίων, έτσι, γιατί ήταν και άλλοι αυτοδιοικητικοί εκεί, ήταν ο κύριος Μόραλης από το Πειραιά, ο κύριος Κουρέτας, ο περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, αλλά ο κύριος Δούκας, ο κύριος Ασκούνης, αλλά ο κύριος Δούκας, επειδή έχει την ιδιότητα του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και ένα διακριτό, θα έλεγα, ρόλο μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όπως και να το κάνεις, προκάλεσε κάποιους συνειρμούς ή μήπως όχι? Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Κατά την άποψή μου, δεν έπρεπε να προκαλέσει κανένα συνειρμό. Εγώ θα περίμενα να έρθει και ο κύριος Χαρδαλιάς, που είχε προσκληθεί, και πάλι περιφερειάρχης από τη Νέα Δημοκρατία που είχαν προσκληθεί. Είχα μιλήσει με την ΚΕΔΑ και με είχε διαβεβαιώσει ο κύριος Λάζαρος Κρύζογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ, ότι επειδή ο ίδιος θα έλειπε, θα έστελνε δύο δημάρχους, τον δήμαρχο Πολαργού και τον δήμαρχο Αμαρουσίου, που είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να είναι παρόντα στην εκδήλωση, διότι η αυτοδιοίκηση πάνω απ' όλα ξέρουν να συνομιλεί μεταξύ της. Και αυτό χθες από κάποιους δεν κρατήθηκε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι έδειξαν ότι το κομματικό του στοιχείο είναι εντονότερο από αυτό που όλοι διατυμπανίζουν, ότι η αυτοδιοίκηση είναι πάνω από κόμματα και πέρα από κόμματα.
0: Ναι, δεν έχει αποκολληθεί όμως ο εμφάλιος λόρος μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κομμάτων, έτσι δεν είναι?
1: Είναι τελείως άλλο πράγμα αυτό και τελείως άλλο πράγμα να ακούσω τις θέσεις ενός πολιτικού χώρου. Και μάλιστα νεοσύστατου για την αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον καθένα.
0: Ναι.
1: Που θέλει να είναι αυτοδιοικητικός, που πρέπει να ξέρει, εν πάση περιπτώσει, αν κατέβει κόντρα σε αυτό το χώρο, ότι έχει τα αντιπαλέψει. Ποιε είναι οι απόψεις του. Αλλά συνήθως στην αυτοδιοίκηση δεν έχουμε τέτοια στεγατά.
0: Ναι. Πάντως,
1: αλλά μάλλον η αυτοδιοίκηση γίνεται πια πολύ κομματική.

0: Άκουγα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που ανάμεσα σε πολλά και ενδιαφέροντα που είπε, ανέφερε επίσης «από το λαό, με το λαό, για το λαό».
1: Είναι το κομμάτι το οποίο έχουμε χάσει στους Δήμους. Αν ακούγατε και τη δική μου ομιλία θα έλεγε ότι δυστυχώς η συνενώση των Δήμων το 10 συνοδεύτηκαν την ίδια εποχή με το που μπήκαμε στα μνημόνια. Αποτέλεσμα ακριβώς γιατί οι Δήμοι έχασαν το 70% των πόρων τους το 2011. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα για όλους μας να κρατήσουμε όρθιους στους Δήμους. Και ήταν η στιγμή που δεν μπορούσε να κρατηθεί η δημοκρατία. Διότι έβαζε δημοκρατικές διασφαλίσεις η νομοθεσία. Δεν τις κράτησε κανείς μας. Έτσι. Γίναμε συγκεντρωτικοί και συγκεντρωτικοί και συγκεντρωτικοί με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει οι Δήμοι και οι Δημότες να είναι σε απόσταση πια παντού σε όλη την Ελλάδα.
0: Οπότε
1: και να
0: θέλουν
1: προσπαθεί
0: εσείς
1: να αποκαταστήσει, ναι, το δικό μας σχέδιο Αριστοτέλης.
0: Οπότε εσείς πρεσβεύετε το σπάσιμο των περισσότερων από 100 Δήμων, διαβάζω.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μικρό μέρος αυτού που λέμε. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι ξεκινάμε από τα χωριά και τις κοινότητες. Αυτά πρέπει να ζωντανέψουν με εκλογή Προέδρου και Συμβουλίου από το χωριό και όχι κατά ανάγκη από τον συνδυασμό που κερδίζει τις εκλογές. Αυτά πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά. Εμείς εξαγγέλουμε ότι θα έχουν κατευθείαν επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να μπορούν στοιχειώδεις ανάγκες να τις πραγματοποιούν και να τις λύνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Μιλάμε για 5.500 κοινότητες στη χώρα, οι οποίες πιώνουν το κακό στο χειρότερο, γιατί έχουν γίνει πια, έτσι όπως λειτουργεί ο νόμος, τελείως ανυπόστατες. Δεν τους δίνει κανείς καμία αξία. Έτσι. Αμέσως μετά πάμε στα διαμερίσματα. Όταν ενώθηκαν κάποιοι Δήμοι, λειτουργήσαν διαμερίσματα. Και υπήρχε και ένα αριθμό συμβούλων που έβγαιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο από το κάθε διαμέρισμα, για να μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση. Αυτό χάθηκε στην πορεία. Με το νομοσχέδιο του κυρίου Λιβάνιου εξαφανίστηκε. Εμείς λοιπόν να λειτουργήσουν και τα διαμερίσματα όπου παραμένουν οι Δήμοι ενιαίοι, και όπου αυτό είναι αδύνατο γιατί έτσι εκτιμούν οι τοπικές κοινωνίες, θα πάμε σε σπάσιμο Δήμων. Αλλά συνετά, με κουβέντα πρώτα απ' όλα με τους Δημότες, μετά με την ΚΕΔΕ και όλα τα όργανα, με δημοψήφισμα, με όρους πολύ συγκεκριμένους που μέσα από αυτή την κουβέντα θα προκύψουν. Δεν μπορεί ένας Δήμος να η μία άκρη του από την άλλη να είναι 80 χιλιόμετρα και 100. Δεν είναι Δήμος αυτός. Και το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν μπορεί. Ανησιωτικός το καταλαβαίνω να είναι ένας Δήμος με 100 κατοίκους που έχουμε τέτοιους. Αν είναι ένας Δήμος σε στέρεο έδαφος, δεν μπορεί να μην έχει έναν αριθμό, ένα πληθυσμιακό μέγεθος που να του επιτρέπει να ασκήσει όλα αυτά τα δικαιώματα που έχει ένας πολίτης στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Πάντως,
1: είναι ένα δύσκολο και μεγάλο θέμα,
0: ναι,
1: που πρέπει,
0: ναι,
1: να το δούμε.
0: Ναι.
1: Αγκαλιά με την κοινωνία και λέμε,
0: ναι, μιλώντας για την κοινωνία κανείς. Όμως μιλώντας για την κοινωνία και επειδή, ναι, έχω κατά νου κάποια παραδείγματα, έτσι, τοπικών κοινωνιών που ήταν αντίθετοι ως προς την συνένεση με διπλανούς δήμους, γιατί ξέρετε υπάρχουν και οι τοπικές αντιπαλότητες,
1: ναι, ναι,
0: ιδιαιτερότητες,
1: ναι, ναι,
0: και ούτω καθεξής, το γεγονός ότι έγιναν αυτές οι συνενώσεις αποσκοπούσαν σε μια συγκεκριμένη λογική, δηλαδή και στο θέμα του κόστους, του εξορθολογισμού, κάποια συγκέντρωση όσον αφορά τέλος πάντων κάποιο νοικοκύρεμα, τέλος πάντων.
1: Οικονομία κλίμακος έκανε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μόνο.
0: Το θέμα, ναι, αλλά αυτή η οικονομία κλίμακος είναι αναγκαία, έτσι δεν είναι, γιατί τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα.
1: Εξίσου αναγκαία είναι και η δημοκρατία όμως.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριο Ακημίδη. Τώρα σας το λέω εντελώς έτσι όπως το σκέφτομαι. Κάποιος που σας ακούει έτσι μπορεί να σου πει, ναι, αλλά αυτά τα λες για να γίνεις αρεστός. Έτσι ώστε, για παράδειγμα, η Άνω Ραχούλα με την Κάτω Ραχούλα που δεν θέλει ο ένας να βλέπει τον άλλον, για παράδειγμα, και τους είχαν συνενώσει, έρχεται τώρα ο Τσίπρας να τους πει ο καθένας αυτοτελής και μια χαρά θα είμαστε κλπ. Οπότε όλοι σηκωνόμαστε και χειροκροτούμε Τσίπρα. Αυτό θέλω να σας πω. Μήπως τελικά πέφτετε κι εσείς σε αυτή την παγίδα.
1: Προφανώς κάποιος ή ο καθένας μπορεί να το πει αυτό. Γι' αυτό και αυτό το λόγο. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές μίλησε για το πολύ 50 έως 100 Δήμους. Σκεφτείτε, όταν κάναμε τον Καλλικράτη ήταν 1030. Έτσι. Δεν μιλάμε να επανέλθουμε εκεί. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν αριθμό που σίγουρα θα είναι κάτω από τους 500, μπορεί και κάτω από τους 450. Άρα θεωρούμε ότι οι περισσότερες συνεννόησεις ήταν πετυχημένες και πρέπει να κουβεντιάσουμε εκεί που πραγματικά υπάρχουν λόγοι. Έτσι, γιατί η Άνω Ραχούλα με την Κάτω Ραχούλα δεν υπήρξαν Δήμοι ποτέ. και κοινότητες είναι και άρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν σαν κοινότητες και θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι για να τους ενισχύσουμε οικονομικά τον καθένα ξεχωριστά και θα μπορέσουν να δουλέψουν με το δικό τους πρόεδρο που θα βγάζουν και όχι κατά ανάγκη με τον πρόεδρο που θα βγάζει η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό είναι το σημερινό καθεστώς, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Ναι, αυτό ήθελα πάλι να σας ρωτήσω, διότι ακούω και ενστάσεις ως προς αυτό, ότι ουσιαστικά θέλετε εσείς να βάλετε και πάλι την απλή αναλογική στη διαδικασία.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν βάζουμε την απλή αναλογική.
0: Όχι.
1: Εμείς, όχι, όχι, καθόλου. Εμείς λέμε θα πάμε σε ένα σύνδια, να πάμε στο εκλογικό, αν θέλετε να.
0: Πολύ σύντομα όμως, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο.
1: Θα πάμε σε ένα σύστημα δύο γύρων έτσι κι αλλιώς, γιατί θεωρούμε ότι ο Δήμαρχος πρέπει να έχει την νομιμοποίηση τουλάχιστον των μισών δημοτών. Γι' αυτό σημαίνει σύστημα δύο γύρων. Πώς ακριβώς θα είναι το σύστημα, το παλιό σύστημα δούλεψε. Όχι τις απλές αναλογίες, αυτό που 50 χρόνια έκανε η αυτοδιοίκηση. Ήρθε ο κύριος Λιβάνιος να καταργήσει το σύστημα των 50 ετών, που με παραλλαγές δούλεψε, ακόμα και με την απλή αναλογική σύστημα δύο γύρων ήταν. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα άλλαξε ο κύριος Λιβάνιος. Ένα σύστημα που δεν δέχτηκε κανείς ούτε η ΠΕΔΑ, ούτε η ΚΕΔΕ, ούτε η ΕΝΠΕ. Κανείς μα κανείς στην αυτοδιοίκηση. Το έκανε τελείως μόνος του. Τα όργανα που είναι νεοδημοκρατικά δεν συνένεσαν σε αυτό το σύστημα. Εμείς λέμε θα ξαναγυρίσουμε στο παλιό με δυνατότητα να κουβεντιάσουμε εναλλακτικές λύσεις όπως είναι το κυπριακό ή όπως είναι το γερμανικό μοντέλο. Θα το δούμε τότε όμως, δεν είναι στιγμή να κάνουμε την ανάλυση. Εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτή την κουβέντα.
0: Μάλιστα. Οπότε χθες είχαμε ένα περίγραμμα, να το πούμε έτσι.
1: Είχαμε τις
0: προθέσεις σας με μία πρόβα πολιτικών συμμαχιών, να το πω και
1: ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και λογικό ήταν σε αυτή τη διαδικασία και ακριβώς γιατί το βλέπουμε θα είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες με οποιοδήποτε. Γι' αυτό είχαμε καλέσει και όλα τα κόμματα και όλους τους φορείς.
0: Και φαντάζομαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ευελπιστεί, στοχεύει να αποκτήσει ερίσματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι που δεν το κατάφερε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
1: Εγώ δεν ήμουνα ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια που ήμουνα δήμαρχος, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτοδιοικητικός όσο θα έπρεπε. Για να μην πω καθόλου. Βέβαια, απεδείχθη τελικά ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτοδιοικητική, διότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι τη χειρότερη της περίοδου τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ είχα μια παράταξη δική μου κόντρα σε όλα τα κόμματα, ακριβώς γιατί πίστευα στην ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης και σε μια άλλη αυτοδιοίκηση. Τώρα μου δίνεται τη δυνατότητα, και αυτό έγινε στο χθεσινό πρόγραμμα, αυτά να τα κάνουμε στα λόγια τουλάχιστον πράξη. Έτσι, ένα κόμμα τα υιοθέτησε. Τώρα μένει να τα κάνουμε πράξη, αν μας δώσει δυνατότητα ο ελληνικός λαός. Να διοικήσουμε, γιατί αλλιώς λόγια θα μείνουν.
0: Μάλιστα. Και εν προκειμένου, επειδή το ρωτάει και ένας ακροατής εδώ, ο Κώστας, ο Δήμος Αθήνας, που είναι μεγάλος, έτσι, σε πόσα κομμάτια θα μπορούσε.
1: Δεν θα σπάσει.
0: Όχι.
1: Ο Δήμος όμως έχει 7 διαμερίσματα που θα πρέπει να λειτουργήσουν πια ως Δήμοι αυτά τα 7 διαμερίσματα. Με δικό τους προϋπολογισμό, με δική τους συμμετοχή, με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτό που λειτουργούν μέχρι τώρα. Σας είπα, τα έδινε εν μέρει ο Καλλικράτης, έτσι, αντί να τα μεγαλώσουμε, τα πήραμε πίσω. Γιατί φταίμε εμείς, ακριβώς γιατί η δημοκρατία δεν μπορεί να περπατάει σε εποχές οικονομικής στενότητας, σαν και αυτές που περάσαμε. Η δημοκρατία απαιτεί και μία άνεση να μπορείς να κάνεις πράγματα. Αλλιώς γίνεται όλο και πιο συγκεντρωτικό το μοντέλο.
0: Υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν λεφτά γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το συνδυάσαμε με το οικονομικό που εξαγγείλαμε.
0: Ναι. Μάλιστα, να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Κύριε Ιωακιμίδη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας εδώ στο Sky. Να είστε καλά. Ακούσατε τον τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: happy. Εδώ είμαστε και πάλι, 11 και 50 πρώτα λεπτά. Πολλά τα σχόλιά σας που στέλνετε σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο με τον τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Μιχάλης σχολιάζει «Διέρη και βασίλευε», αυτό περιγράφει ο κύριος Ιωακιμίδης, αυτό θέλει να πετύχει ο «Rebranded», αναφερόμενο στον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε άσχημο παρελθόν, κύριοι της Ελλάς, δεν σας εμπιστευόμαστε, γράφει άλλος ακρατής, ο Γιώργος. Και ο Ιωάννης Βασάλος κάπως τα κωδικοποιεί και λέει: «Χθες ο Τσίπρας μίλαγε για το σχέδιο Αριστοτέλης, σήμερα ο Φαραντούρης σας μίλαγε για την αυτοδιοίκηση, την ενίσχυση, την ανεξαρτησία κλπ. Των Δήμων. Προχθές ο Ανδρουλάκης είπε ότι οι νέοι θα ταξιδεύουν δωρεάν στα μέσα μεταφοράς και κατόπιν ο Τσίπρας είπε ότι όλοι θα ταξιδεύουν δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Ο ένας μιμείται τον άλλον προς το χειρότερο, να τους χαιρόμαστε», είναι το σχόλιο του ακροατή μας, του Ιωάννη Βασάλου. Πολλά μηνύματα που έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι που έχουμε και αυτή την επικοινωνία, τα δικά σας σχόλια, έτσι να μπαίνουν όλα στο διάλογο. Παρουσίασαν το σχέδιό τους χθες από την Ελλάς και εννοείται ότι ο καθένας αξιολογεί και όταν έρθει η στιγμή θα κάνει και τις επιλογές του γενικότερα. Πάντως έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά όσο κυλούν. Πολλοί λένε ότι πρόκειται για μια προεκλογική περίοδο αυτή που διανύουμε, άλλοι το λένε και το αποδίδουν περισσότερο και στις ημέρες που έχουμε παραδοσιακά πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως και να το κάνεις, πάντως η δραστηριότητα που καταγράφεται στο πολιτικό πεδίο δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το ότι γράφει το ημερολόγιο που γράφει 29 Ιουλίου και συνήθως τα πράγματα είναι πολύ μα πολύ πιο χαλαρά από πλευράς πολιτικής επικαιρότητας. Εμείς όμως θα επιμείνουμε στο θέμα της εποχής και ότι αυτήν την ώρα έχουμε κανονίσει και μάλλον, με συγχωρείτε, πρέπει να συνδεθούμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αυτήν την ώρα μιλάει στη Λευκοσία, στη συνέντευξη τύπου. Πάμε να συνδεθούμε.
1: Που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να ενοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Η προσωπική μου απεσταλμένη, η κυρία Μαρία Άντζελα Όλγκιν, εργάζεται με τα εμπλεκόμενα μέρη μέσα σε αέναες προσπάθειες προκειμένου να συνεργαστεί με τους ίδιους τους Κυπρίους. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης είχα την δυνατότητα να ακούσω από πολλούς Κυπρίους. Το μήνυμά τους ήταν σαφές. Θέλουν να δουν κάποια πρόοδο. Θέλουν να δουν τους ηγέτες τους να κάνουν αυτό το τελευταίο βήμα προκειμένου να δοθεί μια λύση. Θέλουν το μέλλον τους μέσα στο οποίο το νησί αυτό θα καθορίζεται από την συνεργασία, την ειρήνη και τις ευκαιρίες και όχι το διχασμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο ηγέτες για τις πολύ καλές συνομιλίες που είχα τόσο κατά μόνας όσο και μεταξύ των τριών. Βάσει λοιπόν των συζητήσεών μας σχετικά με τα επόμενα βήματα, αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω και άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Συνεργαζόμαστε κατόπιν διαβολεύσεων με τις δύο πλευρές προκειμένου να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα μας εξασφαλίσουν την επιτυχία. Σε σχέση με την κατάσταση επί του εδάφους, θα ήθελα να δώσω έμφαση στην ανάγκη να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπαυσης του Σπυρός. Μέχρι τώρα έχει διατηρηθεί σε ανευαίσθητο περιβάλλον η ηρεμία και η σταθερότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε όλες οι πλευρές μαζί. Εντυπωσιάστηκα από την εργασία της Επιτροπής για τους αγνοούμενους που προσπαθούν να δώσουν απάντηση στις οικογένειες όλων των ατόμων τα οποία ακόμη αγνοούνται. Επίσης υπάρχουν τεχνικές επιτροπές οι οποίες εργάζονται άοκνα για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών λύσεων σε πολλαπλά πρακτικά θέματα. Και επίσης η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών υπήρξε μείζον. Επιπροσθέτως βασίζομαι στην βοήθεια τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας προς την επίλυση όλων των ζητημάτων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους στα Ηνωμένα Έθνη και το FICCIP που συνεργάζονται όλοι μαζί προκειμένου για την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης. Τους εξέφρασα και προσωπικά με την παρουσία μου εδώ την ευγνωμοσύνη μου για όλο το έργο που έχουν πράξει. Πρέπει να σας πω όμως το εξής. Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν το λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Thank you very much, sir.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Θα πάρουμε λίγες ερωτήσεις, παρακαλώ. Περιορίστε σε
3: λοιπόν,
1: μία.
3: Βλέπουμε απευθείας σε σύνδεση την συνέντευξη τύπου, πολύ σημαντική.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, σε σύνδεση με τη Λευκοσία, ακούσαμε ένα τμήμα, μάλλον την εισαγωγή που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκοσία. Εννοείται ότι παρακολουθούμε τα της συνέντευξης τύπου και αργότερα στα δελτία ειδήσεων του Sky 100,3 και της τηλεόρασης του Sky θα παρακολουθήσετε αναλυτικό ρεπορτάζ. Μέχρι εδώ, εμείς για σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είμαστε καλά αύριο το πρωί στις 6 στην τηλεόραση και στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Β. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Εγάλεως, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο λόγω τροχαίου ατυχήματος και στο κέντρο της Αθήνας, Στεσταδίου και Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Το μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσιο που βρίσκεται σήμερα στο πλαίσιο της περιοδίας του. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται επελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στο φυλάκιο του ακριτικού νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται αυτή την ώρα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Δεν εφησυχάζουμε, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 και 6 μποφόρ, δηλώσε στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκενώθηκαν 9 οικισμοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Τύρναβο Θεσσαλία, στην περιοχή Αργυροπουλίου σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Γενέση Τρικάλων σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς σημειώνεται νέα κλιμάκωση στην ένταση ΗΠΑ και Ιράν. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,3% στα 86,8 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,2% στα 81,8 δολάρια το βαρέλι. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα υπηκό. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω Κύπρου προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μέσω της Ιντερπόλ είχαν ενημερωθεί αρμόδιες αρχές. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νότιο-δυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτίριων που κατέρευσαν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανελ Αρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινό-μαύρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των αλληλοσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Η Τσέσεκα Σόφιας 1948 λήγησε την Τρνάβα με 5-3 στα πέναλτι και θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League, εφόσον οι πράσινοι καταφέρουν να σφραγίσουν την πρόκρισή τους επί της Πάξη αύριο Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται σήμερα. Στην Τουρκία μετακομίζει ο Μανώλης Σιώπης, προστάροντας ένα συγκινητικό μήνυμα με το οποίο ευχαριστεί την οικογένεια του Παναθηναϊκού για όλη τη στήριξη και αγάπη που του έδωσε.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

καλημέρα σας, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την θερινή σκυταλοδρομία 12 με 1 και μαζί και χώρια στην θερινή ώρα. Ελπίζω όσοι μας ακούτε και όσες μας ακούτε να πάρετε δύο πληροφορίες και δύο σχόλια που αξίζουν τη συμμετοχή σας στην μετάδοση της εκπομπής. Νομίζω ότι το γεγονός ότι κάπως κάμπτεται λίγο η ζέστη έχει ένα ενδιαφέρον και στην πραγματικότητα όσοι κάνουν τις διακοπές τους, κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο στη θερμοκρασία, δεν νομίζω ότι αλλάζει την απόλαυση που γνωρίζουν. Προς το παρόν, εμείς με τη συλλογική ομάδα που στηρίζει τις ραδιοφωνικές εκπομπές και τη δική μας σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Οσπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο συνάδελφος ο Δημήτρης Ογιαννίδης, στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη με τον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170-174. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε όχι μόνο τηλεφωνικά αλλά και μέσω ίντερνετ όπως λέμε καθημερινά στη διεύθυνση

0: σχολιάζουν και πολιτικούς και συναδέλφους, ο καθένας ανάλογα την περιοχή που προσεγγίζει με κάποιο κριτικό ή φιλικό τρόπο, βλέπει τις μεταγραφές στις άλλες περιοχές και όχι τις από δόθε, όπως λέμε, και τις από κήθε. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Απλά εγώ σχολιάζω ότι δεν θυμάμαι άλλη περίοδο στην κοινοβουλευτική διαδρομή της χώρας, αν εξαιρέσουμε την αρχική φάση του μνημονίου που είχε άλλες συγκρούσεις και οξύτητες, να έχει τόσες μετακινήσεις και μεταλλαγές, να το πω έτσι. Ούτως ή άλλως δεν αναφέρομαι σε κανένα πρόσωπο, η ζωή και η πολιτική ζωή έχει πολλές δυνατότητες, αλλά η αξιοπιστία της πολιτικής νομίζω ότι από όλα αυτά βασικά τραυματίζεται και μαζί με τις δυσκολίες τις υπόλοιπες της καθημερινής ζωής και της πορείας και της χώρας και της ευρύτερης περιοχής μόνο προβληματισμό μπορεί να διαμορφώνει. Είχαμε σκοπό και θέλουμε να συζητήσουμε λίγο παραπάνω σήμερα τα οικονομικά και την κατάσταση της αγοράς. Έχουμε μαζί μας τον εκλετό συνάδελφο τον Νίκο τον Φιλιππίδη και νομίζω ότι θα συζητήσουμε μαζί του. Ο σκοπός ήταν περισσότερο τα ζητήματα της καθημερινής αγοράς, γιατί έχουμε μπει και στο φουλ των θερινών εκπτώσεων, αλλά νομίζω ότι δεν μας αφήνει ήσυχους ούτε η ευρύτερη πραγματικότητα του πολέμου στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Είδαμε τις νέες επιθέσεις και των Αμερικανών και της Σαουδικής Αραβίας σε διάφορα σημεία που υποστηρίζονται από ακραίους, από δυνάμεις ακραίων που είναι φίλοι του καθεστώτος της Τεχεράνης, παρόλα αυτά στο Ιράκ, και είδαμε τους βομβαρδισμούς και στο Ιράκ και έχουμε και την ανταπάντηση των Ιρανών, με αποτέλεσμα να ξαναέχουμε ένα τσίμπημα αρκετά σημαντικό στο πετρέλαιο, στις διεθνείς αγορές, τόσο στο Brent όσο και στο υπόλοιπο, και νομίζω ότι αυτό σημαδεύει την συνεχή αβεβαιότητα για την οικονομική πραγματικότητα, όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε όλη την ευρύτερη περιοχή, σε όλη την Ευρώπη, στην πραγματικότητα, σε όλο τον κόσμο. Και δεν νομίζω ότι μπορούν να μας καθησυχάζουν οι όποιες συναντήσεις, όπως αυτές που έγιναν χτες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον κύριο Ζελένσκι και τον κύριο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Νομίζω ότι έχουμε στη γραμμή τον εκλεκτό μας συνάδελφο, να τον καλημερίσουμε και να συζητήσουμε μαζί του. Χαιρετούμε και περιμένουμε τα φώτα σου που όπως πάντα είναι δυνατά και αξιοπρόσεχτα, γιατί νομίζω ότι οι ευρύτερες εξελίξεις αφενός στο πετρέλαιο, πρόλαβα και είπα ένα τίτλο, θα συμφωνήσουμε νομίζω, είναι ένα τσίμπημα που μας δημορφώνει νέες δυσκολίες, αλλά από όσα ακούω θα ήθελα και τη δική σου γνώμη και την εμπειρία και την ανάλυση στο θέμα της δικής μας εσωτερικής εμπορικής κυρίως αγοράς, που έχει προχωρήσει πάρα πολύ με το θέμα των εκπτώσεων, αλλά δεν βλέπουν από ό,τι λένε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ και ποια είναι τα σχόλιά σου γενικότερα?
1: Ο κόσμος γενικά έχει αντιληφθεί ότι μπαίνουμε και ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος. Η αλήθεια είναι μια δύσκολη περίοδος από πλευράς τιμών, με επίκεντρο την ενέργεια. Αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, το γεγονός δηλαδή ότι οι τιμές ξανά της βενζίνης και του δίζελ είναι πάνω τα 2 ευρώ και δύσκολα θα υποχωρήσουν, και το βλέπουμε ακόμα και τις προηγούμενες ημέρες που φαινόταν μια εκτόνωση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Βλέπαμε αυξήσεις και όχι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα το ρωσο-ουκρανικό και τα δηληστήρια τα ρωσικά που έχουν βγει εκτός. Άρα το φυσικό αέριο, το οποίο είναι σταθερά υψηλά πάνω από τα 50 ευρώ και πάει προς τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, άρα το φυσικό αέριο που επηρεάζει τις τιμές του ρεύματος, είναι βέβαιο ότι κινείται σε υψηλά επίπεδα και η αίσθηση που υπάρχει θα πάει ακόμα υψηλότερα. Αν ξεκινάμε λοιπόν με τις τιμές της ενέργειας ανωδικές, εδώ σε μια οικονομία που βασίζεται στο μεταφορικό κόστος και είναι πολύ ευαίσθητη γιατί εισάγουμε το σύνολο της ενέργειας με εξαίρεση την ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε έχουμε αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά εκτεθειμένοι σε ένα νέο πληθωριστικό κύμα, το οποίο απειλεί για να αντιμετωπιστεί το πληθωριστικό κύμα να οδηγήσει και σε αύξηση του κόστου του χρήματος, όχι απαραίτητα μόνο μέσω της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά ήδη γίνεται μέσω της αύξησης του κόστου δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, που ανεβαίνει, και το κόστος δανεισμού των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιβαρύνονται ήδη με υψηλότερο κόστος δανεισμού, κάτι το οποίο επιβαρύνεται οικονομικά τους και διαχέεται παντού στην οικονομία.

0: ακρίβεια και ακριβό κόστος χρήματος είναι συστατικά τα οποία κάνουν το χειμώνα, το φθινόπωρο και το χειμώνα που μας έρχεται αρκετά δύσκολο και επηρεάζει ήδη ψυχολογικά την καταναλωτική, τις καταναλωτικές πρακτικές των συμπολιτών μας.
1: Το γεγονός ότι η Ευρώπη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, θα ήθελα τη δικιά σου ανάλυση, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο αποθήκευσης φυσικού αερίου και εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα θα πρέπει να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό. Είδα ότι και η Ελλάδα έβαλε μια σειρά ενστάσεις ότι δεν χρειάζεται να φτάσει η πλήρωση στις αποθήκες, ας το πούμε έτσι λαϊκά, μέχρι το 90%, γιατί πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες και μπορεί να επιδράσει πάρα πολύ η προσπάθεια για αγορά φυσικού αερίου μαζικά στις τιμές. Εσύ τι πιστεύεις, ότι πρέπει να γίνει μέσα από μια ροή κατά κάποιο τρόπο συντονισμένη ή θα κάνει ο καθένας το δικό του?
0: Η Ευρώπη δεν παίρνει θέση. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει ότι αυτό θα περάσει από μόνο του. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή, ότι θα περάσει από μόνο του. Δεν συμμετέχει ούτε στις διαπραγματεύσεις στα πολεμικά μέτωπα, ούτε έχει κάποιο είδους παρέμβαση σε κανένα από τα μέτωπα. Δεν κάνει κάτι για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούσε. Το ίδιο αργά λειτουργούσε, το ίδιο αργά λειτουργεί, το ίδιο αργά αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Στα θέματα της ενέργειας έχει εγκλωβιστεί. Έχει από τη μία πλευρά κόψει με τις αποφάσεις της τη ροή από τη Ρωσία, που εν πωλής είναι δικαιολογημένη για τους λόγους που όλοι καταλαβαίνουν, αλλά από την άλλη λείπουν ποσότητες. Τώρα λείπουν ποσότητες φυσικού αερίου από το Κατάρ, λείπουν ποσότητες πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου. Βγήκαν εκτός στο μεσοδιάστημα μέχρι την πλήρη διακοπή των σχέσεων με τη Ρωσία τα 10 δηληστήρια από χτυπήματα ουκρανικών drones στο διελισμένο δίζελ, το οποίο έχει ακριβήνει πάρα πολύ και έχει εξαφανιστεί από την ευρωπαϊκή αγορά, και αφήνει ως συνήθως να παρέμβει στο τέλος. Η Ευρώπη γενικώς έχουμε φτιάξει ένα τόσο αργό γραφειοκρατικό μηχανισμό, δεν είχε ούτε η Ελλάδα στο παρελθόν, που φημιζόμασταν για την αργή μας γραφειοκρατία. Αργές αποφάσεις, λίγες αποφάσεις, και όταν τις παίρνουμε συνήθως επιβαρύνουν με κόστος, γιατί τις αποφασίζουν στη χειρότερη δυνατή στιγμή. Τι περιμένουμε δηλαδή να συμβεί το χειμώνα? Θα υπάρχουν φορτία LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα πιο πολλά θα έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι και άλλα φορτία από παντού, για τα οποία θα γίνεται πληστηριασμός. Και οι τιμές θα ανέβουν. Γιατί θα λείπουν ποσότητες από τη διεθνή αγορά. Και επειδή θα πρέπει να γεμίσουν τις υπόγειες αποθήκες που δεν το έχουν κάνει, γιατί περιμένουν θα πέσουν οι τιμές, η αγορά λειτουργεί και τους περιμένει με πολύ πολύ υψηλές τιμές. Η γερμανική βιομηχανία θα επιβαρυνθεί με ένα υπέρμετρο κόστος ενέργειας για να γεμίσει υπόγειες αποθήκες η Γερμανία και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το ακριβό καύσιμο που θα έχει αποθηκευτεί.
1: Άρα δεν πρέπει να μας ανησυχεί μόνο η εντυνόμενη κατάσταση, πότε έτσι πότε αλλιώς, των επεισοδίων των εκρηκτικών στην περιοχή του κόλπου, αλλά έχουμε και τις καθυστερήσεις και τις ολιγορίες τις ευρωπαϊκές που έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά δυστυχώς συνεχίζονται και επιτείνονται. Αλλά απ' την άλλη, μόνο ένα παράδειγμα, θα ήθελα και ένα δικό σχόλιο. Το γεγονός ότι πρόσφατα ομόφωνα έβαλε το 21ο πακέτο στη Ρωσία, είδαμε τώρα ότι έχουμε και μια επίπτωση από αυτές τις ενέργειες, από μια σειρά πολυκαταστήματα που από ό,τι διάβασα κλείνουν στην Ελλάδα και μένουν κάπου 170 εργαζόμενοι στο δρόμο. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνει κάτι η κυβέρνηση, πιστεύεις?
0: Κοίτα, η κυβέρνηση έχει βγει ήδη κόντρα στο ρεύμα το ευρωπαϊκό, το γεγονός ότι έβαλε βέτο.
1: Είχε βάλει ζητήματα, ναι, συνολικά.
0: Έβαλε, αντέδρασε δηλαδή στις περικοπές ενέργειας, από, δηλαδή να μην μείνουμε εντελώς ξεκρέμαστοι ενεργειακά. Είναι μια στάση η οποία την προηγούμενη εβδομάδα οι γερμανικές εφημερίδες βγήκαν εναντίον της Ελλάδας με απόλυτο τρόπο. Είναι ξεκάθαρο ότι πίσω από αυτή την ευρωπαϊκή ολιγορία κρύβεται ο κεντρικός πυρήνας Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Και επιμέρους συμφέροντας.
0: Που είναι η Γερμανία, ακριβώς. Οι οποίοι βέβαια δείχνουν να μην έχουν αντιληφθεί ότι κάθε χρόνος που περνάει, τα τελευταία χρόνια, πάνε και χειρότερα. Δηλαδή υποχωρούν σε ανταγωνιστικότητα, υποχωρούν σε παραγωγή, υποχωρούν σε οικονομική και πολιτική δύναμη. Και πολλοί, επειδή είναι στηριγμένο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πάνω στους Γερμανούς, παρασέρνουν μαζί και όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, δεν έχουν αλλάξει ούτε κατά τους κανονισμούς για μια σειρά από θέματα που μολύνουν με ακρίβεια την οικονομία. Όπως είναι για παράδειγμα τα τέλη ρήπων, τα οποία επιβαρύνουν όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα, όχι τα εισαγόμενα παρακαλώ. εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι αποφάσεις για τις τιμές του ρεύματος. Η τιμή του ρεύματος βγαίνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι μια πολιτική απόφαση, ο οποίος θα μπορούσε να αλλάξει, επιβαρύνοντας με υπέρμετρο ενεργειακό τίμημα σχεδόν το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και βέβαια τον τρόπο με τον οποίο κάνουν η εξωτερική πολιτική. Δεν είναι σαφές ακριβώς η Ευρώπη τι θέλει για παράδειγμα τη Μέση Ανατολή, τι θέλει από το Ρωσο-Ουκρανικό, ποιο είναι το επίπεδο παρέμβαση και στα δύο, παρά μόνο δέχεται τις επιπτώσεις. Και οι επιπτώσεις φτάνουν ως τη μικροοικονομία, ως για παράδειγμα την απώλεια θέσεων εργασίας από επιχειρήσεις που κλείνουν. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει, αλλά δεσμεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι είμαστε μέρος αυτού του οικοδομήματος, έχουμε ωφέλη από αυτό το οικοδόμημα, προσπαθούμε να το αλλάξουμε, αλλά ως συνήθως λειτουργεί και καθυστερημένα και με υπερβάλλον κόστος. Θα πρέπει ήδη να συζητάμε για παράδειγμα για ένα νέο κοινό δανεισμό, θα πρέπει να συζητάμε ήδη για ένα νέο ταμείο ανάκαμψης. Είναι σίγουρο ότι η Ευρώπη.
1: Που έχει ρίξει και μια δύο ιδέες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά δεν προχώρησε κάτι.
0: Δεν μπορεί να προχωρήσει η ευρωπαϊκή οικονομία με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που αυτή τη στιγμή έχουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Και αυτό το πληρώνουν οι κυβερνήσεις που υπάρχουν, γι' αυτό και βλέπουμε συμπτώματα κυβερνησίας, όπως για παράδειγμα στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και βλέπουμε και κοινωνική αντίδραση και πτώση κυβερνήσεων, πολύ μεγάλη άνεση. Αυτό όλο συνδέεται πάρα πολύ με το γεγονός των μη αποφάσεων των ευρωπαϊκών στο οικονομικό πεδίο και κυρίως στο χειρισμό μεγάλων ζητημάτων, όπως είναι η διευθέτηση των ενεργειακών σε σχέση με τα γεωπολιτικά και τους πολέμους.
1: Και ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι και σε καταγραφές δημοσκοπικές και στη Γερμανία που αναφέρθηκε συνεχίζεται η ενίσχυση της ακροδεξιάς μέσα από αυτές τις ολιγορίες ή τις επιμέρους κινήσεις, αλλά και σε άλλες χώρες. Αλλά θα ήθελα τώρα...
0: Σωστά.
1: Και ανεβαίνει το νέο σχήμα αυτό που απειλεί ακόμα και τα ισχυρά συνεταιράκια της κυρίας Μελώνη. Αλλά μια κουβέντα μόνο θα ήθελα, επειδή έχεις την εικόνα και την εμπειρία από την εσωτερική αγορά και στην ιστορία των εκπτώσεων, πιστεύεις ότι θα κινηθεί η αγορά? Γιατί ακούω πολλές γκρίνιες, το είπα και λίγο πριν.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πάντα τέλος Ιουλίου τα πράγματα δεν είναι και τα καλύτερα, γιατί ως γνωστό πληρώνονται οι δόσεις των φόρων. Την πρώτη δόση του φόρου.
1: Θα υπάρξει μια βελτίωση μέσα στον Αύγουστο?
0: Συνήθως τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα τον Αύγουστο, αν και μπροστά τους είναι τα έξοδα του Σεπτεμβρίου, τα οποία ως συνήθως είναι ιδιαίτερα φουσκωμένα, ειδικά για τις οικογένειες. Εγώ θα έλεγα ότι ούτε οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες πέρα από τα εποχικά έξοδα, τα οποία σχετίζονται με τις διακοπές, τον ήλιο. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το να πάρουν ένα ρουχισμό ή κάποιο που θα χρειαστούν στις διακοπές στο εξωτερικό, όλα τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να κινηθούν καλύτερα του αναμενομένου. Η περίοδος πάντα των θερινών εκπτώσεων δεν είναι ιδανική. Οι χειμερινές εκπτώσεις παραδοσιακά πάνε καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Με τα Black Friday και όλα που ξεκινάνε από τα τέλη Νοεμβρίου. Νομίζω ότι η αγορά έχει σε ένα βαθμό πάρει ανάσα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει επηρεαστεί από την περιραίωση ατμόσφαιρα και αν δούμε το δείκτη τιμό καταναλωτή θα δούμε ότι οι μέσες του ροχισμού ανεβαίνουν σταθερά την τελευταία τριετία με ρυθμό υψηλότερο του τρέχοντος πληθωρισμού. 5 και 6% πληθωρισμός είναι πιο κάτω την τελευταία τριετία.
1: Θα παρακολουθήσουμε.
0: Σημάδι ότι η αγορά αντέχει μεν, πήγε καλύτερα, γι' αυτό και μπορεί και τιμολογεί υψηλότερα. Αυτό έχει πάντα ένα κόστος.
1: Και να δούμε, θα δούμε και την κινητικότητα. Σε ευχαριστούμε για το σχολιασμό σου, εκλεκτέ συνάδελφε, και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
0: Ας σε καλά είσαι.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Φεύγουμε!
5: Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα!
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες!
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις!
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε!

0: Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στη Φιλελλήνων και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Οι καθυστερήσεις στη Φιλελλήνων έχουν δημιουργηθεί λόγω προβλήματος σε τρόλεϊ για την απομάκρυνση του οποίου καταβάλλονται προσπάθειες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή από το Ελληνικό ως τον Άλυμο λόγω τροχαίου. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, ο κ. Γκουτέρες απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Το μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι. Ακολούθησε επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα υπηκό. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημερίζουμε και πάλι. Ακούτε την εκπομπή και μαζί και χώρια. Μας λείπει ο συνάδελφος ο Γιώργος Μουρούτης στις διακοπές του και το παλεύουμε εδώ μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες. Δεν αλλάξαμε μουσικό σήμα για την εκπομπή μας. Απλά θελήσαμε με αυτό το όμορφο κομμάτι να τιμήσουμε τη μνήμη του μεγάλου γίγαντα στην ελληνική μουσική, του Μίκη Θεοδωράκη, που σαν σήμερα στις 29 Εβδόμου του 25, δηλαδή όπως λέει εδώ ο εκλεκτός μας ηχολήπτης, 101 χρόνια πριν γεννήθηκε ο μεγάλος μουσικός της χώρας μας, που τίμησε τη χώρα, τη μουσική της και γενικότερα σε όλο τον κόσμο άφησε το μεγάλο του αποτύπωμα. Αυτά πριν περάσουμε στη συνηθισμένη πραγματικότητα πολιτική, κοινωνική, οικονομική και άλλη, θέλησαμε να κάνουμε μια κουβέντα, μια και χτες θα έχετε ακούσει και από άλλες εκπομπές ή θα έχετε διαβάσει σε εφημερίδες, ελπίζω να διαβάζετε και εφημερίδες, γιατί όλα βοηθάνε μέσα στην ενημέρωση των συμπολιτών μας. Έγινε μια εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση, για τον ρόλο της αυτοδιοίκησης και τις προτάσεις για την αυτοδιοίκηση του νέου πολιτικού σχήματος του κύριου Τσίπρα, της Ελλάς, ακριβώς για να παρουσιάσει τις προτάσεις του για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης με κεντρικό σύνθημα «Ισχυρή αυτοδιοίκηση, ισχυρή δημοκρατία». Γι' αυτό καλέσαμε να μιλήσουμε μαζί μας σήμερα και να τον ακούσετε τον κύριο Πέτρο Φιλίππου, γνωστός αυτοδιοικητικός για δεκαετίες, είναι και μέλος του τομέα αυτοδιοίκησης της Ελλάς, αλλά κυρίως νομίζω ότι θα τον θυμούνται για πολλά χρόνια ως δήμαρχος στο Σαρονικό, που άφησε έργο γενικότερης αποδοχής και πρώην αντιπεριφερειάρχης στην Ανατολική Αττική παλιότερα, όταν ήταν η εκλεγμένη περιφερειάρχη κυρία Δούρου στο πολύχρωμο εκείνο ψηφοδέλτιο. Θα τον καλημερίσουμε, γιατί νομίζω είναι ήδη στην τηλεφωνική μας επικοινωνία.
1: Καλή
0: για να τον
1: μέρα,
0: ρωτήσουμε τις εμπειρίες του, τις θεσμές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Είπα το σύνθημα που είχατε χτες ως νέο πολιτικό σχήμα: ισχυρή αυτοδιοίκηση, ισχυρή δημοκρατία. Σωστό μου ακούγεται. Απλά θα ήθελα να σας κεντρήσω λίγο. Νομίζω ότι το ισχυρή αυτοδιοίκηση γενικότερα έχει νόημα αν πράγματι πολλοί στηρίζουν τις επιλογές για να περπατάει η αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν το βλέπουμε αυτό πολλές φορές, ιδίως από όσους κυβερνούν τη χώρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό είναι το μεγάλο διακύδευμα. Δηλαδή η χθεσινή εκδήλωση δεν ήταν απλά μόνο η παρουσίαση των θέσεων ενός κόμματος της Ελλάς, αλλά ήταν μια ριζική τομή, μια πρόταση μάλλον ριζικής τομής και ριζικής αλλαγής του τρόπου διακυβέρνησης και διοίκησης της χώρας μας. Η Ελλάδα σήμερα είναι το πλέον συγκεντρωτικό κράτος διοικητικά από όλη την Ευρώπη. Βλέπετε, ό,τι και αν γίνεται πρέπει να περάσει από το κέντρο. Και η αυτοδιοίκηση είναι ένας στοχός συγγενής στην όλη διοίκηση. Στο εξωτερικό ξέρετε ποιος είναι ο όρος που ισχύει για την τοπική αυτοδιοίκηση, local government, τι εννοούν δηλαδή, τοπική κυβέρνηση. Το κράτος είναι αποκεντρωμένο πραγματικά στο εξωτερικό και αυτό έπρεπε να έχει γίνει και εδώ από την εποχή τουλάχιστον που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι παρατηρούμε, το ακριβές αντίθετο. Και ειδικά και τότε, είτε διαχρονικά, ας πούμε η πόλη που διαχειρίζεται αυτοδιοίκηση εδώ είναι στο 4, 5, 6 αν θέλετε 100% του κρατικού προϋπολογισμού. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πάνω από 25-30, διαχειριζόμαστε περίπου το 2-3-4 του ΑΕΠ. Όταν ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός είναι 14-17%, τι σημαίνει αυτό? Ότι πάρα πολλές αρμοδιότητες, δράσεις, δραστηριότητες του κράτους έχουν φύγει από το κέντρο και έχουν περάσει στην περιφέρεια. Και γι' αυτό βλέπετε υπάρχει και μία ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκεντρώνονται όλα στο κέντρο, η αυτοδιοίκηση διαρκώς απογυμνώνεται από αρμοδιότητες και βλέπετε και ερημώνει και η περιοχή ακριβώς διότι δεν υπάρχει κίνητρα τουλάχιστον στην περιφέρεια της Ελλάδας πλέον να παραμείνει ο κόσμος. Το βλέπετε. Ακριβώς αυτό λοιπόν ήταν το σύνθημα χθες που βαλέξει ο Τσίπρας, ότι αντιστρέφουμε αυτό που γίνεται από πάνω προς τα κάτω και ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω. Και είναι ό,τι πιο σπουδαίο μπορεί να γίνει ας πούμε, για τη χώρα μας να αποκεντρωθεί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γίνανε διάφορες προτάσεις και σε οικονομικό επίπεδο από πού θα βρεθούν οι πόροι. Είναι απλά όταν φεύγουν αρμοδιότητες και εξασκούνται έξω στην περιφέρεια, αυτομάτως ακολουθάνε και οι ίδιοι πόροι στους αυτούς που σήμερα χρησιμοποιεί το κράτος. Ενώ εδώ βλέπετε, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, πόσες αρμοδιότητες έχουν φύγει από την αυτοδιοίκηση, τις αφαίρουν, ας πούμε, παραλίες. Όπου και να πάτε εσείς θα δείτε στα παραλία, αν έχει σκουπίδια το δήμαρχο θα κατηγορήσετε. Σήμερα της έχει πάρει το... από όλους τους δήμους τη διαχείριση και εκτιματική υπηρεσία και το υπερταμείο να έχουν αυτή τα έσοδα. Υπολοδομίες πρόσφατα. Ξέρετε, όλο αυτό που γράφτηκε για σκάνδαλα κτλ. Ήταν κάτι γνωστό μέσα στην πολυνομία και στη γραφειοκρατία που υπάρχει. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Για να μην ρωτιώνται οι τοπικές κοινωνίες σε ό,τι αποφασίζει η κυβέρνηση, αν θέλει να κάνει μεγάλες επενδύσεις ή οτιδήποτε κτλ. Μπορώ να σας πω δεκάδες παραδείγματα τέτοια μέχρι αύριο να σας λέω.
0: Καλά, έχουμε καιρό για το όλο πλαίσιο. Απλά θα ήθελα να επισημάνουμε.
1: Αυτό που προτείνουμε είναι θέμα τι πολιτική. Δηλαδή, είπα Αλέξη Τσίπρας ότι έχουμε το επόμενο πακέτο, το επόμενο ΕΣΠΑ 28-34. Λέει το 40% θα πάει στην αυτοδιοίκηση. Τελείωσε. Δεν μπορεί να αποφασίζει το κέντρο. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Σε όλη την Ευρώπη τα ευρωπαϊκά προγράμματα συνομιλητές με τις Βρυξέλλες είναι μόνο οι περιφέρειες. Υπάρχει κράτος. Το κράτος είναι επιτελικό, χαράζει την πολιτική, χαράζει τη γραμμή, κυλοποιείται από κάτω. Ας πούμε παράδειγμα, το ΝΟΠΕΚΕΠΕ που είναι στην επικαιρότητα σήμερα. Εάν το είχαν διαχειριστεί οι περιφέρειες και εδώ όπως το εξωτερικό, δεν ξέρω αν θα υπήρχε αυτό το σκάνδαλο. Με την έννοια, ένας περιφερειάρχης, ένα στρέμμα έβαζε παραπάνω ή ένα ζώο παραπάνω, κρίνεται, ελέγχεται, δικάζεται, μπορεί να καταπέσει από το αξίωμα και κυρίως υπάρχει καταλογισμός. Θα το πληρώσει. Σήμερα ποιος θα πληρώνει όλα αυτά που έχουν γίνει? Το κράτος γενικά και αόριστα και εμείς και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Σας έφερα ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ωραία.
1: Και τον οποίο και πέμπει ήθελα,
0: θα ήθελα να επισημάνω πάντως ότι επειδή ανάμεσα στις προτάσεις σας είναι και να διαμορφωθούν κάπου 100 καινούργιοι δήμοι. Αυτό δεν είναι λίγο μια πρόχειρη προσέγγιση αναδιάρθρωσης? Θα έλεγα ότι έχουμε περάσει από τα κύματα τα διάφορα. Δεν είναι ωραίο να ακούγονται αριθμοί και να μην συζητιέται αυτό που είπατε, το από τα κάτω, και να αξιολογηθούν μια σειρά ζητήματα κατά περιοχές και οικονομικές πραγματικότητες. Έτσι όπως έπεσε αυτό το νούμερο φαίνεται λίγο, λίγο πολιτικά αντικό, να το πω έτσι.
1: Όχι. Το 10 καθιερώσει ο Καλλικράτης. Μετά Σωστά. από 15-16 χρόνια εκτιμούμε ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ή τουλάχιστον χρειάζεται αναθεώρηση. Γιατί τι διαπιστώνεται? Πρώτον, τεράστια ανομοιογένεια στους δήμους μεταξύ τους. Στον ίδιο το δήμο. Μια περιοχή να είναι ορεινή, μία να είναι αστική και τα γύρω από τα αστικά κέντρα από όλες τις πόλεις έχουν προσαρτήσει και χωριά γύρω-γύρω, το ξέρει κτλ. Που δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο. Δεύτερο, πρέπει να υπάρχει ιστορικότητα, η χωρικότητα και κυρίως η οικονομική στήριξη. Όταν έγινε ο Καλλικράτης το 2010, τότε φτιάχτηκε και ένα πρόγραμμα συνοδό, λεγόταν πρόγραμμα Ελλάδα, με 2,5 δις που θα μας δίνανε από 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο, υποτίθεται για να στηριχθεί η νέα δομή των νέων δήμων. Όχι μόνο αυτά τα χρήματα δεν δοθήκανε, αλλά μπαίνουμε και στα μνημόνια, μπαίνουμε και στην κρίση. Και μας αφαιρέθηκαν τότε, όταν είχε ξεκινήσει ο Καλλικράτης, γύρω στο 65-70% από τους πόρους που πρέναμε πριν το 2010. Πώς μπορούσε να λειτουργήσει ο Δήμος?
0: Ωραία, όταν, αυτή λοιπόν, είναι η καταγραφή, δηλαδή, κύριε Φιλίππου, ακούστε με λίγο.
1: Η καταγραφή τώρα αυτά.
0: Είναι η καταγραφή των προβλημάτων. Αλλά τώρα.
1: Δεν τέλειωσα. Μια κουβέντα θα στείλω. Μια πρώτη καταγραφή που υπάρχει και στην ΚΕΔΚΕ και στην ΚΕΔΕ, αλλά και μελέτες που έχουν γίνει, ότι τουλάχιστον 100 και πλέον δήμοι όπως είναι σήμερα μπορούν και πρέπει να διαχωριστούν. Αυτό προτείνει ο Τσίπρας. Δεν πρότεινε κάτι δικό του. Ακριβώς ό,τι έχει προτείνει αυτοδιοίκηση. Διότι υπάρχουν σχήματα τόσο μεγάλα που δεν λειτουργούν. Το 100 είπε 100 και πάνω. Δεν το αρρύθμισε. Αλλά πρέπει να γίνει πλέον και μια χωρική αναδιανομή των Δήμων.
0: Ωραία. Το κατάλαβα. Παρότι νομίζω ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη κουβέντα και όχι απλά επειδή το είπαν οι φορείς. Γιατί
1: σύστημα.
0: Και οι φορείς κάνουν λάθη πολλές φορές και το ξέρετε από την εμπειρία.
1: Ναι,
0: θέλω να το εξειδικεύσω. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν εισακουγόμαστε από την κεντρική.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν φτάνει να ακούγεστε μόνο οι φορείς. Πρέπει να είναι και σωστές οι προτάσεις και να είναι τεκμηριωμένες. Δεν είναι πάντοτε έτσι.
1: Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
0: Θέλω να είμαι προσεκτικός. Ένα τελευταίο τώρα για να κλείσουμε τη σημερινή μας συνομιλία και θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι το ότι βάλατε και το θέμα των δύο γύρων στην εκλογική διαδικασία έχει σημασία δημοκρατική και πολιτική. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι γιατί δεν είχατε κάνει μεγαλύτερη φασαρία, να το πω έτσι, πολιτική, όταν έγινε αυτή η διαδικασία της υπερψήφισης πρόσφατα στη Βουλή αυτή τη ρύθμιση από την κυβέρνηση.
1: Μα δεν νομίζω ότι έγινε κανένα διάλογος με την αυτοδιοίκηση. Σχεδόν κανένας και πάντα η κυβέρνηση ό,τι θέλει να περάσει αποφασίζει από μόνη της για λογαριασμό μας. Ποτέ δεν ρωτάμε. Ποιος σας είπε? Ανακοινώσεις των κομμάτων βγήκανε που το καταγγέλαμε.
0: Ναι, ανακοινώσεις βγήκαν. Κοινές πρωτοβουλίες δεν παρθήκανε. Κοινές πρωτοβουλίες, κύριε Φιλίππου, δεν παρθήκανε αφού υπήρχε αυτή η σύμπτωση απόψεων στην ευρύτερη αντιπολίτευση.
1: Ένα λεπτό, στα συνέδρια των Δήμων που έγιναν, παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία πρόσκειται και στην κυβερνητική παράταξη, οι δήμαρχοι ήταν αντίθετοι. Απλώς δεν εισακουγόμαστε για άλλους λόγους. Εκτιμώ ότι το εκλογικό σύστημα αυτό που ψηφίστηκε είναι και καλπονοθευτικό και κυρίως θέλει να κατευθύνει, πώς το λένε, κομματικά να ελεγχθούν οι Δήμοι. Δεν είναι έτσι η δημοκρατία.
0: Δημοκρατικά από 70, είναι προβληματικό.
1: Από το 1974 και εδώ είχαμε ένα σύστημα δύο γύρων και 50%. Είχε λειτουργήσει.
0: Άρα πιστεύετε.
1: Γίνονται οι αλχημίες που γίνονται.
0: Άρα πρέπει μεσοπρόθεσμα να αναλυθούν πολιτικές πρωτοβουλίες στη Νέα Βουλή κτλ. Για να γίνει αλλαγή αυτού του εκλογικού συστήματος. Αν και ακούω ότι και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει προβληματισμός, αναφερθήκατε και στα θεσμικά σας όργανα που πολλοί και από αυτούς το είπαν.
1: Η οποία κατάθεσε χθες η Ελλάς. Το φέρει και η κυβέρνηση και ψηφιστή. Σαφώς θέλει και ένα χρονοδιάγραμμα, θέλει και το χρόνο, θέλει και την υλοποίησή του. Δεν γίνονται πατάω το κουμπί, αλλά η κατεύθυνση είναι αυτή. Πρέπει να αποκεντρώσουμε το κράτος και πρέπει να ασχοληθούμε από κάτω προς τα πάνω, να ακούμε τους πολίτες, γιατί μέχρι τώρα λειτουργούσε το κράτος υδροκυφαιρικά από πάνω, με ένα αποτέλεσμα πλέον να έχει ρημώσει όλη η επαρχία και η περιφέρεια. Το ζείτε και κάθε πέρα φαντάζομαι και από το ραδιόφωνο και από τις συνεντεύξεις.
0: Ωραία κύριε Φίλιππου, καλές προσπάθειες και θα επανέλθουμε. Είναι τεράστιο το θέμα της αυτοδιοίκησης. Τις προτάσεις σας τις παρουσιάσατε, θα τις ξανασχολιάσουμε και θα δούμε και τις προσπάθειες στη συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
0: Είμαστε και πάλι μαζί. Συνήθως κυριαρχούμαστε από την τεράστια καταστροφή με τις φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία που έχουν προκαλέσει τεράστιες και οικολογικές και ανθρώπινες καταστροφές. Αλλά καλό θα είναι να θυμόμαστε και τα μικρά προβλήματα που όμως είναι σοβαρά κατά περιοχή και στη χώρα μας. Γι' αυτό έχουμε δίπλα μας εδώ στο στούντιο τον καλό μας συνάδελφο τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου να μας πει για τα ζητήματα των πρωτογενών αιτίων που έχουν προκύψει με τις χωματερές σε διάφορα νησιά.
12: Ναι, γεια σας και από μένα. Με αφορμή την πυρκαγιά που είχαμε στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τη 1:30 εχθές το μεσημέρι, και μάλιστα αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε πλησίων του Χιτά Πάρου. Ένας Χιτά ο οποίος διαχειρίζεται από τον φορέα διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή από τον Φόσδα Νοτίου Αιγαίου, μια παλιά χωματερή η οποία μετατράπηκε σε Χιτά, που σημαίνει ότι κανονικά σε αυτές τις χωματερές πρέπει τα σκουπίδια να συμπιέζονται και να θάβονται κάτω από τόνους χώματος.
0: Εδώ και χρόνια είναι οι προδιαγραφές αυτές, δεν υλοποιούνται όμως.
12: Αντίστοιχη Χιτά έχουμε σε Αγαθονήσι, Αμοργό, Ανάφη, Αστυπάλαια, Βόρεια Ρόδο, Ίο, Κάρπαθο, Κέα, Κίμολο, Κο, Καστελόριζο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Νήσιρο, Νότια Ρόδο, Πάρο Αντίπαρο είναι μία, Σέριφο, Σύφνο, Σύμνη, Σύμη και Φολέγανδρο. Αυτά τα νησιά λοιπόν έχουν αντίστοιχους Χιτά σαν και αυτό της Πάρου, που σημαίνει ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα πυρασφάλειας. Δεν θα πρέπει να έχουμε χύμα σκουπίδια. Παρόλα αυτά όμως η φωτιά η οποία ξέσπασε από χθες το μεσημέρι βρήκε μπροστά της ξερά κλαδιά, μπάζα, στρώματα σπιτιών. Βρήκε επίσης πάρα πολλά αντικείμενα που πετάμε από τα σπίτια μας, δηλαδή κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία. Βρήκε πολλά μεταλλικά αντικείμενα, πάρα πολλά πλαστικά. Και γι' αυτό λοιπόν φούντωσε τόσο γρήγορα.
0: Η ανευθυνότητα των συμπολιτών μας λοιπόν.
12: Και όχι μόνο, και η κακή διαχείριση, διότι αυτά τα νησιά για χρόνια λειτουργούσαν με παράνομες χωματερές. Τώρα λοιπόν μεταφράστηκαν σε Χιτά, κάπως να καλύψουμε ό,τι πρόστιμο μας έχει στείλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί σας θυμίζω, 2014 είχαμε το πρώτο πρόστιμο, το μεγάλο πρόστιμο μάλλον, για πάνω από 2.000 παράνομες χωματερές στη χώρα μας. Έγιναν κάποιες πράξεις και έργα ούτως ώστε να κλείσουν οι περισσότερες παράνομες χωματερές και να γίνει και αποκατάσταση. Παρ' όλα αυτά τα νησιά του Αιγαίου, και τα μικρά και τα μεγάλα, λειτουργούν ακόμα με χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πολύ λίγα νησιά κάνουν επεξεργασία, δηλαδή επεξεργασία στα ανακυκλώσιμα, δηλαδή για παράδειγμα η Σαντορίνη έχει μονάδα για ανακυκλώσιμα υλικά και επεξεργασία. Η Σύρος έχει. Αλλά τα περισσότερα νησιά δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Πάρος αυτή τη στιγμή έχει περίπου 14.500 πληθυσμό. Ξέρετε πώς ανεβαίνει το καλοκαίρι?
0: Δηλαδή, 5 τουλάχιστον.
12: Οι αφίξεις του 25 ήταν 970.000 τουρίστες.
0: Ένα εκατομμύριο δηλαδή.
12: Ναι, έτσι. Κοντά στο 1 εκατομμύριο. Δηλαδή φανταστείτε πόσο 20-πλασιάζεται ο πληθυσμός αυτών των μικρών νησιών με τις αφίξεις των τουριστών. Που σημαίνει 20-πλάσια σκουπίδια, 20-πλάσια πλαστικά, κακή διαχείριση. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να σηκώσουν αυτές οι μικρές χωματερές, οι μικροί Χιτά, όλο αυτό τον όγκο των τουριστών που έρχονται για το καλοκαίρι και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου.
0: Ποιος είναι ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός, υπάρχει, παρότι δεν υλοποιείται ενδεχομένως?
12: Υπάρχει μεσοπρόθεσμο, αλλά είναι, για παράδειγμα, υπήρχε ένα παλιό σχέδιο για μεταφορά αποβλήτων σε μεγαλύτερες μονάδες. Δηλαδή, ας πούμε, η Πάρος να στέλνει στην Άξο ή ας πούμε να πηγαίνουν σε άλλες μεγάλες μονάδες. Αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί διότι είναι μεγάλο το κόστος. Δηλαδή, ας πούμε, μπορούσε να υπάρχει μια μικρή μονάδα στην Πάρο για πολύ μικρό ποσοστό επεξεργασίας αποβλήτων και η μεγάλη ποσότητα να πηγαίνει σε μεγάλες μονάδες. Αυτό όμως δεν μπορούσε να υλοποιηθεί λόγω του υψηλού κόστους. Το έχουμε δει, για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια στην Κέρκυρα.
0: Συνεχίζεται ακόμα και τώρα,
12: που
0: μεταφέρουν με ένα κομμάτι των απορριμμάτων στα
12: Γιάννενα.
0: Στην Ήπειρο, στα Γιάννενα.
12: Έτσι. Και μάλιστα και στην Κοζάνη πάνε πάρα πολλά σκουπίδια εκεί πέρα στην τοπική μονάδα. Ακόμα η Κέρκυρα, για παράδειγμα, δηλαδή μεγάλα νησιά, τουριστικά νησιά που είναι πραγματικά και η αφρόκρεμα του τουρισμού εδώ στη χώρα μας, δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση των αποβλήτων. Δηλαδή μιλάμε για περιβάλλον, μιλάμε για τόσα πράγματα, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει ως χώρα να υλοποιήσουμε τέτοιες μεγάλες μονάδες. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτές τις πυρκαγιές. Όταν ακούμε πυρκαγιά σε σκουπίδια, να ξέρουμε ότι κατά 99% η φωτιά αυτή θα ξεφύγει. Και θα ξεφύγει γιατί δυστυχώς αυτά τα νησιά δεν έχουν και μεγάλο, δεν έχουν και μεγάλη μονάδα της πυροσβεστικής, δηλαδή δεν έχουν και πολλούς πυροσβέστες. 1-2 οχήματα με 5 πυροσβέστες, 6 το πολύ. Δηλαδή και επίσης και η Νάξος που είναι ένα διπλάσιο νησί, περίπου αντίστοιχη μονάδα. Δεν μπορούμε δηλαδή λοιπόν να τα υλοποιήσουμε. Εδώ να φανταστείτε, υπάρχουν νησιά του Αιγαίου που οι πυροσβεστικοί είναι μόνο από εθελοντές. Δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι, δηλαδή δεν υπάρχουν πυροσβέστες επαγγελματίες. Υπάρχουν νησιά του Αιγαίου που είναι μόνο από εθελοντές. Όπως για παράδειγμα στη Τζιά. Στη Τζιά πέρσι είχαν γίνει τόσες πυρκαγιές και έτρεχαν οι φουκαράδες οι εθελοντές να τις σβήσουν.
0: Άρα παραμένει ένα ζήτημα μεγάλο.
12: Παραμένει ένα ζήτημα.
0: Ο συντονισμός και η παρέμβαση, υποθέτω, όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των περιφερειών και του κεντρικού κράτους.
12: Ακριβώς.
0: Χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες, παρά το χαμένο χρόνο ή τις ευκαιρίες, διότι δεν μπορούμε να δίνουμε αυτή την εικόνα.
12: Υπάρχει ένας φως Δανωτίου Αιγαίου που ακόμα σε αυτά τα νησιά που σας είπα, τα τόσα πολλά νησιά Κυκλάδων και Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, είναι ακόμα με χυτά. Τα οποία πραγματικά είναι μια βόμβα, μια ορολογιακή βόμβα, έτοιμη να εκραγεί όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Και μην ξεχνάμε ότι τα σκουπίδια αυτά να φλέγονται. Παράγεται το βιοαέριο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πετάξει κάποιος ένα τσιγάρο. Το σκουπίδι μόνο του αυτά να φλέγεται, λίγο να βρει άνεμο, αέρα όπως και τώρα. Παπ, πετάει το πλαστικό, ανοίγει, ξεκινάει ο καπνός. Σιγά σιγά ο καπνός γίνεται φωτιά και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ο εκλεκτός συνάδελφος μας παρουσίασε όλη την κατάσταση. Καλό θα είναι να προσέχουν και οι συμπολίτες και οι τοπικές αρχές, γιατί είμαστε πίσω στην κατάσταση. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα αντιμετωπιστούν με άλλη λογική και άλλη παρεμβατικότητα από όλους τους αρμόδιους φορείς.
12: Μακάρι, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν έχει ακόμα τα αποτελέσματα που θέλαμε.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επανερχόμεθα. Και οφείλουμε να σας χαιρετήσουμε. Ολοκληρώνεται και η σημερινή ώρα ως μετακίνηση θερινής εκπομπής και Μαζί και Χώρια. Αν θέλετε κι εσείς, οι φίλοι ακροατές και ακροάτρες, και πάλι μαζί αύριο στις 12.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Όταν βλέπετε να κλαίω.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
23: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλιο Σίων μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια να τμήματα. Στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Παραλιακή από το Ελληνικό έως τον Άλυμο λόγω τροχαίου. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, ο κύριος Γκουντέρες απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει ακόμη προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής, παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν το λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τον και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κύριος Γκουντέρες. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, από τους οποίους, όπως ανέφερε, ζήτησε να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Το μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσιο που βρίσκεται σήμερα στο πλαίσιο της περιοδίας του. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης επισκεπτόμενος στο φυλάκιο του ακριτικού νησιού. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Δεν εφησυχάζουμε, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 και 6 μποφόρ, δήλωσε στον Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνία σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Γενέση Τρικάλων σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπηκό. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενοι είναι ακόμη ένας έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών και ένας 27χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν. Μέχρι τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για φρεφονιπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ενώ ήδη οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 175.000. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Συνελήφθη 56χρονο στην περιοχή της Σινόης μετά από καταγγελία για λειτουργία παράνομου εκτροφείου ζώων συντροφιάς. Στο πλαίσιο της έρευνας, σε προάβλιο χώρο εντοπίστηκαν 13 σκυλιά, εκ των οποίων 4 κουτάβια και ένα άλογο, να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζοίας. Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 32 όπλα, 5 σπαθιά, 18 μαχαίρια, τσεκούρια και 7.500 φυσίγγια πυροβόλων όπλων. Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζοία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, θα σας έλεγα μετά το καλό μεσημέρι και καλό σας βρήκαμε. Πάμε με το ρυθμό. Πάμε να νιώσουμε λιγάκι καλοκαίρι. Να ανέβει η ένταση. Αν είσαστε σε κάποιους δρόμους όπως στο κέντρο και στην παραλιακή που είμαι παθούσα, δεν ανεβαίνει και τόσο πολύ ένταση. Υπάρχει μια μικρή ακινητοποίηση από το ελληνικό μέχρι, ή τουλάχιστον υπήρχε, μέχρι τον Άλυμο. Αλλά δεν πειράζει ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Καλό σας βρήκαμε.

Λοιπόν, εδώ με τον Sky Banda, Sky 100,3, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό μας έχει τύχει και είναι ένα καλοκαίρι πάλι που μπαίνει σιγά σιγά ο Αύγουστος και βλέπω ότι δεν πρόκειται να ανασάνουμε. Πολύ κλισέ αυτή η φράση που θα πω, Θεέ μου, και μόνο που το λέω θα το ξεστομίσω, με βαριέμαι. Ότι θυμάστε τι έλεγε ο Έκο τον Αύγουστο, δεν υπάρχουν. Ναι, ξεχάστε το. Και είναι η απόδειξη πώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας βαρύς, ένας μήνας που πραγματικά έχει εξελίξεις. Το 15 Αύγουστο και τα μπάνια του λαού Πασόκ ωραία χρόνια. Ήτανε για το Πασόκ ωραία χρόνια. Πλέον ισχύει κάτι εντελώς διαφορετικό. Είμαστε σε μία, ας πούμε, πάμε από τα πιο ήπια προεκλογική περίοδο. Είτε έχει επισήμως, είτε δεν έχει επισήμως ανακηρυχθεί αυτή η περίοδος. Από τις περιοδίες και μόνο του ίδιου του Πρωθυπουργού μπορούμε να το καταλάβουμε. Από το σήμα που έχει δοθεί μπορούμε να το καταλάβουμε. Θα κινείστε, όπως το έχει πει, σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη, σαν να γίνουν εκλογές αύριο μεθαύριο. Έχουμε σοβαρά διεθνώς ζητήματα να σχολιάσουμε και θα το κάνουμε σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Μέση Ανατολή. Πάνε οι τέσσερις ημέρες εκεχηρίας κατάπαυσης του πυρός και τα σχετικά. Είχαμε μια κατά μέτωπο επίθεση με τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει στο παιχνίδι και έχουμε μια συζήτηση πάλι για το Κυπριακό που όπως και χθες πάλι με τον Κωνσταντίνο συζητούσαμε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Έγινε εκεί η συνέντευξη την οποία παρακολουθήσατε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο Ανδρίτσο που έπαιξε στο τέλος της εκπομπής του το κομμάτι των δηλώσεων του κ. Γκουτέρες. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά ήταν νομίζω ένα ευχολόγιο. Κάπως έτσι το είδα εγώ, ένα εφόσον και ιδιότητα το οποίο 5+1 συναντήσεις. Έτσι βέβαια είναι η διπλωματία, έτσι λειτουργεί η διπλωματία. Αλλά θα μου πείτε, τι περίμενες δε Χριστίνα, να τα βάλουν κάτι, να βάλουν κάτω χάρτες και να ορίσουν, τι να ορίσουν? Δεν είναι έτσι τα πράγματα, για να προλάβω και κάποιους από εσάς που μπορεί να έχετε αυτήν ακριβώς τη σκέψη. Λοιπόν, ο Άγγελος μου λέει, κατεύθυνση προς Χαϊδάρη κάτω από τη γέφυρα που οδηγεί σε Γάλλιο, Περιστέρι έχει μείνει όχημα στην αριστερή λωρίδα, γίνεται χαμός, όποιος μπορεί μακριά. Να σε καλά Άγγελα, ακόμα σε ευχαριστούμε πολύ για την προειδοποίηση και την ενημέρωση, γιατί πραγματικά μόνο έτσι σώζεται η κατάσταση. Είναι ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και οι δύο βγήκαν έξω και με ψάρευαν. Πού είσαι? Κάνω εγώ ρεπεράς, πήγαν από το ένα γραφείο στο άλλο νομίζοντας ότι. Ελένη μας, Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174, 20 Αντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, είμαι Χριστίνα Βίδου και σε λίγο ξεκινάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Στις μουσικές επιλογές είμαι Χριστίνα Βίδου και σε λίγο ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, ελάτε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έως τις 2 θα είμαστε μαζί σας. 3 τέταρτα στην ουσία. Και πώς να χωρέσεις όλη την επικαιρότητα στα 3 τέταρτα. Έχουμε έρθει με και Φιμπρίο και Ζωντάνια. Μπαίνει στο στούντιο μέσα και ο Νότης Παπαγιαννάκος που για κάποιο λόγο είσαι η επόμενη βαρδιά. Είσαι ο πρωινός. Ωραία. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις ο Νότης. Ο ένας μπαίνει, ο άλλος βγαίνει, ο άλλος φεύγει. Με τέτοια γυαλιά είμαστε πρεσβειοποίητες. Τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε. Ελάτε να σοβαρευτούμε γιατί. Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Φίλης. Νομίζω δεν χρειάζεται ούτε ο Κωνσταντίνος ιδιαίτερες συστάσεις πια. Πού να το πιάσω, πάμε στο Κυπριακό πρώτα, Κωνσταντίνα μου. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Το διόρθωσα. Γιατί αν έλεγα καλημέρα, θα μου έλεγε τα γνωστά. Μετά τις 12 λέμε καλό μεσημέρι. Αυτά είναι οι συνεννοήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έχω έρθει ναι, με κέφι, αλλά δεν ξέρω τι εσένα σου βγάζει. Ας ξεκινήσουμε από το Κυπριακό, αν και στη Μέση Ανατολή νομίζω ότι θα δώσουμε και περισσότερο χώρο. Γίναμε σοφότεροι? Έγινε κάτι που δεν το έχω αντιληφθεί?
1: Όχι. Το έθεσες σωστά στην εισαγωγή σου. Δεν υπήρξε ένα διατάφτα. Και σε κάθε περίπτωση όταν στα τέλη Ιουλίου ακούμε το Γενικό Γραμματέα να λέει ότι θα οριστεί ο χρόνος της συνάντησης όχι απαραίτητο σε έφετο χρόνο αλλά πάντως κάποια στιγμή αργότερα και ξέρουμε ότι η θητεία του λήγει σε 4 μήνες από σήμερα, θα είναι εντυπωσιακό νέο να δούμε να γίνεται κάτι ουσιαστικό στο Κυπριακό πριν λήξει η θητεία. Άρα ο ένας παράγοντας που λέγαμε χθες ότι συμβάλλει στην επίσπευση των εξελίξεων, από ό,τι φαίνεται εκλείπει αυτή τη στιγμή. Γιατί αν τον ακούγαμε να έλεγε ότι εντός Αυγούστου θα είχαμε την πρώτη συνάντηση και στη συνάντηση αυτή ασκούνταν μία πίεση να υπάρξει και κάποιο αποτέλεσμα, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Τώρα η συνάντηση φαίνεται ότι χρονικά μεταφέρεται. Μπορεί να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, αλλά για την ώρα στη συνέντευξή που δεν είπε κάτι. Άρα δεν έχουμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή κάτι εντυπωσιακό σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά εγώ επιμένω ότι το Κυπριακό είναι ένα θέμα που θεάται από πολλούς κύκλους ως μέρος μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής ασφάλειας που αφορά στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δύο σημαντικότατων εταίρων του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα. Ναι. Ασφαλώς μία επίλυση του Κυπριακού θα αφαιρούσε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, χωρίς να σημαίνει ότι μένουν αυτά των θαλασσίων ζωνών, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Το Ισραήλ ενδιαφέρεται εσχάτως για την Κύπρο πολύ περισσότερο από ό,τι ενδιαφερόταν τα περασμένα χρόνια, γιατί η Κύπρος του προσφέρει ένα στρατηγικό βάθος, το οποίο δεν έχει σε διαφορετική περίπτωση. Είδαμε ότι η Κύπρος έγινε στόχος κάποιων επιθέσεων ευτυχώς σποραδικών και ευτυχώς ελάχιστων στις αρχές του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Θέλω να πω, ενεργειακά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Γιατί εδώ και χρόνια έχουν υπάρξει καθυστερήσεις, αλλά φαίνεται ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να δούμε κάποιες εξορίξεις και την Κύπρο σιγά σιγά να αρχίσει να εκμεταλλεύεται τους ενεργειακούς της πόρους. Σε αυτό βέβαια έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και οι Τούρκοι αλλά και οι Τουρκοκύπροι όπως γνωρίζεις. Και η Κύπρος επίσης, Χριστίνα, είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται για διευθετήσεις. Δηλαδή, Λίβανος-Ισραήλ, χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, ακόμα και σήμερα παραμένουν τυπικά, πριν από 4 σχεδόν χρόνια βρήκαν ένα μόντους οπεράντι για τις θαλάσσιες ζώνες. Κύπρος-Λίβανος. Πριν από λίγους μήνες είχαμε τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ, η οποία εκκρεμούσε από το 2007. Υπάρχει κινητικότητα στη Συρία και με εμπλοκή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα συζητεί με την Λιβύη, χωρίς βέβαια πιθανότητες να ευοδοθούν αυτές οι συζητήσεις, για θαλάσσιες ζώνες. Τουρκία έχει έρθει πιο κοντά με την Αίγυπτο. Νομίζω ότι σου έχω βάλει ένα πλαίσιο.
0: Ένας μεγάλος χάρτης, ψηφίδες πολλές, σε ένα έτσι.

0: περίεργο μοσαϊκό. Αυτό τη χώρα μας πόσο την επηρεάζει, Κωνσταντίνε? Όπως το μοσαϊκό που περιέγραψες, για να φύγουμε λιγάκι και να πάμε στη Μέση Ανατολή, που εκεί είχαμε, δεν ξέρω τι έγινε τη νύχτα και τι άλλαξε, και μετά από αυτή την κατάπαυση των 4 ημερών είχαμε αυτό το βομβαρδισμό με τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει μέσα.
1: Ναι. Να πω για τη χώρα μας. Προφανώς και η χώρα μας επηρεάζεται, γιατί η Χριστίνα, η Ανατολική Μεσόγειος, είναι μια περιοχή η οποία έχει πολλές ευκαιρίες, έχει πολλές προκλήσεις, έχει και πολλούς κινδύνους. Είναι μια περιοχή, η Ανατολική Μεσόγειος, στην οποία συγκεντρώνονται μεταναστευτικές ροές. Και μάλιστα στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερες, δεδομένων των δημογραφικών μεταβολών που συμβαίνουν στην Αφρική και βέβαια της κλιματικής κρίσης. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ενεργειακούς πόρους, σημαντικούς. Είναι μια περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται το οργανωμένο έγκλημα και έχουμε επίσης τρομοκρατία και απολύσεις της τρομοκρατίας, όπως αυτές που έρχονται από την Μέση Ανατολή. Είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε πάρα πολλές διαφορές, ας πούμε, στον καθορισμό θαλασσίων ζωνών, και δύο συμφωνίες, το Τουρκο-Λιβυκό Σύμφωνο και την Αιγυπτιακή Συμφωνία, οι οποίες διαφωνούν επί της ουσίας και δημιουργούν μια νομική διαφορά μεταξύ των κρατών που εμπλέκονται σε αυτές. Έχουμε μια χώρα, τη Λιβύη, η οποία είναι περίπου σε χάος, μια χώρα πολύ σημαντική για την περιφερειακή ασφάλεια που είναι η Αίγυπτος, η οποία ευτυχώς δεν είναι σε χάος, αλλά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε τη Συρία, η οποία προσπαθεί να ορθοποδήσει, το ίδιο και ο Λίβανος. Έχουμε το Κυπριακό ως μια παγωμένη διένεξη εδώ και 52 χρόνια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η περιοχή για την Ελλάδα, και γίνεται ακόμα σημαντικότερη, Χριστίνα, για να πάμε στη Μέση Ανατολή, αν κανείς αναλογιστεί ότι η Ευρώπη δεν έχει θέση και άποψη για αυτή την περιοχή, η οποία είναι στην άμεση γειτονιά της. Δεν μιλάμε για τη Βραζιλία και την Αργεντινή, για τον Ατλαντικό, για τον Ειρηνικό, την Κίνα, την Ταϊβάν. Μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, που είναι η άμεση γειτονιά, η άμεση νότια γειτονιά της Ευρώπης. Μόνο που η Ευρώπη είναι προσανατολισμένη ακόμα, κατά κύριο λόγο, στη Ρωσία και το Ουκρανικό ζήτημα, ακόμα και στη Μέση Ανατολή. Αν ψάξει κάποιος ακροατής και μας στείλει μήνυμα ότι μπορεί να βρει μια θέση ευρωπαϊκή ενιαία για το θέμα του Μεσανατολικού στη Βαρύ, η οποία να επηρεάζει τις εξελίξεις, εγώ εδώ είμαι να την ακούσω, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί να την.
0: Και πέρα από, θα σου έλεγα, ας το πούμε ότι υπάρχει αυτή η θέση, μπορούμε να τη δούμε και να έχει κάποια αντανακλαστικά γρήγορα η Ευρώπη, γιατί το υπεροκεάνιο αυτό πια σε απλά ή σοβαρά ή πολύ σημαντικά ζητήματα που την αφορούν έχει την ίδια ταχύτητα.
1: Χριστίνα, να πω κάτι αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλω να είμαστε αφοριστικοί και ισοπεδωτικοί. Ναι. Πολύ περισσότερο εγώ που είμαι ευρωπαϊστής και θα ήθελα περισσότερη Ευρώπη, πιο αποκεντρωμένη ενδεχομένως, αλλά και πιο federal Ευρώπη, δηλαδή πιο φεντεραλιστική, πιο ομοσπονδιακή. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ένα μικρό θαύμα σε μία Ήπειρο η οποία σε 30 χρόνια έχει δύο παγκόσμιους πολέμους. Άρα το ευρωπαϊκό εγχείρημα από μόνο του είναι ένα όντως μικρό θαύμα, θεσμικό και όχι μόνο. Και το γεγονός ότι μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία του 2022, από το 1945, με εξαίρεση τη Γιουγκοσλαβία, τη δεκαετία του 90, δεν είχαμε κάποιο πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, είναι επίσης ένα μικρό θαύμα, ένα μεγάλο επίτευγμα, να το πω αλλιώς. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι να ακούμε την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Μάγια Κάλλας, να λέει ότι στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε ακόμα χαράξει στρατηγική, γιατί η κατάσταση εκεί πέρα εξελίσσεται. Αυτή η δήλωση, την οποία την έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες, είναι αποκαλυπτική του που βρισκόμαστε ως Ευρώπη και ως Ευρωπαίοι απέναντι σε ένα ζήτημα τόσο σημαντικό σαν αυτό της Μέσης Ανατολής.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε. Γιατί έχουμε πια αυτές τις εξελίξεις, έχουμε αυτή τη νέα ανάφλεξη, γιατί έχουμε αυτή την επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, γιατί έχουμε αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Τι έχει συμβεί?
1: Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχουν μέσα στο Ιράν κάποιες δυνάμεις πιο σκληροπυρηνικές εντός των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίες λειτουργούν με μία αυτονομία και δεν μπορούν να ελεγχθούν. Δεν ξέρω αν οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν που αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι, γιατί όπως είχαμε πει και μαζί σε ανύποπτο χρόνο, αν η συμφωνία της 17ης Ιουνίου είχε λειτουργήσει, ενώ η συμφωνία κατάπαυση του κυρώσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Χριστίνα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια επικράτηση, έστω και προσωρινή, των μετριοπαθών, των διπλωματών μέσα στο Ιράν. Από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία διερρήχθη πολύ γρήγορα, είναι προφανές ότι επικρατούν οι ακραίοι. Και όταν επικρατούν οι ακραίοι, δεν μπορείς εύκολα να βρεις λογική κάποιες φορές τις δράσεις τους. Εγώ θα το πω για μια ακόμα φορά και θα επιμείνω. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι δεν θα το έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σίγουρα, αν δεν επιτευχθεί μια συμφωνία με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ δεν θα έχει κανένα φρένο, δεν θα έχει κανένα χαλινάρι να κάνει οτιδήποτε αυτός κρίνει σε βάρος του Ιράν. Επομένως, όταν έχεις ένα εργαλείο στα χέρια σου και είναι αποτελεσματικό, λέγε με ορμού στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις την κατάλληλη στιγμή. Γιατί αν δεν το χρησιμοποιήσεις την κατάλληλη στιγμή, τότε το εργαλείο αυτό μπορεί να γίνει μπούμεραγκ το οποίο θα στραφεί σε βάρος σου. Τώρα... Για να γίνω πιο καταπληκτός, αν το Ιράν κάνει κατάχρηση αυτού του εργαλείου και δεν βρει ένα modus operandi με τον Τραμπ, δεν υπάρχει περίπτωση, κατά την άποψή μου, ο Τραμπ την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, που πλέον δεν θα έχει κανένα εκλογικό άγχος, γιατί θα έχει δύο χρόνια καθαρά μπροστά του μέχρι να ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του, άρα να ολοκληρώσει και την προεδρία του, κανένα άγχος, καμία αγωνία να κάνει αυτό που θέλει και που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει σε βάρος του Ιράν. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι ο Τραμπ επιχειρεί να ισοπεδώσει το Ιράν ή να επιτεθεί πιο αποφασιστικά σε βάρος του Ιράν, αυτό θα έχει αντανάκλαση στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, άρα στο Αμερικανό καταναλωτή, στο Αμερικανικό νοικοκυριό. Το να το κάνει τώρα λοιπόν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές είναι περίπου αυτοκτονικό. Εκτός εάν δημοσκοπήσει ότι αυτό θέλουν οι Αμερικανοί που μάλλον δεν το θέλουν. Το να το κάνει μετά είναι ένα σενάριο το οποίο για μένα συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες.
0: Τελευταία και σύντομη απάντηση, Κωνσταντίνα. Δηλαδή, βλέπεις μέχρι τις εκλογές, τις ενδιάμεσες, να είμαστε, να πορευτούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πορευτεί έτσι ο πλανήτης στη Μέση Ανατολή με αυτή την ανάφλεξη και με έναν Νετανιάχου που επίσης έχει μπροστά του εκλογές?
1: Βλέπω ότι όλοι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, Χριστίνα, βρίσκονται μπροστά σε μια διέξοδη κατάσταση. Όλοι. Το έχουμε συζητήσει μαζί, οι νικητές και οι ιτημένοι δεν υπάρχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Υπάρχουν μόνο οι ιτημένοι. Τώρα οι νικητές μπορεί να έχουν κάποια πρόσχερα ωφέλη. Στο τέλος της μέρας η άποψή μου είναι ότι ακόμα και αυτοί που σήμερα είναι σε ρόλο οδηγού, βλέπε Ιράν, που έχουν ας πούμε το πάνω χέρι όπως είπα και πριν, αν δεν κάνουν σωστή χρήση του πλεονεκτήματος που αυτή τη στιγμή έχουν, θα βρεθούν σε ακόμα δυσμενέστερη θέση. Και ας πω κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσω. Θα ήθελα να πιστεύω ότι μέσα σε διάμεσες εκλογές, το είπα και πριν, το Ιράν έχει λόγους να βρει μια συμφωνία με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί οπωσδήποτε έχουν λόγους να βρουν συμφωνία με το Ιράν, άρα μπορεί να πάμε στο καλό σενάριο. Ναι. Αλλά αν πάμε στο κακό σενάριο, να πω ότι δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε το Ιράν να στερείται φαρμάκων, να στερείται τροφίμων, να στερείται ενέργειας, με τις ΗΠΑ να είναι σε θέση, είναι ικανές, το ξέρουμε όλοι αυτό, να καταστρέψουν γέφυρες, να καταστρέψουν οδικά δίκτυα, να καταστρέψουν συμπυροδρομικά δίκτυα, να καταστρέψουν υποδομές ενέργειας, εκεί που παράγεται δηλαδή η ενέργεια, να καταστρέψουν αρδευτικά δίκτυα, να καταστρέψουν τα πάντα. Θα μου πεις, είναι αυτό κόντρα στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου? Μικρή σημασία έχει από το σχέδιο του Τραμπ. Νομίζω αν θελήσει ότι... να το κάνει, θα το κάνει. Έχει σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν οι Ιρανοί, αυτοί για τους οποίους υποτίθεται ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ξεκίνησαν τον πόλεμο, πέραν του πυρηνικού δηλαδή,
0: για το καλό των Ιρανών.
1: Ακριβώς, όσους βρέθηκαν και στους δρόμους, είναι αυτοί που θα πληρώσουν το μεγαλύτερο τίμημα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Κωνσταντίνος Φίλης, ενδεχομένως να τα πούμε και το βράδυ στο Δελτίο. Δεν τον αφήνουμε. Δεν μας αφήνουν τα γεγονότα, νομίζω. Ούτως ή άλλως, τα λέγαμε και στην αρχή. Τα καλοκαίρια πια έχουν άλλες διαστάσεις πάρει. Η ξεχνιασιά και το ανέμελο έχει φύγει. Πάμε να σας πούμε όμως κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, εξίσου ενδιαφέρον μάλλον. Έχουμε μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ. Είναι ισχυρό διεθνώς, έχει και προσφέρει ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει ιστορία 77 ετών και είναι διπλά διακεκριμένο. Πού? Στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Άλλωστε, 100.000 απόφοιτοι από περισσότερες από 160 χώρες μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν. Έχει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και έχει 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι σπουδές που μπορείτε να ακολουθήσετε. Νομική, ψυχολογία, βιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και έχει και άλλα 10 νέα προγράμματα που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναξη τον Οκτώβριο. Μπείτε στο killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά, και για Μύκονο?
5: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
12: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφίσου από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια ανατμήματα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο λόγω τροχαίου. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι' αυτό. Το μήνυμα ότι η προστασία των σύνορων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδίας του. Περιορίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στον Άγιο Δημήτριο με
14: Ασσινίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τραγούδια από τα δικά μας τα παλιά, τις δεκαετίες δηλαδή εκείνης, των 52 που είμαι σίγουρα. Γιατί σήμερα, γιατί λέω την ηλικία, έτσι, πριν πάμε στο θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για τη συνέχεια. Μιλάμε για τη γυναίκα, μιλάμε για την εξέλιξή της. Μιλάμε για την αξιοκρατία, μιλάμε για την αξιοπρέπεια πάρα πολλές φορές. Και διαβάζω τώρα, δεν λέω το site, συνήθως λέω τα site, αλλά δεν θέλω καθόλου να οτιδήποτε στοχοποιήσω. Προσέξτε τίτλο. Η Πενέλοπε Κρούζ στα 52. Λάμψη, φυσική ομορφιά και τα μυστικά που τη διατηρούν αγέραστη. Και μετά είναι ένα κείμενο, εξαιρετικό κείμενο, αλλά πιάνω μόνο αυτό για να σας πω ότι ακόμα δυστυχώς, όταν μια γυναίκα μεγαλώνει, είναι η φυσιολογική εξέλιξη, η γυναίκα μου στο μεγαλώσει, θα πρέπει η αγέραστη, κοίτα τι κάνει και διατηρείται όμορφη και νέα, εκ των πραγμάτων από τα αποδυτήρια, δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω και αυτό τον όρο, βάζεις και τοποθετείς τη γυναίκα και όχι τον άντρα, δυστυχώς, ό,τι αγώνας έχει δοθεί, σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Μια γυναίκα πρέπει να είναι αγέραστη. Μια γυναίκα πρέπει να μην έχει ρητίδες. Πρέπει να διατηρεί το σώμα της κάπως. Άμα πάρει κάποια κιλά, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, παράτησε τον εαυτό της, παρετήθηκε από τη ζωή. Αν έχει άσπρες τρίχες στο μαλλί, γιατί επέλεξε να αφήσει το φυσικό να έχει παραιτηθεί ή τα έχει παρατήσει, σε αντίθεση με τον άνδρα, ο οποίος κοίτα τι όμορφα η κυλίτσα, πόσο καλό περνάει, και άλλα τέτοια πολλά, φρικτά κλεισέ. Κλείνει παρένθεση, γιατί δυστυχώς μπαίνουν και μετά, γιατί γίνεται αυτό, για να μπει σε μια άλλη διαδικασία, να αρχίζει να αγοράζει προϊόντα, να γίνει ένα καταναλωτικό προϊόν, μπας και είναι δυνατόν στα 52 μου να έχω τη φρεσκάδα τη Σοφίας, που είναι 20 κάτι, ανήλικο εδώ πια. Είναι δυνατόν να έχω το μυαλό, να περιορίζεται το μυαλό μου μόνο σε αυτό? Το μυαλό μου, μην βάζετε το προσωπικό, το βάζω έτσι για να μην. Η γυναίκα, η χειραφετημένη, να θέλει να είναι, να έχει την ίδια δροσιά, το υπέροχο αυτό που έχει ένα νέο κορίτσι στα 25 και στα 30 και στα 52 και στα 55, τα 52 και τα 55 και τα 60. Δεν είναι τα 52 και τα 55 της δεκαετίας του 60. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ας μας αφήσουν λίγο να το χαρούμε, γιατί είναι δώρο η ηλικία και τα χρόνια είναι δώρο. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, υπεύθυνος του τουρισμού και ευτυχώς φίλος, οπότε το έκλεψα λίγο, αλλά δεν μπορούσα, Κωνσταντίνε μου. Κύριε Δεριζιώτη, τι κάνετε? Να τα πω όλα για να το βάλω το πλαίσιο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα κλισέ τα παλαιότερα, πάνε τα μπάνια του λαού τον Αύγουστο. Ο Ουμπέρτο Έκο διαψεύδεται, με εξαίρεση κάποιους τυχερούς που πρόλαβαν και έριξαν μερικές βουτιές και επέστρεψαν για τον Αύγουστο στην Αθήνα. Ο οποίος ο Αύγουστος στην Αθήνα κατά κανόνα είναι ωραίος, έτσι.
0: Πολύ ωραίος.
1: Αλλά εν πάση.
0: Και έλεγα και χθες, Κωνσταντίνε, το εξής, ότι. Χριστό, συγγνώμη, κύριε Δεριζιώτη, ανεξαρτήτως σχέσεις, θέλω να ξέρουν και οι ακροατές με ποιον συνομιλώ. Είναι κακό να μιλάω στον ενικό. Κύριε Δεριζιώτη, λοιπόν, έχω διάφορα άλοθη για τον Αύγουστο. Βρίσκεις να παρκάρεις. Πηγαίνεις, το λέγαμε και χθες, το έλεγα και χθες. Πας πολύ γρήγορα στον προορισμό σου και δείχνεις πόσο όμορφη και κοντινή είναι η αποστάση σε αυτή την πόλη. Μετακομίζουν όμως όλοι εμείς που πηγαίνουμε στις διακοπές στα νησιά, που υπάρχει πλέον ένα κομμάτι, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, που πραγματικά ο υπερτουρισμός, δεν ξέρω αν σας αρέσει και σας ή όχι αυτή η λέξη, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Από το μποτιλιάρισμα και την κίνηση στα νησιά, από το μποτιλιάρισμα και την κίνηση στις παραλίες, είδα σήμερα στα Κουφανίσια κάτι απίστευτα βιντεάκια με το τι συμβαίνει στην Ιταλίδα. Όταν εγώ είχα πάει τη δεκαετία του 90 στην Ιταλίδα, ήμουνα εγώ μια μικρή παρέα και η υπόλοιπη παρέα ήταν κάποια μέτρα μακριά, αρκετά. Και το χτίζουμε όπου μπορούμε να βρούμε. Υπάρχει εδώ κάτι νεότερο?
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά και τα αυτονόητα. Τώρα το Κουφονήσι, που είναι ένα πολύ μικρό νησάκι, μπορεί να υπάρχουν κάποια βίντεο, τα είδα και εγώ αυτά σήμερα. Αλλά πρέπει να βλέπουμε πάντα τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει πρόβλημα υπερτουρισμού. Mm-hmm. Η Ελλάδα τι έχει? Έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υποδομών. Και παράλληλα μας λείπει και η οργάνωση. Είμαστε Μεσογειακοί, είμαστε Έλληνες, προσπαθούμε, ας κάνουμε κάτι καλύτερο. Και για να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το ξέρουν οι πάντες. Είχαμε βαρεθεί να ακούμε για τους 18.000 τουρίστες που δήθεν αποβιβάζοντας τη Σαντορίνη και βούλιαζε το νησί. 18.000 τουρίστες δεν αποβιβάστηκαν ποτέ στη Σαντορίνη. Ένας δημοτικός σύμβουλος, για κάποιο λόγο που ο ίδιος ξέρει, είχε γράψει για 17.000 τουρίστες. Εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτοί όμως κατέβηκαν, γιατί πολύ απλά αυτή ήταν η χωρητικότητα των κρουαζιεροπλοίων και σίγουρα όλοι οι άνθρωποι που επιβαίνουν σε ένα κρουαζιερόπλοιο δεν παίρνουν την εκδρομή για να κατέβουν σε κάθε νησί. Το διατάφτα όμως ποιο είναι, γιατί αυτό είναι ιστορία. Το διατάφτα είναι ότι από πέρσι, αν θυμάμαι καλά, φτιάξαν ένα απλό Excel, ένα απλούστατο Excel, και δώσανε σλότ στα κρουαζιερόπλοια για να μην φτάνουν όλα μαζί. Από τότε λοιπόν δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη. Γιατί φτάναν όλα μαζί τα κρουαζιερόπλοια στη Σαντορίνη? Για πολύ απλούς τοπικούς λόγους που δεν θέλω να σου πω τώρα εδώ, αλλά όσοι ξέρουν, ξέρουν. Δεύτερον, γιατί τα κρουαζιερόπλοια και τώρα στη Σαντορίνη υπάρχει ένα πρόβλημα στην αποβίβαση, στην επιβίβαση κτλ.? Γιατί η Σαντορίνη δεν έχει λιμάνι. Εγώ θυμάμαι μετά τους σεισμούς ότι είχε κατέβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι θα γίνει επιτέλους το νέο λιμάνι Σαντορίνης, που το μελετάμε εδώ και 30 χρόνια. Εσείς από τότε που το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχετε ακούσει τίποτα γι' αυτό? Τίποτα. Άρα λοιπόν, πώς θα λυθεί το πρόβλημα με τα κρουαζιερόπλοια Σαντορίνη χωρίς λιμάνι?
0: Υποδομές. Μετά ένα, το λιμάνι της Σαντορίνης. Μετά είδαμε δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια στη Μύκονο τι έγινε με τα λίμματα που πηγαίνανε στις παραλίες, όλα τα λίμματα από τα ξενοδοχεία και από οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι? Άλλο πρόβλημα.
1: Η Μύκονος όμως, επιτρέψτε μου εδώ να σας διακόψω, η Μύκονος όμως και η Σαντορίνη, που συνεισφέρουν η κάθε μία μόνη της μερικές μονάδες αρκετές στο ΑΕΠ της χώρας, πέρσι και φέτος κινούνται καθοδικά. Αντί να είναι παράδειγμα προς μίμηση, για κάποιους λόγους, και αυτό που είπατε προφανώς, άρχισαν να κινούνται καθοδικά. Το θέλουμε αυτό? Να θυμίσω ότι στην περίοδο του κορονοϊού δεν υπήρχε ψυχή ούτε στην παραλία, ούτε στον δρόμο, ούτε τίποτα. Αν μας αρέσει αυτό, okay, να το συζητήσουμε, να το κάνουμε. Να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα και να πούμε δεν θέλουμε τουρισμό. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί να μην οργανώνεις τίποτα και να έχεις την απέτηση όλα να κυλούν κανονικά. Ξέρετε, κύριε Αβίδου, επειδή πρόσφατα ήμουν στην Κύπρο, ξέρετε σε πόσο διάστημα πήγε, έκανε διακοπές σε μια παραλιακή πόλη της Κύπρου ένα σεΐχης, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε πρόβλημα με το νερό και ο σεΐχης τους έστειλε δώρο μια μονάδα αφαλάτωσης που μπήκε στη θάλασσα. Ξέρετε σε πόσο καιρό η μονάδα αυτή εγκαταστάθηκε και λειτουργήσε? Να σας απαντήσω εγώ, σε μια εβδομάδα. Ξέρετε πόσα χρόνια θα ήθελε στην Ελλάδα να μπει μια μονάδα αφαλάτωσης, ακόμη και αν ήταν δώρο από κάποιον και δεν έπρεπε να κάνει διαγωνισμό το δημόσιο? Να. Αυτά είναι σκέψεις που πρέπει να τις κάνουμε. Για να μην πω βέβαια το περίφημο θέμα με τις κάμερες στην Αθήνα. Πόσο καιρό ακούτε από τους αρμοδίους ότι οι κάμερες θα λειτουργούν και θα ακούγουν κλήσεις?
0: Και για να είμαι ειλικρινής, εδώ υπάρχει ένα ρεπορτάζ, το περιμένω, οι συνάδελφοι δηλαδή μου το λένε, ναι μεν υπάρχουν κάποιες κάμερες, ναι μεν κάποιες έχουν ενεργοποιηθεί, το θέμα είναι ποιος γράφει, ναι, και ποιος γράφει τις κλήσεις. Το ρεπορτάζ νομίζω λέει ότι γίνεται ακόμα με το χέρι, με το χέρι κανονικά, δηλαδή θα, κάποιος θα δει το υλικό από τις κάμερες, το βλέπει και μετά θα στείλει την, γίνονται βήματα. Με το χωροταξικό τι γίνεται, κύριε Δερυζιώτη?
1: Το χωροταξικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε αναλύσει επανειλημμένα και ειδικά τις τελευταίες μέρες, υποτίθεται ότι μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να έχει βγει η οικία, θα πρέπει να έχει μπει σε ισχύ. Και εκεί υπάρχουν θέματα, γιατί με τους περιορισμούς που μπαίνουν και με τις ρυθμίσεις, εν πάση περιπτώσει, που είναι οριζόντιες, και όταν πάμε να ρυθμίσουμε τα πάντα οριζόντια, δημιουργούνται προβλήματα. Δεν είναι η ίδια η Κηφισιά με το Πέραμα, ούτε η Πετρούπολη με το Αιγάλεο. Όταν λοιπόν πας να κάνεις μια οριζόντια ρύθμιση για όλους, εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Και δυστυχώς οι αιτιάσεις και οι προτάσεις των φορέων στη διαβούλευση έχουν ακουστεί ελάχιστα. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν θα ισχύσει το πράσινο τέλος σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση. Ένα ακόμη τέλος. Θυμίζω για πολύ κόσμο που δεν το ξέρει ότι πριν από 10 μέρες βγήκε η έρευνα της Κομισιόν για τις φορολογήσεις και η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στην φορολόγηση της εργασίας και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πρώτη. Στη φορολόγηση της εργασίας είμαστε στο 44%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 37%. Άρα λοιπόν, θα υπάρξουν προβλήματα στην ανάπτυξη από εδώ και πέρα. Και παράλληλα, εγώ δεν είμαι από νησί, εσείς αν δεν κάνω λάθος είστε από νησί.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή στην Ελλάδα υπάρχει και μικροϊδιοκτησία, πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ένα χωραφάκι, ένα οικοπεδάκι και περίμεναν ότι θα κάνουν κάτι εκεί στα γεράματά τους ή στα παιδιά τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα. Και αυτό είναι ένα ακόμη θέμα, γιατί υπάρχει και μια συνταγματική πρόληψη για την προστασία της ιδιοκτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν πάμε για ψήφιση και πάμε για να ισχύσει μάλλον το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι σε όλο αυτό το πράγμα που προσπαθεί να βάλει μια τάξη στο ποιος χτίζει, που χτίζει και τι χτίζει, τα στοιχεία της κίνησης, του τουρισμού, να το πω έτσι απλά, δεν περιλαμβάνουν σχεδόν καθόλου τα δεδομένα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και μιλάμε για 1 εκατομμύριο κλίνες. Αυτές λοιπόν δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν τις έχει προσμετρήσει κανείς, δεν έχει κανείς υπολογίσει τις επιπτώσεις από 1 εκατομμύριο κλίνες.
0: Okay. Είχατε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη και τη διάβασα κιόλας, οπότε πολιτισμός και τουρισμός πάνε μαζί με την Υπουργό.
1: Ήταν μια εμπειρία ζωής αυτή η συνέντευξη. Ήταν live, πήγε μια μισή ώρα. Η κυρία Μενδώνη είναι ποταμός και ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Εγώ σε 2 πράγματα θέλω να σταθώ. Στο πρώτο είναι ότι είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, αυτή τη στιγμή τρέχουν και ολοκληρώνονται 900 έργα στον τουρισμό, στον πολιτισμό, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι. Υπάρχει μια κοσμογονία. Προχθές εγκαινιάστηκαν 10 τέτοια έργα στη Λέσβο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα. Στο Αγαθονήσι το μουσείο, δηλαδή. Και έχουν απορροφήσει 1,5 δις σε χρήματα. Ναι. Πρέπει να είναι, χωρίς να υπάρχουν τελικά στοιχεία, το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να είναι το νούμερο 1 Υπουργείο σε απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σύζευση λοιπόν του τουρισμού με τον πολιτισμό είναι κάτι αυτονόητο και προφανές, αλλά δεν γινότανε. Τώρα λοιπόν γίνεται με όλη αυτή την κοσμογονία των έργων και βλέπουμε και την ανταπόκριση των ξένων. Οι ξένοι τρέχουν στα ελληνικά μουσεία, ξεκίνησαν πρωτοποριακά προγράμματα για ιδιωτικές περιηγήσεις στην Ακρόπολη, στο Μέγαρο των Υποτών στη Ρόδο και στο Ιναφέα στην Αίγινα. Όλα αυτά λοιπόν προβάλλουν την Ελλάδα και βλέπουμε το ενδιαφέρον των ξένων.
0: Να προβάλλουμε σωστά την Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Δερζιώτης, εκδότης του Περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΔΑ, υπεύθυνος τουρισμού. Υπάρχουν πάντοτε αντίλογοι σε όλα αυτά. Η Ράνια λοιπόν λέει: ευτυχώς εδώ στη Μύκονο η αισιδοσία δεν περιγράφεται. Έχω οικογενειακό σπίτι, είμαι εδώ τώρα, αλλά 1η Αυγούστου ερχόμαστε στην Αθήνα, γιατί πια η ζωή θα είναι αβίωτη. Δυστυχώς η Μύκονος λέει: καταστράφηκε από την πλειονεξία. Και όπου έχουμε λιμάνι, τι έγινε? Τα κρουαζιερόπλα πάντα μαζί φτάνουν, γεμίζουν τα σοκάκια μέχρι να ξεχυλίζουν και δεν αφήνουν ούτε ευρώ στα μαγαζιά. Πόσο κρίμα. Εδώ βέβαια υπάρχει, Ράνια μου, την ξέρω πολύ καλά αυτή την εικόνα. Στα περισσότερα νησιά τον Αύγουστο γίνεται έτσι. Γιατί και οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι και οι άνθρωποι που έως τότε δραστηριοποιούνταν σε άλλους τομείς γύρισαν και αυτοί στον τουρισμό για περισσότερα χρήματα. Οπότε θέλω να πω, όλοι με έναν τρόπο έχουμε βάλει το χέρι μας για να φτάσουμε εκεί. Υπάρχει εννοείται δρόμος και μπορείς να το στρώσεις και να το φτιάξεις, δεν πρέπει όμως να το καταστρέψεις και να του κόψεις το κεφάλι, έτσι, βία. Και από τις 2 πλευρές, για να είμαι ειλικρινής. Πάμε από διαφημίσεις και μετά Μιχάλης Ιγνατίου μαζί μας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
11: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
10: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
12: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η συνέπεια είναι το χαρακτηριστικό της ομιλούσης. Είπα θα έχουμε το Μιχάλη Ιγνατίου, όμως δεν είδα το χρόνο. Επομένως θα έχουμε αύριο το Μιχάλη Ιγνατίου για να τον ευχαριστηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι το νέο βιβλίο που συνυπογράφει με τον επίσης συνάδελφο τον κύριο Βενιζέλο. Έχει να κάνει με τα 1974, έχει να κάνει με την Κύπρο, πολύ επίκαιρο, τραγικά επίκαιρο, και έχει να κάνει επίσης και με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο μαζί του με πολύ περισσότερο χρόνο να του δώσουμε, γιατί και την ξέρει την ιστορία. Έχει γράψει το βιβλίο, αλλά κυρίως την έχει βιώσει. Το έχει ζήσει όλο αυτό και νομίζω θα είναι μια εντελώς διαφορετική τοποθέτηση και συζήτηση που θα κάνουμε μαζί. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ήταν εδώ μαζί μας, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αύριο θα κάνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ως εδώ, πάμε να τα πούμε τηλεοπτικό το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Και μετά πάλι ξανά όλο τον Αύγουστο θα είμαστε εδώ 1-2. Το καλοκαίρι αλλάζει το πρόγραμμα του Sky 100,3. Οι μισοί συνάδελφοι πηγαίνουν να ξεκουραστούν και οι άλλοι μισοί που ξεκουράστηκαν, όπως οι ομιλούς, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έρχεται εδώ πια με άλλες δυνάμεις για να καλύψει το πρόγραμμα, γιατί ο Sky 100,3 είναι πάνω απ' όλα ενημερωτικό ραδιόφωνο. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Που έχει στο λαιμό.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 29 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στα σημαντικά της ημέρας, η κινητικότητα στο Κυπριακό με πρωτοβουλία Γκουντέρες. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο φαίνεται πως δίνει νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις. Προσδοκίες σημαντικές δεν υπάρχουν, ούτε και σαφή χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει όμως μια πολιτική απόφαση να συγκληθεί μια νέα πολυμερής διάσκεψη σε σχήμα 5-1, δηλαδή με τη συμμετοχή Ελλάδας, Βρετανίας, Τουρκίας, Κύπρου, Τουρκοκυπρίων και του ΟΗΕ. Δεν θέλω μία ακόμα συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, το μήνυμα Γκουντέρες. Σε λίγο, η Μαρία Τσιλινίκου από την Κύπρο με όλο το ρεπορτάζ. Ξαφνική ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή ανεβάζει ξανά τις τιμές του πετρελαίου. Η ηρεμία επεδειχθεί πρόσχερη και η θετική αντίδραση των αγορών. Οι αναταράξεις στο Μεσανατολικό επηρεάζουν και τον τουρισμό, με ανθρώπους του κλάδου να υποστηρίζουν πως για την ώρα τουλάχιστον η σεζόν δεν προχωρά όπως θα ανέμεναν. Ο Νίκος Φιλιππίδης σε λίγο με το σχόλιο του. Είναι αρκετοί οι παράγοντες που παραμένουν αστάθμητοι. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει, αν χρειαστεί, περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης. Ένα 24ωρο αγωνία συμπληρώνεται σε λίγη ώρα για τους κατοίκους και τους τουρίστες της Πάρου λόγω αυτής της φωτιάς που ξεκίνησε περίπου τέτοια ώρα χθες και παρότι έχει περιοριστεί σημαντικά, ακόμα δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Πολλοί είναι εκείνοι που απόψε έχασαν κυριολεκτικά και μεταφορικά τον ύπνο τους στην Πάρο, αφού ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να εγκαταλείψουν άρον-άρον τα σπίτια τους. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν επί τόπου, θα ενισχυθούν περαιτέρω λόγω των μποφόρ που αναμένεται επίσης να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες. Σε λίγο ζωντανά από την Πάρο, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Με αυστηρά μηνύματα για το μεταναστευτικό, η περιοδία του Πρωθυπουργού Σελέρο και Αγαθονίση, την ώρα που στην Κρήτη οι συνεχόμενες αφήξεις δοκιμάζουν τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη θα μας πει σε λίγο περισσότερα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχή συνταξία Τζέσι Αμπτουλάη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174. Η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και πριν από όλα τα υπόλοιπα να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους, διότι κοντεύει να τελειώσει ο Ιούλιος και αν κάτι αναμένουμε όσοι είμαστε πίσω στην πόλη, είναι ευκολότερες και γρηγορότερες μετακινήσεις. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση δεν πάει διακοπές. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Νωρίτερα και ο Κηφισός είχε κίνηση και στην Αττική Οδό είχαμε κίνηση και τροχέα και στο κέντρο αναμονή πολύ. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Η Μαρία Γεώργα είναι στο στούντιο. Γεια σου, Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους ανατμήματα. Επίσης, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους Γιαλαμία, εκείνο το σημείο έχει προβλήματα, συνήθως το μεσημέρι, αλλά και όταν έχουμε έξοδο.
0: Mm-hmm. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι μόνη μας εκκίνηση αυτό το σημείο. Θέλει ο κόσμος, λογικό.
1: Τα δύο σημεία. Καθώς και η παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλιμο, παραμένει λοιπόν το πρόβλημα και εκεί. Έχουμε καθυστερήσει ωστόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδίτου, που επίσης είναι ένας δύσκολος δρόμος για τους οδηγούς, καθώς μέχρι το απόγευμα συνήθως έχει κίνηση από το πρωί μέχρι και το απόγευμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι. Έχεις δίκιο, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Γιώργα. Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην απεσταλμένη μας, τη Μαρία Τσιλινίκου, η οποία παρακολουθεί αυτή την κινητικότητα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες στο Κυπριακό με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ εκεί. Υπάρχει και μια απόφαση, ως φαίνεται, αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο που μας προκύπτει μέχρι αυτήν την ώρα, μια απόφαση για διευρυμένη συνάντηση 5-1. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γκουντέρες. Τι σημαίνει αυτό, Μαρία? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, στη συνέντευξη που όπως είπατε και εσύ, συγκάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση 5-1. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχει οριστεί κάποια ημερομηνία. Όπως τότε θα εργαστούμε όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σχετικό με αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλιστα, τόνισε ότι έχει τη συνένεση και των δύο πλευρών. Αλλά τη συνένεση τους έχουν δώσει και εγκύτριες δυνάμεις για να προχωρήσουν σε μια συνάντηση 5-1, αλλά με επαρκή προετοιμασία. Και τονίζω την επαρκή προετοιμασία, γιατί στάθηκε εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, για τη μεθοδολογία. Ουσιαστικά, μια προετοιμασία που όπως υπογράμμισε δεν θέλει να υπάρξει μία ακόμη συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα. Θέλει να είναι μία πετυχημένη συνάντηση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη λύσης και πάνω σε αυτό θα εργαστούν όλοι όπως πρόσθεσε. Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι η διεθνής κοινότητα έχει επίσης σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο κυπριακό ζήτημα και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και η διεθνής συνάντηση, λέγοντας ότι βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη των τριών χωρών. Μάλιστα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, να μπορούσα να το πέσω έτσι, λέγοντας ότι γινόμαστε μάρτυρες σε μια περιοχή με έντονη γεωπολιτική κινητικότητα, μια περιοχή που υπάρχουν συγκρούσεις χωρίς να τελειώνουν. Επομένως, πρόσθεσε ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως ισοτικής σημασίας, όχι απλά για τη διατήρηση των συμφερόντων του Κυπριακού λαού, αλλά ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, λέγοντας ότι μπορεί να έχει μια σημαντική σταθεροποιητική επίδραση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πώς όμως βλέπει τις συγκεκριμένες δηλώσεις η Λευκωσία, πηγές από τη Λευκωσία μένουν στην δήλωση του Γενικού Γραμματέα για τη λύση εντός των ψηφισμάτων Συμβουλίου Ασφαλείας και λύση πλήρης συμβατή με το κεκτημένο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, όπως μας προγραμμίζουν όλες τις μέρες, μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί είναι κάτι στο οποίο έχει αναφερθεί και η τουρκική πλευρά σε αυτό. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας, υποστηρίζουμε ότι αναφέρθηκε στο λαό και όχι σε κοινότητες όπως άλλες φορές, και για εκείνους είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε στην κυβέρνηση της δυνάμεις. Θέλω και ένα σαφές μήνυμα και μια ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού.
1: Μάλιστα. Πάντως, μένουμε σε επίπεδο προθέσεων. Δεν υπάρχει κάτι απτό, ούτε και χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γενικός Γραμματέας, εάν αυτή η διάσκεψη θα γίνει το Σεπτέμβριο, στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν απάντησε θετικά.
2: Δεν έχει κλειδώσει κάποια ημερομηνία. Αναφέρθηκε στο πνεύμα των ειλικρινών και επικοδομητικών συζητήσεων που είχε με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά, αλλά και από κοινού. Τόσο με τον κύριο Έρχημαν όσο και με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, όπου τον διαβεβαίωσαν, όπως δήλωσε, για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται σοβαρά και με την προσωπική του απεσταλμένη.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ η αστερίσκη και ένας ελέφαντας που υπάρχει στο δωμάτιο, η Τουρκία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, πριν από λίγο.
3: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπασης του Σπυρός.
1: Επιφυλακτικός εμφανίστηκε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, και ο Δημήτρης Κερίδης, που είναι γνώστης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο κύριος Κερίδης. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
4: Η ελληνική πλευρά και η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλουν αυτή την ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε προσπαθήσει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι τώρα αυτή η επίσκεψη. Προσωπικά, ωστόσο, παραμένω μάλλον επιφυλακτικός. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο εκλεγμένος, είχε ως αντιπολίτευση δείξει κάποια σημάδια, αλλά προφανώς την πορεία τώρα ως ηγέτης ευθυγραμμίζεται, να πούμε, με τα κελεύματα της Άγκυρας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Πάρο. Ήταν τέτοια ώρα χθες όταν λάβαμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή του σταθμού, μας ενημέρωνε για μία φωτιά. Η φωτιά αυτή απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι και αυτήν την ώρα, παρότι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μας ανησυχεί και το γεγονός ότι τα μποφόρ θα ανέβουν τις επόμενες ώρες. Στην Πάρο βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάρο, εδώ όπου δόθηκε ολονύχτια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια των εναέριων μέσων νωρίς το πρωί κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, ωστόσο δεν εφησυχάζουν, και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, οι προβλέψεις βγήκαν αληθινές και αυτήν την ώρα στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
1: Μάλιστα.
5: Και οι πυροσβεστικές, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αυτή την ώρα μάχη με μικροεστίες και καπνογόνα σημεία, όπως τα λένε χαρακτηριστικά. Δεν θέλουν να επεκταθεί σε καμιά περίπτωση ξανά η φωτιά. Δεν θέλουν να έχουν μια μεγάλη αναζωπήρωση. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τον χιτά του νησιού και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε δύο ουσιαστικά μέτωπα. Στην αυτοψία που κάναμε σήμερα το πρωί και από μια πρώτη ενημέρωση που έχουμε, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο τουλάχιστον εξοχικές κατοικίες, λίγο έξω από τον οικισμό Καμάρι. Mm-hmm. Ενώ τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς τουλάχιστον δύο κτηνοτροφικές μονάδες, λίγο έξω από τον οικισμό Τρυπητή. Δεν εφησυχάζουν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 86 οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή την ώρα, ενώ δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και πέντε ελικόπτερα επιχειρούν και αυτά ανατακτά χρονικά διαστήματα σε σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ την όλη επιχείρηση συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ενισχυμένες οι δυνάμεις στο νησί. Έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί.
5: Πολύ σωστά, και 5 μηνύματα από το 112 έλαβαν χθες εδώ οι κάτοικοι του νησιού. Σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους. Θέλουν να δουν εάν έχουν υποστεί ζημιές αυτά, αλλά η μάχη των πυροσβεστών ήταν τέτοια που κατάφεραν τα περισσότερα σπίτια, κυρίως στον οικισμό Καμάρι, να τα σώσουν από την μανία της φωτιάς. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη ουσιαστικά στον κεντρικό δρόμο που ενώνει τους οικισμούς εδώ στην Πάρο. Έστησαν εκεί τα οχήματά τους, ήταν εκεί και τα πεζοπόρα τμήματα και κατάφεραν να μην περάσουν ουσιαστικά την χαράδρα η φωτιά και κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
0: Μάλιστα. Αγωνία πολύ. Λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Κοκολάκο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στο Δημήτρη Γιαννήρη, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, ο δήμαρχος της Πάρου, ο κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς.
6: Ήταν μια δύσκολη βραδιά, κυρίως στον οικισμό της Αγκεριάς και προς την παραλία του Φάραγκα. Κενώθηκε ο συγκεκριμένος οικισμός και είμαστε σε επαγρύπνηση. Τα σώματα ασφαλείας, πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει και από την Αττική και από τη Σύρο, από την Άξο, προσπαθούν όλο το βράδυ. Είναι η περιοχή του Χαραλάμπου Καμπή, όπως λέμε, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι στην Ενδοχώρα, είναι εκεί που υπάρχει και το χιτά Πάρου Αντιπάρου. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και λόγω των ανέμων προς την νότια Πάρο.
0: Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει πού αλλού έχουμε φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Γιώργο.
7: Και μάλιστα έχουμε καλά νέα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι μεγάλες φωτιές που έχουν ξεσπάσει από νωρίς το πρωί, οι περισσότερες είναι οριοθετημένες. Για παράδειγμα, η φωτιά που είχαμε στον Τύρναβο που ξέσπασε γύρω στις 11 έχει οριοθετηθεί. Επίσης, οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων, εκεί που επιχειρούσαν 4 οχήματα με 17 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Και επίσης και η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ενεργό μέτωπο. Εξακολουθούν όμως να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι λοιπόν χωρίς ενεργό μέτωπο και αυτή η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο. Όμως, αύριο Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιά. Είναι λοιπόν χωρίς ενεργό μέτωπο και αυτή η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο. Όμως, αύριο Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Θα ενισχυθούν και οι άνεμοι. Κατηγορία 4 λοιπόν αύριο.

0: δεν κράτησε πολύ η ηρεμία στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση ήρθε περίπου 24 ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει τα πλήγματα κατά του Ιράν, δημιουργώντας προσδοκίες ότι οι δύο πλευρές επιχειρούσαν να ανοίξουν χώρο για διπλωματικές κινήσεις. Δεν φαίνεται όμως για την ώρα κάτι τέτοιο. Η Ιβάνα Κουτρουλού είναι στο στούντιο δίπλα μου να μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Ιβάνα.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είχαμε λοιπόν νέα κλιμάκωση μετά από 4 νύχτες ηρεμίας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα το Ιράν εξαπέλυσε για πρώτη φορά μετά από 4 νύχτες μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, εναντίον αμερικανικής βάσης και κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία. Επίσης υπήρχαν και χτυπήματα σε αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις και φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ στη διάρκεια της νύχτας. Ειδικά στο Ιράκ μιλούν για τουλάχιστον 20 νεκρούς εκεί. Από τη μεριά τους οι φρουροί της Επανάστασης είπαν επίσης ότι έπληξαν 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από άλλη ανεξάρτητη πηγή. Η αμερικανική κεντρική διοίκηση λέει ότι όλοι οι πύραυλοι ιρανικοί που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν. Τώρα πριν από λίγο είχαμε και μια νεότερη εξέλιξη από την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία είπε ότι βλήματα, αμερικανικά βλήματα χτύπησαν την πόλη Πυρανσάρ, είναι στο βορειοδυτικό Ιράν. Δεν υπήρξαν από αυτή την επίθεση των Αμερικανών τουλάχιστον θύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια όξυνση, μια κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρά με μια ανάρτηση στο Truth Social, μιλώντας για μια πολύ καλή συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και αυτός από τη μεριά του περιγράφει την συνάντησή τους ως εξαιρετική. Να επισημάνουμε ότι ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη.
0: Δημοσίως τουλάχιστον υπήρξε μια ικανοποίηση, γιατί και οι δύο εκφράστηκαν θετικά. Δεν ξέρω αν μπήκαν και στο ψητό, διότι κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι ο Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Τραμπ νέα μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ιράν.
1: Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πιέζει όλο αυτό το διάστημα από τα τέλη Φλεβάρι έως τώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει μπροστά του εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο. Επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Οπότε τα οράματά τους, οι προθέσεις τους και οι επιδιώξεις τους αποκλίνουν σε αυτή την χρονική στιγμή.
0: Θα πρέπει να τα σταθμίσουν πολύ καλά, ναι. Ακριβώς. Σίγουρα. Είχαμε και το ραντεβού με τον Ζελένσκι. Πήρε τελικά το πράσινο φως για την αγορά Patriot. Είναι ζωτική σημασία για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.
1: Σίγουρα πήρε την στήριξή του. Τώρα θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην
0: Βάνα,
1: πράξη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ιβάνα Κουτρουλού, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανάφλεξη επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή σημαίνει ανάφλεξη και στις αγορές. Οι αγορές αντέδρασαν ακαριαία, με το πετρέλαιο να εκτινάσει θάνο του 3%, ξανά σε καθεστώς φόβου για νέα διαταραχή στις ενεργειακές ροές. Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Φεδερίνα. 88 δολάρια το βαρέλι, άνοδος πάνω από 5%. Θα πει κάποιος και όταν υποχωρούσε ή προλάβαμε να δούμε.
0: Όχι.
2: Σταθεροποίηση μόνο εδώ στα ελληνικά πρατήρια είδαμε, προλάβαμε τις τελευταίες μέρες. Τα επίπεδα του 2,01, η αμόλυβδη 2,05, το ντίζελ σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτό προλάβαμε να δούμε και μόνο αυτό. Και τώρα είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μια φάση που θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο αυξήσεις παρά μειώσεις. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι υποψιασμένοι για το τι έπεται όταν υπάρχει ανάφλεξη. Καταλαβαίνουμε όλοι και νομίζω ότι το προεξοφλούμε, το φετινό καλοκαίρι θα είναι ενεργειακά πολύ πιο ακριβό από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή του, που υπήρχε μια τάση εκτόνωσης, μια τάση περιορισμού του προβλήματος και μια αίσθηση ότι γυρίζουμε σε μια μορφή ομαλότητας. Και αυτό είναι κακό σημάδι για το φθινόπωρο που ακολουθεί, το οποίο επίσης θα είναι φορτωμένο με έξοδα.
0: Ναι. Είχαμε την αίσθηση, ψευδαίσθηση όπως αποδεικνύεται, ότι θα το γυρίσουμε. Ναι. Το πράγμα δεν συμβαίνει. Καλά κάνεις και μας προειδοποιείς για αυτό που έπεται. Να μείνουμε όμως και λίγο εδώ, σε αυτήν την εποχή που ο κόσμος προσπαθεί, ο τουριστικός κλάδος προσπαθεί με τις αφίξεις έτσι, να ενισχύσει τη δυναμική του. Ακούω πάρα πολύ γκρίνια, δυσαρέσκεια. Δεν είναι ευχαριστημένη και θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό προκύπτει ως γενική αίσθηση, η οποία αργότερα μπορεί να διαψευθεί από τους αριθμούς, ή αν οι αριθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή

0: στα χέρια μας, για τις κρατήσεις, για την κατανάλωση, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λένε άνθρωποι του κλάδου.
1: Κοίτα, μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή στοιχεία πενταμήνου, έχουμε διαθέσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Επόμενες ημέρες θα προσθεθεί και ο Ιούνιος. Στο πεντάμηνο είμαστε σε ρεκόρ όλων των εποχών για πεντάμηνο και μάλιστα με εντυπωσιακή άνοδο πάνω από 20% και στα έσοδα και στις πράξεις. Βέβαια, το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι το πιο αδύναμο κάθε χρονιά, ωστόσο και κυρίως αντικατοπτρίζει την πρόοδο που εμφανίζουν οι προορισμοί πόλεων, κατά κύριο λόγο η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός, η οποία σημείωσε σημαντική πρόοδο και σημαντική άνοδο. Η εκτίμηση που υπάρχει συνολικά για εκεί που βγαίνουν τα μεγάλα μεγέθη στις μεγάλες τουριστικές περιοχές του ήλιου και της θάλασσας, που αυτά τα δύο προϊόντα απολαμβάνουν οι τουρίστες μας, εκεί εκτιμάται ότι θα είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, δηλαδή δεν αναμένεται πτώση. Αυτό που ενδεχομένως διαφοροποιεί χρόνο με το χρόνο είναι οι καταναλωτικές συνήθειες.
0: Ναι.
1: Καθώς η έρευνα που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας είναι έρευνα αεροδρομίου, δηλαδή είναι ερωτηματολόγιο σε αεροδρόμιο. Πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν μένουν με τον παραδοσιακό τρόπο σε ξενοδοχείο, μένουν σε σπίτια. Κυρίως
0: κερδίζουν τα
1: σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: και κερδίζουν τα τοπικά σούπερ μάρκετ και χάνουν τα εστιατόρια.
0: Ναι,
1: όλη η αλυσίδα δηλαδή του επίσημου τουρισμού χάνει, γι' αυτό και γκρινιάζει, και αντίστοιχα κερδίζει η άτυπη, η μη αναγνωρισμένη πλήρως και κακώς κατ' εμέ, γιατί είναι μέρος πλέον του τουριστικού προϊόντος, είναι ότι οι επίσημες επιχειρήσεις από πέρσι έχουν το βραχνά της νομιμότητας που δεν είχαν για πολλές δεκαετίες με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που τους έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα ο πλευράς κόστος εργασίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Γκρίνια, πολύ γκρίνια και γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, τώρα να πάμε και σε μια καλή είδηση. Με μια υπεύθυνη δήλωση, άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει, απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο.
1: Ναι, εγώ που είμαι από τους ανθρώπους και νομίζω πολλοί που μας ακούνε, που περιμένω μόνιμα για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους, όχι επειδή έχει λερωθεί, αλλά περιμένω μόνιμα το ποινικό μου μητρό, το χρειάζομαι για διάφορες συμβολογραφικές κινήσεις. Πρέπει να σου πω μόνιμα το περιμένω και όταν έρχεται λίγη μετά από λίγες εβδομάδες, οπότε το ξαναετούμε. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα από τα πολλά, μεταξύ των οποίων είναι και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η βεβαίωση κατοικίας, τα οποία πλέον δεν θα τα αναζητεί ο πολίτης, αλλά θα το αναζητεί το ίδιο το κράτος, το αρμόδιο, για παράδειγμα, αν είναι δικαστήριο, όπως είναι το ποινικό μητρό, ώστε να το λαμβάνει και πιο γρήγορα, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πιστοποιητικά για τα οποία έχουμε ησυχάσει μέσω του GOV, είτε αφορά υπεύθυνες δηλώσεις, είτε αφορά εξοδοτήσεις, είτε αφορά απλές επικυρώσεις εγγράφων που παλιά μας έτρωγαν τεράστιο χρόνο στα αστυνομικά τμήματα και ΚΕΠ. Με σημαντικό βήμα το ανακοίνουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Μύτος, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
0: Μπας και βρούμε και την άκρη του νήματος κάποια στιγμή σε αυτό το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι από τις ειδήσεις που μας αρέσουν και θέλουμε να ακούμε. Για να ακούσουμε παρέα και πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο κύριος Χατζηδάκης.
2: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μύτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται.
0: Τώρα, Νίκο, να μας δώσεις και τα στοιχεία που έρχονται από την ΑΔΕ. Πολλή δουλειά καλοκαιριάτικα για τους ελεγκτές της ΑΔΕ.
1: Πρέπει.
0: Αν δεν δουλέψουν και τώρα εν μέσω θέρους, αν δεν γίνουν και τώρα οι έλεγχοι, πότε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι οι διασταυρώσεις βοηθούν, οπότε πάνε στοχευμένα. Δηλαδή, πάνε στοχευμένα εκεί που χτυπάει σαν γερμός. Δεν βγαίνουν στην τύχη, ούτε βγαίνουν όπως παλιά που από το πλοίο γνώριζαν στους τουριστικούς προορισμούς ότι έρχονται και ξαφνικά υπήρξε βασίλειο νομιμότητας στις τουριστικές περιοχές.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνε με στοιχεία, με ενδείξεις.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Πάνε με ενδείξεις από πριν, γι' αυτό και η παραβατικότητα που παρατηρήθηκε τα τελευταία στοιχεία 20-26 Ιουλίου φτάνουν το 34%. Τα έχουν μπει πρόστιμα κοντά στο 1,5 εκατομμύριο όλα μαζί. Είναι κοντά στις 8 εταιρείες, 8 επιχειρήσεις, καταστήματα κατά κύριο λόγο είναι και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έλαβαν το προληπτικό κλείσιμο του 48ωρο, το οποίο βέβαια αν επαναληφθεί να πιαστεί, δηλαδή να μην έχουν κόψει παραστατικά αποδείξεις, τότε γίνεται δεκαήμερο και στην τρίτη φορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η ποινή. Άρα βλέπουμε ότι κινείται Βέβαια, αυτό που ζουν οι πολίτες, είμαι σίγουρος ότι σου το λένε και σένα, είναι ότι το μαύρο συνεχίζει να υπάρχει, το δίλημα στον πελάτη με μαύρη ή λευκή συναλλαγή, με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ, συνεχίζει να βασιλεύει. Σωστά. Και όπου υπάρχει ΦΠΑ τόσο υψηλό όσο το ελληνικό, το 24%, αντιλαμβάνεστε ότι το δέλερ είναι μεγάλο για όλους.
0: Έτσι, για όλους. Καλά το λες. Γιατί χρειάζονται πάντα δύο για να χορευτεί αυτό το ταγκό της φοροδιαφυγής. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Για κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, πρώτος μας σταθμός θα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη που επομίζεται όχι τώρα, τους τελευταίους πολλούς μήνες, μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και έχουμε αλλαγή στην σκαλέτα μας. Όταν ο Γιώργος Καραμιτζόγλου έρχεται εμβόλυμο στο στούντιο, για καλό δεν είναι συνήθως. Γιώργο, τι έχουμε, νέα φωτιά σε εξέλιξη?
8: Είναι δύο νέες φωτιές και μάλιστα μόλις ξεκίνησε το μαγκαζίνο, ξέσπασαν αυτές τις δύο φωτιές. Η πρώτη είναι στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, σε ξερά χόρτα. Εκεί επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 24 πυροσβέστες, 2 πεζοπορατμήματα και 3 ελικόπτερα και μάλιστα μάλιστα έχει εκδοθεί και μήνυμα 112 των κατοίκων στο Πλωμάρι, μια μεγάλη πόλη εκεί της Λέσβου, να είναι λοιπόν σε ετοιμότητα. Επίσης έχουμε και μια δεύτερη πυρκαγιά στο Μαρόνι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί έχουμε 58 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα που και εκεί κάνουν ρήψη νερού. Και επίσης και έχουμε και τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία, 224 συλλήψεις από την αρχή του έτους έως τώρα για εμπρισμούς, οι 198 είναι από αμέλεια και 26 από πρόθεση.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Φυσικά. Αυτό είναι το χειρότερο. Έτσι, ότι καιγόμαστε από καθαρή βλακεία. Λοιπόν, Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Μας ενημερώνεις αν χρειαστεί. Στο Πλωμάρι, λοιπόν, ένα πολύ γραφικό μέρος, η πρωτεύουσα του Ούζου, έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Κρήτη, όπως σας είχα προαναγγείλει. Το μεταναστευτικό εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές της Κρήτης. Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο τωρινό. Είναι πια πολύς ο καιρός που η Κρήτη απομίζεται το βάρος του μεταναστευτικού. Καραβιές να φτάνουν κάθε που το επιτρέπει ο καιρός. Το γεγονός ότι παρότι η κατάσταση χρονίζει, δεν έχει βρεθεί λύση και σε επίπεδο δομών, είναι που κάνει το πρόβλημα ακόμα σημαντικότερο για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μας. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το είπατε, καιρού επιτρέποντος έρχονται. Και ο καιρός είναι που μας έχει μειώσει τους αριθμούς τον τελευταίο μήνα. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά. Πριν πάω στο τι είχαμε χθες και σήμερα, ότι ενώ μέχρι τέλος Ιουνίου είχαμε μια αύξηση της τάξης του 15 με 20% στις αφίξεις στον απόλυτο αριθμό μεταναστών, τώρα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πάντα πέρυσι, έχουμε μια μείωση της τάξης του 10%. Και αυτό γιατί? Γιατί τον Ιούλιο είχαμε ελάχιστα περιστατικά, ενώ πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε περίπου 4.500 αφίξεις, κυρίως λόγω αυξημένων περιστατικών. Με μεγάλους αριθμούς, δηλαδή είχαμε πλοία που μετέφεραν και 400 και 500 άτομα. Στον αριθμό των περιστατικών υπάρχει αύξηση φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, 93 στιγμή από το χθες το βράδυ λίγο πριν τις 12, 38 σήμερα το πρωί στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, 68 στην Ιεράπετρα. Αν προσθέσουμε και 130 περίπου από χθες τα νότια παράλια του Ηρακλείου, μιλάμε για γύρω στα 430 άτομα. Οι 130 οι χθεσινοί επρόκειτο να αναχωρήσουν απόψε με πλοίο που έχει ειδικά αναβλώσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για αυτόν τον σκοπό, για την άμεση μεταφορά των μεταναστών στην υπηρετική χώρα. Όμως λόγω καιρού αυτό δεν θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Και όπως αναφέρθηκε στις δομές, η δομή στα Χανιά λειτουργεί εδώ και 5 περίπου μήνες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην Αγία των Χανίων. Στο Ηράκλειο το Υπουργείο έχει καταλήξει στο χώρο όπου έχει επιλέξει για τη δημιουργία δομής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αντίδραση από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Αναφέρεσαι τώρα και εκεί στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο.
9: Σωστά, σωστά. Ναι. Σωστά.
0: Ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό, με τον κύριο Πλεύρη.
9: Συνάντηση με τον Υπουργό και σήμερα, αμέσως μετά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πλεύρης στο Sky, βγάλαν μια ανακοίνωση που ζητούν να γίνει μια συνάντηση με το Υπουργείο, με τον κύριο Πλεύρη ή με στελέχη του Υπουργείου, με στελέχη της Περιφερίας του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όποιου άλλου φορέα κριθεί απαραίτητο, ώστε να γίνει μια σωστή χωροθέτηση σε χώρο του Δημοσίου που να δημιουργηθεί εκεί μια δομή μεταναστών που να έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι ένας χώρος που δεν θα υπάρχουν και αντιδράσεις, αλλά θα πληρεί και όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, όπως την ασφαλή πρόσβαση και ό,τι άλλο χρειάζεται.
0: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε με την βοήθειά σου. Είπαμε, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίζει η Κρήτη. Απλώς είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται κάθε φορά που το επιτρέπει ο καιρός. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα, ο καθήλυνα αρμόδιος, ο κ. Θάνος Πλεύρης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι τα στοιχεία στο τέλος θα είναι καλύτερα από αυτά που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Ο Ιούλιος ήταν καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και κλείνοντας, δύο μέρες μας μένουν, θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή και χαμηλότερα, είπε ο αρμόδιος υπουργός.
10: Στην Λιβύη είχαμε αύξηση στο πρώτο εξάμηνο. Τον Ιούλιο φαίνεται ότι τα απόλυτα νούμερα θα είναι ίδια με πέρυσι. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της Λιβύης και με επαφές, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη η αποτροπή στη Λιβύη σε αντίθεση με το Αιγαίο. Και ενισχύουμε τη Λιβυκή Ακτοφυλακή να σταματάνε οι βάρκες στη Λιβύη, να μην ξεκινούν, γιατί αν ξεκινήσουν οι βάρκες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει το οτιδήποτε. Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα και τη συνεργασία που είχαμε, ο Ιούλιος ήταν πολύ καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και μάλλον κλείνοντας ο Ιούλιος θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή χαμηλότερα.
0: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Πλεύρης αναφέρθηκε και σε αυτό το σχέδιο που υπάρχει για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, στην Αφρική όπως έχουμε καταλάβει, ώστε όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μετά την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου να μεταφέρονται εκεί. Για να ακούσουμε πού βρισκόμαστε.
10: Η Αυστρία είναι μέσα στις πέντε χώρες που συζητάμε για να έχουμε κέντρο επιστροφής σε χώρα της Αφρικής για τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν έχουμε σημείο να τους επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν και αυτές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα.
0: Τώρα, το μεταναστευτικό ήταν ψηλά και στην ατζέντα της πρωθυπουργικής περιοδίας σε Λέρο και Αγαθονήσι. Από την πρώτη γραμμή των συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σήμα για μια πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και βρήκε και την αφορμή να επιτεθεί στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντάς μας εκείνη τη δήλωση για τη θάλασσα που δεν έχει σύνορα, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
11: Ναι, είναι στο επίκεντρο αυτής της περιοδίας και στο επίκεντρο με την συγκριτική εικόνα, δηλαδή. Η Ελλάδα του 2000, περίοδο 2015-2019 και η Ελλάδα από το 2020 και μετά, εκεί όπου έχουν μειωθεί δραστικά τόσο οι διαμένοντες στα ελληνικά νησιά, όσο και οι αφίξεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από αυτήν την περιοδία στα δύο ακριτικά νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου έβαλε σε πρώτο πλάνο και την φύλαξη των συνόρων, την παρουσία δηλαδή, την ισχυρή στρατιωτική παρουσία και τη δύναμη αποτροπής που είναι ανεπτυγμένη ως βασικό επίδικο, αν θέλεις, αυτής της περιοδίας. Ταυτόχρονα βέβαια, Κατερίνα, και με την οικονομική ανάπτυξη. Άλλωστε, είναι δύο νησιά τα οποία πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στις εκλογές του 2023 έδωσαν ποσοστά στο κυβερνών κόμμα μεγαλύτερα από το πανελλαδικό της. Και σε αυτό το πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα επανέλαβε πολύ συγκεκριμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως όλοι θα πρέπει να αναλογιστούν ότι πέραν των εκκρεμωτήτων που η κυβέρνηση θα κλείσει θα πρέπει να σκεφτούν και ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, βάζοντας προφανέστατα ένα από τα κεντρικά διλήμματα που βρίσκονται πάνω από την κάλπη του 2027. Περαιτέρω όμως στο Αγαθονήσι έδωσε και μία είδηση, δηλώνοντας διατεθειμένος να αντικαταστήσει όλο το στόλο των αυτοκινήτων, τόσο των τοπικών αρφών όσο και των ιδιωτών, με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κατά τα πρότυπα της αστυπάλειας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κυριολεκτικός από όπου στάθηκε που βρεθεί, κλείνει τα παράθυρα για εκλογές προώρες. Επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εκλογές, θέλουν άραγε πράγματι εκλογές ή θέλουν και χρόνο να προετοιμαστούν. Πάντως, αν ήταν προφητεία, η προφητεία θα είναι σαν να έχουμε εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε εκλογές, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα στρατόπεδα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού νωρίτερα από το Αγαθονήσι.
12: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Τώρα, Γιώργο, ένα αρχαίο ρητό λέει το δίσεξα Μαρτίν ουκ ανδρός σοφού, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αφορά καθόλου τον βουλευτή δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος μάλλον έφερε σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιμένει στα σεξιστικά του σχόλια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
11: Ναι, άνοιξε ξανά ο βουλευτής δράμας ένα θέμα το οποίο για την κυβέρνηση ήταν ευθύς εξ αρχής κόκκινη γραμμή, όπως είχε διαμορφωθεί και χαραχθεί αυτή μετά τα σχόλια που είχε κάνει προμηνών σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο ίδιος εχθές επέλεξε να επανέλθει σε αυτό το θέμα, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ηφηγένεια. Είναι σαφές, τόσο με την αντίδραση σε πρώτο χρόνο της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μεντώνη, όσο ακόμα περισσότερο με την άποψη που διατύπωσε εντός της αστυνομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ότι δεν ήταν μια τοποθέτηση που άρεσε στην κυβέρνηση τόσο κεντρικά αλλά και στα στελέχη και τους βουλευτές της. Είναι χαρακτηριστικές και δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στον Sky στην πρωινή εκπομπή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι δημιουργεί ένα ζήτημα ο κύριος Κυριαζίδης, επαναφέροντας αυτό το θέμα, το οποίο θεωρεί το λήξαν για την κυβέρνηση. Από την άλλη, κοιτάνε προσεκτικά και την κίνηση που έγινε από πλευράς του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, να ζητήσει δηλαδή από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή διεντολογίας να διερευνήσει αυτή δηλαδή όλα τα διαμιγόμενα σε αυτή την εμφάνιση.
0: Και εκεί ο κύριος Κυριαζίδης θα συναντηθεί ξανά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί και αυτή έχει παραπέμφθει στην Επιτροπή Διεντολογίας με αφορμή το κοινοβουλευτικό μπούλινγκ, επέτρεψέ μου, χωρίς εντός εισαγωγικών, που έχει κάνει στους βουλευτές της προανακριτικής τότε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εξ όσο γνωρίζω με βάση τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, έχει υποβάλει ένα υπόμνημα για την υπόθεσή της. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι ο ίδιος ο κύριος Κυριαζίδης θα κληθεί να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Προς ώρας δεν μιλάμε για κάποια άλλη δραστική κίνηση από πλευράς του κεντρικού επιτελείου. Σε κάθε περίπτωση,
0: μία φορά δεν νομίζω μπορεί να γίνει και δεύτερη.
11: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κυβερνητικό ορίζοντα ως προοπτική.
0: Και αυτό κρατάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Πώς ήρθε τώρα στον κύριο Κυριαζίδη, 28 Ιουλίου, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Εκείνος διέγνωσε το σωστό timing για ρεβάνς. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
13: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μία επίθεση, θα έλεγα εξυβριστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας καθυβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι. Μία ευχή της εξέφρασα. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηθογένειας με την της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
0: Και η απάντηση από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
0: Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου πως ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχουμε χάσει πια και το μέτρημα. Νομίζω πια όσοι επενδύουν περισσότερο στο άλλο σενάριο ή υπαναχωρούν. Για να ακούσουμε όμως μια σειρά ηχητικών. Ο κύριος Πανάκης, η κυρία Μαρκογιαννάκη και ο κύριος Σαουλίδης κοντραρίστηκαν νωρίτερα με αφορμή τα πολιτικά θέματα.
15: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Εγώ θα έλεγα σταθερό γκάζι. Δηλαδή το πατημένο γκάζι είναι λίγο τραβηγμένο, γιατί δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα όρια ταχύτητας. Έχουμε σταθερό γκάζι όλα αυτά τα χρόνια. Σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε το κυβερνητικό έργο, αλλά και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
16: Αναφέρατε πριν ότι είναι πατημένο το γκάζι, αλλά έχουν ξεχάσει την ταχύτητα στην όπισθεν και μάλλον η χώρα πηγαίνει προς τα πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πολίτες καταλαβαίνουν τι ζουν αυτή την εφταετία. Έχουν φτάσει τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία.
17: Έτσι κι αλλιώς είμαστε στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει την συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, ότι 8 στους 10 Έλληνες δεν ασπάζονται το αφήγημα περί success story.
0: Λοιπόν, ακούσατε τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι θέλουν εκλογές τώρα. Το ζήτημα είναι αν πράγματι το εννοούν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ταυτοποιήθηκε σήμερα η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Ήταν 18 Ιουλίου, Γιώργο Πρωτοψάλτη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Περίπου λοιπόν 11 μέρες μετά, 24 ώρα μετά τον εντοπισμό, είχαμε την ταυτοποίηση και φαίνεται να ανήκει η σωρός σε μία 38χρονη γυναίκα βρετανικής καταγωγής από τη Σκωτία συγκεκριμένα, ένα πρόσωπο το οποίο εργαζόταν στην Ελλάδα. Είχε έρθει στη χώρα μας τελευταία φορά στις 29 Ιουνίου από την Κύπρο. Εξετάζεται λοιπόν τώρα αν είχε έρθει με κάποιο άτομο, ποιες ήταν οι επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα, καθώς επίσης και το πώς φτάσαμε στο να χάσει τη ζωή της και να βρεθεί μέσα στην βαλίτσα. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν είχε δείξει κάτι ξεκάθαρο. Υπήρχαν ενδείξεις ενδεχομένως λόγω του χώρου, γιατί μιλάμε για ένα εγκαταλελειμμένο χώρο που γινόταν και χρήση ναρκωτικών, αν θα μπορούσε να συνδεθεί με ναρκωτικά ο θάνατός της. Όπως και να έχει, θα τρέξει τώρα μια έρευνα. Να τονίσουμε ότι η ταυτοποίηση έγινε με βοήθεια διεθνών αρχών. Φέρεται τα αποτυπώματά της να υπήρχαν σε μια βάση δεδομένων της Ιντερπόλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί υπήρξε η επίσημη ενημέρωση τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Το πρώτο κρίσιμο λοιπόν ήταν να ταυτοποιηθεί η Σορός, τώρα έπειτα και συνέχεια. Γιώργο, πάμε και σε αυτή την ιστορία της Σύρου με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή λίγα λεπτά αφότου είχε εισβάλει σε σπίτι γνώριμών της προσώπων. Είναι μια ιστορία θολή, προκαλεί πάρα πολλά σενάρια, και αυτό γιατί για την ώρα, παρότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες, δεν έχει ξεκαθαριστεί ούτε το κίνητρο, ούτε όμως και ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους.
18: Τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις, δεν νομίζω ότι υπήρχαν μέχρι στιγμής κάποιες ενδείξεις για κάτι ύποπτο, γιατί η έρευνα της αστυνομίας έχει τρέξει σε αυτό το σκέλος. Αυτό το οποίο μένει να διαπιστωθεί είναι για ποιο λόγο βρέθηκε στο σπίτι του συγκεκριμένου ζευγαριού το θύμα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά έχουμε ως εξέλιξη είναι οι απολογίες του 41 ετών άντρα και τη σύζυγου του. Υπήρξε λοιπόν εκεί μια διαφωνία όσον αφορά τον άντρα, γιατί αποφασίστηκε ο κατοίκον περιορισμός. Φαίνεται όμως ότι η ανακρίτρια μετά την απολογία ήθελε την προφυλάκηση. Ο εισαγγελέας ζήτησε τον κατοίκον περιορισμό. Υπήρξε λοιπόν αυτή η διαφωνία και θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών εντός εβδομάδας για το ποια θα είναι η μεταχείριση του 41 ετών άντρα. Όσον αφορά τη γυναίκα, υπάρχει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να δίνει το παρόν κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα μέχρι να τρέξει η όποια διαδικασία υπάρχει δικαστική. Ενδεχομένως να μπορέσουν να προκύψουν κάποια στοιχεία από κινητά τηλέφωνα, γιατί όσον αφορά το τι συνέβη στην κατοικία, το βίντεο το οποίο κάνει και το γύρο διαδικτύου και κάποια άλλα οπτικά υλικά, οι μαρτυρίες, η οποία αναπαράσταση έχει γίνει, δεν έχει δώσει κάποιο ξεκάθαρο κομμάτι. Η εικόνα της ενδεχόμενης ληστείας ή διάρρηξης, αυτό που έχουν υποστηρίξει και το ζευγάρι, αυτό τουλάχιστον ήταν η εικόνα που είχαν με βάση το οπτικό υλικό και την εξέταση αυτών των δύο ατόμων οι αστυνομικές αρχές. Μένει λοιπόν να δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, όπως υποστηρίζει η δικηγόρος.
0: Μέρα μεσημέρι πήγε.
18: Κολλάει σε ένα σκέλος, να τονίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει ένα βίντεο και αναφέρουμε κι εμείς μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε. Στο βίντεο φαίνεται ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, το οποίο έχει ένα μαχαίρι, το οποίο προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, το οποίο έχει ένα αεροβόλο και ένα λωστό στην τσάντα του. Όλα αυτά.
0: Περίεργη ιστορία.
18: Είναι και αυτά ένα κομμάτι της δικογραφίας.
0: Σίγουρα. Και αναμένουμε την διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε την κυρία Μαρία Καζαντζάκη, είναι η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, μίλησε το πρωί στο Open.
19: Και όταν εισαρθούσα εξήλθε της κατοικίας, δηλαδή μετά από αυτά τα 7 δευτερόλεπτα, είχε απόλυτη ευηργησία, έκανε πάρα πολύ εύκολες κινήσεις, απότομες κινήσεις. Γεγονός το οποίο δεν δείχνει ότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν τραυματισμένο. Ο δράστης όταν εξήλθε τη θυσία του και καταδίωξε τη θανούσα, στο δεξί του χέρι κρατάει με χέρι. Σίγουρα ο υποτιθέμενος ληστής πάει να ληστέψει, δεν χτυπάει κουδούνια, αφού έχει ακούσει ομιλίες από μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Θα συναντήσουμε τώρα την Έλενα Γαλάρη. Απολογείται ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα, Έλενα.
20: Καλό μεσημέρι. Ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατά την προανάκριση έχει κατονομάσει τον άνθρωπο που είχε δώσει την εντολή για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, πρόκειται για έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό θα ισχυριστεί και εδώ ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Θα πει δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος έγκλειστος του έδωσε εντολή να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι 2.500 ευρώ. Δεν του είχε πει όμως ποιος θα ήταν ο στόχος. Ο 30χρονος κατηγορείται για διακεκριμένη κατοχή όπλων. Να σας πω ότι είχε ολοκληρώσει την απολογία του. Αυτή την ώρα απαντά και σε ερωτήσεις που του θέτει ο εισαγγελέας. Τώρα, για ηθική αυτουργία στο αδίκημα, δηλαδή στη διακεκριμένη κατοχή όπλων, κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
0: Μάλιστα. Περίπου 10 άτομα οι πιθανοί στόχοι, ανάμεσά τους και η εισαγγελική λειτουργία και όπως ανέφερες και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ισίδωρος Ντογιάκος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Στην Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, στην Καλαμαριά. Είχαμε συναγερμό το πρωί μετά από έκρηξη σε μηχάνημα ATM, αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα ήταν όταν υπήρξε η ανατίμεξη ενός ATM του κατευθύνματος τράπεζας, όπως είπες, και στην περιοχή της Καλαμαριάς, συγκεκριμένη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Εκεί λοιπόν κλήθηκε άμεσα η αστυνομία, που βρισκόταν μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση, πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται πως οι δράστες προσπάθησαν και κατάφεραν να διαρρήξουν την τράπεζα από την πλαϊνή είσοδο, έχοντας ως στόχο να τη ληστέψουν. Εισήλθαν λοιπόν στο υποκατάστημα, τοποθέτησαν δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς απλής κατασκευής με φυτίλι, με σκοπό να ανατινάξουν από μέσα τα ATM για να πάρουν τα χρήματα. Φαίνεται πως ο ένας από τους δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς ήταν αυτός ο οποίος ανατινάχθηκε. Ωστόσο, λόγω και της άμεσης έλευσης της αστυνομίας, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το εάν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν κάποιο χρηματικό ποσό. Από εκεί και πέρα, έφτασε στο σημείο και η ομάδα πυροτεχνουργών για να εξουδετερώσει τον δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό. Και φυσικά απέκλεισαν και την διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι και την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από την υποδιέθεση του οργανωμένου εντύματος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κάτω δραστών.
0: Μείνε μαζί μας, Δημήτρη, γιατί έχουμε θέματα και στη Χαλκιδική με το νερό. Να πω όμως μια σημαντική είδηση. Στη Βουλή, λίγο πριν κλείσει για το καλοκαίρι, συζητούνται σοβαρά νομοσχέδια. Από την αρμόδια επιτροπή πέρασε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τη αρχή τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Πολίτευσης. Οι 700 οργανισμοί διαχείρισης νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον. Αυτό είναι το επίδικο, είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, και υπεραμείνηθηκε αυτής της μεταρρύθμισης, τονίζοντας την ανάγκη για μια ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, περιορισμό των διαρροών και υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών. Βεβαίως, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν εκεί, αντέδρασαν σχετικά με το πώς θα γίνει η διαχείριση των δικτύων και ποια είναι η μεθοδολογία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση βάσει αυτού του νομοσχεδίου για να δώσει το θέμα. Ακούστηκαν και φωνές για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Εσύ θα μας δώσεις τώρα το ρεπορτάζ σου για το τι συμβαίνει στην Χαλκιδική. Εκεί ζητούμενο είναι η ποιότητα του νερού. Παρεμβαίνει και ο εισαγγελέας, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες μέσα στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει θέμα και με την ποσότητα. Ωστόσο, τώρα προέκυψε ένα ακόμη σοβαρότερο θέμα αναφορικά με την ποιότητα του νερού. Αυτό αφορά τους Δήμους Συρθωνίας, Χαλκιδική, αλλά και το Δήμο Βόλδης, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όπως είπες, παρενέβη ο εισαγγελέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των δημοτικών αρχών. Εμείς βρεθήκαμε στο σημείο, στο Δήμο Συρθωνίας. Πρόκειται για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρενής Αμμούδας, εκεί όπου οι κάτοικοι πραγματικά είναι εξοργισμένοι, καθώς, όπως λένε οι ίδιοι, εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με την ποσότητα όσο και με την ποιότητα του νερού. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή μας διαβεβαίωσε το ότι υπήρξε μια μικρή αστοχία, ωστόσο θα διευθετηθεί πολύ σύντομα το πρόβλημα και μένει να φανεί ποια θα είναι και η δικαστική εξέλιξη του θέματος τώρα που έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας.
0: Ναι, για να προχωρήσουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Αυτό είναι αλήθεια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ιωάννης Κουφίδης είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Χαλκιδικής. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
21: Είναι ένα φαινόμενο που έχει αντιμετωπιστεί και στα προηγούμενα χρόνια. Μόλις οι έλεγχοι είναι αυτοί που πρέπει να είναι για την ασφάλεια των πολιτών, να δοθεί ξανά το OK για την χρήση του νερού. Γνωρίζουν και οι πολίτες, και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες το τι πρέπει να κάνουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις πλέον σε περιοχές που υπήρχαν προβλήματα με διακοπές νερών έχουν εξοπλιστεί με δεξαμενές, με αντλίες, με αποτέλεσμα την μικρή διακοπή, την τρίωρη, τετράωρη, πεντάωρη, να μην την καταλαβαίνουν καν και να μπορούν να λειτουργούν κανονικά.
0: Γιώργος Καραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο. Έχουμε 112 στο Ρέθυμνο, Γιώργο.
8: Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα μια πυρκαγιά στην περιοχή Κρέα Βρύση στο Ρέθυμνο. Εκεί επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 4 ελικόπτερα. Και έχουμε λοιπόν και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους εκεί στην Κρέα Βρύση να είναι σε ετοιμότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 2 οι φωτιές στο Πλωμάρι Λέσβου που έχει ξεσπάσει και εκεί είχαμε μήνυμα 112 λίγο νωρίτερα. Και τώρα αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Η φωτιά στο στο Μαρόνι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει οριοθετηθεί.
0: Ωραία. Στο μεταξύ, ταρακουνήθηκαν χθες Ιωάννινα και Σκόπελο. Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις.
8: Ναι, η πρώτη σεισμική δόνηση έγινε 22 και 17 ώρα Ελλάδος εχθές το βράδυ. Είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια του Σκοπέλου. Αισθητός αυτός ο σεισμός με μέγεθος 4,1 σε σποράδες, δηλαδή κυρίως σε Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Και είχαμε λίγο μετά τις 11, 11 και 10 ένα σεισμό με μέγεθος 4,5, 8 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων. Εκεί τον κατάλαβαν πάρα πολλοί κάτοικοι, γιατί μιλάμε για ένα επίκεντρο στην Ξηρά. Ανησύχησε λίγο τους κατοίκους, αλλά ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε κάποιες επιπτώσεις κατασκευές.
0: Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Ψυχραιμία, τι να πούν και στην Ιαπωνία. 7,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την νότια Ιαπωνία. Από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, φταίει αυτό το περίφημο δακτυλίδι της φωτιάς. Σύνδεση με Βόνη τώρα για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Έκτακτη συνεδρίαση στο Ιράκ εξαιτίας των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. 20 τουλάχιστον είναι νεκροί. Έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες από την Κύπρο για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 8.000 θέσεις εργασίας θα περικόψει η BMW μέχρι το τέλος του 2027. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στο Ιράκ, ο Πρωθυπουργός Αλί Αλ-Σαΐντι συγκάλεσε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον πολιτοφυλακών που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Οι δυνάμεις της λαϊκής κινητοποίησης ενός συνασπισμού πολιτοφυλακών στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι 20 μαχητές τους σκοτώθηκαν και άλλοι 32 τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση του Αλ-Σαΐντι επιδιώκει τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ρεαλιστικό προς το παρόν. Την ίδια ώρα, ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν ήταν και το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αυτοκινητοβιομηχανία BMW με έδρα το Μόναχο σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας και το Συμβούλιο των Εργαζομένων συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα αποχωρήσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι αναγκαστικές απολύσεις. Συνολικά, 8.000 θέσεις εργασίας πρόκειται να καταργηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η BMW απασχολεί συνολικά 154.000 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 85.000 εργάζονται στη Γερμανία. Εδώ το Ιτσαβέλα από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Μία ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 18. Αναφέρθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές συμπεριλαμβανομένων καταρρεύσεων κτηρίων, πυρκαγιών και ζημιών στο οδικό δίκτυο. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και φινάλε θα κάνουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι δίπλα μου στο στούτιο. Προετοιμασία για τον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα.
22: Με την Πάξη, ναι, στις 9.30 είναι το παιχνίδι ζωντανά από τον Sky Ερεβάν στις νίκες του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με 1-2. Αύριο παίζει και ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στη Ερεβάν στη δική του νίκη με 3-2 στην Πολωνία που παίζει η Δυναμό, γιατί δεν έχει δικαίωμα τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια να τα παίξει εντός συνόρων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Κατά τα λοιπά, μεταγραφική αναζήτηση και κινήσεις για τις ομάδες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Μάιερ, ο οποίος έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της με 6 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον 29χρονο Γκουστάβο Σα δανεικό από την Φαμαλικάο, υποσχόμενος επιθετικός μέσος, δανεικός μάλλον μέσω της Νότιχαμ Φόρεστ, και προχωράει παράλληλα και για τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό μπακ της Ρώμας. Στις ομάδες που έχουν αγώνες, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι λιγότερο, υπάρχει μικρότερη κινητικότητα στα μεταγραφικά, γιατί έχουμε τώρα αγωνιστική δράση.
0: Σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη Βάλσαμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και αμέσως μετά, παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρουδή. Καλή συνέχεια σε όλους.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
25: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
25: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
26: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
27: Μητέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
29: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Σεπόλια λόγω τροχαίου ατυχήματος στο κέντρο της Αθήνας. Στα δύο Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή και Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Προβλήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, ο κ. Γκουτέρες απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν τον λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κ. Γκουτέρες. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, από τους οποίους, όπως ανέφερε, ζήτησε να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, έσταλε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2.30 μετά το μεσημέρι και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρύα Βρύση σε χαμηλή βλάστηση. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής μεταβαίνουν στο σημείο. Συνελήφθη 55χρονος για τη φωτιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι στη Μεσσηνία, στην περιοχή Αετός. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε όταν γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα προκάλεσε σπινθήρες με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, της Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης εξαιτίας του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 11χρονος Σέρβος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην Χανιό τη Χαλκιδικής χωρίς τις αισθήσεις του. Στο παιδί παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες που του έκαναν κάρπα και επανήλθε. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συνελήφθη 56χρονος στην περιοχή της Ινώης μετά από καταγγελία για λειτουργία παράνομου εκτροφείου ζώων συντροφιά. Σε προάβλιο χώρο εντοπίστηκαν 13 σκυλιά, εκ των οποίων 4 κουτάβια και ένα άλογο να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρώσαν τους κανόνες ευζοίας. Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 32 όπλα, 5 σπαθιά, 18 μαχαίρια, τσεκούρια και 7.500 φυσίγγια πυροβόλων όπλων. Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικαιογραφία. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νότιο-δυτική Γαλλία καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Τουλάχιστον 60.000 κάτοικοι των προαστίων του Μπορντό επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να είναι σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Ζιρόντ, η κατάσταση αυτήν την ώρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Ωστόσο, έως και 200.000 άτομα, ανάμεσά τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση στην πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεφ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θηελώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται η Μαρία Δουρουδή.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3, στην σωστή συχνότητα. Σε αυτήν να είστε και θα παραμένετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Καλά, και τις υπόλοιπες ώρες. Αλλά για αυτή την ώρα σας θέλω μαζί μου. Είμαι η Μαρία Δουρδί και θα είμαστε για την επόμενη ώρα παρέα. Σήμερα είναι της Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος, ο Θεόδοτος, η Θεοδότη, ο Καλλίνικος, η Καλλινίκη που γιορτάζουν. 25 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος, θα δύσει σχεδόν 9 παρά 20, έχει αρχίσει να μειώνει τη μέρα αρκετά. Θα έχουμε φως για 14 ώρες και 12 λεπτά. Ο εφάνταστος κύριος Κώστας Πανός είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Πέρσα Μπόλια. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-0170-174. skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκεται και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, ξέρετε κύριε Γιαννόπουλε, τι αναρωτιόμουν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε για πάλι. Ο κύριος Πανός Γιαννόπουλος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ο μετεωρολόγος εδώ του σταθμού. Γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε τέτοια καιρολαγνία? Εγώ θυμάμαι που γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μυτιλήνη. Είχαμε και καφενείο. Μέσα στο καφενείο ήταν όταν έπαιζε το
1: δελτίο,
0: το δελτίο του καιρού. Για τους αγρότες. Θυμίστε μου λίγο.
1: Ήταν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Αφού το είπατε, να το πω. Είχα τη χαρά να είμαι και εγώ σε αυτό το δελτίο. Το
0: παρουσιάζατε
1: 5 χρόνια. Ναι.
0: Το παρουσιάζετε. Ποια χρονολογία?
1: Το 2006 μέχρι το 2010.
0: Υπήρχε μέχρι τότε.
1: Υπήρχε μέχρι το 2010, ναι.
0: Πείτε μου στους πιο παλιούς.
1: Οι πιο πολλοί ήταν ο αείμνηστος Ανδρέας Λαζάνης, ο κύριος Γιακόπουλος.
0: Ο πατέρας της Νικολέτας Γιακοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Θυμάμαι
1: και
0: αυτές
1: τις... Και η κυρία Καλαμανή νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Καλά, πρέπει να το ψάξουμε, αλλά θυμάμαι ότι παιδάκι τώρα ήμουν εγώ μες στο καφενείο και όταν ξεκινούσε, ας πούμε, να παίζει το δελτίο αυτό, απόλυτη ησυχία, αλλά ακούγαν και αγρότες τότε γιατί ενδιαφέρονταν. Πώς θα πάνε αύριο στο χωράφι, τι θα κάνουν.
1: Ήταν το δελτίο που είχε τη μεγαλύτερη ακροματικότητα. Ήταν το πρώτο δελτίο της ελληνικής τηλεόρασης που είχε καιρό για 5 ημέρες. Τότε, πριν από 20 χρόνια, 30 χρόνια, δεν υπήρχε η διαθέσιμη πληροφορία που υπάρχει τώρα. Δηλαδή, τώρα ο καθένας ανοίγει το κινητό και λέει σε 10 μέρες θα έρθει καύσωνας. Τότε ήταν πραγματικά κάτι συγκλονιστικό και χαίρομαι που το αναφέρατε. Μου θυμίσατε ωραίες εποχές.
0: Μα και εγώ σας λέω, το θυμάμαι με πολύ αγάπη, ωραία παιδική ανάμνηση. Και σας το λέω τώρα γιατί έχουμε τόσο έντονη καιρολαγνία. Και με φοβερούς τίτλους και τσιτάτα που γράφονται, ξέρετε, στα site.
1: Κοιτάξτε, έχει αλλάξει λίγο η διαδικασία. Το ξέρετε καλύτερα που είστε εδώ στο χώρο της δημοσιογραφίας. Είναι οι τίτλοι. Αυτό που μετράει πλέον είναι ο τίτλος. Τώρα νομίζω κάπως τα τελευταία 1-2 χρόνια κάπως έχει πέσει. Αλλά πριν από όταν ξεκίνησε το ίντερνετ, αυτό που τους ένοιαζε ήταν το τίτλος. Οι τίτλοι οι οποίοι δεν είχαν σχέση και με το περιεχόμενο. Δηλαδή έμπαινες να διαβάσεις αυτό που έλεγε ο τίτλος και δεν είχε γράψει κάποιος μετρολόγος, δεν είχε πει κάτι.
0: Δεν είχε πει κάτι, ναι.
1: Δεν είχε πει κάτι και ο τίτλος ήταν απίστευτος. Τέλος πάντων, τώρα για να πω εδώ τα δικά μας είναι εύκολα. Το βασικό του καιρού, Πέμπτη και Παρασκευή, είναι οι βοριάδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση και σήμερα έχουν, αλλά αύριο πιο εκτεταμένα και την Παρασκευή θα έχουν ένταση και οκτώμποφορ. Το Σάββατο μετά το μεσημέρι θα αρχίσει η εξασθένιση των ανέμων. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 9, αλλά το 8 αύριο θα είναι λίγο πιο γεμάτο από σήμερα. Οι θερμοκρασίες σχετικά αντίστοιχες. Άκουσα χθες ότι είχε λίγο ζέστη στην Αθήνα, παραπονηθήκατε. Η αλήθεια είναι ότι χθες με το βορειοανατολικό άνεμο μπορεί να έχει στα ανατολικά του νομού, στη Ραφίνα, ας πούμε, 31 βαθμούς. Όμως εδώ στην περιοχή της, από την άλλη μεριά της Αττικής, με το βορειοανατολικό άνεμο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Χθες είχε 37 στον Άλυμο, για παράδειγμα. Σήμερα είμαστε καλύτεροι, είμαστε στο 34. Και αύριο θα είμαστε στο 34, 35. Στα ανατολικά και πάλι πιο χαμηλή θερμοκρασία, θα έχει τον Ευωϊκό και οκτώμποφορ άνεμο. Και εκεί θα είμαστε καλύτεροι, είμαστε στο 34. Και αύριο θα είμαστε στο 34, 35. Στα ανατολικά και πάλι πιο χαμηλή θερμοκρασία, θα έχει τον Ευωϊκό και οκτώμποφορ άνεμο. Και εκεί θα είμαστε επόμενες μέρες μέχρι τις 4 Αυγούστου, στην Αθήνα εκεί γύρω στους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα.

0: Και κλείνω με αυτό για το θέμα των φωτιών, γιατί είναι δύο μέρες στη χώρα αυτή φυσάει και εγώ είμαστε. Δεν φυσάει, ζεσθενόμαστε. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί αύριο. Ο σχετικός χάρτης θα το έχετε δει ότι είναι πορτοκαλί σε αρκετές περιοχές. Είναι και Αττική μέσα. Ως εκεί, ωραίο.
1: Στην Πάρο όμως υπήρχε πρόβλημα μεγάλο. Είδατε, ξεκινήσαμε χθες. Ναι. Απλά και.
0: Γιατί ο άνεμος δεν έκοψε το βράδυ.
1: Δεν έκοψε.
0: Και θα φυσάει και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή και στο Αιγαίο, αλλά θα πιάσει και την Αττική και την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Θα φυσάει και αύριο και σε άλλες περιοχές.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, γιατί στέλνει ένας ακροατής ότι οι μετεωρολόγοι έχουν γίνει και celebrities τώρα. Ποιοι μετεωρολόγοι έχουν γίνει? Μην μπείτε.
0: Σκέφτομαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω. Πάντως, αν θέλετε να σχολιάσω έτσι μια, είμαστε λίγο πιο χαλαρή εκπομπή, δεν είναι ειδήσει εδώ πέρα, μπορώ να πω με
1: το αστείο.
0: Νομίζω είμαστε η μοναδική χώρα που υπάρχουν 10 μετεωρολόγοι στην τηλεόραση. Έχουμε ευρωβουλευτή και βουλευτή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία χώρα του κόσμου. Το 20% των μετεωρολόγων είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές. Αυτό πιθανά δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Είμαστε η χώρα που έχει και τα δύο.
0: Βεβαίως. Το 20% των ανθρώπων που παρουσιάζουν τον καιρό στην τηλεόραση είναι ή βουλευτές ή ευρωβουλευτές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Πάντως για μένα δεν έχει έρθει εδώ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, σίγουρα έχει έρθει για εσάς. Σας είδε και μπήκε μέσα. Καλώς τον. Ναι, το ξέρω. Όχι.
2: Είναι, καταρχάς, είναι η καλύτερα κλιματιζόμενη αίθουσα.
1: Τέλεια. Ναι.
2: Του ορόφου. Δεύτερον είναι ο κύριος Γιαννόπουλος, εξαίρετος επιστήμονας, που δεν ήθελε να μας πει κάτι, αλλά μας το πει τελικά.
1: Δύο είναι, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν και στο παρελθόν και ο κύριος Καντερές, έτσι να πω, τους προηγούμενους, δηλαδή υπάρχει μια παράδοση.
1: Ναι. Η φίλη μου, η Πέρσα Μπόλε, τι εννοεί?
2: Για την καλύτερα κλιματιζόμενη αίθουσα.
1: Α, για την καλύτερη κλιματιζόμενη αίθουσα. Μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Γιατί τη παρήγγειλα να σου γράψει ο Θεός να μας τον χαρίζει για μένα.
1: Ποιον? Ξέρεις τι συζητούσαμε πριν, το θυμάσαι φαντάζομαι κι εσύ. Γιατί έχουμε την ηλικία αυτή που νομίζω ότι μπορούμε να το θυμόμαστε. Το δελτίο καιρού για τους αγρότες, το θυμάσαι?
2: Φυσικά.
1: Αυτό, και δεν ήξερα
2: ότι ο κύριος
1: Γιαννόπουλος συμμετείχε από το 2006 μέχρι το 2010.
2: Είναι κρίμα που δεν υπάρχει. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει. Κάποιοι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί το είχαν καθιερώσει για πολύ λίγο.
0: Αφού σταμάτησε η ΕΡΤ, τέλος πάντων, έτσι.
2: Ναι.
1: Α, μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ σταμάτησε και αυτό?
0: Όχι, κάπου το 10 έχει σταματήσει. Δεν ξέρω τους λόγους.
1: Ναι. Αλλά μιλάμε τώρα για το δελτίο.
0: Το βασικό. Κοιτάξτε,
1: το βασικό, όταν έφυγε και μιλούσε για τον Περονόσπορο.
0: Ναι, είχε, για, τα έλεγα και εγώ, ναι. Έλεγα και εγώ αυτά.
1: Α, τα λέγατε.
0: Μας τα έγραφε ο Γεωπόνος. Δηλαδή, υπήρχε ένας Γεωπόνος που ερχόταν στην
1: πολύ
0: ΕΜΕ
1: ωραίο.
0: Και έγραφε τις οδηγίες.
1: Ποιες είναι οι αρρώστιες, τι πρέπει να προσέξουμε.
0: Αυτό που μου άρεσε εμένα ήταν η μουσική, η οποία ήταν η ίδια μουσική επί 20 χρόνια.
1: Ποια είναι η μουσική αυτή, να την ψάξω?
0: Πολύ δύσκολο να την βρείτε. Είναι η μακροβιότερη μουσικό άνοιγμα εκπομπή μετά την Αθλητική Κυριακή.
1: Για ψάξτε το κι εσύ λίγο να το βρούμε.
2: Μην χαλάσεις τα δαχτυλάκια, ας το ψάξω εγώ.
0: Δύσκολο.
2: Συνέχισε με τον κύριο Γιαννόπουλο, γιατί ήρθα εδώ για να πάρω πλάση.
1: Όχι, ολοκληρώσαμε με τον κύριο Γιαννόπουλο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, εδώ θα τα ξαναπούμε πάλι και αύριο. Έλα να κάνουμε μια μουσική ανάσα. Παραμείνετε, κύριε Παπακοσταντίνου, εδώ.
2: Εγώ που να πάω. Μέχρι το δελτίο εδώ θα είμαι.

0: σε έχω και στα πολιτιστικά έτσι. Με ωραίες μουσικές, με μπολερό. Γιατί κάνεις το χεράκι σου, επειδή δεν είναι μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 21 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3. Μαρία Ντοροτή στο μικρόφωνο. Παρέα αυτή την εβδομάδα 3 με 4, Σαββατοκύριακο 3 με 5, την επόμενη εβδομάδα 9 με 11, τη μεθεπόμενη. Τέλος πάντων, εδώ θα με βρείτε. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Ολυμπία Χριστοφιλέα, η οποία είναι υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Δουρουδή. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Εσείς θα φύγετε διακοπές?
2: Θα φύγω, αλλά δύσκολο, γιατί η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει πολλές ανάγκες, ειδικά το καλοκαίρι με τα νησιά.
0: Εσείς καλύπτετε και εμάς τη Μυτιλήνη, σωστά?
2: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα ξέρω ποιον άνθρωπο να παίρνω για να εκθέτω τα παράπονά μου.
2: Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και
0: πρωτοβάθμια.
2: Την ψυχική υγεία που είναι η αρμοδιότητά μου, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσετε, γιατί το διάβασα αυτό, με ενημέρωσε ο Δημήτρης Γιαννίρης, ο συνάδελφος, για τη συνεργασία που έχει το Υπουργείο Υγείας με το Airbnb και για τη δωρεά διαμονή γιατρών και νοσηλευτών σε 5 νησιά. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι είδηση, δωρεάν διαμονή, για γιατρούς που ξέρετε, οι περισσότεροι δεν θέλουν να πάνε γιατί δεν βρίσκουν που να μείνουν. Ή αν βρουν, θα δώσουν τα 2/3 του μισθού τους.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά εδώ στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, γιατί ενώ υπάρχουν γιατροί και προσωπικό που διατίθεται να μετακινηθεί το καλοκαίρι στα νησιά για να καλύψει τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες, πολύ συχνά δεν βρίσκουμε καταλήμματα. Το Υπουργείο Υγείας, και αυτό είναι ευχάριστο, όπως το είπατε ακριβώς, και συγκεκριμένα ο Υπουργός μας, ο κ. Άδωνης Διγεάδης, επέλεξε τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια ακριβώς για αυτό το σκοπό. Επιλέχθηκε η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια λοιπόν για να υλοποιήσει αυτή τη συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Airbnb. Μέσω, όπως είπατε πολύ καλά, της συνεργασίας αυτής δίνεται δυνατότητα για δωρεάν διαμονή στο έκτακτο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα μετακινηθεί για την κάλυψη των αυξημένων υγειονομικών αναγκών.
0: Όπως το έκτακτο.
2: Θα σας πω γιατί το λέω έκτακτο. Γιατί υπάρχουν θεσμοθετημένα μέτρα ήδη από το Υπουργείο Υγείας, όπου για το θέρος, το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό παίρνει και έξτρα χρήματα για να μετακινηθεί. Οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 2% επιπλέον του μισθού τους όταν μετακινηθούν στα νησιά και οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό 1.200 ευρώ επιπλέον από το μισθό τους. Όμως υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στην εξέβρεση στέγασης. Άρα το προσωπικό, γι' αυτό το λέω έκτακτο, πάει το καλοκαίρι για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που προανέφερα για τα, λόγω του τουρισμού στα νησιά. Μας καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη, γιατί ενώ έχουμε προσωπικό που θέλει να μετακινηθεί, πολύ συχνά δεν βρίσκουν.
0: Μιλάμε για Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Τίνο.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή είμαι εγώ γιατρός και αποφασίζω να πάω να βοηθήσω στην Πάρο για τον Αύγουστο.
2: Σωστά.
0: Σε ποιο θα απευθυνθώ?
2: Ωραία. Αρχικά θα πρέπει να γίνει έτοιμα στην υγειονομική περιφέρεια και να δηλώσει ότι θέλει να μετακινηθεί το συγκεκριμένο νησί για την κάλυψη των αναγκών, όπως ίσως ενέφερα που υπάρχει ήδη το θεσμοθετημένο μέτρο που θα πάρει και τα έξτρα χρήματα. Θα κάνει το αίτημά του, θα εγκριθεί από εμάς το αίτημα για τη μετακίνηση και αφού εγκριθεί, εμείς θα κάνουμε επαφή με την πλατφόρμα. Έχουμε θεσμοθετήσει μια διαδικασία όπου θα κοινοποιήσουμε τα στοιχεία. Η πλατφόρμα θα εκδώσει ένα κωδικό, ένα προφίλ μέσα στην πλατφόρμα και ο γιατρός μετά μπορεί να περιηγηθεί ή ο νοσηλευτής να περιηγηθεί στην πλατφόρμα και να βρει μόνος του το κατάλημα το οποίο θα του καλύψει τις ανάγκες του.
0: Υπάρχει και προσφορά καταλήμματων, κύριε Χριστοφιλέα?
2: Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε τώρα, γιατί ανακοινώθηκε στην καρδιά του καλοκαιριού. Στα 5 νησιά που επιλέξαμε, πέρα από το γεγονός ότι είναι δημοφιλείς προορισμοί και χρειάζεται προσωπικό, έχουμε δει και από την πλατφόρμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθεσιμότητα.
0: Ποια είναι η πλατφόρμα που πρέπει να μπαίνει κάποιος?
2: Είναι η κλασική πλατφόρμα της Airbnb, αλλά για να γίνει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να του έχουμε εκδώσει κωδικό, να έχει γίνει συνεννόηση με εμάς και με την πλατφόρμα για να του εκδώσει κωδικό για να μπορεί να μπει. Πρώτα όμως το βασικό είναι να εγκριθεί η μετακίνησή του.
0: Γι' αυτό λέω, μπορεί να μας ακούει τώρα κάποιος γιατρός που ενδιαφέρεται να απευθυνθεί στη δεύτερη υγειονομική σε εσάς, περιφέρεια Πειραιώς.
2: Στη δεύτερη, είπε, θα κάνει αίτημα ότι θέλω να μετακινηθώ για 5 μέρες, για 10 μέρες, για 15 μέχρι 2 μήνες. Υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί. Ότι θέλω το συγκεκριμένο νησί και αφού εμείς εγκρίνουμε τη μετακίνησή του, μετά σε συνεννόηση με την πλατφόρμα θα μπορέσει να έχει ειδικό κωδικό να μπει, να βρει μόνος του κατάλημα. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσει τίποτα. Το κόστος θα μετακυλιστεί απευθείας στην πλατφόρμα, κάνοντας χρήση του ειδικού κωδικού που θα έχει εκδοθεί από την πλατφόρμα της Airbnb, από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είμαστε μαζί σε συνεννόηση.
0: Όποιους μήνες, δηλαδή μπορώ, ας πούμε, και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο.
2: Το πρόγραμμα αυτό είναι πιλωτικό, λειτουργεί ως πιλωτική δράση τώρα για να προλάβουμε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Διαρκεί από τον Αύγουστο μέχρι και το Σεπτέμβριο και την επόμενη χρονιά, αφού διαπιστώσουμε τις καλές πρακτικές, ναι, τα παιδεία που θέλουν βελτίωση, θα πάμε για περαιτέρω κλιμάκωση.
0: Πρέπει να το ανοίξετε λίγο παραπάνω. Έτος. Δηλαδή,
2: φυσικά θα πάει και για το επόμενο έτος.
0: Οκτώβριο θα ήταν καλύτερα, νομίζω.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Απλά πάμε να προλάβουμε τώρα, γιατί τώρα το στήσαμε, τώρα το ανακοινώσαμε. Οι ανάγκες τώρα είναι για τον Αύγουστο και για τον Σεπτέμβριο. Κλείνοντας αυτό το δίμηνο, θα το αναθεωρήσουμε και υπάρχει βούληση και την πλατφόρμα, αυτό έχουμε συζητήσει, ότι θα επεκταθεί.
0: Οι γιατροί από την πλευρά των γιατρών έχετε δει ενδιαφέρον?
2: Ναι, υπάρχει. Ήδη έχουν, παίρνουν στο γραφείο προσωπικού γιατροί αλλά και νοσηλευτές που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την δράση αυτή. Και ήδη γίνανε πτήσεις για να μετακινηθούν στα νησιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα καλό νέο.
2: Και βέβαια, πολύ καλό νέο.
0: Και ελπίζω του χρόνου, όπως είπατε, να ανοίξετε λίγο περισσότερο το χρονικό διάστημα και να πάτε και σε άλλα νησιά.
2: Αυτή είναι η βούληση και αυτή είναι, βεβαίως, αυτή είναι η βούληση και η συνεννόηση. Δεν έχουμε περιορισμό στα νησιά. Αρκεί να έχουμε το χρόνο να το έχουμε προετοιμάσει περαιτέρω. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα και η πλατφόρμα στην καρδιά του καλοκαιριού, ναι, της Airbnb, δεν έχει μεγάλη διαθεσιμότητα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: και καλό απόγευμα. Και θα χαρώ να σας δω στη Μυτιλήνη.
0: Από εκεί είστε?
2: Όχι, αλλά έχω στον προγραμματισμό να πάω.
0: Α, τέλεια. Είστε φίλοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Η κυρία Ολυμπία Χριστοφιλέα, υποδιοικήτρια της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Εσύ θα έρθεις στη Μυτιλήνη, Γεώργιο?
1: Αν με καλέσετε.
0: Αν σε καλέσετε.
1: Έχω και κάτι μισοτελειωμένους λογαριασμούς ανοιχτούς στο Σίγρι.
0: Τι λογαριασμούς?
1: Κάτι λογαριασμούς από τα χρόνια της
0: Μυτιλήνης. Έχεις αφήσει απλήρωτα κάποιον.
1: Ναι. Πρέπει να εξοφλήσουν κάτι.
0: Ψαροταβέρνα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εδώ μείνε. Είναι ωραία η θερμοκρασία εδώ.
1: Ωραία. Δεν πάω πουθενά.
0: Ναι. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφω. Πριν πάμε σε διάλειμμα όμως, πριν πάμε σε διάλειμμα, Γεώργιε,
1: ναι, ναι,
0: θα ήθελα, εάν μπορείς, γιατί έχει εκπτώσεις τώρα, να πεταχτείς λίγο στα Honda Center, όπου θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. 40% Γιώργο είναι. Ή αυτή την εβδομάδα να ξέρεις, ναι, αν δεν μπορείς, ας πούμε, με τη Lancaster, μπορείς να πας 30% με Brand Sisley. Ό,τι θέλεις μου παίρνεις, όλα καλά δεχόμενα.
1: Άμα μου βάλεις το 60% εσύ.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι σε Πόλια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφορού Αθηνών από Χαϊδάριο σε Ασπρόπυργο και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας, σταδίου Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή και Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Προβλήματα σημειώνονται και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι τη μεταμόρφωση ανατμήματα. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μιλιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στις 2.30 μετά το μεσημέρι και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, της Κυκλάδης και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, αξεπέραστο κομμάτι, η αλήθεια είναι αυτή. Είτε είσαι στην ηλικία που είσαι Κώστα μου, είτε είσαι και μικρότερος.
1: Για μικρότερο.
0: Για μικρότερο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δούρουδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι και τις 4, 2-10-48-00-170-174. Τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη και πριν περάσω στη Βιβί, Βιβί Γκίκα εδώ μαζί μου.
2: Καλησπέρα.
0: Σε βρήκα, σε αγάπησαν, εδώ θα είσαι. Θέλω να ξέρεις ότι έχουμε 50% καλοκαιρινές εκτόσεις στα Κοντο Σέντερ. Πληρωνόμαστε την Παρασκευή.
2: Ναι, φύγαμε για Κοντο Σέντερ.
0: Γιατί μπορούμε να αποκτήσουμε αγαπημένα μπραντς σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, ισόρουχα, υπόδηση, αξεσουάρι, δι σπιτιού με έκπτωση έως και 50%. Δεν το λες και λίγο. Και είναι και ο ωραιότερος προορισμός shopping για τις καλοκαιρινές εκτόσεις. Επίσης, σε ενημερώνω ότι Estée Lauder, Tom Ford τα βρίσκουμε στα Honda Center με έκπτωση έως 35% και το Brand La Mer το βρίσκουμε με όφελος 30%, ενώ η Clinique 35% και 40% για αγορά τριών προϊόντων. Τέλος να σου πω ότι από 13, όχι αυτό όμως τώρα έχει τελειώσει αυτή η ημερομηνία, απλά να επενθυμίσω για άλλες μάρκες όπως είναι Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste, έχουμε έκπτωση 30%.
2: Ό,τι πρέπει για καλλιτικά,
0: πάτε στα Κοντο Σέντερ και βρίσκετε όλα αυτά που σας αρέσουν με καλές εκπτώσεις, γιατί είναι τώρα μια καλή περίοδος, η αλήθεια είναι. Είναι μια περίοδος όμως τώρα που θα πρέπει να τρέξετε Πέμπτη Παρασκευή, γιατί προλαβαίνει κάποιος να κλείσει ραντεβού για να βγάλει ταυτότητα?
2: Δεν θα προλάβει, γιατί μέχρι, αν θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό από τις 3 Αυγούστου και μετά, δεν θα προλάβει.
0: Τέλος οι ταυτότητες, η μπλε που ξέραμε με οι πλαστικοποιημένες.
2: Ακριβώς, οι μπλε, οι παλιές ταυτότητες. Τι γίνεται όμως?
0: Τι γίνεται?
2: Στο εσωτερικό θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί μια χαρά αυτές τις ταυτότητες. Αλλά μέχρι το χρόνο το Σεπτέμβριο. Εκεί θα είναι το τελειωτικό. Μέχρι το χρόνο το Σεπτέμβριο θα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο στο εσωτερικό τις μπλε ταυτότητες. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε να βγάλουν τις καινούργιες ταυτότητες, γιατί δεν θα ισχύουν από του χρόνου ούτε στο εσωτερικό. Να σας πω ότι η παλιά ταυτότητα συνεχίζει να ισχύει κανονικά ως αποδεικτικό, όπως είπαμε, μόνο στο εσωτερικό.
0: Αν το θέλετε, κρατάμε ως αποδεικτικό. Μέχρι πότε?
2: Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, να πούμε εμείς. Έχεις δηλαδή περίπου, έχουμε ένα χρόνο και κάτι περισσότερο.
0: Ως αποδεικτικό, ακόμη. Δηλαδή για να πάω, πες να ζητήσω κάποιο χαρτί από το Δήμο, κάπου.
2: Κάποιο έγγραφο, ναι. Δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Για να πας στο εξωτερικό θα πρέπει να έχεις ή τη νέα ταυτότητα ή το διαβατήριό σου. Τίποτα. Μάλιστα. Άλλο, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις. Να σας πω ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή.
0: Ναι, κλείνεις... ραντεβού όμως δεν υπήρχαν τώρα, άραγε.
2: Ίσως αν πας σε κάποιο αστυνομικό τμήμα επαρχίας, μήπως βρεις πιο εύκολα ραντεβού.
0: Πέρσι, είχα πάρει τηλέφωνο από εδώ, μια χαρά.
2: Μια χαρά αμέσως.
0: Με τη μαμά μου μαζί πήγαμε, βγάλαμε, παπ, τελείωσε. Απλά αυτό είδες που σου έλεγα, mm-hmm. με τον προσωπικό αριθμό που τον έβγαλα μετά, γιατί όσοι βγάλαμε στην αρχή ταυτότητες δεν είχαν πάνω τον προσωπικό αριθμό. Οπότε πέρσα τώρα πρέπει να πάω να ξανακάνω, Τι, να μείνει μόνο στο προσωπικό αριθμό, έτσι. Γράψε αν το ξέρεις, να το δω. Θα το δούμε, θα το ρωτήσουμε πάντως.
2: Πάντως η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Κλείνετε ένα ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Πάτε εκεί, μπορείτε να βγάλετε τη φωτογραφία είτε στο αστυνομικό τμήμα είτε σε κάποιο φωτογράφο δικό σας εξωτερικό. Ναι. Ανεβάζετε τη φωτογραφία στο myphoto.gov.gr. Το κόστος είναι 10 ευρώ και στα 5 ευρώ για τους πολύτεκνους και δίνεις και 50 λεπτά για το μικρό ένσημο της αστυνομίας που παίρνουν 0,50 λεπτά.
0: Και να τη βγάλω μόνη μου τη φωτογραφία, όχι να τη βγάλεις στο αστυνομικό τμήμα.
2: Μπορείς να έχεις δύο επιλογές. Ή πας στο αστυνομικό τμήμα ή πας σε φωτογράφο έξω. Μπορεί να έχεις εσύ κάποιο φίλο σου που να θεωρείς ότι θα σε βγάλει πιο ωραία.
0: Μα στην αστυνομία με βγάλανε φωτογραφία. Έχουν τα.
2: Και εμένα στην αστυνομία με βγάλανε. Απλά έχεις την επιλογή να πας και στο εξωτερικό φωτογράφο, αν θέλεις. Μπορείς όχι μόνο στην αστυνομία και
0: νομίζω
2: έξω.
0: Ότι είναι καλύτερα στην αστυνομία γιατί ξέρουν τις ακριβείς προδιαγραφές. Οπότε δεν θα μπει σε διαδικασία. Έχει αυτό, έχει εκείνο. Γιατί δεν πρέπει να είσαι βαμμένος, δεν πρέπει να είσαι τίποτα πάνω. Δεν θέλει ψεύτικες βλεφαρίδες.
2: Και εγώ στην αστυνομία πήγα γιατί ξεμπέρδεψα μία και καλή. Αλλά είναι και μερικοί που θέλουν να βγάλουν έξω. Λέω, ναι, θα πάω να κάνω.
0: Μα δεν μπορείς να βγάλεις καλλιτεχνική φωτογραφία. Η φωτογραφία σε αυτό τη δεν είναι ωραία, σε πέρσα. Βέβαια, δεν είναι τώρα. Λες τώρα, άντε, κάτσε εκεί πέρα και όπως να είναι.
2: Την ίδια στιγμή λοιπόν που θα πάρετε τη νέα ταυτότητα, θα πρέπει να παραδώσετε την παλιά, έτσι ώστε να μην έχετε δύο ταυτότητες πάνω.
0: Ναι.
2: Και θα κάνετε μόνο το που κάνετε την αίτηση, το ευχάριστο είναι ότι με το κάνετε την αίτηση, σε 7 μέρες έχετε τη νέα σας ταυτότητα.
0: Περίμενε, ο Λούις λέει τι δικαιολογητικά χρειάζονται. Τίποτα, κλείνεις το ραντεβού.
2: Κλείνεις το ραντεβού σου και πας.
0: Έχεις την παλιά ταυτότητα.
2: Ναι, και πληρώνεις το παράβολο εκεί, έχεις την παλιά ταυτότητα, βγάζεις και τη φωτογραφία σου και την ανεβάζεις στο cov.gr. Ναι, δεν χρειάζεται
0: κάτι. Δεν χρειάζεται ούτε πιστοποιητικό γέννησης, ούτε τίποτα.
2: Εγώ όταν είχα πάει, θυμάμαι πέρυσι, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου, ήταν κατατοπιστικότατη. Πήγα εκεί, μου τράβηξαν τη φωτογραφία και σε 7 μέρες ήταν έτοιμη η νέα ταυτότητα.
0: Παιδιά, αν έχετε τη δυνατότητα και είστε κάπου στην επαρχία, κάντε το εκεί. Δηλαδή δεν χρειάστηκε ούτε ραντεβού ούτε τίποτα. Πήρα τον αστυνομικό του χωριού. Όταν έφτασα εκεί.
2: Πολλοί το κάνανε. Είχαν έρθει στον χωριό μου και κλείνανε ραντεβού από την Αθήνα να βγάλουν ταυτότητα στο χωριό.
0: Μου λέει, έλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πήγα το έβγαλα. Εδώ γινόταν πατσουλισμός. Άκουγα. Ήταν η Μαρία Νασασοπούλου που την άκουγα. Δύο μήνες περίμενες. Άκουγα τη Μαρία Νασασοπούλου εδώ με τον Γιάννη που κάνανε εκπομπή και λέγανε για το φίλο του στον Ουγγαρέζο ότι έκλεισε να πάει στην Αίγινα.
2: Για να βγάλει ταυτότητα.
0: Ναι, εκεί βρήκε, ας πούμε, ψάχνανε.
2: Ωραία, είναι και ωραίο αυτό να πας και ένα διήμερο. Να πεις που πας, πάω να βγάλω ταυτότητα. Θα φύγω από Παρασκευή, θα γυρίσω τη Δευτέρα.
0: Πρέπει να δίνουν πέρσα δύο μέρες οδηπορικά. Όπως όταν είναι
2: ψηφιακά. Και άδεια, γιατί έχουν βγάλει ταυτότητα.
0: Ωραία, θα σου ρωτήσω κάτι και αν το έχεις, μου το λες.
2: Ναι.
0: Δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα ότι πολλοί δεν έχουν βγάλει καινούργια ταυτότητα.
2: Ναι, πριν από μέχρι 30 Ιουνίου, νομίζω, ήταν 3.700.000 που είχαν βγάλει ταυτότητα. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει αυτό γιατί λίγη κιόλα. Πολίτες, να ήταν τα στοιχεία, κάτι θα έχει αυξηθεί. Ωστόσο, να σου πω κάτι. Ναι. Στον περίγυρό μου ακούω η πρώτη κουβέντα που ακούνε: έχεις βγάλει ταυτότητα, λίγη η προθεσμία. Οπότε μπορεί να έχει τρέξει αρκετός κόσμος τώρα μέσα στον ήλιο και να έχει αυξηθεί.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρουν και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, μην νομίζουν ότι οι ηλικιωμένοι που είναι μέσα στο σπίτι και όλα αυτά, ότι δεν χρειάζεται. Δηλαδή,
2: όλοι χρειάζονται.
0: Όλοι πρέπει να βγάλουμε. Αυτό που λέει η Πέρσα, ένα παράβολο να πληρώσεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις εκεί στο αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει και πρόβλημα και με τις τράπεζες, αν δεν έχεις, δηλαδή με τις συντάξεις. Και να φανταστείτε, από το αστυνομικό τμήμα του χωριού μου ήρθαν, επειδή ο πατέρας μου είναι άρρωστος, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Όλο αυτό το πράγμα μεταφέρθηκε και πήγαν σπίτι με τα μηχανήματα όλα για να τον βγάλουν φωτογραφία και να γίνει όλη η διαδικασία ώστε να βγει ταυτότητα. Γιατί είναι απαραίτητη πια.
2: Είναι απαραίτητη.
0: Όχι μόνο για ταξίδια.
2: Η διαδικασία, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλή. Δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή, το πιο δύσκολο είναι αυτό που είπες εσύ πριν, να βρω ραντεβού, να πάω.
0: Ναι.
2: Που μπορείς να το βρεις σε κάποια πιο επαρχιακή πόλη. Εδώ, όποιος δεν έχει χωριό, εδώ γύρω στην Αθήνα, κοντά γύρω στα χωριά, μπορείτε να βρείτε κάποιο ραντεβού να πάτε να τη βγάλετε. Είναι πολύ απλή και σε 7 μέρες έχετε τη νέα ταυτότητα.
0: Ο Θεόφιλος λέει: φωτογραφία μόνο σε φωτογράφο, όχι αστυνομία. Εγώ την έβγαλα εκεί μια χαρά. Ο Γιάννης λέει: στο ΑΤ, στο Χαϊδάρι, η διαδικασία έκδοσης είναι γρήγορη, αλλά για να την παραλάβεις πρέπει να διαθέτεις πολύ χρόνο, αφού κάθε μέρα υπάρχουν ουρές και χρειάζεται 15 λεπτά για να την παραδώσουν. Άμα τη βγάλεις, σιγά. Περίμενε και 15 λεπτά. Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει: σχετικά με τον προσωπικό ρυθμό που κι εγώ έβγαλα μετά, θα περιμένετε στην επόμενη έκδοση, σε 12 χρόνια, για να μπει ο ρυθμός. Ρώτησα, λέει, σχετικά και έμαθα. Όσον αφορά τη φωτογραφία, πήγα σε φωτογράφο μόνο και μόνο για ενίσχυση των φωτογράφων. Επειδή έχασαν ένα κομμάτι της δουλειάς τους ακόμα. Έχεις δίκιο.
2: Έχει δίκιο. Γι' αυτό πάνε και πολλοί σε φωτογράφο εξωτερικό.
0: Ξέρεις το επόμενο που με απασχολεί ποιο είναι και θέλω λίγο να το ψάξω, το συζητήσουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Το φαρμακείο που θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στο αυτοκίνητο.
2: Θα το συζητήσουμε, θα το ψάξω και
0: γιατί
2: το συζητήσουμε.
0: Γιατί και αυτό είναι, αλλάζει τελείως. Πρέπει να έχεις μέσα κουβέρτα, να έχεις πολλά πραγματάκια. Λοιπόν,
2: δεσμεύομαι.
0: Δεσμεύεσαι, πάρα πολύ. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η Βιβί Γκίκα, η συνάδελφος, που τη βλέπετε και στις πρωινές εκπομπές, τώρα και στα δελτία. Ποιος ξέρει τώρα και πού αλλού καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστροφή παρέα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Ο Γιάννης Φωτάκης λέει στη Ρόδο υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για τα αστυνομικά τμήματα η Αλισό, η Γενάδη ή και μέσα στη Ρόδο. Μάλιστα. Ο Αντώνης μου λέει έβγαλε νέα ταυτότητα, όλα τέλεια, οργανωμένα, αλλά πριν πάει κάποιος να βγάλει τη νέα ταυτότητα πρέπει να έχει προσωπικό αριθμό οπωσδήποτε. Εγώ τον έβγαλα μετά. Ο Διονύσης μου λέει το φαρμακείο πήρε παράταση και το βρίσκεται σε φαρμακεία 12-13 ευρώ και γράφει πάνω εγκεκριμένο πιστοποιημένο βάση νόμου τάδε. Αύριο θα το συζητήσουμε αυτό με τη Βιβί Κίκα, γιατί Έλληνα Χερβατζόγλου καλωσόρισες. Με απασχολεί και αυτό. Πρέπει να έχουμε το καινούργιο φαρμακείο που επιβάλλεται να έχουμε πια στα αυτοκίνητα, γιατί θα υπάρχει και εκεί πρόστιμο.
1: Εννοείται πως πρέπει.
0: Και ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη δεν άκουσε, γιατί την αρχή ταυτότητας δεν πήραν παράταση. Μέχρι και τη Δευτέρα θα πρέπει να έχετε βγάλει νέα ταυτότητα. Για τον επόμενο χρόνο, μέχρι και τον 1/27, η παλιά θα ισχύει μόνο ως έγγραφο αποδεικτικό αν πάτε, ας πούμε, κάπου. Όχι να ταξιδέψετε πάντως. Δεν μπορείτε πια να ταξιδέψετε έχοντας την παλιά ταυτότητα. Έχεις βγάλει καινούρια?
1: Φυσικά.
0: Πού την έβγαλες?
1: Στο Μοσχάτο.
0: Εύκολα, δύσκολα, πώς?
1: Πολύ εύκολα. Εκείνη την ώρα έβγαλα εγώ τον προσωπικό αριθμό. Νομίζω
0: πρόσφατα το κάνες. Εγώ γιατί πριν ένα χρόνο το έβγαλα.
1: Έχει περίπου 3 μήνες.
0: Α, το έβγαλες τώρα. Γιατί θυμάσαι ο προσωπικός αριθμός βγήκε μετά.
1: Μετά, δηλαδή, ακριβώς.
0: Και άφησα να περάσει και χρόνος, να φανταστείς.
1: Είχε γίνει ένα μπέρδεμα εκείνες τις
0: μέρες. Δηλαδή είχε περάσει και ένα εξάμηνο και λέω, ας πάω να βγάλω κι εγώ ταυτότητα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί βγαίνω νεότεροι μέσα από το ραδιόφωνο και μου λες τι έχεις κάνει.
1: Πόσο έχουμε εδώ, μείον 2?
0: Πόσο έχουμε?
2: 23.
0: Θεέ μου. Λοιπόν,
1: είναι αίσθηση, είναι μείον 2.
0: Ναι. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή, βάλε τα ακουστικά σου να ακούς συγχρόνως, τον συνάδελφο τον Πάνο Γαροφαλιά. Καλησπέρα, Πάνο.
3: Καλησπέρα σας. Εγώ έβγαλα στο Αλφα Ταφαγιάς, εκεί που μάλλον θα μιλήσουμε για εκείνη την περιοχή.
0: Εύκολα έβγαλες κι εσύ?
3: Πάρα πολύ εύκολα. Εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Ναι. Ίσως επειδή...
3: Είχα βγάλει προσωπικό αριθμό.
0: Ναι. Η Άννη Χρυσού, που με ακούει η φίλη μου, μου λέει ότι τώρα που έχει βγει ο προσωπικός αριθμός, δεν μπορείς να βγάλεις νέα ταυτότητα χωρίς αυτόν.
3: Εσύ νομίζω μάλλον... ναι.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχει ανέβει στο Gov, υπάρχει ο προσωπικός αριθμός, τελείωσε. Προχωράμε άναλογα.
3: Ακριβώς.
0: Σιγά τώρα. Λοιπόν, οι συνάδελφοι εδώ είναι για να μας πει πρώτα απ' όλα η Έλενα, αν υπάρχουν οικονομικοί προορισμοί για διακοπές. Αλλά ο Πάνος και εγώ θα συνηγορήσουμε σε αυτό που ζήσαμε μαζί πριν 2 χρόνια. Γιατί μπορεί να μην πηγαίνει το μυαλό σου ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως οι παραλίες της Λάρισας.
3: Υπάρχουν παραλίες στη Λάρισας.
0: Ή οι παραλίες που πήγα και εγώ πρόσφατα στην Ξάνθη. Αλλά ας ξεκινήσει λίγο η Έλενα πάνω να δούμε τι βρήκε για το ρεπορτάζ απόψε. Για πες.
1: Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι καλοκαίρι δεν σημαίνει απαραίτητα ακριβά εισιτήρια. Μεγάλες αναμονές στα λιμάνια και προορισμοί που έχουν ξεφύγει οικονομικά. Υπάρχουν γωνιές της Ελλάδας που προσφέρουν αυτό που ζητάμε όλοι. Θάλασσα, χαλάρωση και όμορφες στιγμές με ένα πιο ελεγχόμενο μπάτζετ.
0: Ναι, για πες.
1: Μία από αυτές είναι στο Τολό στην Αργολίδα, ένας προορισμός 2 ώρες περίπου από
0: κοντά
1: την Αθήνα, χωρίς πλοία, χωρίς ταλαιπωρία, ναι, καθαρά κατά γάλανα νερά, παραλίες που προσφέρονται και για οικογένειες, αλλά και για ζευγάρια.
0: Πολλοί κόσμος πάει στο Τολό, πάρα πολλές, γιατί είναι ωραία η θάλασσα.
1: Ακριβώς, έτσι μικρές αποδράσεις μέσα στο καλοκαίρι, έχει φυσικά ενδιαφέρον και ιστορία. Εκεί πέρα στο σημείο, γιατί το Τολό ξεκίνησε ως ένα μικρό ψαροχώρι με τους περισσότερους κατοίκους να έχουν κριτική καταγωγή. Το ήξερες αυτό, Μαρία?
0: Όχι, κάτι άλλο τώρα. Θυμάμαι η Λίνα η Παπαδάκη μου είχε πει μια φορά. Έχουν πάει πάρα πολλοί Σουηδοί εκεί, νομίζω, και πηγαίνουν και κάνουν. Θα το βρω τώρα. Για συνέχισε.
1: Παίζει ρόλο φυσικά και το γεγονός ότι η Επίδαυρος βρίσκεται εκεί και από τη δεκαετία του 60 άρχισε να συγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον. Και άρχισε σιγά σιγά να ανακαλύπτεται από ταξιδιώτες που αναζητούσαν τα ήρεμα νερά, το φρέσκο ψάρι και την απλότητα ενός παραθαλάσσιου χωριού.
0: Διαμονή είναι.
1: Ξεκινάει από 40 ευρώ περίπου.
0: Ποια περίοδο?
1: High season, τώρα.
0: Τι είναι, το Νοέμβριο?
1: Μόλις
0: τώρα
1: μιλήσαμε ξενοδόχους.
0: Α, ναι.
1: Και μου είπαν ότι από 40 ευρώ μπορεί να βρει κανείς δωμάτιο.
0: Δωμάτιο που έχει πόρτες, παράθυρα κανονικά και μπαίνεις μέσα με τείχους.
1: Στέγη τα πάντα όλα, ναι, ναι.
0: Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και φτάνουν μέχρι 150 ευρώ. Τώρα φαντάζομαι αυτές είναι μέσες τιμές, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν φυσικά και τα πιο ακριβά.
0: Τα αλλά... πάνω, 40 ευρώ.
3: Μια χαρά το βρίσκω.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ.
1: Θα πάμε στο Τολό.
0: Ωραία, και πες καμιά άλλη περιοχή.
1: Να πάμε λίγο πιο βόρεια, να πάμε Πέρδικα Θεσπρωτείας. Γνωρίζεις?
0: Όχι, για πες. Ωραία.
1: Στην Ήπειρο. Είναι ένα μικρό κρυφό διαμάντι, Μαρία, αυτό.
0: Ωραία, για να
1: βάλω εδώ. Έτσι τη χαρακτηρίζουν πολύ, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ένας προορισμός που μπορεί να προσεγγίσει εύκολα κάποιος με το αυτοκίνητο. Πολύ σημαντικό. Ξυπνάς και λες, θέλω να πάω κάπου. Πας λοιπόν, Πέρδικα Θεσπρωτείας.
0: Έχει παραλία.
1: Ακριβώς. Αγία Παρασκευή, Αρίλα, Μέγα Ντράφη, Καραβοστάση. Ένα διαφορετικό τοπίο. Πράσινο, μονοπάτια. Μπορείς να κάνεις μικρές εξερευνήσεις. Και μπροστά σου φυσικά έχεις το Ιόνιο. Και ένα από τα μεγάλα του της περιοχής είναι τα ήλιοβασιλέματα, με τον ορίζοντα και τα σμαραγδένια νερά να δημιουργούν ένα ξεχωριστό σκηνικό.
0: Περίμενε, πολύ ρομαντική η Έλενα πάνω μου, και εμείς όμως ρομαντζάραμε εκεί στις παραλίες της Λάρισα.
3: Έχει προσωπική άποψη για την περιοχή.
0: Πώς δεν έχω, εγώ δεν το περίμενα, με εξέπληξε πάρα πολύ η Λάρισα, να ξέρεις.
3: Τώρα, να εξηγήσουμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι η Λάρισα έχει παράλια. Έχει παράλια τα οποία είναι περίπου 27 χιλιόμετρα,
0: ναι,
3: και έχει 13 χιλιόμετρα συνεχόμενης παραλίας. Αγιώκαμπος, Σωτηρίτσα και Βελίκα.
0: Ναι.
3: Να πούμε ότι δίπλα από τα 13 χιλιόμετρα έχει μια απίστευτη παραλία που τη βρίσκεται μόνο σε νησί και είναι η Μπούκα. Λοιπόν, και έχει και το Ρακοπόταμο.
0: Ο Ρακοπόταμος τον λάτρεψα. Αυτό το ποτάμι που καταλήγει στη θάλασσα και τι φοβερά νερά.
1: Ξέρεις, πάνω σήμερα το έμαθα το Ρακοπόταμο. Από τη Μαρία και από εσένα.
3: Πρέπει να το μάθεις, να το δεις από κοντά. Και έχεις να κάνεις πίσω ακριβώς, το πίσω μέρος των παραλιών, είναι ο Κίσαβος, ο καταπράσινος Κίσαβος. Εκεί υπάρχει το φαράγγι της Καλυψούς, 40 λεπτά περπάτημα σε σημασμένο κανονικά μονοπάτι. Και θέλετε να σας δώσω την εικόνα, γιατί στο ραδιόφωνο πρέπει να τις φτιάχνουμε.
0: Ναι, αλλά να μας πεις και καμιά τιμή, παράλληλα.
3: Γαλάζια λίμνη. Θυμάστε την ταινία?
0: Θυμάστε.
3: Που έκανε η Μπρουκ Σίλτ σε μια πολύ ωραία λίμνη ανάμεσα από βουνό και καταράκτες μπάνιο. Κάτι τέτοιο, για να καταλάβετε. Είναι
0: τιμές πάνω που μπορεί να βρει κάποιος να μείνει εκεί στις παραλίες της Λάρισας.
3: 50 με 60 ευρώ τη βραδιά, αλλά μπορεί να κλείσει και σεζόν. Δηλαδή μπορεί να βρει σεζόν με 2.500 από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Φαντάζομαι ότι το κάνουν αυτό για σεζόν ή κάτι για τις περιοχές.
3: Το κάνουν πάρα πολύ και κάτοικοι της Θεσσαλίας, εγώ θα λέγα και οι Βορειοελλαδίτες, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά και ανακαλύπτουν τα δικά μας τα παράλια. Και έχει και τα χωριουδάκια γύρω γύρω, έχει τη Σκήτη, έχει τη Μελιβία, έχει τη Σωτηρίτσα,
0: τη Μιωρινά χωριά, τη
3: Καρίτσα.
1: Θα πάμε μαζί, Μαρία.
0: Αυτά που θα πάμε μαζί. Περίμενε λίγο, για συνέχισε. Εκτός από τη Θεσπρωτεία, τι άλλο, έχεις κάποιο άλλο ή να μείνουμε εδώ στην Λάρισα?
1: Να πούμε και για Αλεξανδρόπολη.
0: Α, για πες.
1: Εντάξει, εγώ μια πρόσφατα. Πολλοί τη βλέπουν ως πέρασμα έτσι προς τον Εύρο.
0: Είναι κούκλα.
1: Αλλά αποτελεί από μόνη της έναν ταξιδιωτικό προορισμό. Έχει παραλιακό μέτωπο και για βόλτες. Έχει καθαρές αμμουδιές, καλό φαγητό. Έναν ολόκληρο νομό γύρω της που προσφέρει εμπειρίες. Από το Δέλτα του Εύρου, το δάσος της Δαδιάς. Βέβαια, είχαμε και τα δυσάρεστα στο δάσος της Δαδιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έχει αρχαιολογικούς χώρους, έχει γαστρονομικές διαδρομές. Και το σημαντικό είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για κάποιον που θέλει να εξερευνήσει μια ολόκληρη περιοχή, χωρίς να περιοριστεί μόνο σε ένα σημείο. Και κλείνοντας, να θέσουμε και ένα ερώτημα: αν τελικά οι οικονομικές διακοπές σημαίνουν και λιγότερες εμπειρίες? Η απάντηση νομίζω είναι όχι.
0: Καθόλου.
1: Και μπορείς να ανακαλύψεις πολύ όμορφα μέρη που δεν πίστευες ότι υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα.
0: Αυτό πάνω, γιατί όταν έλεγα και εγώ, ας πούμε, πριν δύο χρόνια, ότι θα πάω στις παραλίες της, θα πάω Λάρισα καλοκαίρι, μου λέγανε τι θα πας να κάνεις μέσα στο καμίνι.
3: Θα κάνεις εκεί.
0: Και όμως έχει θάλασσες. Φέτος που πήγα Ξάνθη, μου λέγανε τι θα πας να κάνεις Ξάνθη. Έχει παραλιακό μέτωπο απίστευτο.
3: Έχω πάει, είναι απίστευτο.
0: Ο Νέστος είναι τρομερός. Έχει αρχαιολογικούς χώρους, δηλαδή πήγα στα Άβδηρα. Έπαθα πλάκα. Το αρχαιολογικό μουσείο και το λαογραφικό μουσείο. Θέλω να πω, μην έχετε στο μυαλό σας ότι οι διακοπές είναι μόνο
3: τους κλασικούς προορισμούς.
0: Μπορείς και με λιγότερα λεφτά να έχεις φοβερές εμπειρίες.
3: Θέλω μόνο να δώσω ένα tips για την περιοχή.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε.
3: Στο Στόμιο υπάρχει ένα δημοτικό κάμπινγκ, όσοι κάνουν κάμπινγκ, το οποίο μπορείς να πληρώσεις 1500 ευρώ το χρόνο και να είσαι εκεί από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Πολύ ωραία,
3: είναι απίστευτο,
0: πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι πολύ φθηνό. Όταν για διαμονή σε ένα κλασικό κάμπινγκ πρέπει να πληρώσει 30-40 ευρώ τη βραδιά.
0: Τέλεια. Έτσι. Ο Παύλος Τούγκας μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: από το Ηράκλειο Κρήτης είμαι. Για το Τολό ισχύει ότι οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν καταγωγή από την Κρήτη. Σταμάτη, θα το κοιτάξω αυτό, να βρούμε κάποια απάντηση για το ερώτημα που έστειλες. Και καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο.
1: Ευχαριστώ
0: και εσάς για την ακρόαση και την παρέα.
3: Καλό απόγευμα.
0: Ραντεβού, να σε καλά πάνω μου, πάνω Γαροφαλιάς από τη Λάρισα. Ραντεβού αύριο στις 3, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι σε Πόλια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρια ως Ασπρόπυργο και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι Μεταμόρφωση ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την παραλία Ρεθύμνου και στους κατοίκους σε Σαχτούρια και Μέλαμπες να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανό, στη Λακωνία. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συνελήφθη 55χρονο για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Μεσσηνία, στην περιοχή Αετός. Η φωτιά εκδηλώθηκε όταν γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα προκάλεσε σπινθήρες με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης εξαιτίας του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντες 7 μποφόρ με ρηπές έως 9 μποφόρ. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού και εκτιμένου μέχρι και το Κραν Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Κουτέρες. Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, του ΦΑΝ, Έρχι Ουρμάν, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουντέρες, στην Κύπρο ως ένα σημαντικό και θετικό βήμα. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίο, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 11χρονος από τη Σερβία που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην Χανιώτη Χαλκιδικής χωρίς τις αισθήσεις του. Στο παιδί παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες που του έκαναν κάρπα και επανήλθε. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στην Ανογλυφάδα, λίγο πριν τοποθετήσει η χειρομοβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει τη χειρομοβίδα έναντι αμοιβής στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού. Γιγάντιες τάφροι εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωοπυρώσεις. Τουλάχιστον 60.000 κάτοικοι των προαστίων του Μπορντό επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να είναι σε επιφυλακή. Ωστόσο, στην περιφέρεια της Ζιρόντ, έως και 200.000 άτομα, ανάμεσα τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θηελώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
5: Μαράκι αφιερωμένο σε σένα το τραγουδί.

ACDC Highway to Hell. Με τι ωραίο κομμάτι αρχίζει αυτό εδώ. Αυτό εδώ το εκπομπή. Με τίτλο Ό,τι είναι τώρα.

0: σε Sky 100,3. Πάμε μέχρι τις 6. Στη ρύθμιση του ήχου μπασίστας μας Κώστας Παλός. Κάνεις καμιά πρόβα ρε με τον μπάσο? Βέβαια, εννοείται. Δημοσιογραφική επιμέλεια Πέρσα Μπολιά και την δεύτερη ώρα Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε τώρα το ονοματεπώνυμο σύνθημα γηπέδου Ελένη Μπουγέρη. Και την άλλη ώρα έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη. Για να ακούσουμε λίγο. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας τη στέλνετε. Και δίπλα μας ο άνθρωπος καταστροφή, ο άνθρωπος φωτιά, Γιώργος Κεραμιτζόγλου.
1: Τα σέβη μου, τα σέβη μου, να είστε καλά.
0: Ήρθε μέσα μου, λέει, έχω 4 φωτιές.
2: Δεν τις δέλετε, θέλω, έχω.
0: Συγγνώμη, κάνουμε λίγο πλάκα, δεν έχει ζημιές, αλλά εντάξει, ήρθε μέσα μου, το πετάει και φεύγει. Για πες.
1: Λοιπόν, η πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο Ρέθυμνο. Oh. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Κρία Βρύση, ένα κεντρικό σημείο, ένας κόμβος εκεί, πολύ κοντά και στο Ρέθυμνο. Όμως δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά κινείται ανεξέλεκτα και μάλιστα ανεβαίνει προς το βουνό σε δύσβατα σημεία και γι' αυτό δεν μπορούν να ανέβουν και να επιχειρήσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις. Έχουν ενισχυθεί 2 φορές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο επιχειρούν 126 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα, 27 οχήματα και έχουμε 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Έχουμε μήνυμα το 112. Οι κάτοικοι από την Κρία Βρύση να φύγουν προς παραλία Ρεθύμνου. Και επίσης, δεύτερο μήνυμα 112, οι κάτοικοι από τα χωριά Σαχτούρια και Μέλαμπες να πάνε προς την Αγία Γαλήνη. Δηλαδή, οι μεν από την Κρία Βρύση να πάνε στο βόρειο τμήμα εκεί που είναι η παραλία Ρεθύμνου. Η Αγία Γαλήνη είναι νότιο της Κρήτης, άρα λοιπόν εκεί να μετακινηθούν οι κάτοικοι και από την Κρία Βρύση και από Σαχτούρια και Μέλαμπες. Χρειάζεται προσοχή. Μία φωτιά είναι αυτή. Η δεύτερη φωτιά, Αγερανός Γηθίου στη Λακωνία, είναι εκεί στο βορειοδυτικό τμήμα αυτό το χωριό του Λακωνικού κόλπου κοντά στο Γήθιο. Εκεί λοιπόν επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Πάει καλύτερα αυτή η φωτιά και υπάρχει μια ελπίδα ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να την περιορίσουν. Και επίσης και η φωτιά η οποία ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στο Πλωμάρι Λέσβου, σε Ξερά Χόρτα, εκεί έχουμε συνεχώς να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις με 24 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 5 οχήματα, 3 ελικόπτερα και υπάρχει και μήνυμα 112 για τους κατοίκους στο Πλωμάρι να είναι σε ετοιμότητα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ούτως ώστε να μπορέσει να περιοριστούν αυτές οι πυρκαγιές. Η πιο σοβαρή λοιπόν είναι η Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο που είπαμε στην αρχή.
0: Οκ, okay, έγινε και εγώ, θα τα λέμε εξής σε μένα, μπορεί να παίρνεις ό,τι ώρα θέλεις. Την Δουρουδή, να την πας την Δουρουδή. Να, γελά, τι όχι, να την πας.
1: Εγώ είμαι ένας στρατιώτης στη μάχη της ενημέρωσης, όποτε με καλούν, έρχομαι για να πω το ρεπορτάζ μου.
0: Εγώ τι, εγώ σε κάλεσα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αυτό, γιατί είσαι ρεπόρτερ και μπαίνεις και το λες όποτε θες. Αλλά τη Δουρουδή, να. Άρα Γιώργα, εδώ θα είμαστε αδελφούλοι. Τα μεγάλο κουπί τραβάσκε το καλοκαίρι. Και μπράβο σου γιατί είσαι κορυφαίος. Να είσαι καλά. Δώσε, δώσε. Σίζαρ, αυτό το κομμάτι με τρελαίνει.

Πάει ο ένας Ινδιάνος στο ληξιαρχείο και λέει: θέλω να αλλάξω το όνομά μου. Πώς σας λένε, κύριε? Η πέτρα που κύλησε από την κορυφή του λόφου και έπεσε στη λίμνη. Και πώς θέλεις να το κάνετε? Σπλάτς.

Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στο νυχτερινό ουρανό το φεγγάρι του ελαφιού. Σφαλέ θα με πάρεις στο συγκροτημά σου να κάνω τα ηχητικά. Άνετα, ευχαριστώ ρε.

Το φεγγάρι του ελαφιού που ανοίγει τον δρόμο για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς, την ολική έκρηξη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 12. Το φεγγάρι του ελαφιού που ανοίγει τον δρόμο για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς, την ολική έκρηξη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου.

Καλημέρα Μινά στα Ινδιάνικα, το φεγγάρι του ελαφιού, στα ελληνικά το φεγγάρι του κερατά. Έλα ρε πουφ, η ζωή. Τε περάζει, μην τραβάς τέτοια ζωριά. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά που λέει και το τραγούδι. Καλύτερα τώρα παρά μετά. Κέρατο που δεν το ξέρεις, δεν σε απασχολεί. Γι' αυτό άμα αγαπάει τον άλλο μετά που λεσκαλίζεται. Γιατί όποιος ψάχνει βρίσκει.

Έρχεται ο γιος του αρχηγού των Ινδιάνων, της φυλής, από το Χάρβαρντ που είχε πάει να σπουδάσει. Πάει στον οικισμό εκεί, ψυχή. Είχε μείνει εκεί ένας ηλικιωμένος που δεν μπορούσε να φύγει. Του λέει, παππού, του λέει, πού έχουν πάει όλοι? Έχουν πάει, παιδί μου, στο δάσος. Γιατί, παππού? Για να κόψουν ξύλα. Πολλά ξύλα. Γιατί, παππού? Γιατί είπε ο μάγος ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Πολύ βαρύς χειμώνας. Τι λέει, παππού, του λέει, 21ος αιώνας τώρα, για ακούτε ακόμα τους μάγους. Φεύγει ο γιος του αρχηγού, πάει στη μετεωρολογική υπηρεσία, ένα ραντεβού με τον διευθυντή, μάλιστα, περάστε. Του λέει, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχω κάτι καλλιέργειες. Τι χειμώνα θα κάνει φέτος? Του λέει, κύριε μου, ο χειμώνας θα είναι βαρύς, πολύ βαρύς. Και πώς προκύπτει αυτό? Δεν βλέπετε τους Ινδιάνους που έχουν μουρλαθεί να κόβουν ξύλα?

Γεια σου Σταύρο, μηνά, τρία μηνύματα σου έστειλα χθες, όπου έκραζα τη Μανολίδου, λέει, και δεν τα διάβαζε. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν κράζουμε γυναίκες, καταρχάς. Γιατί εσένα θέλει να σε κράζουν, ρε Σταύρο. Γεια σου Λίνα, καλημέρα, καλησπέρα αγαπημένε μηνά. Δύο και σήμερα ποτέ, πουφ και αστερίξ, φιλιά πολλά. Δύο και σήμερα, ναι, για το καθημερινό Σαββατοκύριακο και μετά έχει ο Θεός. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνω πρωί 10-12. Ο ξενοδόχος θα μείνει μόνος του το απόγευμα. Γεια σου Βαγγέλη από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης. Σήμερα αυτός ο Κεραμιτζόγλου, ενώ ακούγεται και σίγουρα είναι καλό παιδί. Η ειδήση που μας φέρνει μόλις μπαίνει στο στούντιο, μας καίνε. Ας είναι καλά, είναι ο Λετήρας, το έχω πει εγώ. Ταξίδι στον χρόνο κάνουμε σήμερα.

Έχει εντυπωσιάσει, έχει γίνει χαμός με την εικόνα από τα Κουφονίσια, κυρίες και κύριοι, λόγω του υπερτουρισμού. Μην πάει Παύλο Σάρο. Τι έπαθα, ρε. Κάποιον μου θυμίζω τώρα. Μην πάει το μυαλό σας στο κακό, κύριε Σκηκήθιε. Τι έχω πάθει, ρε. Λαοφάλασα στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Κουράστηκα και που το είδα, σχολιάζουν χρήστες του κοινωνικού δικτύου. Ακόμα και εδώ ο Κώστας ο Σπανός μου λέει: για κάθε λίγο, για κάθε λίγο, γιατί έχουμε κοινή οθόνη. Μου λέει: πήγαινα το 2000 κάθε καλοκαίρι σε δωμάτιο καθόμασταν. Καμία σχέση, ωραίες παραλίες, ερημιά, ησυχία και αυτά. Πού να δεις που είχα συναδέλφους στην απογευματινή το 1992-93 που πηγαίνανε. Φιλέ, μια γιαγιούλα ήτανε που είχε ένα καφενείο. Αυτοί κάνανε κάμπινγκ, ψυχή ζώσα. Εκεί κάνανε μπάνιο, είχε μια ποτίστρα η γιαγιά, η κυρία. Και κάνανε μπάνιο, τρώγανε εκεί στο καφενείο, κάνανε νεράκι, ξέρεις, πηγαίνανε για την ανάγκη τους. Σε ένα καφενείο σου λέω. Και τώρα δεν μπορεί να πατήσεις. Έχουν χτιστεί τα πάντα. Πρόοδος. Εντάξει, έχουμε γίνει και πολύ, έτσι. Τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε έναν από των κορυφαίων προορισμών για διακοπές και συνήθως από τα τέλη Ιουλίου και ολόκληρο τον Αύγουστο είναι ασφιχτικά γεμάτα, κυρίες και κύριοι. Κάποια βίντεο τις τελευταίες μέρες σε κοινωνικά δίκτυα έχουν φέρει αντιδράσεις, καθώς σε μία από τις διασημότερες παραλίες του Άνω Κουφονισίου, την Ιταλίδα, παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού. Πώς να μην παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού, αφού είναι μία από τις διασημότερες παραλίες. Α! Σε κάποια σημεία, μάλιστα από διάφορα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα. Κιούρ! Ο Κεραμιτζόγλου ήθελε κιούρ. Ναι, ρε φίλε. Του τα αφιερώνουμε. Γιατί έχετε μέσα και μου λέει: βάζετε κάτι τραγούδια ωραία που χορεύανε παλιά, χορεύανε κι άλλοι. Δεν σα κατακούνε όλοι εξιντάρι, δεν λέει ο Κεραμιτζόγλου. Βάλτε και κανένα κιούρ και έβαλες κιούρ, ρε φίλε. Γι' αυτό φυσάει αυτός ο σταθμός. Έχουμε τηλεπάθεια μεταξύ μας.

Είδα μια συναυλία με τους Χιούς. Πώς έχουν γίνει έτσι, ρε φίλε. Πω με αυτό το πράγμα, ρε φίλε, που μεγαλώνουν, πάνε 70-80 και κάνουν συναυλίες και τους θυμάσαι πως ήτανε και τους βλέπεις έτσι. Ωρε φίλε. Θα μου πεις, δεν ξέρεις ο καθένας τι κουπί τραβάει. Αλλά ρε φίλε, όπως λένε και στα ανηλικά, κατάπτωση, decadence. Όχι για τους Κιούρ, για διάφορα συγκροτήματα. Δεν μπορώ να τους βλέπω, ρε φίλε. Βλέπω και κάτι δικούς μας, καλλιτέχνες. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Άλλος τώρα φωνάρα, όλοι μαζί του πάθος. Και τώρα πάει κάνει συναυλή sold out και απαγγέλει. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω καθένα στη ζωή τραβάει. Δεν μπορεί να τραβάει οικονομικό, αυτά. Αλλά εσύ. Σκέψου τι στάδιο εδώ. Δεν πάω να τους δούμε τίποτα. Θα τον βλέπεις τώρα. Έχεις αγαπήσει με αυτόν, έχεις τρελαθεί. Επανέρχομαι στα κουφονίσια. Εκατοντάδες είναι τα σχόλια στο βίντεο και πολλοί σημειώνουν πως έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε λίγα χρόνια, καθώς αρκετοί γράφουν πότε επισκέφθηκαν τα κουφονίσια και πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που είχαν από το νησί. Τι να κάνουμε, αγορίνα μου, και εσύ άμα κοιταχτείς τον καθρέφτη, την ίδια εικόνα έχεις τώρα με αυτό που είχες πριν 20 χρόνια που πήγες στα κουφονίσια.

Ο άλλος λέει χθες μια ημέρα Τρίτη καθημερινή πήγα σε μια παραλία Χαλκιδικής πολύ αργά το απόγευμα για να μην έχει πολύ κόσμο. Αν δε έφυγα κατευθείαν. Ούτε βγήκα από το αυτοκίνητο. Όλα τα Βαλκάνια ήταν εκεί. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει μέτρο. Ο Κρίς του λέει φίλε χαράματα, λέει πριν κάνω να τύλει ο ήλιος όταν οι πάντες ακόμα κοιμούνται. Εδώ έχει πιο πολλές πιθανότητες γιατί πίνουνε κιόλας. Ο άλλος λέει τέλειο, λέει τα χαράματα δεν χρειάζεται να κάνω ομπρέλα. Μισιρλού!

Από τα παλιά τα χρόνια ο κόσμος το καλοκαίρι πήγαινε διακοπές στα βουνά για να δροσιστεί, όχι στη θάλασσα για να υποφέρει από τη ζέστη. Οι ξένοι στερημένοι οι άσχετοι έφεραν τη μόδα της θάλασσας. Όσοι ξέρουν το καλοκαίρι πάνε μόνο βουνό. Να σου πω αδελφέ που υπογράφεις ως βουνό, και εγώ πάντα αυτή την απορία έχω. Και εγώ πάω το καλοκαίρι και πάω και άσχημες ώρες, δηλαδή 1 με 7 άσχημες ώρες. Λοιπόν, αυτό δεν έχω καταλάβει όμως, γιατί και εγώ υποφέρω. Που λέει έχει καύσωνα, λέει ότι στις παραλίες να δροσιστούμε. Μα είναι δυνατό να πας με καύσωνα, μαμώ την τρέλα μου, στις παραλίες να δροσιστείς. Με αυτό το θερμικό θόλο γύρω σου. Βράζει ο τόπος. Μου λέει άλλους μπαίνω στη θάλασσα και δροσίζουν. Τι λέρε, δεν βγαίνεις από τη θάλασσα. Δεν βράζει το κεφάλι σου από τον ήλιο από πάνω. Πάτε λέει στην παραλία να δροσιστείτε. Ρε είσαι τρελός ρε. Πάμε break και επανερχόμαστε. Ζήτω τα κουφονίσια.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικόν άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
7: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
6: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
8: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Η κρύα βρύση στο Ρέθυμνο εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την παραλία Ρεθύμνου. Επίσης στους κατοίκους σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μιλιές. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανό στη Λακωνία. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού και εκτιμένου μέχρι και το Κρεν Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Χαρακτήρισε στη σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Χαλθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Συνελήφθησαν 3 άτομα για την πυρκαγιά στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον. Ταυτοποιήθηκαν 3 άνδρες ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

δεν θέλω να σε τρολάρω. Άρα μου έστειλες το εξής μήνυμα. Με αυτό το Highway to Hell σκιάζομαι λίγο, Μινά μου, μόνο και με τον τίτλο. Έχουνε κάνει κάτι άλλο ACDC? Ναι, μανιάνα μου. Hell Bells.

Γεια σου ρε Γιάννη από Ναύπαχθο. Τι είσαι εσύ ρε. Ανάρχας ο Γιάννης. Αυτός που στέλνει τα πινελίκια, όχι σε μένα. Ανάρχας. Τα έχει βάλει με τον Άρη τον Ρελογά, που είναι ο Δημοκράτης. Ο Κούλης θα κάνει εκλογές όποτε του πούνε. Μιας και δεν υπάρχει αντιπολίτευση, τα αφεντικά προσπαθούν να τη φτιάξουν για τέτοια πολιτική κατάδια της χώρας. Εν τω μεταξύ είναι τόσο χαζό που θέλει και αυτός να πάει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές Νοεμβρίου, ούτε καν και εκεί έχει επίγνωση του τι θα συμβεί. Οι δημοκρατικοί πηγαίνουν διασπασμένοι, οπότε μετά τον Νοέμβριο οι εκλογές θα είναι πατατράκ για τους νουδούτες. Πώς θα είναι πατατράκ για τους νουδούτες άμα βγει ο Τραμπ? Πού είναι Ρεπουμπλικάνος? Ο Ντόνα δεν θέλει να δει τον Κυριάκο ζωγραφιστό. Δεν είχε πει Κύπερ ότι θα έρθει από την Ελλάδα ο Τραμπ? Πούντος. Δεν του έχει συγχωρήσει ποτέ ότι ήταν με τον Μπάιντεν κολλητός. Μπαϊντενάκης και τέτοια. Και ενώ έχουμε συμφωνίες, Αλεξανδρούπολη, LNG, για γεωτρήσεις, σούπα μούπες, αγόρασε LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πετρέλαια, ιστορίες, ενεργειακός διάδρομος, κάθετος διάδρομος, οριζόντιος διάδρομος, διαγώνιος διάδρομος, Ηνωμένες Πολιτείες με Ελλάδα. Δεν θέλει τον Κυριάκο ο Ντόναλτ, το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί, δεν θέλει να τον βλέπει ούτε ζωγραφιστό. Δώσε, γεια σου Θοδωρή από Ζυρίχη. Καλησπέρα Μινάρη, εσύ τι τραγουδάρες είναι αυτές ρε. Δεν πάμε διακοπές φέτος. Όλοι στο ράδιο θα μείνουμε κολλημένοι. Αδελφέ μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Παρασκευή τελευταία καθημερινή. Ωρα καλή σου μηνά, εδώ στα Χανιά έχουμε την ταβέρνα ο Μήλος του Κερατά. Κώστας Παπαδάκης, γεια σου Κωστή.

Σταύρος Αμονάφλιο, καλό απόγευμα κύριε Μινά, καλή εκπομπή να έχουμε και λέω να έχουμε γιατί και εμείς της εκπομπής είμαστε πλέον. Να σε καλά Σταύρο, καλά να περνάτε, καλό απόγευμα.

Γεια σου Νάγο Πυθαγόρα, γεια σου φίλε, γεια σου Μαργαρίτα από το Λονδίνο. Να σε καλά, να σε καλά. Πότε θα μας έρθεις στην Ελλάδα για διακοπές? Johnny B.

Γεια σου, ρε Δημήτρη, από Χίο Μήνα. Έλα, Χίο για λουκουμάδες και από πάνω πραλίνα παγωτό, φιλιά. Πω, ρε φίλε. Πω. Όποτε πάω, Χίο, πάω στο Μανάρα. Παραδοσιακό ζαχαρόπλα στο οικοπλά. Ζαχαρόπλαστιο καφενείο. Χρόνια, Μανάρας. Υπάρχει άλλο ένα στην παραλία. Κανέλα και άχνη, αν θυμάμαι καλά. Πας στο Μανάρα, γονατίζεις. Αλμυρί, γλυκιά.

Γεια σου Άρη Ρολογά, μην είναι. Θα φαντάσεις το γέννα από την άφαρδο. Πες το μικρό Γιαννάκι να κάνει καμιά. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μήπως αρχίσει να λειτουργεί, λέει, γιατί το μπούκωμα του έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά. Τι, κρύωσε ο Γιάννης. Παιδιά, ηρεμία, όχι μούτζες, όχι μούτζες. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, ρε μηνά, ο Ντόναλτ δεν γουστάρει τον Κυριάκο, διότι ο Ντόναλτ είναι αντιδημοκράτης. Γουστάρει μόνο δικτάτορες και λαϊκιστές.

0: I need a hero. I need a hero.
1: Τώρα που είπαμε Τραμπ, καλησπέρα φίλε μου. Είναι απίστευτα τα τραγούδια σήμερα. Να σε καλά ρε Ανδρέα.

Τώρα που λέγαμε για τον Ντόναλτ, θυμήθηκα τον Ιφαντίνο. Τον είχε βραβεύσει κιόλας γιατί είναι ειρηνοποιός. Ο Ιφαντίνο αρνείται πως υπέκυψε στις επανειλημμένες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ώστε να ανασταλεί η ποινή αποκλεισμού του Φολαρίν Μπαλογκάν, τελικά έπαιξε, και να είναι διαθέσιμος ο Αμερικανός επιθετικός στη φάση των 16, εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες έπεσαν πάνω στο Βέλγιο και φάναν 4 γκολ. Λοιπόν, είχε κόκκινη κάρτα ο Φολαρίν, υπόθηκε ότι είχε πάρει ο Ντόναλντ τον Ιφαντίνο που είναι και κολλητή, και βρήκε μία εκεί στο καταστατικό της UEFA μια σημείωση της υποσημείωσης, ως υποσημείωση κάνε την ήξερε και του χαρίστηκε κάρτα. Ενώ σε άλλους που είχαν κόκκινη δεν παίξανε. Αλλά έχει ανοίξει η ιστορία στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσωπιών, η οποία έχει αρχίσει έρευνα για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τις σχέσεις του με τον πρόεδρο, τον πρόεδρο μάλλον της FIFA, και τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε θα κληθεί ο Ιφαντίνο να καταθέσει σε αυτή την Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οπότε θα έχει ιδανικά την ευκαιρία ο Ιφαντίνο να τα πει όλα αυτά που λέει, ότι εγώ δεν έχω σχέσεις με τον Ντόναλντ και για τις κόκκινες κάρτες και τα σχετικά, ενώπιον της Επιτροπής. Ιφαντίνο, ο οποίος έχει βγάλει το Μουντιάλ προς πώληση σε επενδυτές.

Θέλει να ιδιωτικοποιήσει το Μουντιάλ. Γιατί τώρα τι είναι δημόσιο. Ένα σχέδιο του Ιφαντίνο με τεράστιες οικονομικές αλλά και αγωνιστικές προεκτάσεις, το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της Παγκόσμιας Ένωσης, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Times. Βάσει αυτού, η FIFA σχεδιάζει να δημιουργήσει εταιρεία στην οποία θα εκχωρήσει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγου και του Παγκοσμίου Κυπέλου των Γυναικών. Στόχος της εταιρείας να αποκομίσει κέρδος μέσω της εκχώρησης μετοχών, το περίπου 20-30%, θα φτιάξει FIFA μια εταιρεία, θα έχει τα δικαιώματα για τα παγκόσμια κύπελα ανδρών, γυναικών και συλλόγων και θα πουλήσει το 20-30% αυτής της εταιρείας σε ιδιώτες έναντι 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήρθε το τέλος! Διατηρώντας ίδια την πλειοψηφία, αυτά αποκάλυψαν οι Times. Μεγάλες έντονες αντιδράσεις όπως καταλαβαίνετε, αλλά και διαμαρτυρίες διεθνώς στη λογική ότι το Μουντιάλ δεν είναι ιδιοκτησία της FIFA για να παραχωρήσει, να το παραχωρήσει και με τους επικριτές να κάνουν λόγο για πυρηνική βόβα κατά του αθλητισμού. Ναι, γιατί άμα πούνε οι ομάδες ότι εμείς δεν παίζουμε, τι θα γίνει. Από τη FIFA δεν το έχουν σχολιάσει, αλλά οι Times το πήγαν παρακάτω. Γράφουν ακόμη ότι μεταξύ των πιθανών αγοραστών μετοχών στη Μουντιάλ είναι άτομα από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Τζόσουα Κούσνερ, αδερφός του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου, καθώς και η Αμερικανική τράπεζα JP Morgan, γνωστή για τα μεγαλεπίβολα σχέδιά της στο ποδόσφαιρο. Αυτοί δεν ήταν που θέλουν να, κάνουν, να φύγουν από την UEFA και να κάνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες ένα κλειστό πρωτάθλημα. Μετοχές θα λάβουν και οι εθνικές ομοσπονδίες αξίες περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων η κάθε μία, προφανώς για να περάσει ευκολότερα το σχέδιο από την ολομέλεια της FIFA. Αποκαλύπτουν οι Times. Τα ύστερα του κόσμου.

Μαζί μας οι Big Win, κυρίες και κύριοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε!

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Velmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Velmar.
8: Sky 100,3 και πάμε κατευθείαν στη σύνδεση με τον Χάρη τον Λεοντάκη, τον συνάδελφο από την Κρήτη, γιατί έχουμε δυσάρεστη εξέλιξη. Χάρη, σε ακούμε.
9: Καλησπέρα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Κρία Βρύση, Μέλαμπες, Σαχτούρια, στα νότια του νομού Ρεθύμνου. Δυστυχώς υπάρχει πληροφορία που έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι έχουμε δύο νεκρούς, δύο ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους μέσα στην πυρκαγιά και βρέθηκαν απαρτακωμένοι. Η φωτιά ξέσπασε στη 1:30 το μεσημέρι. Δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω του ισχυρού ανέμου που πνέει, με αποτέλεσμα ό,τι προσπάθεια γίνεται να γίνεται με τους πυροσβέστες αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήδη έχει εκδοθεί 112 για την Εκένωση των Οικισμών Σαχτούρια, Μέλαμπες και Άγιο Παύλο. Ο Άγιος Παύλος είναι παραλιακός οικισμός. Σαχτούρια και Μέλαμπες είναι πιο ορεινοί. Είναι εξαιρετικά δύσκολη και μιλάμε για μια περιοχή που κάθε χρόνο, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, έχουμε παρόμοιες φωτιές. Δυστυχώς, φέτος είχαμε το τραγικό αυτό περιστατικό να έχουμε και δύο νεκρούς.
8: Μάλιστα. Να πούμε καλή δύναμη στις οικογένειές σου, στα συλληπιτήριά μας, γιατί είναι νέα παιδιά. Χάρη Λεοντάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, πρόκειται για δύο πυροσβέστες ειδικές 27 και 23 ετών, νέοι άνθρωποι. Έχασαν τον προσανατολισμό τους, φέρεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς και εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους στη φωτιά, στο Ρέθυμνο, η οποία μένεται ανεξέλεγκτη από νωρίς το μεσημέρι και ήδη έχουν εκενωθεί 5 οικισμοί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στη Νέα Ακρία Βρύση, οι Ρεθύμνων επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνήθως όταν ακούτε ελικόπτερα, ένα από αυτά είναι για το συντονισμό της εναέρειας επιχείρησης. Αυτά λοιπόν, αυτή η τραγική είδηση από το μέτωπο του Ρεθύμνου με δύο νεκρούς πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Ακρία Βρύση Ρεθύμνου. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, ό,τι είναι τώρα η εκπομπή. Γεια σου Σοφία, σε ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάς, για την παρέα που μου κρατάτε νοσηλευόμενη στον Ευαγγελισμό. Περαστικά Σοφία μου, περαστικά, να σε γερή, να επιστρέψεις σπίτι σου. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα Μινά. Τι κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Κωνσταντέλο με τον Τσίπρα? Κώστας λέει από Ζωγράφου. Έχουμε Κεραμιτζόγλου, έχουμε και τον Αντεμπλή τώρα.

Γεια σου Κωνσταντίνα από Λονδίνο. Γεια σου άλλε Κωνσταντίνα. Ρε μηνά διαβάζω λέει για την πυγμαχία και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, δεν το ξέρω το θέμα, οπότε δεν μπορώ να το αγγίξω. Γεια σου ρε Θεολόγια και μπιπ τις μουσικές. Μπράβο Μινά. Ευχαριστώ Θεολόγια. Γεια σου Κλέρι Παπά. Καλησπέρα Μινά. Καλησπέρα στην Πυραϊκή. Ο Τάκης Παλαιοφάλιρο. Καλησπέρα Μινά. Να σκεφτείς ότι έχω δει τους Cure στο Rock in Athens το 1985. Λέγαμε για τα συγκροτήματα που έχουν φτάσει 75 και 80 χρονών και συνεχίζουν να κάνουν παραστάσεις και εντάξει εγώ είμαι, βέβαια τους λυπάμαι. Τα μούτρα σου να λυπάσαι. Κάτσε να πω αυτό από τον Τάκη. Που ήταν λέει ναι 25 χρονών περίπου, ήταν η πρώτη μου συναυλία σχολείο, πήγαινα ακόμα, τους ξαναείδα πάλι το 2019. Να είσαι καλά, γεια σου Τζόνι Μπελούση. Ένας ακόμη άνθρωπος συναυτιλίας. Ρε Μινά, παίζει το τραγούδι μου Τζόνι Μπι φιλιά. Να είσαι καλά Γιάννη. People have the power, ένα τραγούδι που σίγουρα θα αρέσει στην Μαριάτη Γιωργάρη που έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δύο εποχικοί πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρία Βρύση έχει λάβει διαστάσεις. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Στην περιοχή δεν επιχειρούν ενέργεια μέσα, καθώς επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μιλιές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Λακωνία, στην περιοχή Αγερανός, σε δασική έκταση. Οι κάτοικοι κλήθηκαν από το 112 να είναι επίσης σε ετοιμότητα. Χωρίς ενιαίο μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπιπάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες φωτιάς. Συνελήφθησαν τρία άτομα για την πυρκαγιά στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον. Ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ως φερόμενοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Συνελήφθη επίσης 55χρονος για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Μεσσηνία, στην περιοχή Αετός. Η φωτιά εκδηλώθηκε όταν γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα προκάλεσε σπινθήρες, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης εξαιτίας του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7, μποφόρ με ρηπές έως 9. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, μέχρι και το Κραν Μοντανά έδεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουρμάν, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ως ένα σημαντικό και θετικό βήμα. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Τόνισε παράλληλα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ευνηδιαστικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. «Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους. Θα φάνε άγριο ξύλο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στην Γλυφάδα λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού. Σε κατάσταση εξηρασίας κηρύχθηκε η μισή Αγγλία, 7 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους το Λονδίνο, η Ανατολική Αγγλία, η Κοιλάδα του Τάμεση, το Χάμσαϊρ και η Κορνουάλη, τέθηκαν σε καθεστώς ξηρασίας καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσονες έχουν προκαλέσει σημαντική πίεση στους υδάτινους σπόρους. Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι η ξηρασία επηρεάζει ήδη την ίδρυυση, τη γεωργία, τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θηελώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μινάς Τσαμόπουλος.
6: Γεια σου Αγγελική Καρδιολακά. Η Αγγελική έρχεται τώρα, ήταν ενδιάμεσα τώρα και μισή. Και μετά έρχεται η Μαρία.
1: Σωστά.

8 λεπτά μετά τις 5 μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Ό,τι είναι τώρα. Που λένε και πιτσιρικάδες. Ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια υπάρχει σαν Μπόλια και Σοφία Καλαβρού, έχουμε αντικατάσταση. Κόμμα εδώ είστε. Δεν φεύγετε, δεν πάτε σπίτι. Άρα το πρωί σας έχουμε εδώ. Γελάει και με Γιάννη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιερή που δίνει σκυτάλι. Στην Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας τη στέλνετε. Γεια σου Μαρίτσα. Καλησπέρα στη φορολοταρία της ΑΔΕ. Έχει κερδίσει κάποιος? Λένε ότι κερδίζουν. Εγώ κανένα γνωστό δεν έχω, δεν ξέρω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν ξέρω και όλο τον κόσμο. Αν γίνεται ένα τραγούδι, το «Πεθαίνω στην ερημιά με την Αρβανίτη» ή «Bonnie Tyler». «Bonnie Tyler» λέει εδώ πέρα ο μπασίστας μας, ο Κώστας. Γεια σου Θάνο Τσαμό, τώρα που προγραμματίζει το χειμερινό πρόγραμμα του Sky, αν σε βάλουν καθημερινές, ζήτα να μπεις 7-8 το πρωί ή 5-6 το απόγευμα για να σε ακούμε πρωί μετά τη δουλειά. Τον Θάνο μου σε ευχαριστώ πολύ και απλώς γελάω τώρα, όχι για σένα. Γεια σου αριολογά, γεια σου μπουρδολόγιε. Ερώτηση α, τι σχέση έχει το κέρατο, λέει, με τα κέρατα των ζώων? Ερώτηση δεύτερη, λέει, εντάξει, το να σε κερατάς είναι πακέτο, γιατί όμως ο κερατούκλης έχει μια θετική απόχρωση? Γιατί σε όλα τα πράγματα πρέπει να αναζητάς και να βρίσκεις την θετική τους απόχρωση.

0: Λοιπόν, έψαξα εκεί την προέλευση της έκφρασης. Είναι βυζαντινή και μεσαιωνική παράδοση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η απεικόνηση με κέρατα συμβόλιζε την ταπείνωση ή το διασυρμό ενός άντρα. Αρχαία και μεσαιωνική Ευρώπη, τα κέρατα συνδέονταν με το αρσενικό ελάφι και όταν το αρσενικό έχανε το θηλυκό από κάποιο ισχυρότερο, τα κέρατά του θεωρούνταν σύμβολο της ήττας του. Αυτή η συμβολική σημασία πέρασε σταδιακά στον απατημένο σύζυγο. Γιατί και η γυναίκα δεν είναι μόνο σύζυγο, μόνο άντρα. Δηλαδή όταν απατάει η γυναίκα τον άντρα κέρατά, όταν απατάει ο άντρας τη γυναίκα δεν τρέχει τίποτα. Είναι Τετάρτη. Τι είναι αυτά τα σεξιστικά. Τρίτη ευρωπαϊκή διάδοση. Η έκφραξη εμφανίζεται σε πολλές γλώσσες. Στα ιταλικά λέγεται κορνούτο, στα ισπανικά κορνούντο και στα γαλλικά πόρτ λε κόρν. Φοράει τα κέρατα δηλαδή. Στα ελληνικά η λέξη κερατάς είναι καταγεγραμμένη ήδη από τα βυζαντινά χρόνια και έχει διατηρήσει αυτή τη μεταφορική σημασία μέχρι σήμερα. Η σύνδεση είναι συμβολική, τα κέρατα έγιναν διεθνές σύμβολο της συζυγικής απιστίας και από εκεί προέκυψε η λέξη κερατάς για τον απατημένο σύζυγο ή σύντροφο. Πάρε τηλέφωνο το κερατά, καλύτερα τώρα παρά μετά. Χαιρετισμούς από Φωτεινή Βασιλική. Ο Σπύρος ηλικίας 80+ θέλει να μάθει, λέει, που βρίσκεται το πλοίο Liberty. Το πλοίο Liberty ήταν στο λιμάνι του Πειραιά. Τώρα λέγανε θα το μεταφέρουν στο Φλίσβο, το Liberty. Από εκεί τα φέτα πλοία που φτιάχνανε ένα κάθε μήνα οι Αμερικάνοι για να κάνουν τις μεταφορές στις θαλάσσιες, τις νεοπομπές και να φέρουν προμήθειες και όλα τα σχετικά και να εφοδιάζουν την Ευρώπη στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μετά μόλις τελείωσε ο πόλεμος, τα πουλήσανε και 100+ αγοράσανε Έλληνες πλοιοκτήτες. Και από εκεί άρχισε... η αντεπίθεση της ελληνόκτης ναυτιλίας διεθνώς από αυτά τα Liberty. Γιατί είχαν χαθεί πολλά πλοία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ελληνικών συμφερόντων που συμμετείχαν στις νεοπομπές. Και είχαν σκοτωθεί και πολλοί Έλληνες ναυτικοί. Αυτά και το Liberty. Υπήρχαν τρία. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε το ένα με πρωτοβουλία του αείμνηστου Κωνσταντακόπουλου, τον καπετάν Βασίλη. Και μετά μπήκε το νερό στο αυλάκι και καθαρίσαμε αυτό το μουσείο που είναι επισκέψιμο, πάνε πολλά σχολεία και όχι μόνο, γίνονται εκδηλώσεις, είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, της ναυτιλίας. Για φωτιά στο Πλωμάρι πιο δύσκολα τα πράγματα και έχουμε εδώ πέρα τον ειδικό Γιώργο Σχεραμιτζόγλου. Γιώργος, ακούμε.
1: Ναι, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στη Πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από 2 το μεσημέρι στο Πλωμάρι Λέσβου. Τώρα αυτή τη στιγμή επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και έχουμε 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Σας θυμίζω ότι νωρίτερα υπάρχει και μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους του Πλωμαρίου να είναι σε ετοιμότητα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Είναι η Πυρκαγιά σε μια χαράδρα πολύ κοντά εκεί στα πρώτα σπίτια στο Πλωμάρι και γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και οι ενισχύσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Κατά τα άλλα τα ξέρετε τα προβλήματα και το τραγικό γεγονός κάτω στο Ρέθυμνο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τα σέβη μου.
0: Για ό,τι νεότερο,
1: εδώ είμαστε.
0: Θα σε έχουμε εδώ, εμείς εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.

Καλησπέρα Μινάκη, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν υπάρχει σωτηρία. Γεια σου ρε Άρη από Πάτρα, καλησπέρα και στην Πάτρα μας ακούνε εκεί από το Sky Πάτρας. Μην αποκαλυθέ, αμά πια με αυτές τις φωτιές χάνονται άνθρωποι αθώοι, πόσο λείπει και αγανάκτηση μαζί για τους υπαίτιους κάθε φορά, δεν αντέχεται κάθε καλοκαίρι, βαθιά θλίψη για τα δύο παλικάρια, ανάπαυση στην ψυχούλα του, συγγνώμη Μινά μου, αλλά δεν σταματάει το κακό, καλώς απόγευμα, έχεις δίκιο Μίνα, καλό απόγευμα και σε σένα, συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο παιδιών. Γεια σου Μανιάνα, ρώτα και εμένα Μινά μου που μένω στο πιο κέντρο πεθαίνει στα τελευταία 60 χρόνια για τον τουρισμό, τον υπερτουρισμό. Μανιάνα μείνει στο Σύνταγμα. Το σπίτι της, όχι το γραφείο. Δυστυχώς δεν έχω αλλού πουθενά να πάω. Θεωρώ ότι θα με συγχωρήσουν οι επαγγελματίες του τουρισμού όταν ξεχνάω την αγωγή μου και βρίζω τους ξένους επισκέπτες μας που δεν καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Να πω ότι ένας Ελβετός φιλοξενούμενος κάπου στην πολυκατοικία με ρώτησε τις προάλλες αν ήμουν, λέει, cleaning lady. Ότι είναι κόπανοι Ελβετοί, το ήξερα, λέει, τόσο πολύ όμως. Γιατί δεν το είπες ρε Μανιάνα στα ελληνικά, ρε σάλτα και... Χάρης από Νέα Σμύρνη. Πολύς ακόμα από πολύ παλιά Μινά, τότε που ξεκινούσες με τον Κυριαζή και το ημεροβίγλι, μεγαλώσαμε, πήραμε σύνταξη, τα παιδιά μας δουλεύουν και εσύ συνεχίζεις να μας κάνεις παρέα. Λείπει μόνο ο Θαναήλος, αλλά οκ. Ο Θαναήλος μια χαρά είναι εκεί που είναι.

0: Γεια σου Πέτρα, ναι, μια απάντηση στην ερώτηση ακροατής σχετικά με το κερατάς κερατούκλης, χοντρή, χοντρούλα, Πέτρος Ηράκλειο. Τι, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Γράμμα θα σου γράψω, στην καρδούλα
0: σου να ψάξω.
1: Τι κι αν πέρασε καιρός, χρόνος.
0: Ρε Πέτρο, τι έχεις πει ρε φίλε.
1: Όταν θα το λάβεις, ίσως να με καταλάβεις.
2: Μέσα μου να μπεις και ποτέ σου να μην βγεις.
0: Πάμε!

Έχω να σας πω ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες οδηγούς. Αρχίζουν να γράφουν οι νέες κάμερες στους δρόμους. Αυτές τις περιφέρειες θα γράφουν για το κόκκινο. Άλλη μάστιγα αυτή. Το κόκκινο. Ακόμα και το πορτοκαλί θεωρείται κόκκινο. Πιο πολύ περνάμε πορτοκαλί. Όταν ανάβει πράσινο και με πρώτο αυτοκίνητο δεν ξεκινάω ποτέ αμέσως. Ποτέ. Και μία στις 30, κάποιος περνάει ρε φίλε, μία σου λέω στις 30, άντε ξεκινάς και κανονικά. Και έρχεται ο άλλος, μηχανάκι, αυτοκίνητο, να προλάβει. Τι να προλάβεις, πήρε φωτιά το κουραδό καστρό. Λοιπόν, οι κάμερες επιτήρησης αποτελούν το βασικό πυλώνα του νέου σχεδίου, τα ξέρετε, για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με στόχο τον περιορισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Έχουμε το αλκοόλ, που οι συνεχείς έλεγχοι έχουν περιορίσει αρκετά το φαινόμενο αυτό. Ένα ποτηράκι θα πιω. Ναι, τώρα το κόκκινο. Μεγάλη ιστορία και το κόκκινο. Μετά είναι η ταχύτητα. Η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη αλλά και άλλες παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου πλαισίου ελέγχου, το οποίο βασίζεται στην αυτόματη καταγραφή και τη βεβαίωση των παραβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, 388 κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής επιλεγμένες διασταυρώσεις αποτελούν το πρώτο βήμα. Μπαϊλαμό, θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Για κάθε παράβαση θα δημιουργείται πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα αποστέλλεται στην ελληνική αστυνομία και θα περιλαμβάνει 6 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και ένα βίντεο, ώστε η παράβαση να τεκμηριώνεται με σαφήνεια πριν από τη βεβαίωση του προστίμου.

Σε ορισμένα σημεία οι κάμερες έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν. Παράλληλα, καθημερινά νέες μονάδες τίθενται σε λειτουργία και συνδέονται με το κεντρικό σύστημα. Άιντε να δούμε. Πάμε όλοι μαζί. Γεια σου ρε Πράπα Κώστα, το μπουφ μην ξεχάσεις, ε! Τίποτα εδώ, μπασίστας, θα βάλεις, θα βάλεις το μπουφ. Είσαι σοβαρός τώρα, θα το βάλω να παίζει από το κινητό. Τρελαθεί η βαλσάμι. Γεια σου Παπα-Νικολάου Βασίλη.

Μπαϊλαμό, μια είδηση που ήρθε τώρα στο mail μου. Η πρωταθλήτρια του Στίβου Ελένη Ακοβάκη, πρώτη λαμπαδιδρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Εντακάρ το 2026. Αυτό της το ανακοίνωσε ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που την κάλεσε στο γραφείο του. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα κάτω των 18 στα 400 μέτρα. Τη είναι χάρη για το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση που έγινε στο Ριέτι της Ιταλίας και της ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση. Enola Gay, πάμε! Η μπάλα, fat boy, δώσε! Πυρηνικές βόμβες στην Ιαπωνία και θυμάμαι τώρα την περιγραφή του αείμνηστου Φίλη Πασιρίγου που παίζαμε με τους Αμερικάνους στον ημιτελικό, τότε στο παγκόσμιο προκριθήκαμε στον τελικό, κερδίσαμε τους NBAers και παίξαμε τους Ισπανούς και το χάσαμε, πήραμε το ασημένιο και οι Ιαπωνέζοι επιθυμούσαν τους Αμερικάνους. Και έλεγε ο Φίλη Πασιρίγου στη μετάδοση για την κρατική τηλεόραση. Και οι Ιαπωνέζοι φίλαθλοι υποστηρίζουν και επιθυμούν τους Αμερικάνους. Φαίνεται ότι ξέχασαν πολύ γρήγορα τις δύο μπόμπες που τους ρίξανε.

Γεια σου Αλεξάνδρα, καλησπέρα μηνά μας. Να είστε πάντα καλά, μας έχεις τη διάθεση κάθε απόγευμα. Τυχερό στο Skype που σε έχει και εμείς που σε ακούμε. Υγεία και όλα τα καλά στη ζωή σου. Καλό απόγευμα και σε εσένα Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ για τη θετική ενέργεια, να είστε όλοι καλά. Κρατάτε άμυνα. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί.

Ο Γιώργος Πίνδος. Είσαι στην Πίνδο. Μινά, γεια και χαρά. Επειδή μουσικά σε έχω τσεκάρει τη γουστάρις, βάλε το Serenade του Steve Miller. Πω, Steve Miller Band. Καλή δύναμη σε όλους. Εδώ ο μπασίστας. Ο μπασίστας. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα κύριε Τσαμόπουλε, σοφά τα τραγούδια του Μακαρίτη Κυριαζή και το άλλο που έλεγε για τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια, έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια, καλά τα έλεγε, γεια σου Ανέστη. Καλημέρα από το βροχερό Μόντρεαλ, ρίχνει 24 ώρες συνέχεια και έχουμε σαπίσει από την υγρασία, χώρια που πόνα τα κοκαλά μας στην ηλικία που είμαστε. Στείτε λίγο Ελλάδα προς τα δω, βρε τσιγκούνιδες, και μην μας λέτε να έρθουμε εκεί, διότι το κάνουμε συχνά. Αλλά έχουμε και εγγόνια. Να σε καλά, Ανέστη, να σε καλά, παππού. Να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου και τα εγγόνια σου.

Χαίρομαι για την παρουσία σας, εύχομαι να συνεχιστεί. Καλησπέρα Θαλασσινέ, Γιάννης Γεωργίου. Τα έφεραν τα χρυσά και τα σημαίνια τα παιδιά σε πισίνες και υδατοδρόμια. Πώς αλλιώς, αφού τα πάντα είναι θάλασσα. Πες τα ρε Γιάννη. Κέρνα μας τώρα και καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συνοικίες. Αν κολλάει στο μουσικό χαλί αυτό το απόγευμα, καλή συνέχεια, φίλε. Εδώ, ναι, χωράει. Εντάξει, είναι σήμερα στις καλές το σπανός, δεν ξέρω γιατί. Τα πήγανε καλά οι πρόβες με το συγκρότημα. Λοιπόν, μαζί μας η ΔΕΗ με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα. Τίτλοι ειδήσεων, Αγγελική Καρδιόλακα, και πανερχόμαστε στο τελευταίο, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε και πουφ, έχουμε και καλοκαιρινά ραντεβού, έχουμε και μια Bonnie Tyler Κωστάς. Εδώ είμαστε παρέα. Κοίτα, ρε, γελάει. Είσαι εσύ ένας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθμινο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά. Επίσης, δύο πολίτες έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Στην περιοχή δεν επιχειρούν ενέργεια μέσα, καθώς επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να κατευθυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου και τον Άγιο Ισίδωρο. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Λακωνία στην περιοχή Αγερανός σε δασική έκταση. Χωρίς ενίο μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπιπάρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού και κεκτημένου. Μέχρι και το Κραμ Μοντανά έθεσε ως βασικό στόχο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων, αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Τόνισε παράλληλα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Τελευταία ημέρα λοιπόν της εκπομπής, ό,τι είναι τώρα. Να στείλω καλησπέρες στον φίλο. Γεια σου ρε Κρομίδα γίγαντα. Κώστας Κρομίδας, ο συγγραφέας. Λοιπόν, με το νέο του βιβλίο, έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάνα δύο μήνες. Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Μου το έχει στείλει κιόλας και σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο το βιβλίο. Ακουμπάει και σε θάλασσα, ακουμπάει και σε χείο. Διαβάστε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα βιβλίο για τη μοναξία εκείνων που φεύγουν, για τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που περιμένουν, έρωτες που δοκιμάζονται αλλά μένουν ακλόνητοι. Κώστας Κρομίδας, εκδόσεις Διόπτρα. Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Έχει μια παρουσίαση ακόμα στη Ζαγορά Πηλίου στις 4 Αυγούστου. Ευπόλυτο να είναι, φίλε Κώστα, αν και νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, καλησπέρα στον coach των επιτυχιών, τον Θοδωρή τον Βλάχο. Γεια σου, coach! Συγχαρητήρια και έτσι να είσαι καλά. Τον έχουν λιώσει, δηλαδή. Το λέω, εγώ δεν σε παίρνω τηλέφωνο να έρθει, γιατί δεν. Κάποιος πρέπει να βάλει πλάτη. Καλησπέρα στον Τάσο τον Τίνο. Γεια σου, Τάσο!

Τάσο Ντίνος, φίλος καλός. Να σε καλά ρε Τάσο, και στην οικογένεια και το εγγόνι. Ακόμα δεν έφυγες για καρδίτσα. Διακοπές, τελείωσε ο μήνας. Ο Αντώνης μου γράφει μηνά ρε φίλε, άδικο για τα παιδιά του Πόλο. Τρεις και ο Κούκος υποδέχτηκα ρε φίλε. Όντως τρεις και ο Κούκος. Ο Βρούτσης, ο Μαυρωτάς που είναι γενικός γραμματέας, ο Βρούτσης υπουργός, και ο Ισίδωρος ο Κούβελος από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτοί. Έτσι είναι ρε παιδί μου, πάντα. Εντάξει, τι περίμενες να κάνουν. Και συγγενείς και φίλοι, και είναι λογικό. Μηνά απάνω σε ψηλή κορφή, στο αετούτη τόπους, εκεί θα χτίσω τη φωλιά αλάργα από τους ανθρώπους. Κώστας Παπαδάκης. Γεια σου ρε Κώστα. Προφορά δεν την πέτυχα πολύ, αλλά εντάξει, το πιάσαμε το νόημα. Ο Άξιος μου γράφει καλησπέρα. Εκεί στο Skype παίρνετε ποσοστά από τα πρόστιμα και γουστάρετε τόσο πολύ. Τι εννοείς με τις κάμερες και αυτά? Όχι ρε φίλε, αλλά χάνονται άνθρωποι. Τραυματίζονται άνθρωποι, καταστρέφονται οικογένειες. Γιατί ο άλλος σε περνάει με κόκκινο, γιατί είναι μάγκας, ή ο άλλος πίνει. Σκάρπλ, φραπ. Μαγκές και επαναστατικές διαθέσεις σε άλλα πράγματα. Όχι με τη ζωή των αλλωνών. Γεια σου Σάβα από Σέρες. Σημεοφόρος πρέπει να είναι ένα βαγωσόστρια που έχει σε 5 άτομα, ένα πατέρα και 4 μικρά παιδιά. Έρε Σάβα, άλλο τον άλλο τ' άλλο. Εδώ λέμε για λαμπαδιδρόμα. Τι κάνω, σημεοφόρος σε μια παρέλαση. Δεν είναι το ίδιο. Μην τα μπερδεύουμε όλα, μην τα ισοπεδώνουμε. Και για να σας πω, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει την είδηση, μια νεαρή ναυαγοσώστρια έσωσε ένα Γάλλο τουρίστα και τα 4 ανήλικα παιδιά του. Αν έχεις το Θεό σου, φίλε. Φύσαγε και βάλε τα παιδιά στο φουσκωτό. Το φουσκωτό, φουσκωτό, φουσκωτό. Που παιχνιδάδικο, όχι φουσκωτό με μηχανή. Τρίτη, χτες γίνανε αυτά στην παραλία της Βάρης στη Σύρο. Ο Γάλλος τουρίστας και 4 κόρες ανήλικες. Πήρε όλη την οικογένεια. Σε ένα φουσκωτό. Φουσκωτό, φουσκωτό. Αυτό που έχει στο μπαλκόνι στην αυλή. Φουσκωτή βάρκα λοιπόν άρχισαν να απομακρύνονται από την ακτή και να παρασύρονται πιο βαθιά στη θάλασσα. Για καλή του τύχη επενέβη με πλήρη ψυχραιμία η νεαρή ναυαγοσώστρια, η οποία κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στην ακτή. Σύμφωνα με το Κυκλάδες 24, η ναυαγοσώστρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής πραγματοποίησε επιτυχώς τη διάσωση του Γάλλου τουρίστα και των 4 ανήλικων κοριτσιών του. Μάλιστα. Όλα τα κορίτσια κάτω των 10 ετών. Φορούσαν προστατευτικά σωσίβια. Ο πατέρας ωστόσο δεν φορούσε. Η ναυαγοσώστρια μπήκε άμεσα στο νερό με ναυαγοσωστική σανίδα και το Rescue Can προσέγγισε την οικογένεια, τοποθέτησε 2 παιδιά στη σανίδα και ρημούλκησε με το Rescue Can τους υπόλοιπους, οδηγώντας τους με ασφάλεια στην πληρέστερη ξηρά. Μόλις έφτασε στην ακτή, η μητέρα έπεσε κλαίγοντας στην αγκαλιά της ναυαγοσώστριας, ενώ και τα παιδιά την αγκάλιασαν συγκινημένα, ευχαριστώντας για τη διάσωση. Τι γίνεται, ρε φίλε? Πήρε τα 4 παιδιά του, ρε φίλε. Πιτσιρίκια. Άγνοια. Πω πω φίλε, τι κομματάρα είναι αυτή που έβαλες?

Και σας είπα ότι προσέγγισε τη βάρκα με το Rescue Can. Είναι ένα πλουτό βοήθημα διάσωσης, για να ξέρουμε και τι λέμε, που χρησιμοποιούν οι ναυαγοσώσεις για να σώζουν άτομα που κινδυνεύουν στο νερό. Κατασκευασμένο από σκληρό πλεύστο υλικό, συνήθως πολυδιθένιο με αφρό. Έχει έντονο πορτοκαλί ή κόκκινο χρώμα και είναι εύκολα ορατό. Διαθέτει μάδα και σκηνή ώστε να βαγωσώσει, να το μεταφέρει και να ρημουργεί τον διασωζόμενο. Αυτά για να έχετε μια ιδέα για το Rescue Can, το οποίο μην ξεχνάτε ότι έγινε πολύ γνωστό από την σειρά Baywatch. Είναι γνωστό και ως σωστική τορπίλη. Ακόμα το κομμάτι, μην το κόψε παρακαλώ. Το πάτησα που το πάτησα και πάμε σε σύντομη διακοπή.

Και μια απορία, γιατί δεν ψάξανε οι ρεπόρτερ να βρούνε πώς λένε την κοπέλα, την αναβαγωσόστρια. Δεν πρέπει να ακουστεί το όνομά της. Εκτός αν δεν ήθελε. Πάει μάθημα τώρα είναι το κορίτσι που έκανε αυτή την πράξη. Άμα και κάνει κανένα φόνο θα το ξέραμε.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

Δώσε γεια σου Δημήτρη Σούντρη. Καλημέρα από Λος Άντζελες. Είναι 7 και 47 το πρωί. Καλό απόγευμα στην Αθήνα, στο Sky και την οικογένειά μου. Να σε καλά ρε Δημήτρη. Να τους χαίρεσαι όλους. Δημήτρης Κούντρης από Λος Άντζελες.

Γεια σου Πετράν, δεν θα μάθω ποτέ αυτό το κόλλο smartphone, λέει. Ο καιρός τώρα έστειλα, δεν έστειλα σταθεροποιήσεις. Μινά, δεν ξέρω τι ώρες κάνεις εκπομπή. Επιτέλους, Πέτρος, γεια σου Πετράν. Γεια σου Ιάσονα. Ωραία η λύση με τα φωτοβολταϊκά, αλλά αυτό με την εγκατάσταση στο μπαλκόνι, αυτό που έλειπε από την αισθητική των ελληνικών πόλεων και γειτονιών, μαζί με τις κεραίες μπουγάδα κλιματιστικά και σωλήνες φυσικού αερίου. Είμαστε!

Γεια σου Λίνα, συμφωνώ, πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές για 2 ώρες. Η δική σου αγκαλιά. Γεια σου Εφ, πες τα ρε Τσαμόπουλε, με αυτούς τους αλιαρίζουν και γλύφουν τους πολιτικούς, να τους το τρίψει στη μούρη το όνομα της κυρίας, της κοπέλας.

Μάρη Γαλανόπουλο σήμερα. Θα κλείσουμε με πουφ νωρίτερα. Κάτσε να πω και μια ωραία είδηση. Τέλος σε 25 βασικά δικαιολογητικά με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο, κυρίες και κύριοι. Θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Αντικαθίσταται 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούσαν ως τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες με μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Με μια υπεύθυνη δήλωση. Με το νέο σύστημα πολίτες και επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να προσκομίζουν δικαιολογητικά τα οποία το δημόσιο ήδη διαθέτει στις βάσεις δεδομένων του. Όπως τίτλοι σπουδών, φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, κάποια σας λέω, βεβαίωση νόμιμης κατοικίας και μια σειρά ακόμη εγγράφων, θα αρκεί πλέον μια υπεύθυνη δήλωση, το αντίγραφο του ποινικού μητρώου, ο τίτλος σπουδών, θα τα βρίσκουν μόνος αφού τα έχουνε. Εγεννήθης που έλεγε στην ελληνική ταινία. Εγεννήθη, κύριε πρόεδρε, τι φύτρος. Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω.

Ασπανός, Πέρσα Μπόλια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη και Αρχηρό Γεμελιάρη και από μένα το Μίνα Τσαμόπουλο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ακολουθεί η Μαρία Γιώργαρη με δελτίο και μετά η Κατερίνα Δράκου. Να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα. Έλα ρε πού!

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: συμπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους στα αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Τετάρτη σήμερα, φίλοι μας, 29 Ιουλίου, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, σεβασμό και τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές. Σημερινός καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Γιώργος Ανδρής από το site caranimotor.gr που πάντα έχει ρεπορτάζ μέσα από την επικαιρότητα της ενημέρωσης για τους φίλους του αυτοκινήτου. Καλώς απόγευμα, Γιώργο Ανδρή.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα τα θέματα για τους φίλους του αυτοκινήτου που μιλάμε και να ξεκινήσουμε, τι λες, να πάμε από τις κάμερες ή να φύγουμε για να πάμε από κάποιο άλλο ρεπορτάζ?
2: Να ξεκινήσουμε από τις κάμερες, καθώς η περιφέρεια Αττικής εγκατέστησε 388 κάμερες σε όλη την περιφέρεια Αττικής, οι οποίες καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.
1: Μάλιστα.
2: Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των καμερών και όπως αντιλαμβάνεσαι, οι κλήσεις αναμένεται να πέσουν βροχή. Και να υπενθυμίσουμε ότι το πρόστιμο για παραβίαση του κόκκινου είναι 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 2 μήνες. Και μην ξεχνάμε ότι έχει ενεργοποιηθεί εδώ και πολλούς μήνες η υποτροπή που ισχύει για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα αν κάποιος παραβιάσει για δεύτερη ή τρίτη φορά ερυθρό σηματοδότη εντός πενταετίας, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται, όπως επίσης και η αφαίρεση άδειας οδήγησης επίσης πολλαπλασιάζεται.
1: Αν κάποιος περάσει με κίτρινο,
2: με πορτοκαλί, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ και δεν υπάρχει καμία αφαίρεση άδειας οδήγησης.
1: Άρα χρειάζεται προσοχή, έτσι.
2: Χρειάζεται προσοχή και μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο και βλέποντας κάποιοι το πορτοκαλί να πιέζουν με όλο τους το βάρος στο πετάλι του φρένου, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα. Σωστά. Από το όχημα που ακολουθεί.
1: Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι άλλο θέμα έχουμε, Γιώργο, που είναι μέσα στο χώρο της επικαιρότητας?
2: Έχουμε αλλαγές με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να τα οδηγούν άτομα άνω των 17 ετών. Οι οδηγοί τους πρέπει να τα έχουν ασφαλίσει υποχρεωτικά. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων. Και βέβαια οι εταιρείες ενοικιάσεων απαγορεύεται να εκμισθώνουν τα οχήματά τους σε ανήλικους, δηλαδή σε άτομα κάτω των 17 ετών. Και το πρόστιμο που έχει ορίσει ο νέος νόμος κυμαίνεται σε 1.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Αυτά για τα πατίνια τα λέγαμε, Γιώργο, και σε άλλες εκπομπές το φθηνό και λέγαμε ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να είναι πάνω από 17 ετών. Τα είχαμε ξαναπεί πάλι άλλες 2 φορές, αν θυμάμαι καλά.
2: Έτσι, και τώρα είναι πλέον οριστικό, ψηφίστηκε ο νόμος, τελείωσε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι νόμος του κράτους. Έχουμε επίσης μια είδηση τελευταία στιγμή, η οποία πραγματικά έχει προκαλέσει ρίγος, θα έλεγα, σε όλους τους αγωγείς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελειώνουν οι πινακίδες κυκλοφορίας που δίδονται στα καινούργια οχήματα. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στις περισσότερες διευθύνσεις μεταφορών υπάρχει, καταγράφεται έλλειψη στις πινακίδες μοτοσυκλετών, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι θέμα ημερών να καταγραφεί η ίδια έλλειψη και στις πινακίδες αυτοκινήτων. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, οι αγοραστές των καινούργιων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών δεν θα μπορούν να παραλάβουν τα οχήματα που έχουν ήδη πληρώσει και θα έχουμε ένα τεράστιο πλήγμα στην αγορά.
1: Μα νομίζω για τα αυτοκίνητα υπήρχε ένα πρόβλημα πριν 3 μήνες περίπου.
2: Σωστά, με την ένσταση που είχε καταθέσει ο ένας εκ των 2 συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Ωστόσο αυτό λύθηκε, δόθηκαν οι πινακίδες, αλλά δυστυχώς έχουν εξαφανιστεί οι πινακίδες που έχει παραδώσει ο ανάδοχος. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η εταιρεία που έχει παραδώσει όλες τις πινακίδες που έλεγε ο διαγωνισμός θα κλείσει αρχές Αυγούστου για διακοπές.
1: Δηλαδή, αυτές τις μέρες που μιλάμε και μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, αν κάποιος περιμένει να πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο, δεν θα το πάρει?
2: Είναι πολύ πιθανό, αν στη διεύση μεταφορών που έχουν πάει τα χαρτιά του αυτοκίνητου για να βγουν οι πινακίδες να έχει καταγραφεί έλλειψη, να μην μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του. Το Υπουργείο είναι ενήμερο για το θέμα και είναι πολύ κοντά σε μια ψηφιακή, θα έλεγα, λύση, ώστε να δοθεί άμεσα μια λύση και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγορά. Τόσο του αυτοκινήτου όσο και της μοτοσυκλέτας.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε και ο Σύνδεσμος Αγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων να πάρει ένα τηλέφωνο το αρμόδιο Υπουργείο και να τους πει, να πει, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Μπορεί να έχει παραγγείλει κάποιος ένα αυτοκίνητο και να μην μπορεί να το πάρει.
2: Οι διαδικασίες δυστυχώς κολλάνε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί πάλι με απευθείας ανάθεση η κατασκευή νέων πινακίδων. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
1: Γιώργο Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι, να σε ευχηθούμε και εσένα. Καλές διακοπές, Αύγουστο μήνα επίσης. Μπαίνουμε, να ξεκουραστείς και από τα τέλη Αυγούστου, άρχισε Σεπτέμβρη, θα έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά για τους φίλους ακρονίτη.
2: Να είσαι καλά. Καλές διακοπές.
1: Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον συνάδελφο Γιώργο Ανδρή από το site carnemotor.gr για τα σημαντικά θέματα του ρεπορτάζ που μιλήσαμε, γιατί πάντα μας δίνει ξεχωριστά ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε, φίλοι μας, καλές διακοπές, να έχετε καλό καλοκαίρι και σεβασμό στον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας. Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο πυροσβέστες 25 και 50 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διασφάλιση και τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πυροσβεστικό σώμα, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Επίσης έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρίας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρία Βρύση έχει πάρει διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι επιγείες δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή. Δεν πετούν ωστόσο εν αέρια μέσα, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως 7 μποφόρ. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Λασίθι, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Με μήνυμα από τα 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε Ξερά Χόρτα και πλησίων της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και Ξερά Χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου. Με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο Πλωμάρι να κατευθυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου και προς τον Άγιο Ισίδωρο. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Λακωνία, στην περιοχή Αγερανό, σε δασική έκταση. Οι κάτοικοι κλήθηκαν από το 112 να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού και κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνη Κουτέρες. Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένη αποτέλεσμα και να ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων χαρακτήρισε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνη Κουντέρες στην Κύπρο ως ένα σημαντικό και θετικό βήμα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή της άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Τονίζει ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ και η επανένωση της Μεγανήσου. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Κριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί ή να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει επίσης ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτικό. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους, θα φάνε άγριο ξύλο, ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Τζέικομπ Νίστρομπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την Βάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρί στο Telecom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιος στις 12 Φεβρουαρίου πιθανότητα στο ανανεωμένο ΣΕΦ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θηελώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

0: Η Ορνέλα Βανώνη και το ραντεβού της, το πιο αναγνωρίσιμο ίσως από τα τραγούδια της. Τόσο όσο νοσταλγικό, ταιριάζει νομίζω με τα καλοκαίρια μας. Όσο πάει, όλο και περισσότερο νομίζω, όλο και περισσότεροι νοσταλγούμε πως ήταν παλιά τα καλοκαίρια μας. Μιλώντας όμως για ραντεβού, έχουμε απόψε ένα ραντεβού. Όλοι όσοι είμαστε πρόθυμοι να σηκώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό και να δούμε το ολοστρόγγυλο φεγγάρι που φανατήλησε λίγο. Πανσέλινος απόψε, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Και αν το φεγγάρι σας πιάνει ή αν θέλετε να το ρίξετε εκεί, υπομονή, μια μέρα είναι θα περάσει. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Τετάρτης 29 Ιουλίου και δεν είναι ένα καλό απόγευμα. Δύο νέα παιδιά, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο σε μια μεγάλη φωτιά που μένεται εκεί. Οι πληροφορίες λένε πως εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι μέσα στο αυτοκίνητο, στο όχημά τους και έχασαν τη ζωή τους πιθανότατα από ασφυξία. Ο ένας 58 χρονών, ο δεύτερος 25, και δεν υπάρχουν λόγια γιατί τι να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Η φωτιά στο μεταξύ μένεται και η ανεξέλεγκτα. Τα μποφόρ έχουν ενισχυθεί σήμερα. Αύριο έχουμε συναγερμό κατηγορίας 4 και την ίδια ώρα είναι ασύλληπτο το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η αμέλεια η αιτία. Η βλακεία, για να το πω όπως πραγματικά είναι, συνανθρώπων μας που δεν λένε να καταλάβουν πως βάζουν μια ολόκληρη χώρα σε περιπέτεια επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν τα αυτονόητα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου αυτό το απόγευμα, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας, αν κάτι θέλετε να μας πείτε, είναι η Αργυρόγια Μελιάρη, 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. Επικοινωνούμε κι αλλιώς, αν το προτιμάτε, μέσω γραπτών μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Τα βασικά της ημέρας είναι το Κυπριακό, η κινητικότητα που υπάρχει εκεί, με την Τουρκία όμως να είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, επιμένει στα περιλύσεις δύο κρατών στο Κυπριακό μετά την ολοκλήρωση των επαφών που είχε ο Αντώνη Γκουντέρες. Ο ίδιος πήγε στην Κύπρο, έκανε σήμερα δηλώσεις. Αυτό που κρατάμε είναι πως το θέμα παραμένει ανοιχτό, χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα. Επίσης σημαντικό αυτό το οποίο δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που επιμένει στο θέμα της κυριαρχικής ισότητας και λέει πως κατά την άποψη της Άγκυρας αυτή δεν είναι μια καλή εποχή να ξεκινήσουν και πάλι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, και αυτό γιατί δεν υπάρχει κοινό έδαφος για λύση. Αυτή η δήλωση είναι νομίζω πολύ ενδεικτική του τι πρέπει να αναμένουμε. Κατά τα άλλα, αν ήταν να διαλέξω σήμερα μια εικόνα, έτσι, τροφή για σκέψη που λένε, θα ήταν αυτή που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Έχετε πάει στα Κουφονήσια, είναι και πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός τα τελευταία χρόνια, εκεί στο Άνω Κουφονήσι, στην διάσημη παραλία, την Ιταλίδα. Τόσο διάσημη έχει γίνει πια η Ιταλίδα που δεν πέφτει καρφίτσα. Και υπάρχουν κάποια βίντεο που ανέβηκαν τις τελευταίες μέρες στα social media που αλλού αποτυπώνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Σε κάποια σημεία φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε για να περάσει κανείς προς τη θάλασσα, να μπει στη θάλασσα. Φασέι, θα πει κάποιος. Λεφτά υπάρχουν, θα πει ένας άλλος. Διαλύσαμε τις πόλεις, τώρα διαλύουμε και τα νησιά, θα πει ένας τρίτος. Και να πω πως θα έχει και κανένας τους άδικο, δεν θα το πω. Λοιπόν, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι μαζί μου στο στούντιο. Γιώργο, έλα να συνοψίσουμε πώς έχει το πράγμα. Είπα τα δυσάρεστα. Η φωτιά για την οποία μας ενημέρωνες νωρίτερα στο μαγκαζίνο ήταν τέτοια ώρα, 2 και κάτι το μεσημέρι.
1: 2 και 10.
0: Όταν ξέσπασε, έχει μια πολύ άσχημη τροπή πάρει, διότι θρυνούμε αυτή τη στιγμή το χαμό δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον. Και βρήκαν και θάνατο τραγικό, έτσι, γιατί πρέπει να κυκλώθηκαν από τη φωτιά.
1: Έτσι γίνεται πάντα με τους πυροσβέστες σε αυτές τις καταστάσεις τις δύσκολες. Εγκλωβίζονται, χάνουν προσανατολισμό, έρχονται οι καπνοί, χάνουν τις αισθήσεις τους και έχουμε το τραγικό αποτέλεσμα. Πάντως έχουμε αρκετές πυρκαγιές αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, πέρα από τη μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε στο Ρέθυμνο, στην Κρία Βρύση, γιατί υπάρχουν και πολλά μηνύματα του 112 για εγκατάλειψη οικισμών. Μάλιστα, το τελευταίο μήνυμα είναι να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από τους οικισμούς Άγιος Παύλος και Άγιος Γεώργιος να πάνε προς την Αγία Γαλήνη, και επίσης οι κάτοικοι από την Τριόπετρα να πάνε προς την περιοχή Κεραμέ.
0: Είναι μεγάλο το μέτωπο.
1: Τεράστιο.
0: Σε μια περίμετρο 15 χιλιόμετρων.
1: Δηλαδή, φανταστείτε την πυρκαγιά αυτή στο Ρέθυμνο, ότι βλέπουν οι κάτοικοι και από τη βόρεια πλευρά του νησιού και από τη νότια. Mm. Δηλαδή, έχει ακριβώς καρφαλώσει, φαίνονται οι καπνοί, έχει καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Δηλαδή, υπάρχουν αναφορές ότι οι καπνοί πλησιάζουν ακόμα τη Λιβύη. Δηλαδή, έχει καλύψει ένα μεγάλο μέρος της Μεσογείου με πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά δεν μπορούσαν από την ένταση των ανέμων να πετάξουν και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Και γι' αυτό συνεχώς, όσο ενισχύονταν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν μπορούσαν να κάνουν ρήψεις νερού και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν από νωρίς το πρωί στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν από νωρίς το πρωί στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό λοιπόν και σήμερα ήταν η Κρήτη κατηγορία 4 και αύριο θα είναι.

0: και εδώ 2 και 5 ξεσπούσε αυτή η πυρκαγιά στα ξερά χόρτα. Εκεί έχουν ενισχυθεί και οι επίγειες δυνάμεις, προσπαθούν να την περιορίσουν. Υπάρχει και ένα μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στο Πλωμάρι, όμως ακόμα δεν έχει ως τώρα και ελπίζω να μην συμβεί, διότι έχουν καταφέρει να την περιορίσουν σημαντικά οι επίγειες δυνάμεις και τα 3 ελικόπτερα και τα 3 αεροσκάφη που επιχειρούν στο Πλωμάρι Λέσβου, ούτως ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν. Yeah. Επίσης, πάει πολύ καλά από ό,τι με ενημερώνουν και από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και από το Δήμος εκεί στο Γήθιο, ότι μια πυρκαγιά που είχαμε στον Αγερανό, στον οικισμό Αγερανός του Γηθίου εκεί στη Λακωνία, αυτός ο οικισμός είναι ακριβώς στο βορειοδυτικό τμήμα του Λακωνικού κόλπου, ένας πολύ ωραίος οικισμός.
1: Και εκεί εντολή εκένωσης.
0: Όχι εντελώς εκένωσης, υπήρχε εντολή για ετοιμότητα.
1: Α, μάλιστα.
0: Όμως και εκεί έχουμε καλά νέα, περιορίζεται πολύ, πολύ γρήγορα η φωτιά για να μπορέσουν να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο οι επίγειες δυνάμεις. Τώρα, πέρα από τη φωτιά στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, από τις 5 το απόγευμα έχει ξεσπάσει μια νέα πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Λασιθίου στην Κρήτη. Και εκεί λοιπόν υπάρχει 25 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα το 112 να είναι και εκεί οι κάτοικοι στην Αγία Τριάδα στο Λασίθι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί να εγκαταλείψουν. Επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε κατά τις 4 στον Άγιο Βλάση, πολύ κοντά στο επαγγελματικό λύκειο, στον Άφλιο, αυτή η πυρκαγιά τέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά υπό έλεγχο. Πήγαν πολύ γρήγορα τα παιδιά, οι πυροσβέστες από την Αργολίδα και κατάφεραν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και επίσης πολλοί οδηγοί, όσοι οδηγείτε στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, βλέπετε μια μικρή πυρκαγιά στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο δεξί σας χέρι. Πράγματι πριν από λίγα λεπτά μας ενημέρωναν και οδηγοί ότι μετά το σταθμό το ΣΕΑ Μεγάρων βλέπετε μια πυρκαγιά. Εκεί τώρα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και υπάρχει και εκεί η ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα την θέσουν υπό έλεγχο.
1: Μακάρι. Λοιπόν, δεν είναι λίγα τα μέτωπα.
0: Πάρα πολλά.
1: Και είναι αυτό το οποίο μας ανησυχεί, έτσι είναι ανησυχητικό πολύ, είναι η πρόγνωση ότι θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους που μπορεί να φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ μέχρι και το Σάββατο. Είναι Τετάρτη. Αν έχουμε ξεκινήσει έτσι, μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχουμε ξεκινήσει καθόλου καλά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Απλά να σας θυμίσω ότι και αύριο περίπου το 1/3 της χώρας μας είναι σε κατάσταση συναγερμού 4. Δηλαδή είναι η Αττική, όλη η Εύβοια, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, όλη η Κρήτη και αύριο κατηγορία 4. Όλες οι Κυκλάδες και αύριο κατηγορία 4. Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε
1: εννοείται
0: καλά.
1: Ότι μας διακόπτεις αν έχεις οτιδήποτε νεότερο και μακάρι να μας δώσεις έτσι και ευχάριστες ειδήσεις για μέτωπα που κλείνουν και όχι που ανοίγουν. Ο κύριος Αθανάσιος Ψαρόπουλος είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Είναι σήμερα δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, για όλους μας. Είναι πολύ αποκαρδιωτικό να ακούς πάλι για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, γιατί έτσι έπεσαν αυτοί οι δύο πυροσβέστες νωρίτερα στο Ρέθυμνο, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δυστυχώς ο Παντελής και ο Μανώλης, οι συνάδελφοί μας, 25 χρονών ο ένας και 58 χρονών ο άλλος, χάσανε την ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος. Είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα η πυροσβεστική, που δυστυχώς κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι μεγάλοι λένε ότι δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή σε αυτό το επάγγελμα. Ας μην κάνουμε όμως πάνω στις πλάτες των συναδέλφων μας, των νεκρών συναδέλφων μας τώρα πολιτικοί, ας μείνουμε στην ουσία.
1: Η ουσία
2: είναι ότι οι δύο συνάδελφοί μας χάθηκαν στη μάχη.
1: Πιστεύετε ότι τι ακριβώς συνέβη? Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να κάνετε και εσείς το ρεπορτάζ σας, να μάθετε. Κυκλώθηκαν από τη φωτιά, δεν είχαν ορατότητα, δεν μπορούσαν να διαφύγουν. Τι έχετε μάθει?
2: είτε είναι δασική φωτιά, είτε είναι αγροτοδασική, είτε είναι αγροτολιβαδική φωτιά, το

0: δύσκολο πράγμα ο ύπουλος εχθρός του πυροσβέστη είναι να σε κυκλώσει η φωτιά λόγω των ανέμων. Ενώ δίνεις τη μάχη, ας πούμε, στην Ανατολή και σβήνεις ένα πεδίο μπροστά, ξαφνικά η φωτιά μπορεί να έρθει από πίσω σου, γιατί γυρίσαν οι άνεμοι χωρίς όμως να το πάρεις εσύ είδηση και να... Και αυτό είναι το δυσάρεστο, ότι σε κυκλώνει η φωτιά χωρίς να καταλάβεις πότε έγινε.
1: Ναι. Πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Το θεωρούμε αυτονόητο και πολλές φορές το πράγμα δεν είναι. Δηλαδή, ξεσπά μια φωτιά, θορυβούμαστε για τη ζωή μας, για την περιουσία μας. Έχουμε δει τα χειρότερα. Προχθές ήταν η επέτειος του Ματιού. Ότι αμέσως θα κινητοποιηθούν δυνάμεις, θα σπεύσουν. Πολλές φορές έχουμε ακούσει έτσι, πάνω στον πανικό ανθρώπους να λένε: μα πού είναι οι πυροσβεστικοί, πού είναι οι δυνάμεις. Όλο αυτό απαιτεί ψυχικά αποθέματα κυρίως. Από ανθρώπους που εργάζονται.
0: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό το ερώτημα και συγγνώμη που σας διακόπτω τον ήρωμα των σκέψεων. Είπατε τώρα μόλις πού είναι οι πυροσβεστικοί. Πού είναι οι πυροσβεστικοί? Δεν φτάνουν οι πυροσβέστες. Όταν σε μια αστυνομική επιχείρηση έχει 17.000 κόσμο, 17.000 αστυνομικούς, 11.000 αστυνομικούς, ακούμε ότι έχει 11.000 αστυνομικούς σε μια επιχείρηση, ας πούμε τις 17 Νοέμβρη. Κατεβαίνουν κάτω και 10.000 κόσμο.
1: Ναι.
0: Στην πυροσβεστική στο Ρέθυμνο, ρωτήστε, κάντε ρεπορτάζ. Πόσοι ήταν αυτοί οι πυροσβέστες? Δεν φτάνουν οι πυροσβέστες.
1: Μπορώ να φανταστώ. Έχουμε πολύ πρόσφατη την ιστορία της Πάρου. Που και εκεί δεν ξέρω αν έχει τεθεί εντελώς υπό έλεγχο η φωτιά. Ξέσπασε μια φωτιά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ένα 24ωρο μετά οι δυνάμεις ενισχύονταν από τον Πειραιά, από τη Σύρο, από την Άξο. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Έτσι, όταν μιλάμε και για νησιά.
0: Είναι λογικό και είναι στα καθήκοντα του πυροσβέστη.
1: Ναι.
0: Είναι στα καθήκοντα του πυροσβέστη να πάει να συνδράμει στους όμορους νομούς και όχι μόνο στους όμορους.
1: Και όχι μόνο. Εδώ είδαμε να φεύγουν Έλληνες πυροσβέστες για τη Γαλλία και για την Ισπανία, που δοκιμάστηκαν επίσης και δοκιμάζονται ακόμα, δηλαδή, γιατί αυτές δεν είναι ιστορίες που τελειώνουν τη μία μέρα στην άλλη. Νομίζω ότι σαν επίλογο, για να μην μπούμε περισσότερα, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη πια αυτών των ανθρώπων, γιατί όπως λέτε και εσείς, δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε αντιπολίτευση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Απλώς ας αναλογιστούμε όλες τις ευθύνες μας, γιατί το έλεγα και νωρίτερα, κύριε Ψαρόπουλε, είναι εγκληματικό, είναι καθαρή βλακεία το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξεσπούν φωτιές από αμέλεια, στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι από αμέλεια δηλαδή. Και ας δούμε το θέμα πώς μπορεί να αναβαθμιστεί πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δυστυχώς έτσι είναι τα καλοκαίρια μας και θα είναι πια.
0: Γίνονται κάποιες ενέργειες, αναβαθμίζεται. Όντως η πυροσβεστική ήταν αποδεκατισμένη. Αναβαθμίζεται, δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να γίνουν άμεσες, γρήγορες και να πέσει χρήμα πλέον στην πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ας αναλογιστούμε, δυστυχώς σας λέω και πάλι, ο Παντελής και ο Μανώλης, οι συνάδελφοί μας, 25 χρονών και 58 χρονών αντίστοιχα, δεν είναι μαζί μας.
1: Mm-hmm.
0: Ας μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Μόνο σε αυτό. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στην ευρύτερη οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος που παίρνει σήμερα. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άμεση ανταπόκριση σας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, η Σοφία Καλαβρού, με ενημερώνει για δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου. Αυτό που μας περιέγραφε δηλαδή πριν από λίγο ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, εκεί στο ύψος των Μεγάρων, λόγω της φωτιάς που καίει σε ξερά χόρτα. Στο μεταξύ, διάβαζα μια μελέτη που εκπώνησαν επιστήμονες στα Πανεπιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων για τις φωτιές και για το ρόλο της κλιματικής αλλαγής, γιατί έχουμε πει πολλά, κάποια εκ των οποίων ήταν και αβάσιμα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που συζητάμε έτσι πολύ εντατικά για την κλιματική αλλαγή. Εδώ φαίνεται, ανέλησαν μάλλον, τα ιστορικά στοιχεία 40 ετών για τις δασικές πυρκαγιές και τις κλιματικές συνθήκες στην Ελλάδα. Και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα αυτής της μελέτης είναι ότι η Ελλάδα δεν λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστημα. Δηλαδή, άλλη συμπεριφορά έχει η Βόρεια, άλλη η Νότια Ελλάδα. Άλλοι μηχανισμοί σε ό,τι αφορά το ξέσπασμα μιας φωτιάς. Στη Βόρεια Ελλάδα, τα εκτεταμένα δάση παράγουν άφθονη βιομάζα. Η καύσιμη ύλη ήταν σχεδόν πάντα διαθέσιμη και επομένως ο παράγοντας που καθορίζει αν μια χρονιά θα εξελισσόταν σε μια δύσκολη δύσκολη χρονιά ήταν κυρίως το κλίμα. Μια θερμή, ας πούμε, και ξηρή περίοδος αρκούσε για να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο των μεγάλων πυρκαγιών. Αντίθετα, στην νότια Ελλάδα η εικόνα είναι διαφορετική. Εκεί τα οικοσυστήματα είναι πιο ξερά. Εκεί, ακόμη και όταν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες, η περιορισμένη διαθεσιμότητα καύσιμης ύλης λειτουργεί συχνά ως φυσικό όριο στην ανάπτυξη πολύ μεγάλων πυρκαγιών. Άρα, στη Βόρεια Ελλάδα οι πυρκαγιές ελέγχονται κυρίως από το κλίμα, στη Νότια από τη διαθεσιμότητα καύσιμης ύλης. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί εκδήλωσης και άρα εξάπλωσης των πυρκαγιών, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Και να αφιερώσουμε χρόνο, χρήμα, όπως έλεγε νωρίτερα και ο συνομιλητής μας, για να δούμε πώς θα θωρακιστούμε εναντί αυτής της απειλής. Γιατί βάσει των δεδομένων αυτής της μελέτης, ο αριθμός των πυρκαγιών αυξάνεται σταθερά, είτε μιλάμε για το βορρά είτε για το νότο. Υψηλότερος ρυθμός αύξησης, μεγαλύτερες διακυμάνσεις μεταξύ των ετών και τίποτα δεν μας δείχνει, δυστυχώς, ότι αυτό είναι μια τάση που θα ανακοπεί τα επόμενα χρόνια. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα κάνουμε μια συζήτηση που νομίζω μας αφορά όλους. Αν σκεφτεί κανείς ότι το νερό είναι πάνω και πέρα απ' όλα ένα δημόσιο αγαθό, το τι ακριβώς συμβαίνει στην Βουλή και τι συνέβη στην Επιτροπή για αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται να αλλάξει κάπως τα πράγματα, η συζήτηση νομίζω πως σας αφορά. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
10: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
9: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
11: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο πυροσβέστες 25 και 50 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πυροσβεστικό σώμα, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Αγίο Γεωργίο και Αγίο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Στην περιοχή δεν επιχειρούν ένα αέρια μέσα καθώς επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και στο Λασίθι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορινθού στα Μέγαρα λόγω πυρκαγιά σε ξερά χόρτα πλησίων της Εθνικής. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου καίει σε τρία μέτωπα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Με μήνυμα από τα 112 κάτοικοι της περιοχής καλούνται να κατευθυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου και στον Άγιο Ισίδωρο. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Λακωνία στην περιοχή Αγερανός σε δασική έκταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κράν Μοναταλά. Έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Αθηνών Αντώνιο Κουντέρες. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Και ο καιρός αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ενδιαφέρουσα διασκευή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Δεύτερο ημίωρο παρέα σας. Έχει ενδιαφέρον και αυτό το οποίο συμβαίνει. Τι συμβαίνει άραγε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στην ελπίδα για δημοκρατία. Πριν ελπίζουμε όλοι μαζί για δημοκρατία, πριν μετρήσουμε το κόμμα στην πρώτη, πώς να το πω, αποπειρά του να μετρηθεί και δημοσκοπικά φαίνεται ότι φιλορροεί, φεύγουν, ένας-ένας την κάνουν. Και τώρα διαβάζω ότι και ο Θανάσης Αυγερινός γνωστοποιεί την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Πότε ήταν? Πρόσφατα δεν ήταν? Ο κύριος Αυγερινός στη Θεσσαλονίκη, ανέβηκε εκεί στο Βήμα, μίλησε για αυτή την νέα, για αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Τώρα τα αλλάζει σε μια καυστικότατη, θα έλεγε κανείς, ανάρτηση. Μας ενημερώνει ότι εκείνος ουδεμή ευθύνη φέρει για τα όσα επικοινωνιακά λέγονται και γίνονται πίσω από το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Λέει λοιπόν ότι εκείνος δεν εκπροσωπεί πια το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό γιατί λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Αυτά λέει ο κύριος Αυγερινός. Για να δούμε αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους. Θα υπάρχει κόμμα, θα υπάρχει κίνημα, γιατί είναι και πολύς ο δρόμος μέχρι το Μάιο του 2027. Λοιπόν, ελάτε τώρα να ανοίξουμε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Η Βουλή κλείνει την Παρασκευή. Πριν κλείσει όμως, συζητά ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ. Το νομοσχέδιο, να πούμε ότι έχει περάσει από την Επιτροπή. Επί της αρχής είναι υπέρ Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, υπεραμείνθηκε αυτής της μεταρρύθμισης που έρχεται, επικαλέστηκε το τι ισχύει στην Ευρώπη, είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, αναφέρθηκε σε ένα θέμα υπαρκτό βεβαίως, τις διαρροές, τον περιορισμό των διαρροών. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις και από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με το αν διασφαλίζουμε εν τέλει το σημαντικότερο, δηλαδή το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, έχουμε και μια κινητοποίηση αυτήν την ώρα έξω από την Βουλή. Ο κύριος Σταμενίτης έχει με επιχειρήσει να κάμψει έτσι κάποιες όποιες αντιδράσεις, παρουσιάζοντας κάποιες διορθώσεις επί του νομοσχεδίου. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Δημήτρη Μάρκου, είναι ο δήμαρχος Αρτέμιδας, ο οποίος το ξέρει, το Σπάτων Αρτέμιδος, εκπροσωπεί και τους υπόλοιπους δημάρχους. Γεια σας κύριε Μάρκου, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εσάς κάποια σημεία του νομοσχεδίου αυτού, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν σας βρίσκουν σύμφωνο. Ποια είναι αυτά, θα μας πείτε έτσι εντάχει?
1: Ναι, υπάρχουν 5 κρίσιμα ζητήματα για τα οποία διαφωνήσαμε και ζητήσαμε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Πρώτον, είναι η αποτίμηση του δικτύου. Έτσι όπως ήρθε το νομοσχέδιο, μας είπαν ότι θα το αποτιμήσει η ΕΙΔΑΠ και εμείς θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό παθητικά ή αν δεν συμφωνούμε να πάμε στα δικαστήρια. Κάτι που διαφωνήσαμε και ζητήσαμε να αλλάξει αυτό, δηλαδή να μπορούμε και εμείς να έχουμε ένα μέλος στην Επιτροπή και να υπάρξει και ένα τρίτο μέλος από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Mm-hmm. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το σε ποιον ανήκουν τα έργα. Ξέρετε, πολλοί δήμοι έχουμε επενδύσει σε αναβάθμιση του δικτύου με τηλέλεγχο, τηλεχειρισμό, ηλεκτρονικούς μετρητές, και όλα αυτά τα έργα τα οποία κάναμε, τα κάναμε μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, είτε από ΕΣΠΑ, είτε από Φιλόδημο, είτε από Αντώνη Τρίτσι, είτε από Ταμείο Ανάκαμψης. Και το οξύμορο είναι ότι είχαμε τη δυνατότητα και την επιλογή, αντί να αναβαθμίσουμε την ίδρυψη, να κάνουμε πλατείες, να κάνουμε μια παιδική χαρά. Και τώρα αυτό που συμβαίνει είναι, που επιχειρήθηκε δηλαδή, είναι ότι δεν προσμετρώνται τα έργα αυτά στην αποτίμηση του δικτύου, διότι λέει πληρώθηκαν από το ελληνικό δημόσιο. Και ο αντίλογος είναι δηλαδή, αν είχαμε κάνει μια πλατεία ή ένα πάρκο, αυτό θα ερχόταν να το πάρουν? Δηλαδή, είναι εντελώς απαράδεκτο και ζητάμε να διορθωθεί. Ένα τρίτο και βασικό είναι ότι να μην πληρώσει ο Δήμος για να παραδώσει το δίκτυο. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι λόγω δομικών χαρακτηριστικών δημιουργήθηκαν κάποιο έλλειμμα. Δηλαδή, αν ένας δήμος τώρα ενεργητικό μείον παθητικό, αυτό βγαίνει αρνητικό, να μην πρέπει να πληρώσει επιπλέον χρήματα από κάτι το οποίο δεν μπορεί να εισπράξει. Και το βασικότερο θέμα απ' όλα είναι η διακοπή νερού στους πολίτες. Ξέρετε, εμείς όλοι οι δήμοι για κοινωνικούς λόγους...
0: Πείτε μας λίγο, γιατί αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, τι δεν προχωρούσαμε σε διακοπές.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος αν είχε απλήρωτους λογαριασμούς δεν θα το έκοβες ποτέ το νερό?
1: Όχι, δεν είναι απλά απλήρωτοι λογαριασμοί. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πραγματικά προβλήματα και για κοινωνικούς λόγους δεν τους κόβαμε το νερό.
0: Τώρα υπάρχει πρόβλημα να αλλάξει γίνεται. Αυτό.
1: Και η ΔΑΠ κόβει το νερό από τα 100 ευρώ. Έτσι αν πραγματοποιηθεί μια μετάβαση μπορεί να δούμε χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς νερό. Και αυτό που ζητήσαμε είναι να μπορέσουν οι δημότες να κάνουν 120 δόσεις ρύθμιση. Mm-hmm. Με αναστολή πληρωμών όσο τηρείται φυσικά η ρύθμιση. Έτσι, αυτά είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία
0: εσείς
1: βάλαμε.
0: Τα θέσατε και να μην... αυτά. Τι πέρασε?
1: Κοιτάξτε, ακόμη έχουμε μια πρώτη εικόνα έτσι, για κάποιες δεσμεύσεις ότι σχεδόν όλα τα αιτήματα αυτά τα βλέπει θετικά η κυβέρνηση. Δεν μένει όμως να δούμε και αύριο τι θα γίνει, γιατί ξέρετε μέχρι
0: τελευταία
1: η ψήφιση του νομοσχεδίου βέβαια πολλά μπορεί να αλλάξουν. Το έχουμε δει άλλωστε πολλές φορές.
0: Ναι. Ξέρετε, αυτό που συζητάτε κύριε Μάρκου είναι αν πίσω από αυτό, οι επικριτές αυτού του νομοσχεδίου λένε ότι το γεγονός ότι μπαίνει μια ρυθμιστική αρχή πίσω από, πώς να το πω, από τις αλλαγές που έρχονται, θα μπορούσε μελλοντικά να σημαίνει ότι το νερό θα το αντιμετωπίζουμε όχι ως δημόσιο αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυξήσει τα τιμολόγια, άνοδο των τιμών, ό,τι είναι αυτό. Εσείς τι λέτε, έχετε καταλήξει?
1: Ναι, λέμε ότι όλα είναι πιθανά. Αυτό δεν είναι κάτι ανυπόστατο. Εξάλλου εμείς να ξέρετε ότι το βιώσαμε αυτό το πράγμα. Από μία απόφαση της ΡΑΗ, από 1η-1η του 2026, ενώ εμείς αγοράσαμε το νερό 0,48 και ξεκινούσαμε να το πουλάμε την πρώτη μας κλίμακα 0,52, δηλαδή στο κόστος, ξαφνικά έγινε μία ανατίμηση και το νερό το αγοράζουμε 0,64. Με αποτέλεσμα εμείς να μην προλάβουμε να εναρμονίσουμε, γιατί όλες τις αποφάσεις για τα τέλη ύδρευσης βγαίνουν τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Άρα εμείς βρεθήκαμε τον Γενάρη, εκεί που αγοράσαμε το νερό 0,48, να μας το πουλάνε πλέον 0,64. Έτσι όλοι οι δήμοι τώρα πρέπει να απορροφήσουμε μια πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Και άρα, λοιπόν, γι' αυτό.
1: Έτοιμοι, ναι, χρησιμοποιούμε άλλους πόρους του Δήμου για να καλύψουμε αυτή τη ζημιά. Αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι δόκιμο αυτό που έγινε από τη ΡΑΗ. Θα έπρεπε να γίνει με προηγούμενη ενημέρωση, όχι ξαφνικά με ένα νόμο, για να το σχεδιάσουμε και εμείς τους προϋπολογισμούς μας αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι σήμερα υπάρχουν πάνω από πόσοι είναι 700 φορείς που διαχειρίζονται το νερό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν με τίποτα να συντονιστούν. Και άρα ερχόμαστε μπροστά σε χρέη, σε κακό συντονισμό και σε σπατάλες. Αδιανόητες σπατάλες. Δεν μας παίρνει πια. Υπάρχει και το ζήτημα της λειψιδρίας στη μέση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όπως θα είδατε, η θέση που πήραμε εμείς δεν είμαστε αρνητικοί και το πρώτο πράγμα που είπα στην Επιτροπή της Βουλής είναι ότι εμείς δεν βρεθήκαμε εκεί για να εμποδίσουμε. Απλά το μόνο που θέλαμε είναι να κάνουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες ήταν νομοτεχνικά διατυπωμένες προκειμένου να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις και να υπάρξει ομαλή μετάβαση. Γιατί η βασική μας αρχή ήταν και είναι μία, ότι κανένας δήμος ή κανένας πολίτης να μην βρεθεί σε χειρότερη θέση μετά τον νόμο από ό,τι πριν.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό και νομίζω μας βρίσκει και όλους σύμφωνους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Κύριε Μάρκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε, ο Υπουργός κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου, ενσωμάτωσε κομμάτια από τις παρατηρήσεις που κάνετε και εσείς και άλλοι φορείς που μετήχαν στη διαβούλευση. Το παρακολουθούμε, γιατί ξαναλέω, είναι ένα νομοσχέδιο που μας αφορά όλους ανεξαιρέτως.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή γεια συνέχεια. Ο κ. Δημήτρης Μάρκος, ο δήμαρχος Πάτων Αρτέμιδας ήταν μαζί μας, και ο κ. Ευθύμιος Σπυρίδης, ο δεύτερος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είναι γεωλόγος. Και εσείς μετήχατε ως φορέας στη διαβούλευση, κ. Σπυρίδη, έτσι δεν είναι? Καλό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν.
2: Ναι, μετήχαμε στην διαβούλευση, όχι στην διαβούλευση, στην ακρόαση.
0: Στην ακρόαση.
2: Της Επιτροπής της Βουλής, εμείς ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, εκ του ρόλου μας ως Συμβούλου της Πολιτείας, είχαμε αποστείλει και στον Υπουργό τις παρατηρήσεις μας σχετικά με το σχέδιο νόμου το οποίο κατατέθηκε και συζητήθηκε και στην Επιτροπή. Και έχουμε κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και επί συγκεκριμένων άρθρων, αλλά και στο γενικό πνεύμα όλου του σχεδίου.
0: Με τις ενστάσεις θέλω, αν θέλετε, να ξεκινήσουμε. Μας πείτε ποια σημεία θεωρείτε προβληματικά και κρίνετε ότι πρέπει να αλλάξουν.
2: Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι μέσα από αυτό το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια αναδιοργάνωση των παρόχων, γιατί η ΕΙΔΑΤ είναι δύο πάροχοι ΕΙΔΑΤΟΣ, όπως είναι και όλες οι υπόλοιπες μονάδες ΙΔΕΙΑ των Δήμων. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, ενώ γίνεται μια αναδιοργάνωση των παρόχων, το συγχέουν και με τη διαχείριση και προστασία του ζωτικού πόρου που είναι το νερό.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί το σχέδιο νόμου προβλέπει την αφομοίωση, την ενσωμάτωση διαφόρων ΔΕΙΑ των Δήμων Αττικής, Κοκκίδα, Βιωτία και Ευβία και Θεσσαλονίκη και Λυπηδική.
0: Υπεργιγαντώνεται η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, έτσι.
2: Γιγαντώνονται, ναι, αυτό είναι μια επιλογή τη κυβέρνηση να το κάνει. Φυσικά, προμηνός περίπου είχε ψηφιστεί νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών που έλεγε ότι θα μπορούσαν με βάση την οικειοθελή να γίνουν οικειοθελή συγχωνεύσεις και συνέργειες μεταξύ των ΔΕΙΑ. Αυτό με αυτό τον νόμο δεν υφίσταται. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ μεταξύ του Υπουργείου ως προς τη διαχείριση του θέματος. Εμείς επιστημονικά όσον αφορά το επιμελητήριο, γιατί εκεί περιοριστήκαμε να τοποθετηθούμε και όχι στα γενικά θέματα ενδεχομένως πολιτικής που αφορούν τους Δήμους. Επισημάναμε ότι δεν η επέκταση των αγωδιοτήτων γίνεται με βάση τα διοικητικά όρια περιφερειών και περιφερειακών νεοτήτων. Αυτή η επιλογή που γίνεται δεν συνοδεύεται από καμία πρόβλεψη σύνδεσης της επιχειρησιακής οργάνωσης με τις λεκάνες απορροής ποταμών και τα εργατικά διαμερίσματα και συνακόλουθα και τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί και εκπονούνται εδώ και χρόνια για τη διαχείριση των δοτικών πόρων.
0: Άρα λέτε ότι ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ενιαία διαχείριση το κάνουν με έναν τρόπο αυθαίρετο, δεν υπάρχει κάποια μελέτη?
2: Ναι, αυθαίρετο, όχι μόνο μελέτη, υπάρχουν ήδη μελέτες. Δεν μας έχει πει κανένας πώς συνδέονται αυτά, δηλαδή πόσο έχουν ληφθεί υπόψη οι διαχειριστικές μελέτες που ήδη έχουν εκπονηθεί από τις διευθύνσεις υδάτων και την Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου, πώς υπηρετούνται αυτά τα σχέδια και η διαχείριση των υδατικών πόρων μέσα από αυτή την τεχνική διαχείριση που γίνεται για την επέκταση των δύο οργανισμών.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι ενισχύ, έχει παράξει τα αποτελέσματα μέσω των μελετών διαχείρισης που υπάρχουν και ούτως ή άλλως ο κανόνας της επιστήμης λέει ότι η επιχειρησιακή οργάνωση και η διαχείριση των εντατικών πόρων πρέπει να γίνεται με βάση τα ιδιωτικά διαμερίσματα για τις λεκάνες απορροής και όχι με βάση τα διοικητικά όρια. Τα διοικητικά όρια δεν σημαίνουν κάτι για τη φύση. Εκεί υπάρχουν οι λεκάνες απορροής και τα υδατικά διαμέρισματα όπως έχουν οργανωθεί και έτσι διαχειρίζονται εδώ και χρόνια και από το Υπουργείο και από τις αρμόδιες διοικητικές υδάτων.
0: Ένα μεγάλο κενό. Δεν εξήγησε κανείς επαρκώς και σαφώς.
2: Ναι, υπάρχει μια σαφής παράληψη.
0: Ωραία.
2: Είναι ουσιώδης γιατί όλη η διαχείριση του νερού που είναι ζωτική σημασία και χρήσιμο στοιχείο για την καθημερινότητα και το μέλλον αυτής της χώρας και των πολιτών της, γίνονται με βάση κανόνες οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Άρα οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να πρώτα από εκεί να ξεκινάει.
0: Ναι, ναι,
2: τέτοια
0: ναι,
2: πράγματα ναι, δεν είδαμε να έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου.
0: Το κρατάω αυτό, να μείνω λίγο στο κομμάτι που σας αφορά, είστε γεωλόγος. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή συζητάμε παράλληλα και για την Λειψιδρία, και όχι μόνο αυτό, συζητάμε και για την ποιότητα νερού. Είδατε τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Πρέπει πολλές φορές για να λυθούν κάποια θέματα στη χώρα μας να παρέμβει ο εισαγγελέας. Το κομμάτι που αφορά τον περιορισμό των διαρροών, που είναι, έχουν γίνει έρευνες και έχει φανεί πια, αυτές οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι χάνουμε πολύ νερό από ένα δίκτυο.
2: Τα δίκτυα είναι παλαιωμένα και υπάρχουν σημαντικές απώλειες.
0: Ακριβώς. Ναι. Εδώ υπάρχει μέρημνα στο νομοσχέδιο και πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι?
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει μέρημνα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια μέρημνα του εκάστοτε παρόχου. Και θεωρώ ότι όλοι κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση να αντικαταστήσουν τα δίκτυα και να βελτιώσουν το πρόβλημα αυτό.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Τουλάχιστον στη συζήτηση που είχαμε στην Βουλή και από την ΕΙΔΑΠ και από την ΕΙΑΘ, δήλωσαν ότι γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις και έχουν ένα επενδυτικό πρόγραμμα αντικατάστασης αγωγών και βελτίωση αυτών. Θεωρώ ότι καλόπιστα πρέπει να τα αποδεχτούμε.
0: Μάλιστα.
2: Το αν είναι αρκετά αυτά ή όχι, αυτό είναι άλλη τάξη θέμα. Δηλαδή, αν θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια που είναι διαπιστωμένο το πρόβλημα με τον διαρροό να έχουμε ακόμη απόλυση τάξη του 15-20% του μεταφερόμενου νερού, είναι ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να το προσέξουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και η στέρηση, να μην το πούμε λιγορία, θεωρώ ότι και οι ίδιες άλλες φορές το αντιμετώπιζε, αλλά δεν είναι αποτελεσματικότητα τέτοια ώστε να πούμε ότι έχει λυθεί σε βέλτιστο βαθμό.
0: Mm-hmm. Φοβάστε ότι το νερό θα το πληρώνουμε ακριβότερα στο μέλλον, κύριε Σπυρίδη?
2: Αυτό είναι ένα, αυτό είναι ένα θέμα δεύτερη τάξη.
0: Θα και εμείς να πληρώσουμε τους απλήρωτους λογαριασμούς.
2: Αυτό είναι δεύτερη τάξη θέμα. Το πρώτο τάξη θέμα είναι να υπάρχει το νερό. Άρα θέλει ορθή διαχείριση.
0: Η
2: διαχείριση, σας είπα και πριν, ότι γίνεται με βάση τους κανόνες της επιστήμης και με βάση όλο το πλέγμα νομοθεσίας που έχει εκπονηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό. Αυτά πρέπει να υπηρετούνται ευλαβικά. Από εκεί πέρα, το θέμα του κόστους του νερού, το αν θα ακριβήνει ή όχι, έχει σχέση με το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα διαχείρισης.
0: Η αίσθησή σας ποια είναι? Επειδή το λέω, επειδή έχετε ρόλο στο νομοσχέδιο αυτό, μπήκατε στη διαδικασία να εκπροσωπώντας το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο να το μελετήσετε.
2: Κοιτάξτε, η τιμολόγηση του νερού και του αρδευτικού, που είναι το μεγαλύτερο καταναλωτή νερού, αλλά και του υδρευτικού νερού, μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το Υπουργείο εδώ και χρόνια, η τιμολόγησή του. Mm-hmm. Και ακόμη δεν έχουμε καταλήξει με ποιους τρόπους θα πρέπει να γίνεται και πόσο θα γίνεται. Θεωρώ ότι οι οικιακοί καταναλωτές σήμερα στις περισσότερες περιοχές έχουν ένα προσιτό τιμολόγιο. Το αρδευτικό νερό είναι ατελώς, τουλάχιστον για τις ιδιωτικές διατρήσεις. Θα μου πείτε, έχουν επενδύσει άνθρωποι με δικά του λεφτά και βγάζουν νερό, αλλά το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Και θεωρητικά, με βάση και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να τιμολογείται. Αυτά δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω και πώς θα εφαρμοστούμε, δηλαδή να βγούμε σήμερα και να πούμε μέσα σε όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα να κοστολογήσουμε και το νερό. Είναι όμως μια υποχρέωση.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπυρίδη, σας ευχαριστώ και να δούμε βεβαίως, γιατί ετέθη νωρίτερα και το ζήτημα των απλήρωτων λογαριασμών. Ένας ακροατής λέει, υπάρχουν δημότες διαθέσιμοι να πληρώνουν τους απλήρωτους λογαριασμούς. Πρόσφατα το είδαμε αυτό με τη ΔΕΗ, έτσι, με τα τιμολόγια. Οι συνεπείς είναι αυτοί που επιβαρύνονται, όχι αυτοί που συστηματικά
2: πάντα
0: αλλάζουν.
2: Έτσι γίνει.
0: Αλλάζουν. Αλλά δεν μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα να επιβραβεύουμε την ασυνέπεια.
2: Έτσι, αλλά το αυτό είναι ευθύνη των παρόχων να εισπράττουν τους λογαριασμούς τους.
0: Αυτό είναι ευθύνη μας. Λοιπόν.
2: Και επειδή το νερό είναι κρίσιμο για την καθημερινή ανάγκη του καθένα, βέβαια με μία ανοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει και ανοχή για μεγάλα ποσά ή για μακροχρόνιες μη πληρωμές.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Σπυρίδη για την συζήτηση. Να είστε καλά κι εσείς. Ο δεύτερος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Γεωλόγος ήταν μαζί μας, ο κύριος Ευθύμιος Σπυρίδης. Στο μεταξύ, αναφέρθηκα νωρίτερα στην εισαγγελική παρέμβαση στη Χαλκιδική. Για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι και αυτονόητο ότι είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μπροστά από μια τηλεόραση ή ακούτε ραδιόφωνο, εντοπίστηκαν σε Σιθουνία και Βόλβη κολοβακτηρίδια, εντερόκοκοι, ουράνιο, φθόρεο, νητρικά, άλλα επικίνδυνα μικρόβια. Όλα αυτά ανοίγει τη βρύση του σπιτιού σου και να τρέχουν. Έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, έχει πάρει το θέμα διαστάσεις, ξεκίνησε όπως συνήθως συμβαίνει από τον τοπικό τύπο, τώρα έχει φτάσει και πιο κεντρικά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που τη ζουν κάτοικοι σε περιοχές των δύο νομών και έχει προκύψει από μετρήσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι ευθέρετο που το βγάλανε από το κεφάλι τους. Η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι ήταν και τα δημοσιεύματα αυτά για την ποιότητα του πόσιμου νερού εν μέσω μάλιστα θερινής περίοδου. Και όταν λέω ξεκίνησε το ποτήρι, εννοώ παρενέβη ο εισαγγελέας. Μπας και δούμε παρακάτω τι ακριβώς έχει συμβεί. Και οι άνθρωποι εκεί ανοίγουν τη βρύση και πίνουν νερό, το οποίο είναι υγειονομική βόμβα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία για νεκρό πυροσβέστη και στο Ιωγήθιο. Θα το δούμε βεβαίως και θα επανέλθουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μαζί μας είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο που είναι δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Μπαίνετε στο kielgreece.gr και ψάχνετε οτιδήποτε άλλο περαιτέρω θέλετε να ψάξετε. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο των 7.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
12: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία στην Κρήτη. Δύο πυροσβέστες 25 και 50 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πυροσβεστικό σώμα, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Επίσης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση έχει λάβει διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 17 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι επιγείες δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή, ενώ επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε και στο Λασίθι, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορινθού στα Μέγαρα, λόγω πυρκαγιά σε ξερά χόρτα πλησίων της Εθνικής. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην πυρκαγιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο, όπου καίει σε 3 μέτωπα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο Πλωμάρι να ευθυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου και προς Άγιο Ισίδωρο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αγέραντο Γηθίου στη Λακωνία. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράκι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντες σε 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων χαρακτήριζε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες στην Κύπρο ως ένα σημαντικό και θετικό βήμα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή της άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Τονίζει ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ και η επανένωση της Μεγανήσου. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Παρατήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί ή να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει επίσης ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους. Θα φάνε άγριο ξύλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θηελώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Τετάρτης 29 Ιουλίου 7 και 10 πρώτα λεπτά. Μα ακούτε τις ιστορίες αυτού του απογεύματος που δεν είναι ένα καλό απόγευμα. Και το λέω αυτό γιατί σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες σε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που μένεται και προκαλεί εκενώσεις χωριών, απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης. Ενισχύονται τα εναέρια. Σπέβδουν τώρα δυνάμεις από Καλαμάτα, από Ρόδο. Έβλεπα πριν από λίγο και τις εικόνες, τις δορυφορικές εικόνες, εντυπωσιακές, αποκαρδιωτικές παρόλα αυτά. Η εικόνα αποτυπώνει τους καπνούς της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Λόγω των μποφόρ ταξίδεψαν οι καπνοί 100 χιλιόμετρα μέσα σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία τώρα ότι έχουμε και τρίτο νεκρό πυροσβέστη στο Γήθιο, στο πύρινο μέτωπο που παρουσιάζει καλύτερη εικόνα εκεί. Είναι μαζί μας η Ελένη Παρασκευοπούλου για να μας πει περισσότερα, για να μεταδώσουμε την είδηση όπως πρέπει, όπως είναι δηλαδή. Γεια σου Ελένη, καλό απόγευμα.
1: Είναι ένα δύσκολο απόγευμα. Έχουμε δυστυχώς φωτιές από το πρωί και έχουμε ανθρώπους που χάνονται. Ναι. Έχουμε μια τραγωδία που έχει σημειωθεί με έναν πυροσβέστη ο οποίος λάμβανε μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Αγέρανο Γηθίου. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο πυροσβέστης εντοπίστηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του σε σημείο που δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο φωτιάς. Είχε τον εξοπλισμό μαζί του, αλλά εκεί δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, επαναλαμβάνω, φωτιάς. Οι πρώτες πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι μάλλον πρόκειται για παθολογικά αίτια, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες η πυρκαγιά βρισκόταν ήδη σε ύφεση όταν εντοπίστηκε ο πυροσβέστης.
0: Ναι. Ήταν όμως εν ώρα υπηρεσίας ο άνθρωπος.
1: Ναι, ήταν εν ώρα υπηρεσίας, βρισκόταν στο σημείο, επιχειρούσε με τον εξοπλισμό του. Είναι μια τραγωδία πραγματικά, ένας άνθρωπος που έφυγε εν ώρα καθήκοντος.
0: Ναι. Λες παθολογικά αίτια, εντάξει, μπορεί κανείς να φανταστεί. Οι δύσκολες συνθήκες, το στρες, το άγχος, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν, παίρνουν δύσκολες ώρες κάθε καλοκαίρι. Δεν ξέρουμε περισσότερα. Διαβάζω ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν και υποδιοικητής στην πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου. Δεν ξέρω αν είσαι σε θέση να μου το επιβεβαιώσεις αυτό.
1: Δεν έχουμε ακόμη όλες τις πληροφορίες. Υπάρχει μια πληροφορία, όμως δεν έχουμε ακόμα όλο το πλάνο για να δώσω επιβεβαίωση. Έχει χαθεί δυστυχώς ένας άνθρωπος και στη συνέχεια θα έχουμε και νεότερες πληροφορίες.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Τρεις νεκροί πυροσβέστες μέσα σε λίγες ώρες. Μετά τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και τον 58χρονο πενταετούς υποχρέωσης που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, εκεί βεβαίως το ρεπορτάζ λέει ότι οι άνθρωποι περικυκλώθηκαν από τις φλόγες, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και είχαν έναν μαρτυρικό θάνατο, πιθανότατα από ασφυξία. Έρχεται και αυτό το τρίτο περιστατικό που αφορά στο Γήθιο, ένας ακόμη πυροσβέστης νεκρός κατά πληροφορίες από παθολογικά αίτια.

0: Και όλα αυτά ενώ μένονται πυρκαγιές σε αρκετά σημεία της χώρας. Η πιο ανησυχητική βεβαίως είναι αυτή στην Κρήτη, στην Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Εκεί δηλαδή που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Οι πληροφορίες λένε ότι οι άνθρωποι έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Δύο πυροσβέστες, ξαναλέω, 25 και 58 ετών. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος που πενθεί απόψε μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, η φωτιά φαίνεται πως μένεται ακόμα ανεξέλεγκτη. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή έχουν εκενωθεί ήδη 6 οικισμοί και το ανησυχητικό είναι ότι δεν λένε να κοπάσουν τα μποφόρ. Και γενικότερα, η συνολικότερη πρόγνωση δείχνει ότι μέχρι και, μέχρι και το Σάββατο, μια Τετάρτη, θα έχουμε αρκετά μποφόρ. Μποφόρ που κατά τόπους μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου για να μας δώσει έτσι τα νεότερα, πώς εξελίσσεται η διαχείριση στα πύρινα μέτωπα αυτή τη στιγμή που έχουμε σε εξέλιξη, είναι 4-5, ξαναλέω το πιο ανησυχητικό είναι στην Κρήτη. Πάμε όμως τώρα στην Κύπρο, γιατί εκεί είχαμε εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε και μία συνέντευξη και στείλε έτσι και ένα, πώς να το πω, πολιτική, πιο πολύ, μια πολιτική βούληση να συνεχιστούν οι συνομιλίες για το Κυπριακό με μια πενταμερή ενδεχομένως, όχι το Σεπτέμβριο όπως έλεγε το ρεπορτάζ, δεν έχει διευθετηθεί έτσι το χρονοδιάγραμμα, υπάρχει σε επίπεδο προθέσεων, υπάρχει μια κινητικότητα. Πριν από λίγο βέβαια από την Τουρκία είπαν ότι δεν είναι τώρα το κατάλληλο timing να συζητήσουμε για το Κυπριακό. Ο Μανώλης Καλατζής είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Εσύ
1: καλό
0: που
1: απόγευμα.
0: Τα παρακολουθείς πολλά χρόνια όλα αυτά. Τι πιστεύεις?
1: Ναι, έχω δει το ίδιο σενάριο, το έχω δει πάρα πολλές φορές.
0: Το έργο θεατές, ναι. Έχουμε εδώ λόγους να αναζωπυρώνονται έτσι οι προσδοκίες μας ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε ένα νέο γύρο συνομιλίων.
1: Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας είναι η αποχώρηση του Αντώνιο Γκουτέρες από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Ολοκληρώνει τη θητεία του στο τέλος Δεκεμβρίου, στο τέλος αυτού του χρόνου. Του δώσε θα ήθελε να αφήσει κάτι πίσω ως πρίκα, κάποια επιτυχία. Μια και στα υπόλοιπα μεγάλα θέματα δεν έχει να επιδείξει και κάτι σημαντικό. Yeah. Ιδιαίτερα στον πόλεμο της Ουκρανίας, στη Μέση Ανατολή. Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η συγκυρία που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Η Τουρκία επιθυμεί διακαώς να συσφίξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμώντας βεβαίως να μπει στο πρόγραμμα SAFE, να ανοίξει αυτή η υπόθεση με τις βίζες για τους Τούρκους και να ενισχυθεί η Τελωνιακή Ένωση. Όλα αυτά για να γίνουν θα πρέπει να έχει καλύψει κάποιες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με το Κυπριακό. Οι λεγόμενες κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας. Τώρα η Τουρκία δεν αναγνωρίζει καν την Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν επιτρέπει στα κυπριακά πλοία να προσεγγίζουν τα τουρκικά λιμάνια. Δημιουργεί γενικώς προβλήματα και στη σχέση της Κύπρου με τα θέματα άμυνας που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Κάποιοι ανέμεναν ότι ενδεχομένως θα έπαιρνε η Τουρκία κάτι για να δώσει κάτι στο Κυπριακό. Φαίνεται ότι δεν έχει κάνει βήμα πίσω. Η ανακοίνωση, όπως είπες προηγουμένως, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επιμένει ότι η μόνη διέξοδος για να βγούμε από το διέξοδο του Κυπριακού είναι η λύση δύο κρατών. Ναι. Είναι η λεγόμενη κυριαρχική ισότητα για τους Τουρκοκύπριους και ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Παρότι ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι θα αναζητήσουμε.
0: Θα αναζητήσουμε, ναι. Παρεμβαίνουμε σε μια διάσκεψη. Εσύ το βλέπεις πιθανό να γίνεται, ιδίως και μετά τις ανακοινώσεις που ήρθαν, αφού εκείνος είπε ότι είχε να πει. Θέλω να πω, εδώ τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι πολύ ξεκάθαρα, έτσι. Δεν αφήνουν, νομίζω,
1: έδαφος
0: για μια διαπραγμάτευση. Ποιος θα βρεθεί τώρα να κάτσει στο τραπέζι?
1: Μα δεν μιλάμε καν για διαπραγμάτευση. Τώρα αυτό που συζητάνε είναι να γίνει μια σύνοδος για να αποφασιστεί ότι θα πάμε σε διαπραγματεύσεις. Να. Μιλάμε για άτυπη σύνοδο. Ουσιαστικά για διαδικασία μιλάμε. Τώρα θα υπάρξει και εμπλοκή βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερη. Αύριο αναμένεται στην άτυπη σύνοδο. Ουσιαστικά για διαδικασία μιλάμε. Τώρα θα υπάρξει και εμπλοκή βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερη. Αύριο αναμένεται στην Κύπρο και ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

0: Είναι κάποιος ότι σε μία σύνοδο που θα γίνει αυτή η λεγόμενη 5-1 θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις εκεί που είχαν διακοπή το 2017, ναι, τον Ιούλιο στο Κράτη Μοντανά.
1: Ξέρεις κάτι, Μανώλη, ο Γκουτέρες μπορεί να έχει κάθε λόγο να επανακινήσει το και να αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον μας για το Κυπριακό για να το παρουσιάσει ως μια προσωπική του νίκη τον επόμενο Δεκέμβριο. Οπότε και θα μας αποχαιρετήσει από την δεύτερη φοιτεία του στα Ηνωμένα Έθνη. Γενικότερα όμως τα πράγματα πρέπει να τα κοιτάει κανείς έτσι... ξεζουμάροντας, και αν σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο, ποιος άνθρωπος κρατάει τα κλειδιά, δεν ξέρω αν μας συμφέρει αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε το Κυπριακό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Το timing.
0: Αντιλαμβάνομαι πλήρως.
1: Γράφτουν ο ΙΕ στα παλιά το παπούτσια. Με την Τουρκία τα έχει πολύ κοντά, κάνουν business με τον Ερντογάν. Μας συμφέρει τώρα να ανοίξει το Κυπριακό.
0: Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί καν, εκτός αν βέβαια αν έχει κάτι να κερδίσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άλλη συγκυρία, ότι ξεκινάει η εμπορευματοποίηση του φυσικού αερίου της Κύπρου από τα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αυτό ενδεχομένως να είναι και κίνητρο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν εμπλακεί μερικές τους εταιρείες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει, γιατί ξέρουμε πως λειτουργεί και ο Τραμπ. Αν έχει κάτι να κερδίσει. Ίσως να εμπλακεί, αλλά μέχρι στιγμής έχουν κρατήσει αποστάσεις, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο Κυπριακό. Αυτή τη στιγμή απέχουν ουσιαστικά, παρακολουθούν. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη σύνοδο, μάλλον μετά τη σύνοδο, αν αποφασιστεί επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Επί του παρόντος όλα φαίνονται θολά και κανείς δεν μπορεί να πει ότι τρέφει ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να προχωρήσει. Και αυτή η διαδικασία, άλλωστε 52 χρόνια, βέβαια, βλέπουμε διαδικασίες σαν και αυτοί να έρχονται και να παρέρχονται.
1: Ναι, να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν. Πολύ σωστά το λες και εσύ παρακολουθείς και τις περισσότερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
0: Δεκάδες.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσένα. Μανώλης Καλάτζης, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, στο Κυπριακό η Τουρκία μας βρίσκει απέναντι. Υπάρχουν όμως και ζητήματα που η μοίρα μας με τους γείτονες είναι κοινή και είναι κυρίως αυτά τα ζητήματα στα οποία δεν υπάρχει χώρος για πολιτική και για διπλωματία. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές, φωνικές πυρκαγιές. Μετράμε 2 νεκρούς πυροσβέστες, 3 αν προσθέσει κανείς και τη νεότερη εξέλιξη αυτή στο Γήθιο, που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Και στην Τουρκία διαβάζω ότι είναι δεκάδες αυτή την ώρα τα ενεργά μέτωπα φωτιάς. Εξίσου δύσκολες καιρικές συνθήκες, συνθήκες παρόμοιες με αυτές που επικρατούν δηλαδή και εδώ. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεκάδες τα μέτωπα, τα σοβαρότερα είναι εκεί, στην περιοχή της Ατάλειας. Και εκεί δίνονται εντολές εκένωσης οικισμών. Και εκεί εκατοντάδες άνθρωποι τα μαζεύουν και άρον-άρον εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Περισσεύει ο φόβος, ο πανικός και η αγωνία. Και βεβαίως αυτή είναι η μεγάλη ώρα χιλιάδων πυροσβεστών που αφήνουν πίσω στιγμές ανεμελιάς στις οικογένειές τους και πέφτουν με τα μούτρα στον καθήκον σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Οφείλουμε κάθε φορά που αυτό συμβαίνει να τους βγάζουμε το καπέλο. Αλλά να μην τους θυμόμαστε μόνο την ώρα που δίνουν τον αγώνα τους, να τους θυμόμαστε όλη τη χρονιά.

Λοιπόν, εμείς με την Τουρκία μοιραζόμαστε την αγωνία των πυρκαγιών και στο Ηνωμένο Βασίλειο διάβαζα σήμερα μια είδηση, μια επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Μπαίνουν σε κατάσταση συναγερμού. Για την ακρίβεια, σε κατάσταση ευνίδιας ξηρασίας. Σκεφτείτε το. Περίπου το μισό Ηνωμένο Βασίλειο, κεντρικές και νότιες περιοχές της Αγγλίας, το Λονδίνο, η Κορνουάλη, κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί? Λόγω της πρωτοφανούς ξηρασίας. Οι αρχές έχουν αρχίσει και λαμβάνουν έκτακτα μέτρα. Τα ποτάμια, η στάθμη των ποταμών υποχωρεί. Οι αγρότες επισπεύδουν τις συγκομιδές τους και προφανώς φοβούνται. Φοβούνται πυρκαγιές. Είναι εκατομμύρια οι πολίτες αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο που καλούνται να εφαρμόσουν και περιορισμούς στην χρήση του νερού για την αντιμετώπιση της λειψίδριας. Επειδή δεν γλιτώσαμε εμείς φέτος, δεν σημαίνει, έτυχε να βρέξει φέτος το χειμώνα, δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα της λειψίδριας είναι ένα πρόβλημα που δεν μας αφορά. Αντιφέτος, η κατανάλωση νερού έχει ξεπεράσει, διαβάζω, τον φυσικό ρυθμό αναπλήρωσης και αυτό διαμορφώνει συνθήκες πολύ κρίσιμες, μακροπρόθεσμα, για το περιβάλλον, για την πανίδα και κατ' επέκταση για την οικονομία και πάει λέγοντας.

Λοιπόν, ας πάμε μουσικά στα 2-3 λεπτά που μας απομένουν μέχρι τις επόμενες διαφημίσεις. Εγώ να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που έρχεται από την Vodafone. Αν έχετε επιχείρηση και αγωνιάτε για το αν αυτή θα είναι καλά προστατευμένη από τους ιούς, τους hacker, τα κακόβουλα λογισμικά και κάθε είδους ψηφιακή απειλή από αυτές που κυκλοφορούν, ακούμε, διαβάζουμε καθημερινά. Υπάρχει ένας τρόπος να κρατάτε την επιχείρησή σας θωρακισμένη. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά. Τα ξέρει όλα η Vodafone, το Vodafone Business, που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως το Cyber Security, αλλά και συμβουλές, συμβουλευτική υποστήριξη, για να είστε ασφαλείς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπαίνετε στο Vodafone.gr / business και αναζητάτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger, you gotta be cool. Λοιπόν, ο Γιώργος Καραμιτζόλου θα είναι μετά τους τίτλους των ειδήσεων μαζί μας για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη που έχουμε επίρρηνα μέτωπα αυτή τη στιγμή και πώς πάει η φωτιά, η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Ζακίνθο, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Επισκεφθήκατε ποτέ, έτσι αν επισκεφθείτε ποτέ, το ναυάγιο της Ζακίνθου? Τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο εισιτηρίου για πρόσβαση σε αυτή την έτσι πολύ ιδιαίτερη περιοχή της χώρας μας, έτσι, πολύ ιδιαίτερο καλοκαιρινό τοπόσιμο, όπως είναι το ναυάγιο στη Ζάκυνθο.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πυροσβεστικό σώμα, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 29 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ενισχύθηκαν οι πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή. Επιχειρούν επίσης 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Νεκρός εντοπίστηκε από συναδέλφους του πυροσβέστη στο Γήθιο, εν ώρα υπηρεσία σε σημείο όπου δεν υπήρχε πλέον φωτιά, ενώ έφερε μαζί του τον εξοπλισμό του. Εκτιμάται ότι έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αιτία. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην πυρκαγιά στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου καίει σε 3 μέτωπα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να κατευθυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου και τον Άγιο Ισίδωρο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕΕ Αντώνιο Κουντέρες. Χαρακτηρίζει σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σε 7 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω αυτή τη στιγμή πλάνα από την μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Η φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα νωρίτερα να χάσουν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες από αναθυμιάσεις. Εγκλωβίστηκαν με τα αυτοκίνητά τους, με τα οχήματά τους, μάλλον συγχωρείτε, στην περιοχή Κρύα Βρύση, εκεί όπου επιχειρούσαν. Μιλάμε για δύο άνδρες 25 και 58 ετών που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Είναι μια φωτιά μεγάλη σε μια περιοχή πολύ τουριστική. Αυτή τη στιγμή πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή περίπου 6.000 τουρίστες, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε έχουν, βρίσκονται σε συναγερμό, έχουν ενημερωθεί από τις αρχές να είναι σε ετοιμότητα, ώστε αν χρειαστεί, και το μέτωπο δεν τεθεί υπό έλεγχο, δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο, ρηπές του ανέμου έντασης 10 μποφόρ καταγράφονται αυτή τη στιγμή, εάν χρειαστεί λοιπόν να προχωρήσουν σε πιθανή εκένωση. Είναι πολλά, είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα του 112, ήδη έχουν εκενωθεί 5 χωριά, 5 οικισμοί και στη Λέσβο δυστυχώς η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντική, εκεί στο Πλωμάρι. Μιλάμε για δύο φωτιές που ξεκίνησαν πριν από πόσες ώρες, ήταν δύο-τρεις η ώρα το μεσημέρι. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου παρακολουθεί τα πύρινα μέτωπα από την πρώτη ώρα, από τη στιγμή που ξέσπασαν. Είναι και πάλι μαζί μας έτσι, για να μας δώσει την εικόνα αυτήν την ώρα. Βεβαίως Γιώργο, να πω ότι από την τελευταία φορά που τα είπαμε θρηνούμε την απώλεια ενός ακόμα πυροσβέστη, του τρίτου, μέσα σε ένα απόγευμα έτσι, στην περιοχή του Γηθίου.
1: Ναι, στο Γήθιο, στην πυρκαγιά που είχαμε στον Αγερανό, όμως εξετάζεται αν οφείλεται στην πυρκαγιά ή είναι με παθολογική αιτία, γιατί αν θυμάσαι στην πρώτη σύνδεσή μας 6 και 20 είχαμε πει ότι η πυρκαγιά στο Γήθιο είναι σε ύφεση και πολύ σύντομα ήταν υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις όπως και είναι. Άρα λοιπόν εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο.
0: Εξετάζεται όπως και να έχει άνθρωπος επιχειρούσε.
1: Αυτό, βεβαίως επιχειρούσε και δούλευε και πολύ σκληρά μάλιστα.
0: Και σε υπό συνθήκες δύσκολες και στρασογόνες σίγουρα. Έτσι. Αν μπορεί να σκεφτείτε και όλα αυτά τα δύο. Λοιπόν, για πες μας πώς έχουν τα πράγματα τώρα.
1: Τώρα ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι η περιοχή της Αγίας Γαλήνης, εκεί που το 112 από νωρίς το μεσημέρι κατεύθυνε τους κατοίκους των χωριών από την Κρύα Βρύση, δηλαδή Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, να πάνε προς την Αγία Γαλήνη. Υπάρχει τώρα υπάρχει ένα μήνυμα του 112. Οι κάτοικοι και οι όσοι έχουν φτάσει στην Αγία Γαλήνη να μετακινηθούν προς την Πάκη. Άρα λοιπόν, καταρχήν σας, όσοι ξέρετε, η Αγία Γαλήνη είναι ένα super duper τουριστικό μέρος με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, με πολλά ξενοδοχεία, με πολλά νοικιαζόμενα δωμάτια, με πορές, με πολλές
0: τουριστικές... Ίσως και το πιο δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο του Ρεθύμνου, έτσι.
1: Ναι. Ναι, μετά την Πρέβελη βέβαια, γιατί και η Πρέβελη είναι σημαντική, αλλά η Αγία Γαλήνη όντως είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο και τώρα λοιπόν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή προς την Πάκη. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα του 112 και επίσης και οι κάτοικοι από το χωριό Ορνέ του Ρεθύμνου να πάνε στο χορδάκι Αμαρίου εκεί στο Ρέθυμνο, να μετακινηθούν λοιπόν σε πιο ασφαλείς περιοχές.
0: Έχουμε εγκλωβισμούς και διαθαλάσσεις, έτσι.
1: Γίνεται ένας χαμός. Ευτυχώς που υπάρχει εκεί και το λιμενικό σώμα και ιδιώτες με τα σκάφη τους και με τα καΐκια τους να σώσουν, γιατί πραγματικά η πυρκαγιά φτάνει σχεδόν γλύφει τις παραθαλάσσιες περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο. Δηλαδή οι κάτοικοι εκεί πέρα, φανταστείτε, βλέπουν Λιβύη, δηλαδή βλέπουν Αφρική, βλέπουν Μεσόγειο εκεί, να φανταστείτε. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνουν πολλές επιχειρήσεις και από το λιμενικό σώμα και από τους ιδιώτες τους, ώστε να σωθούν οι άνθρωποι από την πυρκαγιά, η οποία καίει ανεξέλεκτα. Δεν θα μπορούν επίσης σε λίγη ώρα να πετούν και τα ενέργεια μέσα.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Δηλαδή επιχειρούν συνεχώς 4 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη, όμως είναι τόσο ισχυρές οι ρηπές του ανέμου, δηλαδή όταν έχουμε 8 και 9 ρηπές βόρειο άνεμο, από ό,τι μας λένε και οι μετρολόγοι, Είναι πολύ δύσκολο και στα ελικόπτερα και στα αεροσκάφη να και να γεμίσουν νερό, αλλά και να κάνουν και σωστές ρήψεις.
0: Πολύ, πολύ. Βλέπω τώρα πλάνα, Γιώργο, φυσάει διαολεμένα.
1: Και
0: δεν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετάξουν και τα εναέρια. Ρηπές ανέμουν πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Άμα πέσει και το βράδυ, τι να πω. Ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί, της Κρίας Βρύσης Ρεθύμνου, λέει ότι απόψε δεν θα κοιμηθεί κανείς.
1: Και, καταρχήν πώς να κοιμηθεί όταν δίπλα στα σπίτια τους υπάρχει αυτή η φωτιά.
0: Και μάλιστα εκτίμησε ότι το μήκος της φωτιάς είναι περίπου 20 χιλιόμετρα. Ξαναλέω, μιλάμε για μια τουριστική περιοχή. Μια τουριστική περιοχή που χιλιάδες τουρίστες αυτή τη στιγμή είναι όλοι σε συναγερμό.
1: Η Κρία Βρύση είναι σε ένα κομβικό σημείο. Εκεί ενώνονται και ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Περνάς μέσα από το χωριό για να πας στο νότιο Ρέθυμνο και να δεις αυτές τις τουριστικές περιοχές γύρω από την Αγία Γαλήνη. Όμως υπάρχει πυκνή βλάστηση πάνω από την Κρία Βρύση, είναι το βουνό Κέδρος, με πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Αυτή τη βλάστηση βρήκε και η φωτιά, εξελίχθηκε, επιταχύνθηκε με τους βόρειους ανέμους και έτσι λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή οι περισσότερες επιχειρήσεις γίνονται από την νότια πλευρά του Ρεθύμνου, της περιφερειακής ενότητας του Ρεθύμνου εννοώ. Και έτσι λοιπόν και ενισχύονται συνεχώς οι επίγειες δυνάμεις με 156 πυροσβέστες, έχουμε πάρα πολλά οχήματα.
0: Δύσκολο, πολύ.
1: Είναι τρομερά πολύ, δύσκολο. Επίσης είναι και το πλωμάρι δύσκολο, το λέγαμε και πριν, που ενισχύονται συνεχώς και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Πάντως ακόμα δεν έχουν καταφέρει και στο πλωμάρι να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα.
1: Για ποιο λόγο υπάρχουν ενεργά μέτωπα? Είναι η μεγάλη χαράδρα πίσω από το λόφο του πλωμαρίου. Δηλαδή αν δείτε το πλωμάρι είναι αφιθεατρικό, όσοι το έχετε επισκεφτεί. Πίσω από το λόφο του πλωμαρίου υπάρχει μια μεγάλη χαράδρα που εκεί έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Δεν μπορούν να την πλησιάσουν οι υπηρεγείες δυνάμεις. Και ό,τι γίνεται από τα αέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης είναι και η Αγία Τριάδα στο Λασίθι και αυτή η πυρκαγιά σε εξέλιξη. Οι υπόλοιπες μικρές πυρκαγιές, δηλαδή στα Μέγαρα που είχαμε ή νωρίτερα, ακόμα και στο Γήθιο, αυτή η πυρκαγιά που είχαμε και την απώλεια του ενός πυροσβέστη, έχει οριοθετηθεί, και βέβαια και όλες οι υπόλοιπες πυρκαγιές, όπως για παράδειγμα είχαμε και στον Άγιο Δημήτριο στη Μεσσηνία, είχαμε και στα Τρίκαλα, όλες αυτές οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο από νωρίς το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Θα επιχειρήσουμε και εμείς τώρα να συνδεθούμε με το Ρέθυμνο, να δούμε πώς το βιώνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Έχουμε συλληπιτήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου και για το θάνατο των δύο πυροσβεστών. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από λίγο έστειλε το μήνυμά του, ο κ. Τασούλας, και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τουρνάς, και αυτός εξέφρασε τη θλίψη του, τα συλληπιτήριά του προς τις οικογένειες των ανθρώπων που πενθούν αυτό το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε βάση προγράμματος, πάμε στις διαφημίσεις. Να σας πω ότι είναι η Vodafone μαζί μας. Η Vodafone σας δίνει τα εργαλεία εκείνα που χρειάζεστε. Αν έχετε επιχείρηση, να την κρατήσετε θωρακισμένη έναντι των ψηφιακών απειλών. Και με συμβουλευτική υποστήριξη και με τα προγράμματα που διαθέτει. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά, ξέρει εκείνη. Μπαίνετε λοιπόν στο vodafone.gr/business και βρίσκετε όλα αυτά τα εργαλεία που χρειάζεστε για να κρατήσετε την επιχείρησή σας θωρακισμένη.
2: Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και το τελευταίο υπουργικό της σεζόν αύριο. Σε βαρύ κλίμα, φαντάζομαι, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση μετά τις σημερινές εξελίξεις και το θάνατο τριών πυροσβεστών. Στις 11 ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Μαξίμου, δίπλα στους υπουργούς του. Ποιοι τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Το πρώτο έχει να κάνει με τον... Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι οι νέες πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια. Είναι ένα από τα θέματα που η κυβέρνηση σήκωσε ψηλά και το αρμόδιο Υπουργείο, μάλλον τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έρχονται και εκείνες οι κάμερες που λέγαμε. Ο κ. Παπαθανάσης θα ενημερώσει για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μας ρίχνει τίτλους τέλους σε λίγο καιρό και την πορεία υλοποίησής του. Ο κ. Παπασταύρου για το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, το νομοσχέδιο για το νερό, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα θα απασχολήσει το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Και φαντάζομαι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, και είναι πολλά τα θέματα, είναι πλούσια η ατζέντα και οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους για το καλοκαίρι, για αυτές τις διακοπές που έρχονται και αμέσως μετά. Στι μηχανές και πάλι στο φουλ, εν ώψη της διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης και όλων των παραγόντων. Κάποιοι είναι γνωστοί, είναι τα κόμματα που μας συστήνονται και διεκδικούν έτσι ψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάντα βέβαια και οι αστάθμητοι παράγοντες.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 8, 10 λεπτά πριν από το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, πριν από λίγο έβλεπα στη τηλεόραση του Sky τον Χάρη Λεοντάκη να περιγράφει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη, η φωτιά παραμένει ανεξέλεγκτη. Ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί στην κρύα βρύση Ρεθύμνου που δοκιμάζεται αναφέρθηκε και στην απώλεια των δύο πυροσβεστών νωρίτερα, δύο άνθρωποι που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Έκαναν κατάσβεση, κυκλώθηκαν από τη φωτιά. Από εκεί και πέρα μπορείτε να φανταστείτε, τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Το μέτωπο καίει αυτή τη στιγμή ανατολικά από την κρύα βρύση, πλησιάζει απειλητικά το χωριό. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που κατά τόπους φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Δεν είναι σε θέση ακόμα οι τοπικές αρχές να μας ενημερώσουν αν υπάρχουν σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Είναι μια κατάσταση, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, συναγερμού. Προσπαθούν με τη συνδρομή της αστυνομίας να κενώσουν τα σπίτια. Υπάρχει αυτό το έτσι, πολύ γνώριμο πια σκηνικό, οι κάτοικοι να αντιδρούν, να θέλουν να είναι εκεί κοντά στα σπίτια τους, να βλέπουν, να μην αφήνουν, να μην έχουν αυτή τη διάθεση να αφήσουν την περιουσία τους στο έλεος της πυρκαγιάς. Προέχει βεβαίως σε αυτές τις δύσκολες ώρες η ασφάλεια, πολλές οι εκενώσεις οικισμών και παραλίες έχουν εκενωθεί. Ο κύριος Βαβουράκης που είναι εκεί βλέπει και μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τον καθέναν, έλεγε νωρίτερα ότι το μήκος της φωτιάς είναι περίπου 20 χιλιόμετρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, να μας πει και εκείνος αν υπάρχουν νεότερα. Μιλάμε για μια πολύ τουριστική περιοχή. Οι τουρίστες βρίσκονται σε επιφυλακή αν χρειαστεί, κοιτούν τα κινητά τους, το 112 χτυπά συνέχεια, να εκενώσουν προς την κατεύθυνση που θα τους υποδείξουν οι αρμόδιοι.

Λοιπόν, υπάρχει μία ακόμα είδηση για δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν στο Λασίθι κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς και μεταφέρονται αυτήν την ώρα στο κέντρο υγείας. Είναι πληροφορίες που σας μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη, πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά site. Τραυματισμός δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν μαζί με άλλους 23 συναδέλφους τους, εντοπίστηκαν κοντά στον Αθερινόλακο, παρελήφθησαν ευτυχώς εγκαίρως και αυτήν την ώρα μεταφέρονται σε κέντρο υγείας της περιοχής. Πιστεύω ότι θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο βράδυ αυτό το οποίο έρχεται για την Κρήτη που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή, για τις τοπικές αρχές αλλά κυρίως για το πυροσβεστικό σώμα που καλείται να συνδράμει και για λίγη ώρα ακόμα θα είναι διαθέσιμα τα εναέρια μέσα όσο προχωράμε προς το βράδυ, όσο νυχτώνει σε συνδυασμό με τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, το πράγμα θα επιδεινώνεται.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο με τον Βασίλη Κουφόπουλο στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Τα αποχωρίζουν.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Είναι 8 η ώρα το βράδυ, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ξεκινάει το μαγκαζίνο του σταθμού. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργαρη είναι στην αρχισυνταξία. Στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης. Η Γιώργη Γιαμαλιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και ο Βασίλης Γουφόπουλος στο μικρόφωνο. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δύο πυροσβέστες, 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκθεση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του πυροσβεστικό σώμα, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Επίσης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στην περιοχή Κρύα Βρύση, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας και των πολύ δυνατών ανέμων. Με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι στις περιοχές Σταχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς το χωριό Κεραμέ. Πριν από λίγο ενημερώθηκαν να απομακρυνθούν και από την Αγία Γαλήνη προς το Τιμπάκι. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 29 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής στην περιοχή και επιχειρούν επίσης ως αυτήν την ώρα 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Νεκρός εντοπίστηκε από συναδέλφους του πυροσβέστη στο Γήθιο εν ώρα υπηρεσία σε σημείο όπου δεν υπήρχε φωτιά, ενώ έφερε μαζί του τον εξοπλισμό του. Εκτιμάται ότι έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν σε φωτιά στην περιοχή στον Αγέρανο, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Δύσκολη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου καίει σε 3 μέτωπα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου και προς τον Άγιο Ισίδωρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς αύριο από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο και σε δάση και σε άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει αύριο επίσης το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς και στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντες 7 μποφόρ με ρηπές έως και 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, η σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του Μπάντινγκτον στο πάρκο Γουδί προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίες 29, 32 και 52 ετών. Κατά το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Κυπριακό, κυρίες και κύριοι, την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι το Κραν Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα Ενωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, που γραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο ηγέτης του Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχιουρμάν, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουντέρες, στην Κύπρο ως ένα σημαντικό και θετικό βήμα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του την εξαγωγή της άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Τονίζει ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ και η επανένωση της Μεγαλονήσου. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονίσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες. Το Αγαθονίσι. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στην πολιτική επικαιρότητα παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού και εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, δηλώνοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί ή να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του, ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρει επίσης ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα ένα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους κατά των Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους, θα φάνε άγριο ξύλο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Γλυφάδα, λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε στον ακριτήριο ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές διαβατών, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη και ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει έναντι αμοιβή ύψους 2.500 ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού τη χειροβομβίδα. Έρεται η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες Αβίλα και δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι άλλοι 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέρα των 24.000 που ήδη επέστρεψαν από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.500 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. Οι κάτοικοι που επιστρέφουν ήδη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, προειδοποίησε ωστόσο ο Μάρτιν, εξηγώντας ότι η επιστροφή θα είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού κατοικιών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Η κλιματική κρίση, κυρίες και κύριοι, χτυπάει παντού. Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε μισή Αγγλία, η οποία συνεχίζει να δοκιμάζεται από διαδοχικούς καύσονες. 7 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους το Λονδίνο, Ανατολική Αγγλία, η κοιλάδα του Τάμεση, το Χάμσαϊρ και η Κορνουάλη, τέθηκαν σε καθεστώς ξηρασίας, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και παρατεταμένοι καύσονες έχουν προκαλέσει σημαντική πίεση στους υδάτινους πόρους. Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι η ξηρασία επηρεάζει ήδη την ύδρευση, την γεωργία, τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Τζέικομ Νίστρουμ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την ΠΑΚΣ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του ΟΦ του UEFA Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκινήσει σε 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός την Παρί στο Telecom Center στην περιμέρα της Ευρωλίγκα. Πρώτη μάχη Ιωνίου στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλης 12 Φεβρουαρίου πιθανότητα στο ανανεωμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο καιρός. Έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερο. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα βασικά σημεία της ειδησιογραφίας σήμερα. Πάμε στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων. Πρώτο θέμα, οι πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, που σαρώνουν τη χώρα, αλλά και απώλεια τριών ανθρώπων πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, Ερέθυμνο και Γήθιο. Δύο πυροσβέστες λοιπόν έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, στο Ερέθυμνο, και ένας ακόμη στο Γήθιο εν ώρα καθήκοντος. Και ενώ η χώρα πενθεί και άλλα μέτωπα, παραμένουν ενεργά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες δύο ημέρες. Ο Sky βρίσκεται στα κέντρα, στα σημεία των εξελίξεων. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι στην Κρήτη, η Ελένη Παρασκευοπούλου στο Γήθιο, ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας πει για τη φωτιά στο Πλωμάριο, ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι στην Πάρο, ενώ ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα παρουσιάσει στη συνέχεια αναλυτικά το χάρτη των ανέμων. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από τον Χάρη Λεοντάκη στην Κρήτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από τον δρόμο που οδηγεί προς τις Μέλαμπες, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην Κρύα Βρύση. Η Κρύα Βρύση βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από το σημείο που είμαστε τώρα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και οι ρηπές ανέμων που φτάνουν και ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα καθιστούν απαγορευτική την πτήση των εναέριων μέσων. Ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα έχουν επιχειρήσει, καθώς δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, δεν το επιτρέπει ο άνεμος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ρηχτούν στη μάχη με τις φλόγες 156 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα των Δήμων, ιδιώτες, εθελοντικές ομάδες. Δυστυχώς, γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι δύο πυροσβέστες από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή, από το Δήμο Αμαρίου, βρέθηκαν απανθρακωμένοι κοντά στο χωριό Μέλαμπες, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Μέλαμπες. Το αυτοκίνητο στο οποίο, το πυροσβεστικό όχημα το οποίο επέβαιναν, είχε μπει σε ένα σημείο και επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά. Προφανώς τους κύκλωσε η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Να σας πω ότι ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα, ήμασταν πίσω ακριβώς στη στροφή. Ήμασταν σε ένα σημείο όπου υπήρχε καλύτερη ορατότητα για εμάς, όμως η φωτιά πλησίαζε και έτσι οι πυροσβέστες μας έδιωξαν, μας γύρισαν πίσω, γιατί οι άνεμοι έτσι όπως πνέουν γυρίζουν συνεχώς τη φωτιά. Η φωτιά εκεί που λες ότι είναι έτοιμη να σβήσει, φουντώνει και δημιουργεί μεγάλες εστίες, μεταφέρεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει δοθεί 112 για την εκένωση του Κεραμέ, του Ορνέ, της Κρύας Βρύσης, της Μέλαμπες, τα Σαχτούρια. Πριν από λίγο δόθηκε και για την Αγία Γαλήνη, ένας παραθαλάσσιος οικισμός, ένα μικρό λιμάνι, ένα τουριστικό σημείο στην Νότια Κρήτη, και όμως αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η εκένωση, γιατί δεξιά από εδώ που είμαι η φωτιά καίει από κάτω προς την παραλία. Από τον Άγιο Παύλο, όπου είναι ένα μικρό χωριό, τουριστικό χωριό νότια 5 χιλιόμετρα από εδώ, έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις με βάρκες, με καΐκια, 29 άτομα, καθώς η φωτιά έχει μπει μέσα στον Άγιο Παύλο και έγινε ο απεγκλωβισμός τους. Δεν επέτρεπαν οι πυροσβεστικές και οι αστυνομικές δυνάμεις τον κόσμο που υπήρχε εκεί πέρα να κινηθεί με τα αυτοκίνητά του, γιατί ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Όλος ο επαρχιακός δρόμος προς τον Άγιο Παύλο ήταν μέσα στις φλόγες. Δεν επέτρεπαν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας τον κόσμο να φύγει με τα αυτοκίνητά του. Έτσι η εκένωση έγινε διαθαλάσσεις με βάρκες και με σκάφη, τα οποία τους έφεραν στην Αγία Γαλήνη. Αυτή την ώρα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Αγία Γαλήνη, προκειμένου να προσπαθήσουν να προφυλάξουν τον οικισμό, το χωριό της Αγίας Γαλήνης. Έχει ξεκινήσει η εκένωση. Μιλάμε για εκατοντάδες τουρίστες που μένουν στα ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ εκενώνεται και το χωριό Ορνέ. Πριν από λίγο βόρεια από εδώ είδαμε να περνάει από έναν επαρχιακό δρόμο ένα περιπολικό που πηγαίνει προς το Ορνέ, προκειμένου να ξεκινήσει και εκεί η εκένωση του χωριού. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί οι άνεμοι, ξαναλέω, δεν έχουν επιτρέψει τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι του χωριού. Κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον έχουμε μια τέτοια φωτιά στην περιοχή. Δυστυχώς συνεχώς έχουμε τέτοιες φωτιές στην ευρύτερη εδώ περιοχή και σβήνει μόνο όταν φτάσει στη θάλασσα.
2: Δυστυχώς παρακολουθώ, τόση ώρα που μιλάς σε παρακολουθώ και βλέπω πίσω έτσι αυτό το απόκοσμο τοπίο έτσι όπως δημιουργείται, και όσο περνούν οι ώρες βλέπουμε τον καπνό.
1: Ήμασταν εκεί που φαίνεται η πρώτη φλόγα. Εκεί που φαίνεται η φλόγα
2: σιγά.
1: Πριν το δελτίο. Ήμασταν ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το δελτίο, στο σημείο που βλέπετε τη φλόγα τώρα που σας δείχνει ο οπερατέρ μας, ο Γιώργος
2: Ανδρεγιαννάκης,
1: για να έχει τη φλόγα να καίει αυτή τη στιγμή.
2: Και αυτό είναι
1: σε
2: ενδεικτικό.
1: Αυτό το σημείο ήμασταν, γιατί υπάρχει από κάτω μια πλαγιά που ήταν με υιόφυτα, και μάλιστα εκεί κάναμε και δηλώσεις από ένα κάτοικο του χωριού εδώ, που μας έλεγε ότι έβλεπε απέναντι τα ελαιόδεντρά του να καίγονται. Και ήμασταν εκεί για αρκετή ώρα. Είχαμε αποφασίσει να βγάλουμε από εκεί το ζωντανό, όμως βλέπετε τι έγινε. Πλησιάζει η φωτιά.
2: Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα.
1: Κινείται ανατολικά. Ναι, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι γίνεται αυτό. Υπάρχουν ρηπές ανέμων που δεν μπορείς κυριολεκτικά να σταθείς.
0: Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εγκλωβίστηκαν την ώρα που επιχειρούσαν να κόψουν το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Το χρονικό της τραγωδίας και η μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Μιχάλη Τεζάρη.
3: Εγκλωβόμαστε σιγά σιγά. Θα καούμε σαν τα ποντίτσια.
4: Νεκροί στο καθήκον έπεσαν δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο κατά την διάρκεια πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις πύρινες γλώσσες και απανθρακώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν έξω από αυτό το όχημα από συναδέλφους τους.
5: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.
3: Από την Καμάρα και βγαίνει την Ρακάτσι.
4: Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 7 μποφόρ, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στις 14:46 εκδόθηκε το μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στις 15:39 εκδόθηκε νέο μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αγίας Γαλήνης. Στις 17:44 ένα τρίτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά Σακτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη. Ακολούθησε ένα τέταρτο που ενημέρωνε τους κατοίκους από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και του Αγίου Γεωργίου πως θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Ενώ ένα πέμπτο μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους από την Τριόπετρα να μετακινηθούν προς Κεραμέ. Οι διάσπαρτες εστίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε ένα εφιαλτικό κοκτέιλ με τους 156 πυροσβέστες να επιχειρούν σε δύσβατο ορεινό όγκο αντιμετωπίζοντας εστίες φωτιάς. Αργά το απόγευμα, λόγω των έντονων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού από αέρος σταμάτησαν να επιχειρούν, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τα πληρώματά τους. Την οδύνη τους για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εξέφρασαν τα κόμματα του Κοινοβουλίου, ενώ ο Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στην τελετή απόδοσης του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Αρχαίας Αγοράς.
6: Έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων.
7: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρέθυμνου.
4: Την ίδια στιγμή, οι πυροσβέστες στην Κρήτη καλούνται να αντιμετωπίσουν και μια δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στην Αγία Τριάδα της Σιτίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.
0: Ο Μιχάλης Σταζάρης στο ρεπορτάζ. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα. Ελένη Παρασκευοπούλου από το Γήθιο θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για την νέα απώλεια ενός ακόμη στελέχους της υπηρεσίας.
8: Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Γήθιο. Να πούμε ότι τον πυροσβέστη αναζητούσαν για αρκετή ώρα συναδελφοί του. Είχε τον εξοπλισμό, βρισκόταν σε σημείο το οποίο δεν είχε καεί όταν τον εντόπισαν. Είχε όμως, όπως είπα, τον εξοπλισμό του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότητα κατέληξε από παθολογικά αίτια εν ώρα καθήκοντος σε μία ακόμη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι μία πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Να πούμε όμως και ότι στη συγκεκριμένη πυρκαγιά έχουμε και μία σύλληψη ενός ατόμου. Το οποίο φέρεται να εμπλέκεται με την υπόθεση, γιατί η πυρκαγιά

0: Βλέπετε την πυρκαγιά, προσπαθούν εκεί να περιορίσουν οι πυροσβέστες όσο μπορούν για να μην περάσει το δρόμο και να πάει από την νότια πλευρά του δρόμου, γιατί αν πάει από την νότια πλευρά του δρόμου τότε θα πλησιάσει πάρα πολύ προς την Αγία Γαλήνη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και προσπαθεί το πυροσβεστικό όχημα, από ό,τι με ενημέρωσαν υπάρχει πυροσβεστικό όχημα και από την πάνω πλευρά, δεν φαίνεται, που προσπαθούν ό,τι μπορούν να πιάσουν την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά κατευθύνεται βέβαια ανατολικά, θα πρέπει και εμείς να αποδεσμευθούμε σε λίγο, και αυτό που λένε οι πυροσβέστες είναι ότι γυρίζει συνεχώς ο άνεμος εκεί που έχουν μία κατεύθυνση προς τα ανατολικά, συνεχίζει προς τα νότια και μετά προς τα δυτικά και έρχεται πάλι ανατολικά. Βλέπετε την προσπάθεια που κάνουν εκεί οι πυροσβέστες προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά πριν περάσει τον δρόμο, πριν κάψει και τις κολόνες της ΔΕΗ, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και με την ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής. Και αυτή η κατάσταση γίνεται συνέχεια από τις 2.30 το μεσημέρι. Από τις 2.30 το μεσημέρι που περίπου 200 άτομα, πυροσβέστες, εθελοντές, εθελοντικές ομάδες, μηχανήματα των δήμων, εργαζόμενοι και απλός κόσμος συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ο Χάρης Λεοντάκης με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τη μεγάλη πυρκαγιά στο νομό Ρεθύμνου στην Κρήτη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μέτωπο, στο πλωμάρι της Λέσβου, ο Μιχάλης Τεζάρης με τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο δεν ήταν η μοναδική που απασχόλησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Μάχη με τις φλόγες δίνουν τα στελέχη του σώματος και στη Μυτιλίνη. Στα αποκλειστικά λοιπόν βίντεο του Sky, η φωτιά που ξέσπασε σε απορρίμματα και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα στο πλωμάρι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε απόσταση αναπνοής από το μέτωπο. Την ίδια στιγμή, όπως θα δούμε στα πλάνα, τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη κάνουν ρήψεις νερού από ιδιαίτερα χαμηλό ύψος προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις φλόγες. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 37 πυρκαγιές, ενώ δύσκολη είναι και η αυριανή ημέρα λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 μάλιστα, σε Αττική, Εύβοια, Αργολίδα, Κρήτη, Φθιώτιδα και Φωκίδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Ο Μιχάλης Τεζάρης. Στην Πάρο η εικόνα είναι καλύτερη μετά τη μεγάλη μάχη της νύχτας. Όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τις τελευταίες εστίες. Την ίδια ώρα οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Ποδοψάλτης.
3: Σε αυτό το σημείο, μέσα σε απορρίμματα, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πρώτη εστία φωτιά στην Πάρο. Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν σε χαμηλή βλάστηση, πήραν διαστάσεις και έφτασαν μία ανάσα από οικισμούς.
4: Βρισκόμαστε στο Χιτά της Πάρου, εδώ από όπου και ξεκίνησε η φωτιά στο νησί. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο και διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
5: Από εδώ ξεκίνησε. Και καήκαν από μέσα αυτά τα δικά μου, είχα ζώα εγώ πιο πέρα. Και τώρα ψάχνω να βρω τα ζώα. Δεν ξέρω αν έχουν καεί, αν είναι ζωντανά, δεν ξέρω.
3: Οι φλόγες κινήθηκαν νότια από τον χώρο υγειονομικής ταφής και έφτασαν κοντά στον οικισμό Αγκεριά.
6: Πολλοί λένε ότι ήταν από ένα γυαλί το οποίο λόγω του ήλιου και της ακτινοβολίας σε εκείνο το σημείο πήρε φωτιά. Λένε ότι ήταν σε ένα κομμάτι που ήταν θρηματισμένα κλαδιά.
3: Βίντεο αποτυπώνουν το πύρινο μέτωπο να μένεται ανεξέλεγκτο τη νύχτα σε χαράδρες απειλώντας οικισμούς. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να προσεγγίσουν τη φωτιά που καίει σε δύσβατα σημεία.
7: Τα εναέρια μέσα το είχαν φέρει σε εκεί που πρέπει. Όμως η μορφολογία του εδάφους ήταν τέτοια που έχει πάρα πολλά φαράγγια, όπως τα λέμε. Και το σημείο εκείνο όσο να είναι δεν μπορεί να το πιάσει το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο. Φύσαγε και ο αέρας που λέμε και έγινε ανεξέλεγκτο.
3: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα και αμέσως περιορίζουν το μέτωπο. Η εικόνα στα σημεία που πέρασε η φωτιά είναι αποκαρδιωτική. Μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έγιναν στάχτη, οι φλόγες ακούμπησαν εξοχικές κατοικίες, ενώ αποθήκες και οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.
4: Στην Τρυπητή η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Κτηνοτροφικές μονάδες όμως τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς.
3: Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν περισσότεροι από 80 πυροσβέστες με ενισχύσεις από τα γύρω νησιά αλλά και από την Αττική.
8: Πυροσβέστες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς στην Πάρο.
3: Προσομοίωση του κόμβου πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα αποτυπώνει την εκτιμόμενη πορεία διασποράς του νέφους καπνού που μεταφέρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους από την Πάρο, επηρεάζοντας

0: Δα στις υπόλοιπες Κυκλάδες αλλά και περιοχές της Βόρειας Κρήτης.
1: Στην Πάρο, στη Λέρο και στη Λέσβο οι φωτιές ξεκίνησαν από χώρους απορριμμάτων. Πάμε λοιπόν τώρα ξανά στην Πάρο και τον απεσταλμένο του Sky, Βαγγέλη Κοκολάκο.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πάρο, Χριστίνα, ωστόσο οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν στο νησί, δεν εφησυχάζουν, καθώς υπάρχουν ακόμα καπνογόνα σημεία, όπως τα αναφέρει η πυροσβεστική, αλλά και μικροαιστείες φωτιά σε δύσβατα σημεία, εκεί που μπορεί να επιχειρήσουν μόνο εν αέρια μέσα. Η φωτιά ξεκίνησε στην Πάρο από τον Χιτά. Και από νωρίς το πρωί, όταν περιορίστηκε το μέτωπο, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής βρέθηκε στο σημείο. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα, Χριστίνα. Αυτό είναι που αναρωτιούνται όλοι στο νησί. Πώς ξέσπασε η φωτιά στον Χιτά της Πάρου και στη συνέχεια πώς επεκτάθηκε τόσο γρήγορα και κατέστρεψε περιουσίες ανθρώπων που είχαν χτίσει μια ζωή. Πέστησαν υλικές ζημιές τουλάχιστον δύο εξοχικές κατοικίες, ενώ δύο κτηνοτροφικές μονάδες παραδόθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς μαζί με τα ζώα που υπήρχαν μέσα. Κάηκαν ζωντανά, Χριστίνα. Έτσι, το ερώτημα που έχουν όλοι εδώ είναι πώς ξέσπασε η φωτιά στον Χιτά, και αυτή την απάντηση στο ερώτημα θα δώσει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, το οποίο διεξάγει έρευνα από νωρίς το πρωί.
1: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο μετεωρολόγος μας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα μας παρουσιάσει, κυρίες και κύριοι, τι αναμένουμε από αύριο και για την ένταση των ανέμων οι οποίοι θα δράσουν τις επόμενες ώρες.
3: Ουσιαστικά από το μεσημέρι σήμερα είχαμε την πρώτη φορά που είχαμε τόσο ισχυρούς ανέμους. Πιο ισχυροί ήταν οι άνεμοι πραγματικά στη Νότια Κρήτη. Δυστυχώς δεν έχω ευχάριστα να σας πω, διότι και για το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα, κανονικά το ΜΕΛΤΕΜ κόβει το βράδυ. Σήμερα όμως δεν θα είναι αυτή η μέρα. Και σήμερα και το βράδυ, δηλαδή, η ένα θα είναι ενισχυμένη και στην Νότια Κρήτη και σε περιοχές των Κυκλάδων, λιγότερο σε περιοχές πάνω της Μυτιλίνης και ασφαλώς πολύ λιγότερες στο Γήθιο. Όμως και σήμερα μέχρι το βράδυ θα φυσάει αρκετά, και τη νύχτα δηλαδή, και αύριο. Το ΜΕΛΤΕΜ θα είναι και πάλι στις ίδιες εντάσεις. Δηλαδή θα έχουμε εντάσεις 7-8 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, αλλά αυτή τη φορά το ΜΕΛΤΕΜ θα κινείται και λίγο πιο ανατολικά. Και γι' αυτό θα επηρεαστεί και η Αττική και η Βιωτία και οι περιοχές Ανατολικής Πελοποννήσου και βέβαια και πάλι Νότια Κρήτη. Και αύριο η μέρα δηλαδή είναι μια δύσκολη μέρα.
4: Άρα περιμένουμε στην Κρήτη, που είναι το μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή, να μην κοπάσουν οι άνεμοι. Νυχτώνει, ούτως ή άλλως δεν πέταξαν έως τώρα τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά ή τα ελικόπτερα, μόνο με τις επίγειες δυνάμεις, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ένα δύσκολο βράδυ.
3: Και αύριο, αλλά και την Παρασκευή. Οι άνεμοι σταματούν Σάββατο μεσημέρι. Άρα, έχουμε ένα διήμερο με θυελλώδους ανέμους. Θα δείτε και την Παρασκευή εδώ.
4: Ίδιες
3: εντάσεις. Ναι. Άρα, μιλάμε για ένα. Από σήμερα μέχρι το Σάββατο μεσημέρι θα βυσούν πολύ δυνατοί θυελλώδεις άνεμοι σε αρκετές περιοχές και στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά και στην Κρήτη.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή.
13: Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Είναι 8:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, είναι σε πλήρη εξέλιξη, συγγνώμη, το βραδινό μαγαζίνο του σταθμού. Το επόμενο βήμα στο Κυπριακό προανήγγειλε ο Αντώνιο Γκουντέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ανακοίνωσε νέα άτυπη διάσκεψη σε σχήμα 5-1 με την συμμετοχή και των εγκυητριών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να επαναληφθούν συναντήσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στο ρεπορτάζ ο Σταύρος Ιωαννίδης.
15: Η σύγκληση νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκοσία, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Έχω τη συνένεση και των δύο πλευρών και των εγκυτριών δυνάμεων για να προχωρήσουμε σε μια συνάντηση 5-1, αλλά με επαρκή προετοιμασία. Προετοιμασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προετοιμασία για τη μεθοδολογία και προετοιμασία επί της ουσίας, επειδή δεν θέλω να έχω περισσότερες συναντήσεις χωρίς αποτελέσματα.
15: Την ανακοίνωση του Αντώνιο Γκουτέρες χαιρετίζει η Αθήνα, επισημένοντας πως σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η επανένωση της Μεγαλονήσου.
16: Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών.
15: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας ότι συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
17: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των

0: σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κρανς Μοντανά.
1: Απουσία κοινού εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων διαπιστώνει η Άγκυρα, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Η προοπτική λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειες της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.
3: Θέλουμε λύση και για να την πετύχουμε αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει και δεν είμαστε οι μόνοι που το πιστεύουν αυτό. Από το Κραν Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Λέμε συνεχώς ότι αν δεν προετοιμαστούμε σωστά, το προετοιμάσουμε σωστά το δρόμο προς τη λύση, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας. Είναι η δήλωση του τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν.
1: Η ανάγκη δίκαιης λύσης δεν αποτελεί απλώς ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα δικαίωσης και δικαιοσύνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
3: Ο Σταύρος Ιωάννιδης, σύνδεση τώρα με τη Λευκοσία και την απεσταλμένη του Sky, Μαρία Τσιλνίκου.
4: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν στην σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο συνομίλησε με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία, τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες? Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του Ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αν θέλεις, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκοσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκοσία να μεταφράζει πώς αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους. Οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει οι συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάν Ερχιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φίτο, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
3: Από τη Λευκοσία η Μαρία Τσιλινίκου. Το κλίμα ήταν λοιπόν θετικό στην πρώτη επαφή, η ουσία όμως έχει σημασία. Θα ακούσουμε κυρίες και κύριοι τον αναλυτή μας Κωνσταντίνο Φίλη να μεταφέρει την πρώτη του εκτίμηση εδώ ζωντανά από τις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΙ και από την Άγκυρα όσα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.
4: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν στην σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο συνομίλησε με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία, τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες? Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του Ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αν θέλεις, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκοσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκοσία να μεταφράζει πώς αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους. Οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει οι συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάνερ Χιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φίτο, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
5: Ουσία και χρονοδιάγραμμα, Χριστίνα, αναζητούνται. Δηλαδή δεν τέθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Είναι πολύ λογικό ότι ακόμα κι αν ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση η οποία θα είναι στη Σύνοδο, η οποία Σύνοδος αυτή πιθανότατα να είναι αυτή που θα θέσει τα προτάγματα για τη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει, άρα περαιτέρω καθυστερήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω επί της διαδικασίας μιλώντας. Επομένως φεύγουμε, το θεωρώ περίπου δεδομένο, εκτός αν υπάρξει μια καταληκτική παρέμβαση από ένα τρίτο μέρος, βλέπε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, φεύγουμε πολύ από την λήξη της θητείας του Γκουτέρες, αποκλείεται δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε κάτι ουσιαστικό. Ως προς την ουσία, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από ελληνικής και τουρκικής πλευράς, αλλά και από όσα έχουν υποθεί από ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χάσμα το οποίο συντηρείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μεν ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά λένε ότι εμείς βασιζόμαστε στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί 52 χρόνια, και όχι μόνο αυτό, και στο κεκτημένο, όπως είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, των περασμένων διαδικασιών, δηλαδή του σχεδίου ΑΝΑΝ, αλλά περισσότερο αυτό που είναι το Κράν Μοντανά. Η δε Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι λένε ότι θέλουμε ένα νέο πλαίσιο, όπου θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο κράτος, με ως ισότιμη κρατική οντότητα, και εν συνεχεία να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.
6: Μπερδεύτηκε με αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, ότι θα πρέπει ο Κυπριακός λαός να κάνει συμβιβασμούς, οι ηγέτες. Έβαλε βέβαια μετά και τα ψηφίσματα του ΕΕ μέσα. Όταν λέει συμβιβασμούς, θα μπορούσε να είναι αυτό?
5: Χριστίνα, να είμαστε ειλικρινείς και με τους τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να μπορεί να αντέξει το χρόνο που δεν είναι προϊόν συμβιβασμών. Αυτό είναι δεδομένο. Από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι συμφωνίες άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι προϊόν συμβιβασμών. Συμβασμοί που για κάποιους θεωρούνται οδυνηροί, για κάποιους θεωρούνται ευεργετικοί. Όπως και να έχει, συμβασμοί θα πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο θέτουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, στο βαθμό που κάποιος τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη από τη στιγμή που θεωρούνται κακά τα ψέματα τη σήμερον ημέρα παροχημένα. Δηλαδή, αν ισχύουν οι πληροφορίες που ήταν το φως δημοσιότητας, οι διαρροές για κάποιο πρόγραμμα, μάλλον ένα πλαίσιο, το οποίο έθεσε η προσωπική απεσταλμένη, κυρία Ολγκίν, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή βάση συζήτησης. Αλλά κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει το συγκεκριμένο πλάνο.
6: Θα ήθελα να μείνεις μαζί μας, να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης και θα κάνουμε λοιπόν τη σύνδεση. Η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί αν, εκτός αν αλλάξει η διάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, μεταξύ άλλων των πληροφοριών που μας στέλνεις από εκεί. Μανώλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ναι, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από τον Ονζού Κετσελή, όπου βεβαίως θεωρεί ότι θετική τη συνάντηση. Βρίσκουμε τις θετικές τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, λέει, σχετικά με τις εξελίξεις. Βεβαίως μιλάει για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ότι είναι καλά τα βήματα αυτά. Από εκεί πέρα όμως, τονίζουμε για άλλη μια φορά, λέει η Άγκυρα, ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός αν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την προσοχή, το γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και έχουν εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν. Δηλαδή η Άγκυρα λέει, ξεχάσε το σχέδιο ΑΝΑΝ, ξεχάσε το Κράν Μοντανά, ό,τι συζήτησαμε τότε, αυτά είναι στο παρελθόν. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Σκληρή γραμμή, ξεκάθαρη. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, λέει ο Ντζού Κετσελή, για να καταλάβουμε τον τόνο που δίνει η Άγκυρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της πραγματικότητας στο νησί και με βάση την κυρίαρχη ισότητα, και τα ισότιμα διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Ζητάει ουσιαστικά την αναγνώριση του κράτους, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ότι υπάρχει εκεί. Τώρα, βεβαίως, από τη βάση διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουν στο σημείο να συζητούν κάποια άλλα μοντέλα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω υπάρχει πολύς δρόμος, και αυτό συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο Φίλη ότι ναι, έγινε μια συνάντηση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και πάρα πολύ δύσκολος σε σχέση με το παρελθόν.
6: Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Άρα, Κωνσταντίνο, λόγο σε σένα, το σχόλιο σου, εκτίμηση σε αυτά που άκουσε. Σκληρή γραμμή από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίο βεβαίω δεν είναι εκτό γραμμή Ερντογάν.
5: Εννοείται. Δύο κίνδυνοι εδώ υπάρχουν, Χριστίνα. Πολύ γρήγορα θα τους εντοπίσω. Ο πρώτος είναι το μοντέλο που προτείνει η Τουρκία. Παρότι βρίσκεται εκτός ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν 52 χρόνια έχεις επιχειρήσει κάτι και δεν τα έχεις καταφέρει, να φαίνεται σε κάποιους ότι μπορεί να έχει μία λογική και ότι μπορεί να το συζητήσουμε, αφού 52 χρόνια δεν καταφέραμε κάτι, γιατί να το καταφέρουμε από εδώ και πέρα στο ίδιο πλαίσιο. Άρα λοιπόν να περάσει η λογική της Τουρκίας ότι ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο, αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν λέω ότι θα γίνει, το εντοπίζω απλώς ότι πρέπει να έχουμε μία γρήγορση. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τη Λιβύη, η οποία είναι μία χώρα περίπου σε χάος. Έχουμε την Αίγυπτο να έχει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα δέχτηκε επίθεση με ντρόουν μία ενεργειακή υποδομή στην Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη, το επεισόδιο. Έχουμε τον Λίβανο, ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έχουμε τη Συρία, η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο σπαραγμό σχεδόν 12 ετών. Έχουμε διευθετήσεις που γίνονται μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μεταξύ Κύπρου-Λιβάνου, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω με αυτό. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να επιδείξει ενδιαφέρον για να λύσει το Κυπριακό ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας κατά μέρος των ΟΕΕ και ασκώντας πίεση, που μπορεί να το κάνει, στα εμπλεκόμενα μέρη.
6: Μου ανοίγεις τώρα πολύ μεγάλη σκέψη να την εκφράσω, αλλά δεν θα προλάβω. Ο πρόεδρος Ερντογάν τη στενή σχέση έχει με τον πρόεδρο Τραμπ και με την εικόνα που έχει ο Τραμπ για τον ΟΗΕ, αλλά αυτό τις επόμενες ημέρες θα έχουμε.
5: Μία κουβέντα μόνο, παράγοντας Ισραήλ, Χριστίνα, πολύ σημαντικό. Στο Ισραήλ πλέον έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και δεν θα ήθελε να δει την Τουρκία να αποκτά ακόμα ισχυρότερο πάτημα από αυτό που ήδη έχει σε αυτό το νησί.
3: Ακούσαμε διαδοχικά, κυρίες και κύριοι, τη Μαρία Τσιλινίκου με τα τελευταία νέα από τη Λευκοσία και ταυτόχρονα συνέχεια τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Μανώλη Κώστη. Δινοσκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε ξανά στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Στο νομό Ρεθύμνης μένεται η πυρκαγιά. Ο Χάρης Λιοντάκης με τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Είμαστε στην είσοδο της Αγίας Γαλήνης, εδώ που έχουν ξεκινήσει να γίνονται οι εκενώσεις κυρίως τουριστικών μονάδων. Ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν φορτωμένο και με τις μπαλίτσες των τουριστών. Εκενώνεται λοιπόν το χωριό, είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός με αρκετές κλίνες, με εκατοντάδες κλίνες. Η φωτιά πλησιάζει, ναι, τόσο από την από τη δυτική, Άρη, πλευρά, όσο και από την βόρεια πλευρά.
6: Υπάρχουν εδώ ασθενοφόρα για... Σε διακόπτω και σου ζητώ συγγνώμη για να πω ότι παράλληλα όσο εσύ μας περιγράφεις, εμείς βλέπουμε και το υλικό, βλέπουμε το βιντεοληπτικό υλικό, την προσπάθεια εκένωσης απομάκρυνσης των ανθρώπων μέσα στις βάρκες με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί έχει πάρα πολύ αράρα και κύμα.
8: Ναι, είναι οι βάρκες που ξεκίνησαν από τον Άγιο Παύλο, ένας μικρότερος παραθαλάσσιος οικισμός. Αυτή τη στιγμή.
6: Και χωρίς ορατότητα.
8: Και αρκετά λεωφορεία από. Λόγω είναι... των
6: ακριβώς, καπνών από τη φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό.
8: Και έχουν φύγει αρκετά λεωφορεία και κατευθύνονται ανατολικά, δηλαδή προς Τυπάκι, Μύρες και ακόμα και προς Ηράκλειο. Δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν επιτρέπεται η είσοδος, είναι η αστυνομική εδώ, υπάρχουν οχήματα ασθενοφόρα, δεν επιτρέπεται η είσοδος προς την Αγία Γαλήνη. Μόνο μόνιμοι κάτοικοι για να απομακρυνθούν ή να απομακρύνουν συγγενείς από την περιοχή. Και βλέπετε απέναντι είναι η φωτιά που καίει, βλέπετε τους καπνούς και βλέπετε πόσα σημεία καπνίζουν πάνω από τους γλώφους. Ναι. Το μέτωπο και... είναι αρκετά χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε λοιπόν και τώρα υπάρχει, σταματήσαν ένα όχημα προκειμένου να δουν για ποιο λόγο πηγαίνει στην ναι. Αγία Γαλήνη. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι εγώ δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια κινητοποίηση και τέτοια προσπάθεια εκένωσης οικισμών, ναι, αλλά της Αγίας Γαλήνης να φτάσει η φωτιά δηλαδή μέχρι εδώ, όχι, δεν έχει υπάρξει ποτέ αυτό το πράγμα και δεν έχει ποτέ τόσο μεγάλο μέτωπο η πυρκαγιά. Από την Κρία Βρύση δηλαδή να φτάσει μέχρι εδώ που βρισκόμαστε την Αγία Γαλήνη, μιλάμε για μια απόσταση πολλών χιλιόμετρων, πάρα πολλών χιλιόμετρων.
3: Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη, 8 και 46 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις Πρωθυπουργού για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και από το αγαθονήσιο που περιόδευσε σήμερα δεν κάπτουν την προεκλογική ετοιμασία των κομμάτων, όπου όλα πλέον παίρνουν θέσεις μάχης. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
9: Προεκλογικά χαρακτηριστικά είχε η περιοδία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, παρότι για πολλωστή φορά ο ίδιος παρέπεμψε τις κάλπες για το 2027 και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκκρεμότητες του νησιού.
10: Μακάρι να μπορέσω να έρθω και για λίγο, λίγο περισσότερες χαλαρές μέρες στην ξεκούραση, αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς ξέρετε, μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε.
9: Στο Πασόκ, οι προεκλογικοί τόνοι αποτυπώνονται στη διεύρυνση που επιχειρείται προκειμένου να απεγκλωβιστεί και από τη δημοσκοπική σκιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
11: Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα. Ή δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά.
12: Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί μπροστά. Μια φωνή, μια γροθιά.
9: Όσο το δυνατόν γρηγορότερα θέλει εκλογές η Ελλάς, ενώ η Μαρία Καριστιανού περιόδευσε στη Λάρισα και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς.
13: Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης.
14: Να μαθαίνουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής, ώστε το πρόγραμμά μας να είναι ακριβώς tailor-made επάνω στα προβλήματα που έχει η κοινωνία.
9: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.
3: Πινελόπη Γκάλι στο ρεπορτάζ. Θεσμική συνέχεια παίρνει υπόθεση με τις εξαιρετικές αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κλαμάνης τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί εάν η συμπεριφορά του συνάδει με τον κώδικα διοντολογίας των βουλευτών. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
15: Μετά το νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη σεξιστική αναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κλαμάνης στέλνει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής και με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση.
16: Προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Για τον λόγο αυτό και για όσα διημήφθησαν στην ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλώ να εξετάσετε εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους.
15: Την ίδια ώρα, ενώ η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εξέταζε την άρση ημί της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική της φήμηση κατά εξακολούθηση, η ίδια δεν παρέστη, αλλά με υπομνημά της ζητούσε την αναβολή της εξέτασης της υπόθεσής της, προκειμένου να προηγηθεί η συζήτηση για την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην ίδια Επιτροπή.
17: Ζητώ να απόσχεται από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας. Τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.
18: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
19: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
20: Θεωρούμε απαράδεκτα και φυσικά καταδικαστέ τα όσα υπόθηκαν για δεύτερη φορά από τον κύριο Κυριαζίδη.
15: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει όλες τις λεπτομέρειες.
15: Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παραιτείται από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα, άφησε εχμές για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και σημείωσε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παράληψεις του. Να δούμε τι αναφέρει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μετά από τέσσερις νύχτες σχετικής ηρεμίας, η Μέση Ανατολή επιστρέφει σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης. Η ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία και τα άμεσα αμερικανικά αντίπεινα στο Ιράκ αναζωπηρώνουν τους φόβους για μια γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.
0: Και ανησυχία φυσικά για κλιμάκωση περαιτέρω αυτής της έντασης. Χτυπήθηκε ένα τάνκερ αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου, φυσικού αερίου, αμερικανικής ιδιοκτησίας, με σημαία των Ίσον Μάρσαλ. Βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία από το Al Arabiya. Χτυπήθηκε με τουλάχιστον μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ένα ντρόουν, στο λιμάνι της Νταμιέτα. Μιλάμε για τις ακτές της Μεσογείου στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Άμπρεϊ, δεν υπάρχει προς το παρόν ανάληψη ευθύνης, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημίες στις λιμενικές υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη αποκλείει το σχέδιο συνδιαχείρισης για το στενό του Ορμούς που έχει προτείνει το Ομάν, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία ασκούν πίεση στο Ομάν για να προωθήσουν αυτά τα μη ρεαλιστικά σχέδια στο θαλάσσιο πέρασμα. Και σύμφωνα με το Reuters επίσης, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Μιλάμε για το στενό Bab el Mandeb, μία εβδομάδα αφότου έχουν ανακοινώσει τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας.
3: Ιβάνα Κουτρούλη στο ρεπορτάζ. Περνάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε εντολή να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Στο ρεπορτάζ, η Έλενα Γαλάρη.
15: Ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος φαίνεται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, να ήταν ο μοναδικός στόχος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την αμυντική χειροβομβίδα στην Άνω Γλυφάδα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού έναντι αμοιβής.
21: Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα για εκφοβισμό σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω για να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση, αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί.
22: Δεν είχε ιδέα σε ποιανού το σπίτι πήγαινε. Εκτελούσε απλά κάποιες εντολές. Η εντολή ήταν απλά να την αφήσει εκεί, όχι να εκραγεί, όχι να την απασφαλίσει και να τη ρίξει.
15: Απαντώντας σε ερώτηση της ανακρίτριας πού βρήκε τη χειροβομβίδα, ο κατηγορούμενος είπε ότι του την έδωσε κάποιος που δεν γνώριζε.
21: Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελο καφέ. Μέσα ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα. Είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι.
22: Το μόνο που περιμένουμε είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης, καθώς και να αξιολογηθεί το γεγονός ότι ήδη είχε προαποφασίσει να επαναχωρήσει από την πράξη του.
15: Ο άνθρωπος που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο αναζητείται από τις αρχές, ενώ ο κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος θεωρείται ως ο ηθικός αυτούργος, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
3: Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ 8 και 55 πρώτα λεπτά. Σε αντιδράσει προκαλεί το νομοσχέδιο κυρίες και κύριοι διαχείριση του νερού. Αυτή την ώρα έξω είναι σε εξέλιξη έξω από τη Βουλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φορείς που μιλούν για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Στο σημείο βρίσκεται η Βάσια Κανάρα.
1: Βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από την Βουλή, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση του νερού. Στη συγκέντρωση συμμετέχουν εργαζόμενοι στις εταιρείες σύνδρευσης, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες που ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου. Υποστηρίζουν ότι οι προωθούμενες αλλαγές ανοίγουν τον δρόμο για την εμπορευματοποίηση του νερού και κάνουν λόγο για έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής του. Στον αντίποδα, η κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα ακούσουμε σε λίγο, απορρίπτει τις αιτιάσεις αυτές, υποστηρίζοντας ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό και ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση του κατακαιρματισμένου συστήματος σύνδρευσης με στόχο την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε προκλήσεις από λόγω της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής. Η κινητοποίηση, να σου πω, ότι πραγματοποιείται ενώ το νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
3: Η Βάση Γανάρα στο ρεπορτάζ και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
2: Οι πράσινοι εκδρομείς πανηγύρισαν τη νίκη με ένα 2 επί της Πάξης στην Ουγγαρία.
4: Γυρίζω Σαρουρί! Αυτό γκολ!
2: Και αύριο θα συρρεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο για το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
23: Even that we are the favorites playing home and after a win away, but it's not going to be easy, it's a strong team and we need to... We need to find our quality to succeed.
24: Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν το σημαντικό ραντεβού με την Πάξη. Στο πράσινο στρατόπεδο υπάρχει αισιοδοξία για ένα θετικό αποτέλεσμα.
25: We played them last week, Πάξη. I think was a good result if you win in an away game, but we have to finish tomorrow.
2: Η ρεβάς του Παναθηναϊκού αποκλειστικά στο Sky στις 9 pre-game μέσα από το ΟΑΚΑ. Μισή ώρα αργότερα η σέντρα του επαναληπτικού και αμέσως μετά post-game με πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές. Στην Ελλάδα αφήχθη ο Γκουστάβο Σα. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Νότιγχαμ.
26: Really excited to be here and I hope all goes well.
2: Ο 33χρονος Γερμανός Στέφανο Ορτέγκα θα αποτελέσει το διάδοχο του Κωνσταντίν Τζολάκη.
27: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε
28: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στις 9. Το δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά η εκπομπή στιγμιότυπα.
29: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
30: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
29: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
30: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
29: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. 2 πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Επίσης, τραυματίστηκαν και 2 πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρίας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρία Βρύση έχει λάβει διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα. Οι κάτοικοι στις περιοχές Αχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτήν την ώρα εκενώνεται και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 29 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Την βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των 2 πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που επεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα πυροσβέστης από συναδέλφους του στο Γήθιο, εν ώρα υπηρεσία σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ενώ έφερε μαζί του και τον εξοπλισμό του. Εκτιμάται ότι έφυγε από τη ζωή από ποθολογικά αίτια. Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν σε φωτιά στην περιοχή στον Αγέρανο, η οποία έχει πλέον οριοθετηθεί. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Αυτήν την ώρα το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βόρειο-δυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου και προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι ένταση 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητρες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Κουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωση του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό διατυπώνει πάντως από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Παρετήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, καταγγελώντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί ή να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει επίσης ότι οι υποπτοί και εφητευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα εξάρτητο κίνημα πολιτών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: 9 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Πασκάη 100,3. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη. Στο ραδιοθάλαμο καλεσμένος είναι και ο Δημήτρης Καραβέλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς. Θα του δώσουμε το λόγο στα δευτερόλεπτα. Πρώτα όμως ξαναπάμε στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης, με τα τελευταία δεδομένα από τη μεγάλη φωτιά στον ομό Ρεθύμνης, στην ευρύτερη περιοχή της Τριόπερτρας και της Αγίας Γαλήνης.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, από την Αγία Γαλήνη. Στην Αγία Γαλήνη βρισκόμαστε τώρα. Ναι. Είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Είναι το τμήμα του Ρεθύμνου, το τουριστικό τμήμα του Ρεθύμνου. Όπως είπες και εσύ, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη, Άγιος Παύλος, Κεραμές. Είναι το τμήμα από την Αγία Γαλήνη μέχρι και την Πρέβελη, για όσους γνωρίζουν. Αυτό το κομμάτι έχει καεί. Σε αυτό το κομμάτι βρήκαν το θάνατο οι δύο πυροσβέστες. Δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους συναδέλφους τους, για το νησί ολόκληρο, για την περιοχή, γιατί οι άνθρωποι από αυτή την περιοχή είναι, από δύο χωριά, το Φουρφουρά και το Γερακάρι, που βρίσκονται λίγο βορειότερα από εδώ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η εκένωση της Αγίας Γαλήνης. Έχουν φύγει περίπου 40 κατευθύνονται στις Μοίρες.
0: Στο χωριό Μοίρες, μάλιστα.
1: Περίπου 30 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε, από την Αγία Γαλήνη. Είναι εκεί στο κλειστό γυμναστήριο, έχει γίνει όλη η υποδομή.
0: Υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση με τα οχήματα ή έχουν μισθωθεί και λεωφορεία, ας πούμε, του ΚΤΕΛ για να κάνουν τη μεταφορά του?
1: Έχει γίνει μια κινητοποίηση από την περιφέρεια για την πολιτική προστασία, προκειμένου να γίνει η μετακίνηση όλων των τουριστών που βρίσκονται εδώ, ακόμα και κατοίκων. Έχει γίνει εκεί η προετοιμασία όλη, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να συντηθούν, να μπορέσουν να μείνουν εκεί για απόψε, και βλέπουμε το τι θα γίνει αύριο. Η φωτιά συνεχίζει να καίει. Θα σου πω μια κουβέντα που μας είπε προηγουμένως, όταν πριν βγούμε στο δελτίο, όταν έκανε ρεπορτάζ, ένας από τους κατοίκους εδώ, ένας κάτοικος ο οποίος έβλεπε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια, στεκόμασταν και κοιτάζαμε τη φωτιά και έβλεπε την περιουσία του, τον ελαιόνα του, τα λιώφυτα, όπως τα λέμε στην Κρήτη, να καίγονται. Τα δέντρα του να καίγονται. Αυτός ο άνθρωπος μας είπε ότι όσες φορές και αν έχει αρπάξει εδώ, ο άνεμος βάζει τη φωτιά, ο άνεμος τη σβήνει. Ο άνθρωπος αυτός τι ήθελε να πει? Μόνο όταν θα κοπάσουν οι ανέμοι θα μπορέσει να σβήσει φωτιά. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια.
0: Μέχρι το Σάββατο η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι για πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Αυτό που μας έλεγαν, Βασίλη, εδώ οι πυροσβέστες, είναι ότι ελπίζουν το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, να μην υπάρχει άνεμος, ώστε να μπορέσουν έστω και για λίγη ώρα να επιχειρήσουν τα εναέρια. Η μάχη συνεχίζεται. Περίπου 180 πυροσβέστες, 8 πεζοπόρα οχήματα, δεκάδες πυροσβεστικά. Οχήματα των δήμων της περιφέρειας, οχήματα ιδιωτών, υδροφόρηση ιδιωτών, ακόμα και τρακτέρ που χρησιμοποιούνται για το ψέκασμα των δέντρων.
0: Ό,τι χρειάζεται για να
1: ανοίξει. Ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιείται για το σβήσιμο της πυρκαγιάς. Προφανώς υπάρχουν αρκετά σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες, κυρίως στην διαδρομή ανάμεσα σε Κρύα Βρύση και Μέλαπες. Και το δυσάρεστο είναι ότι εδώ είναι μια περιοχή όπου άνοχη κάθε χρόνο, χρόνο παραχρόνο, έχουμε φωτιές. Μια πολύ δύσκολη περιοχή. Όταν φυσάει στο Ηράκλειο με 7-8 μποφόρ, εδώ φτάνει τα 10. Εδώ οι ρηπές του ανέμου δεν μπορούν να σε κάνουν να σταθείς όρθιος. Πολύ δύσκολη, και το κακό είναι ότι οι άνεμοι γυρίζουν συνεχώς διεύθυνση, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Χάρης Λεοντάκης στο ρεπορτάζ από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. γύρω από την Αγία Γαλήνη. Πάμε στον Γιώργο Καλαμιτζόγλου να μας δώσει τη συνοπτικά την εικόνα από, από τις υπόλοιπες πυρκαγιές που έχουν χτυπήσει τη χώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε την πυρκαγιά που ξέσπασε 2 και 10 το μεσημέρι στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκεί ακόμα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Προσπαθούν λοιπόν οι επίγειες δυνάμεις τώρα που επιχειρούν μόνο να την περιορίσουν με 50 πυροσβέστες, με 2 πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα να την περιορίσουν. Βέβαια, νωρίς το μεσημέρι υπήρχε και το μήνυμα του 112 για το πλωμάρι τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Ευτυχώς έως τώρα δεν χρειάστηκε να μετακινηθούν. Όμως η πυρκαγιά είναι σε μια μεγάλη χαράδρα πίσω ακριβώς από τον οικισμό, από τη μεγάλη πόλη του Πλωμαρίου, εκεί η πρωτεύουσα του Ούζου, όπως το λένε πάρα πολύ.
0: Μια πολύ όμορφη περιοχή, πολύ δροσερή.
2: Είναι πολύ όμορφη περιοχή, είναι αμφιθεατρικό το Πλωμάρι, όσοι το έχετε επισκεφτεί.
0: Ναι, απέναντι από τον οικισμό λοιπόν βλέπουμε στο βουνό, στην δασική περιοχή, ότι υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες.
2: Αυτές οι διάσπαρτες εστίες τώρα προσπαθούν και με τα μηχανήματα έργου από τον Δήμο και επίσης και από ιδιώτες να μπορέσει να περιοριστεί, να γίνουν δηλαδή αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσει να περιοριστεί η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας και να μπορέσουν να πετάξουν με το πρώτο φως της ημέρας και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και τα αεροσκάφη. Οι άλλες πυρκαγιές, βέβαια, η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στον Αγερανό, στο Γήθιο, στη Λακωνία, εκεί που έχασε και τη ζωή του και ο διοικητής, ο τοπικός διοικητής του πυροσβεστικού σώματος από παθολογικά αίτια, όπως λένε και οι τοπικές πηγές, αυτή η πυρκαγιά έχει τεθεί από αργά το απόγευμα υπό μερικό έλεγχο. Εκεί λοιπόν κατάφεραν οι πυροσβέστες στο Γήθιο να την περιορίσουν σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και έχουμε επίσης και την πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Λασιθίου, μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε 5 το απόγευμα και μάλιστα απασχόλησε και τις ενέργειες δυνάμεις που επιχειρούσαν από στο Ρέθυμνο να μετακινηθούν προς το Λασίθι. Έτσι λοιπόν επιχειρούσαν και εκεί στην Αγία Τριάδα κοντά σε Σιτία, 25 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα και το ένα ελικόπτερο, και κατάφεραν να την περιορίσουν σημαντικά.
0: Για την Πάρο έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση?
2: Η Πάρος αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ενεργό μέτωπο. Βέβαια παραμένουν σε επιφυλακή τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, διότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους τόσο σήμερα όσο και αύριο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί σας θυμίζω, 4 αύριο όλες οι Κυκλάδες και όλη η Κρήτη.
0: Κατηγορία 4.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και βέβαια 4 έχουμε αύριο και στην Αττική, και γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή σε όλη την Εύβοια, στη Βιωτία, στη Φθιώτιδα, στη Κουρδία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, η Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
0: Ο Γιώργος Καλαμιτζόγλου και η πυροσβεστική υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, θρηνεί για τις 3 απώλειες των ανδρών της ενώρα υπηρεσίας πάνω στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Και η υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, θρηνεί για τις 3 απώλειες των ανδρών της ενώρα υπηρεσίας πάνω στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Κύριος Δημήτρης Καραβέλας, Γενικός Διευθυντής του ΒΒΦΛΑΣ, είναι στο ραδιοθάλαμο.

0: Και την ίδια ώρα γίνονται όλες, αυτό είναι σχόλιο, η πολιτεία δεν μπορεί να σταθμίσει και να αξιολογήσει ποια είναι η προτεραιότητά της και να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, και ενώ η κλιματική κρίση απλώνεται ραγδαία.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι, και η κλιματική κρίση είναι αυτή που κάνει τα πράγματα αντικειμενικά πιο δύσκολα, και είναι αυτή που δεν θα έπρεπε να είναι δικαιολογία η άλωθη. Θα έπρεπε να μας αφυπνίσει ακόμα περισσότερο στο να μάθουμε από τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν, και όπως λέμε ξανά και ξανά, είναι πραγματικά εξοργιστικό να ακούμε για πυρκαγιές. Πυρκαγιές πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν, έτσι, αλλά με αυτές τις συνθήκες να ακούμε για πυρκαγιές οι οποίες ξεσπάνε από χωματερές. Έχουμε τώρα...
0: τις οποίες βαφτίζουμε χιτά.
1: Ναι, την Πάρο, τη Λέσβο, τη Λέρο, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από χωματερές.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Στην Πάρο για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία. Ακριβώς. Η Πάρος είναι ένα αστικό νησί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει
1: ακριβώς
0: πια δέντρα.
1: Λοιπόν, το να ξεσπάνε πυρκαγιές από σκουπίδια, το να ξεσπάνε πυρκαγιές από το ηλεκτρικό δίκτυο, τον ΔΔΕ, το να ξεσπάνε πυρκαγιές επειδή γίνονται εργασίες με 7 και 8 μποφόρ με σπίθες, επειδή ψήνουμε μέσα στο καλοκαίρι, επειδή κάποιος πετάει τσιγάρο από το αυτοκίνητό του. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Με αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες αντικειμενικά συνθήκες καταστολής να έχουμε να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιές οι οποίες ξεσπάνε από αυτές τις αιτίες.
0: Ναι, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες.
1: Άρα επαναλαμβανόμενες.
0: Όλα τα χρόνια που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ είναι αυτή η λίστα.
1: Απολύτως.
0: Αυξομειώνεται.
1: Ούτε τουρκικοί κατάσκοποι, ούτε ολικάδες, ούτε τίποτα από αυτά.
0: Ναι, είμαστε εμείς εδώ που το κάνουμε. Ακριβώς. Με τις επιλογές μας ή και με την αδιαφορία μας.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι πια το πράγμα γίνεται ακόμα πιο εξοργιστικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που εμείς οι πολίτες, για παράδειγμα, υποχρεούμαστε και καλά κάνουμε να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας. Με τις χωματερές, ποιος είναι αυτός που υποχρεούται να τις καθαρίσει αυτές? Ποια είναι η ευθύνη για το ηλεκτρικό δίκτυο όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά? Ποιος την πληρώνει λοιπόν αυτή τη ζημιά? Εμείς έχουμε αμέσως πρόστιμο αν δεν καθαρίσουμε το οικόπεδό μας.
0: Προφανώς, ως πολίτες.
1: Αλλά το υπόλοιπο.
0: Το κράτος δηλαδή, η εταιρεία. Έτσι, και ξέρουν όλοι εξ αρχής ότι θα είναι ένα από τα προβλήματα το δίκτυο του ΔΔΕ ανά τη χώρα.
1: Έτσι,
0: πρώην ΔΕΗ. Με τις κολόνες και τους πινθήρες. Το γνωρίζουν όλοι. Και η απάντηση είναι ότι είναι δαπανηρό, πολύ δαπανηρό για την κατάστασή του και απογειοποίησή του. Είναι πραγματικά έτσι? Δηλαδή, ναι. Αν τα μιλάμε για υποδομές, μήπως πρέπει να πάρουμε την απόφαση να είναι αυτή μία πολύ βασική κίνηση?
1: Νομίζω ότι αυτό επιβάλλεται να γίνει και έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ να γίνει. Και ξαναλέω, οι συνθήκες είναι πάρα
0: πολύ
1: διαφορετικές.
0: Είναι τοπικό, κύριε Καραβέλα?
1: Όχι, καθόλου τοπικό δεν είναι. Είναι επιβεβλημένο. Είναι επιβεβλημένο. Δεν γίνεται να χάνουμε τόσες εκτάσεις, να χάνουμε ανθρώπινες ζωές, να χάνουμε περιουσίες, να χάνουμε ζώα, να χάνουμε πολύτιμα οικοσυστήματα, και φυσικά να ακολουθούν οι πλημμύρες αμέσως μετά, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Επειδή τα προφανή δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Για να πούμε και τη θετική του πλευρά, είμαστε σε μια περίοδο που επιτέλους έχουν υπάρξει κάποιες θεσμικές αλλαγές, δηλαδή ένας καινούριος νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα, ο οποίος δίνει παραπάνω έμφαση στο κεφάλαιο πρόληψη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη θεσμικά. Τονίζω φυσικά ότι παραμένει το τεράστιο ζητούμενο της εφαρμογής όλων αυτών. Αλλά για μια οργάνωση σαν τη δική μας, που εδώ και τρεις δεκαετίες προσπαθεί να πείσει ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί όχι τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά την εποχή πριν την πυρκαγιά, αυτή είναι μια καταρχάς σημαντική εξέλιξη.
0: Ναι. Και αποτυπώνει. Θα μπορούσε να είναι χειρότερη, πολύ χειρότερη κατάσταση ήδη. Δηλαδή, έχουμε δει ότι υπάρχει μια ενεργή κινητοποίηση. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αρκεί, όταν το πρόβλημα μπορεί να προκύψει ανά πάσα ώρα και στιγμή από έναν σπιθύρα σε μια κολόνα ή από τα σκουπίδια.
1: Και όταν οι αέρδες είναι 7, ναι. 8 και 9 μποφόρ, και όταν υπάρχει η ξηρασία αυτή που.
0: Λοιπόν, που έχουμε, στην Πάρο έχουμε χωματερή. Την έχουμε βαφτίσει χυτά. Πάνε εκεί όλα τα σκουπίδια. Όλοι το γνωρίζουν.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε, κατά τη γνώμη σας, την ίδια ώρα που υπάρχει ένα ενεργό ενδιαφέρον για νέες βίλες, για νέα ξενοδοχεία, για τρομακτική σπατάλη του νερού?
1: Κοιτάξτε, το κομμάτι της διαχείρισης των σκουπιδιών, των αποβλήτων στη χώρα μας, είναι ίσως το πιο προβληματικό από τα πιο προβληματικά περιβαλλοντικά πράγματα.

0: πράγματα στη χώρα διαχρονικά. Ναι. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη σε πρόστιμα και σε παραπομπές και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού έχει να κάνει με παράνομες κομματερές, με ανακύκλωση η οποία δεν προχωράει και όλο αυτό το κεφάλαιο.
1: Όχι
0: το
1: μόνο
0: οποίο...
1: δεν προχωράει, αλλά γίνονται και τέρδε και υπάρχει και σκάνδαλο
0: εξελίξεων.
1: Όπω προκύπτει το ρεπορτάζ
0: φυσικά.
1: Με τα σπιτάκια τη ανακύκλωση. Δηλαδή, πάμε και να πιάσουμε και λίγο να κοροϊδέψουν ξανά του Ευρωπαίου που μα δώσαν τα λεφτά.
0: Φυσικά.
1: Να τους την ίδια ώρα που κινδυνεύει το περιβάλλον. Mm. Δηλαδή, από αυτό που αφήνουμε εμεί και το πετάμε λίγο παραπέρα.
0: Όπω το λέτε.
1: Ναι. Η Πάρος δέχεται το χαρακτηριστικό τώρα, εγκρίθηκε μια νέα επένδυση με 52 πισίνες.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ έχει πρόβλημα διαχείρισης του νερού.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην Πάρο απαγορεύεται κατασκευή πισίνας από το 2012, τυπικά.
1: Ναι. Έτσι. Δεν το γνωρίζω
0: ναι.
1: αυτό. Ναι.
0: Και νομίζω σε αυτό το μεσοδιάστημα υπάρχουν πάνω από 1500 πισίνες.
1: Ναι. Άρα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχε περιγραφεί σε ένα ρεπορτάζ Καθημερινής πέρυσι ότι είναι ένα από τα πρώτα αστικά νησιά.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή μια επέκταση. Σχεδίου πόλεως σε ένα νησί. Μόνο στην Ελλάδα πρέπει να γίνεται έτσι η κατάσταση αυτή. Με τα πυροφυλάκια τι γίνεται? Ξέρουμε τα θεσμόνα εφαρμόζονται, συγγνώμη, σε τοπικές κοινότητες. Το έχω δει μετά στην Ικαρία, για παράδειγμα. Το έχουμε δει στον Όλυμπο. Αλλά δεν είναι μια συνοητική κεντρική πολιτική.
0: Θα σας πω μια ιστορία. Πριν από μερικά χρόνια, όταν ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο, πήγαμε ένα κλιμάκιο για να δούμε εκεί τι ακριβώς είχε γίνει, από πού ξεκίνησε, με ποιον τρόπο. Βρεθήκαμε στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και κοιτάξαμε πίσω μας και είδαμε στα 500 μέτρα ένα πυροφυλάκιο. Ρωτήσαμε τότε, αυτό το πυροφυλάκιο, παιδιά, δεν. Λοιπόν, δεν ήταν άνθρωπος το πυροφυλάκιο. Τα πυροφυλάκια λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό κεφάλαιο στο σκέλος αυτό που λέμε πρόληψη, όπου μπορούν άνθρωποι, πολίτες, να παρακολουθούν, να δίνουν σήμα εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί ο μηχανισμός.
1: Εθελοντικά,
0: φυσικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα θετικότατο, ο ΕΔΑΣΑ, που είναι ένας οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της Πάρνηθας, έχει εκεί πυροφυλάκια και λειτουργούν αυτά καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο με εθελοντές, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν σήμα από την πρώτη στιγμή που θα δουν την πυρκαγιά από μακριά και να μπορέσει ο μηχανισμός αμέσως να κινητοποιηθεί. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα που ίσως να τα είχαμε πολύ καλύτερα οργανωμένα στο παρελθόν και στο επίπεδο μιας κοινότητας, ενός χωριού, ενός χώρου.
1: Παλιότερα υπήρχαν αυτά.
0: Δηλαδή... Τα οποία τα έχουμε λίγο χάσει πρέπει να τα ξαναβρούμε. Και πρέπει νομίζω
1: με την εμβάρεια και την ιδιωτικότητα ότι ο καθένας κάνει μόνο για το σπίτι του χάθηκε αυτό το στοιχείο της κοινότητας.
0: Αφενός αυτό και αφετέρου νομίζω ότι έχουμε επαναπαυθεί πολύ και σε αυτό που μπορεί η τεχνολογία, τα drones και η όποια τέτοια εξέλιξη
1: είναι, αλλά...
0: να κάνει για να μας βοηθήσει σε αυτό.
1: Έχουν
0: ένα όριο αυτά.
1: Πάντα συνδυασμός. Τώρα δηλαδή υπάρχουν τα πλάνα από τη φωτιά στην Κρήτη. Απλώνεται, παίρνει το φαράγγι. Δηλαδή πηγαίνει από... Ακολουθεί το βόρειο άνεμο προς τα κάτω. Είναι τρομερό. Δεν καίει όλο. Δεν είναι ένα ενίο μέτωπο, αλλά ακολουθεί την πορεία του φαραγγιού. Δηλαδή, όσο φυσάει ο άνεμος. Εκεί λοιπόν είναι μια καταπράσινη περιοχή, αλλά έχει ψηλά σημεία. Η Κρήτη έχει πάρα πολλά ψηλά σημεία που θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί οι κρητικοί οι ίδιοι ξέρουν τις σπηλιές των βουνών. Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στην κατοχή ήταν εκεί ψηλά.
0: Φανταστείτε πάντως ότι μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος είναι πολύ όμορφος τόπος, έχει πολύ βλάστηση, έχει πολλά φαράγγια, είναι πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, είναι πολύ έντονος ο άνεμος. Φανταστείτε ότι φέτος ζούμε μια κατάσταση όπου ευρύτερα στην Ευρώπη, σε πολύ πιο κρύα κλίματα, σε πολύ πιο κρύες χώρες, βλέπουμε το φαινόμενο να καίγονται ακόμα και εύκολα τα δάση. Έτσι, και όχι τα κλασικά μεσογειακά δάση, το Πεύκο και το καθεξής.
1: Στη Γαλλία είναι πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Στη Γαλλία και στην Ισπανία είναι πραγματικά τεράστιες καταστροφές. Η επαφή που έχουμε με τα δικά μας, με τους αδέλφους μας στο ΒΒΕΒ Γαλλίας και στο ΒΒΕΒ Ισπανίας, μας λένε τρομακτικές καταστάσεις. Να πούμε εδώ ότι εμείς στην Ελλάδα ζήσαμε έναν σχετικά δροσερό Ιούνιο φέτος, αλλά ήταν ένα Ιούνιος που έχει καταγραφεί με βάση τα στοιχεία του Κοπέρνικους ως ο πιο θερμός Ιούνιος στη Δυτική Ευρώπη ποτέ.
1: Πάρτε μια ανάσα. Ο Δημήτρης Καραβέλας και συγκύριοι, διευθυντής του ελληνικού ΒΒΕΦ, η διακοπή, η τίτλη των ειδήσεων με την Μαρία Γιώργα από το ΣΚΑΙ 100,3.
2: τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ερέθυμνο και Γήθιο. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ερέθυμνο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Αγίο Γεωργίο και Αγίο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτήν την ώρα εκενώνεται και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 29 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Νεκρός εντοπίστηκε από συναδέλφους του ένας πυροσβέστης 27 ετών στο Γήθιο εν ώρα υπηρεσίας, σε σημείο όπου δεν υπήρχε φωτιά, ενώ φέρε μαζί του τον εξοπλισμό του. Εκτιμάται ότι έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αιτία. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγκύτριες δυνάμεις δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Και 32 πρώτα λεπτά, μια άκρος επίκαιρη συνέντευξη κυρίες και κύριοι στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ. Ο κύριος Δημήτρης Καραβέλας, διευθυντής του WWF Ελλάς, είναι μαζί μας. Η αναφορά μας γινόταν για την Γαλλία, κύριε Καραβέλα.
0: Ναι, λέγαμε για την Ευρώπη ότι ήταν ένας τρομερά θερμός Ιούνιος, ότι έχουμε πρωτόγνωρες πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία, με θύματα και εκεί. Και με συνθήκες οι οποίες είναι ειδικά για αυτές τις χώρες, μπορεί εμείς να τα έχουμε ζήσει αυτά αρκετές δεκαετίες δυστυχώς, αλλά για αυτές τις χώρες είναι αρκετά πρωτογνωρίες. Να πούμε ότι μόνο μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου καταγράφηκαν στην Ευρώπη 10.000 θάνατοι από την ζέστη, όχι από τις πυρκαγιές.
1: Και είναι η αόρατη θάνατη αυτή.
0: Και η ζέστη παραμένει ο πρώτος θανατηφόρος φυσικός κίνδυνος στην Ευρώπη. Να ξαναθυμηθούμε ότι το 22 στην Ευρώπη είχαν χαθεί πάνω από 60.000 ζωές από την ζέστη. Όλα αυτά φυσικά σχετίζονται με μια κλιματική κρίση, η οποία δημιουργεί τελείως διαφορετικές συνθήκες από αυτές που γνωρίζαμε. Αυτές οι συνθήκες έρχονται με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από ό,τι περιμέναμε. Και
1: έχω μια περιγραφή από τη Γερμανία που έχει 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την εποχή, μέση τιμή, όπου τα άλλοτε πράσινα λιβάδια των παλαιότερων θερινών περιόδων έχουν αντικατασταθεί από κατακίτρινα, σαν να είσαι στην Ελλάδα.
0: Φανταστείτε.
1: Χωρίς τη θάλασσα.
0: Άκουγα ότι η Αγγλία έχει δηλώσει επίσημα ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα ξηρασία.
1: Ξηρασία.
0: Η Αγγλία που έβρεχε συνέχεια, ήταν καταπράσινα όλα τα. Όποτε πήγαινε κανείς στην Αγγλία, έβλεπε παντού καταπράσινα λιβάδια. Μια πάρα πολύ διαφορετική συνθήκη.
1: Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα με το drill, baby, drill.
0: Οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα, γιατί αν κανείς δει, αν κανείς αναρωτηθεί, ωραία.
1: Την προτροπή του Αμερικανού.
0: Έχουμε μια κλιματική κρίση. Θα πει κανείς τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Πολύ απλά, δύο είναι οι λύσεις. Ναι. Η μία αφορά το μετριασμό. Πώς δηλαδή θα μειώσουμε τις εκπομπές που προκαλούν την κλιματική κρίση. Τι σημαίνει αυτό, απεξάρτηση από το ορυκτά καύσιμα. Τι σημαίνει αυτό, drill baby drill, όχι. Ναι. Όχι για την Αμερική και σίγουρα όχι για την Ελλάδα. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την λίγο σχιζοφρενική κατάσταση στη χώρα μας. Από τη μία πλευρά, να θέλουμε να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πάντα όχι με τον πιο σωστά οργανωμένο τρόπο. Και από την άλλη, παράλληλα, να θέλουμε να
1: τρυπήσουμε
0: και να κάνουμε εξορίξεις παντού, αλλά να έχουμε και αμερικάνικο LNG και υποδομές LNG παντού. Να έχουμε θαλάσσιο πάρκο στο Ιόνιο και λίγα χιλιόμετρα παρακάτω, ή ενδεχομένως ακόμα και μέσα στα όρια του πάρκου, να έχουμε οικόπεδα εξόρυξης πετρελαίου. Η μία λοιπόν πλευρά της λύσης έχει να κάνει με το πώς σταματάμε την χρήση των ορυκτών καυσίμων, και η άλλη προφανώς πλευρά έχει να κάνει με προσαρμογή. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αν σήμερα μπορούσαμε με ένα μαγικό τρόπο να πατήσουμε ένα κουμπί και να σταματήσουν όλες οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, για πολλά πολλά χρόνια ακόμα θα ζούσαμε τις συνέπειες κλιματικής κρίσης. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα νέα δεδομένα. Και αυτό, αν το φέρουμε στον χώρο των δασών και των πυρκαγιών, σημαίνει δύο πράγματα. Πως τα δάση μας γίνονται πρώτον πολύ πολύ πιο ευάλωτα και δεύτερον πολύ πολύ πιο πολύτιμα. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στο τι κάνουμε πριν την αντιπυρική περίοδο.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Ας κάνουμε μια αναφορά λοιπόν στο νόμο Ενεργή Μάχη, που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στο τομέα της πρόληψης.
0: Ο νόμος αυτός έχει, όπως είπα, κάνει μια πολύ βασική αλλαγή στο ότι φέρνει την πρόληψη για πρώτη φορά ως κεντρικό στοιχείο του δόγματος αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα η μεγαλύτερη έμφαση ήταν στην καταστολή. Η συζήτηση κάθε φορά σε πολιτικό επίπεδο ήταν πόσα καναντέρ έχουμε, πόσα πυροσβεστικά έχουμε, πόσους πυροσβέστες έχουμε πάρει κ.ο.κ. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μια έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θεσμοθετείται για πρώτη φορά η διαδικασία αυτή της προδιαγεγραμμένης καύσης. Είναι μια διαδικασία ελεγχόμενης καύσης
1: το χειμώνα,
0: με συγκεκριμένο τρόπο, βάση μελέτης, με συγκεκριμένη μεθοδολογία, αν θέλετε, έτσι ώστε να μειωθεί η βλάστηση που υπάρχει μέσα στο δάσος. Επίσης θεσμοθετείται η διαχείριση με ζωντανά, με κατσίκες, με πρόβατα, δηλαδή η βόσκηση. Ακριβώς. Το πώς. Μα ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, κύριε Κουφόπουλε, είναι το γεγονός ότι η ύπαιθρος έχει εγκαταλειφθεί.
1: Ναι,
0: τα δάση έχουν πυκνώσει, δεν τα διαχειριζόμαστε, δεν γίνεται, δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί σχεδόν η κτηνοτροφία, δεν υπάρχει βόσκηση που υπήρχε, έτσι υπάρχει πολύ πολύ περισσότερη καύση μύλη. Άρα στην πρόληψη.
1: Στις παλαιότερες εποχές πάντως αυτό ήταν ένας κανόνας, αφήναν τα ζώα να μπουν μέσα.
0: Εννοείται.
1: Και καθάριζαν το χωρίς κόστος.
0: Εννοείται. Και σε χώρες όπως την Ισπανία και στην Πορτογαλία, που την έχουν πατήσει πιο νωρίς από εμάς σε τέτοια πράγματα, έχουν προχωρήσει στη βόσκηση ως στόχο δασικής διαχείρισης εδώ και αρκετά χρόνια και με αρκετά μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, για κάποια στιγμή είχε όλη θεσπιστεί ότι στο δάσος δεν γίνεται καμία δραστηριότητα και σταμάτησε αυτό.
0: Ναι, κακώς.
1: Ναι. Μα χρειάζεται.
0: Κακώς.
1: Δηλαδή πρέπει να πάει ο άνθρωπος για τα μελίσια του, να πηγαίνουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πώς να είναι στο δάσος.
0: Και μακάρι θα ήταν πολύ καλό για τη φύση αυτού του τόπου, αν μπορούσε να. Σε εθνικό επίπεδο αυτό θα ήταν μια πραγματική εθνική μεταρρύθμιση, να δούμε ένα πραγματικό πρόγραμμα αναζωογόνησης της ύπαιθρου, υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα στην ύπαιθρο, έτσι ώστε να ξαναζωντανέψουν.
1: Δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά έτσι θα ξαναζωντανεύουν.
1: Τα αναπτυξιακά προγράμματα πάνε σε βίλες και πισίνες.
0: Φυσικά. Ο τουρισμός έχει γίνει μόνο καλλιέργεια, αλλά ξέρετε, αν μπορούσαμε να αναζωογονήσουμε να ζωντανέψουμε πάλι την ύπαιθρο και να ζωντανέψουμε τα μέρη αυτά με κόσμο, και η αντιμετώπιση πυρκαγιών θα ήταν ένα πολύ πολύ πιο εύκολο πράγμα. Και αυτό που πολλές φορές ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και και δεν ξέρει μάλλον, είναι ότι σε ό,τι αφορά τη φύση, σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα, πολλές φορές η βιοποικιλότητα είναι πιο πλούσια εκεί που υπάρχει μια λελογισμένη ανθρώπινη χρήση και δραστηριότητα, όπως είναι αυτή της βόσκης.
1: Κατά τη γνώμη σας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει, όταν γίνονται αυτές οι επενδύσεις, μικρές, μισές, μεγάλες, μια ανταποδοτικότητα στην κοινωνία, κάποια αντισταθμιστικά. Δηλαδή, να δημιουργεί, έρχεται το πολύ μεγάλο ξενοδοχείο και έχει το βαρύγδουπο σχέδιο, δημιουργία των θέσεων εργασία και μπλα μπλα. Δεν θα πρέπει να φτιάχνει και ένα πυροφυλάκιο, να φτιάχνει και ένα σταθμό, ένα κρουνό, να έχει και ένα πυροσβεστικό όχημα.
0: Θα σας πω.
1: Μέσα στις προδιαγραφές.
0: Σίγουρα θα μπορούσε να υπάρξει και μια τέτοια μορφή βοήθεια, αλλά νομίζω ότι αυτό που.
1: Αφού τα δίνουν που τα δίνουν.
0: Αυτό στο οποίο υστερούμε. Θα σας πω, αυτό στο οποίο υστερούμε νομίζω στην Ελλάδα είναι συνολικών σχεδιασμών.
1: Καλά, συνολικός σχεδιασμός δεν υπάρχει. Οποίος,
0: ναι, δηλαδή δεν θα ήθελα να δω 10 πυροφυλάκια όπου τα θέλει ο καθένας.
1: Φυσικά
0: με σχεδιασμό. Επειδή κάποιος ξενοδόχος έχει αποφασίσει αυτό.
1: Με δηλαδή, σχεδιασμό να δίνουν να υπάρχει μέσα στο πλαίσιο, να υπάρχει ένα κονδύλι που είναι για περιβαλλοντικά, όχι τυπικά, γιατί γίνονται οι μελέτες τυπικές. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Απαντάω μηχανικός, ναι, ναι, μπλα μπλα, έχουμε αυτά τελικά. Αλλά είναι μόνο μέσα εντός της επένδυσης, δεν εκτός.
0: Ένα από τα άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτόν τον καινούριο νόμο είναι υποχρέωση πια να διαμορφώνονται σχέδια πρόληψης στα επίπεδα των Δήμων.
1: Α, ναι.
0: Και
1: σωστά.
0: Αυτό, για αυτό που λέτε κι εσείς, αν μπορεί να διαμορφωθεί ένα σχέδιο πρόληψης στο επίπεδο Δήμου, θα έπρεπε και ο Δήμος εκεί να δει ποια είναι η ευθύνη του κάθε επιχειρηματίας αυτός, του κάθε πολίτη και το πώς μπορεί να ενταχθεί όλος ο κόσμος σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να είναι μια προσπάθεια που αφορά όλους. Και το άλλο που θέλω να πω σε σχέση με αυτόν τον νόμο και την εξέλιξη όλου αυτού είναι η σημασία του εθελοντισμού.
1: Φυσικά.
0: Έχουμε στην Ελλάδα εξαιρετικά ικανές εθελοντικές ομάδες. Τις έχουμε στηρίξει εμείς και πολλές άλλες οργανώσεις όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε κοντά τους. Αυτό που τους δυσκόλευε όλα αυτά τα χρόνια ήταν, θα λέγω, η δυσκολία να ενταχθούν πιο αποτελεσματικά, πιο επιχειρησιακά στον συνολικό σχεδιασμό. Αυτό λοιπόν μέσα από τον καινούριο νόμο θα γίνεται. Είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί σίγουρα αυτές οι εθελοντικές ομάδες έχουν πολλά να δώσουν, χρειάζονται οπωσδήποτε σε αυτή την εθνική προσπάθεια, αλλά χρειάζεται όλο αυτό να ενταχθεί σε ένα σχήμα το οποίο να λειτουργεί συνολικά και να μην είναι ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί και ο άλλος παρά εκεί.
1: Και γνωρίζουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή μπαίνουν μέσα στη φωτιά με ό,τι μέσο έχουν για να προσφέρουν.
0: Βέβαια.
1: Μεταφέροντας νερό, μεταφέροντας ανθρώπους.
0: Φυσικά και είναι θεμητό αυτό. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό οι ομάδες αυτές να την χάνουν και τις κατάλληλες εκπαίδευσης.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι ώστε να.
1: Άρα η δουλειά είναι μέσα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν είναι μόνο τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το. Τους προηγούμενους 9 μήνες δεν υπάρχει αυτή στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, στη Βορειοανατολική Αττική, αν δεις τους δήμους, είναι σε άλλο κόσμο.
0: Σας είπα ότι η έμφαση πρέπει να είναι τώρα.
1: Δηλαδή, τα καλώδια εξέχουν. Νερά τρέχουν. Τώρα, ας πούμε, για τα νερά που λέμε, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στην Βολή των Οδών Αμαρουσίας και Αρτέμιδος και Δημοκρίτου, υπάρχει διαρροή ύδατος εδώ και 48 ώρες. 48 ώρες φεύγει το νερό. Παίρνουν τηλέφωνο στην ΕΔΑΠ και δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν έχει πάει.
1: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, ψάχνουμε για τα νερά, λέμε την ιδιωτικοποίηση
0: και να εκτρέψουμε ποταμούς για να φέρουμε νερό.
1: Και έρχεται το νεράκι από την άλλη άκρη του μαραθώνα και από πού όπου αλλού. Και το αφήνουμε και χύνεται. 48 ώρες το νερό να φεύγει. Πίστευτε. Είναι τρομερό, δεν υπάρχει αντίληψη, κουλτούρα, διάθεση. Είναι όλα στην αδιαφορία. Η οποία ροκανίζει το μέλλον έτσι όπως είναι. Δηλαδή, μας κατατρώει. Είναι μπροστά μας το πρόβλημα και δεν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Σαπίζουμε μαζί. Και μετά καιγόμαστε. Πλαστικά. Το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Όλοι χρησιμοποιούμε πλαστικά. Αναπόφευκτα. Είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Κάπως όπως καταβελτιώσουμε, παραμένει ως πρόβλημα. Εσείς τι προτείνετε, βέβαια, φελάκι.
0: Κοιτάξτε, είναι άλλος ένας χώρος που δεν τα πάμε καθόλου καλά ως χώρα. Εδώ οι νόμοι υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, στα πλαστικά μίας χρήσης. Έχει ψηφιστεί νόμος από το 20. Σχεδόν σε όποιο σούπερ μάρκετ πάτε αυτή τη στιγμή.
1: Έχει πλαστικές σακούλες.
0: Θα δείτε, όχι μόνο πλαστικές σακούλες, πλαστικά καλαμάκια. Είναι λοιπόν σημαντικό, δεν μπορώ να το πω πιο απλά, να εφαρμοστούν απλά οι νόμοι, να υπάρχουν μηχανισμοί εφαρμογής, να υπάρχουν μηχανισμοί παρακολούθησης που θα θα φροντίσουν έτσι ώστε αυτά που έχουν ψηφιστεί να εφαρμόζονται. Ένα το κρατούμενο. Δύο, πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τι γίνεται με όλο το κομμάτι των συσκευασιών, το πώς μπορεί να δημιουργηθούν συστήματα όπως ας πούμε τις πλαστικές φιάλες, τα συστήματα DRS. Πληρώνεις για παράδειγμα 10 λεπτά επάνω σε μία φιάλη, παίρνεις τα 10 λεπτά πίσω όταν επιστρέφεις αυτή τη φιάλη. Άρα δεν λειτουργεί αυτό στο μυαλό μας και στο χώρο ως ένα σκουπίδι, αλλά ως ένα κομμάτι μιας παραγωγής που μπορεί να επανέλθει στη χρήση.
1: Και παλιά υπήρχε αυτό, δεν ξέρω γιατί ατόνισε.
0: Φυσικά υπήρχε, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να εφαρμόσουμε τους απλούς νόμους οι οποίοι μπορεί να μειώσουν την ποσότητα αυτών των πλαστικών. Σήμερα έχουμε γύρω στους 11.000 τόνους πλαστικών που καταλήγουν στη θάλασσα.
1: 11.000 τόνους.
0: Ναι. Έχουμε από αυτό, έχουμε σημαντικές ποσότητες επίσης μικροπλαστικών. Τα μικροπλαστικά είναι πολύ μικρής, ας πούμε, πολύ μικρού μεγέθους πλαστικά, τα οποία μπορεί να φτάσουν και στην τροφική αλυσίδα και να καταλήξουμε
1: εμείς. Από τα ψάρια, και έρχεται σε εμάς.
0: Να καταλήγουμε εμείς να τα τρώμε. Τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγών. Να πούμε εδώ ότι στις παραλίες, μέσα από ένα πρόγραμμα που κάνουμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα και σε άλλες 6 χώρες της Μεσογείου, έχουμε καταγράψει ότι από τα πιο βασικά σημαντικά πλαστικά απορρίμματα, απόβλητα που βλέπουμε, είναι η περίφημη γόπα. Η γόπα λοιπόν είναι
1: το τσιγάρο
0: και θα έπρεπε λοιπόν εκεί να υπάρχει μια διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, όχι απλώς να το πουλάει αλλά να φροντίζει και για το πώς αυτό
1: δεν ανακυκλώνεται, δεν λιώνει στη θάλασσα.
0: Όχι. Είναι πλαστικό, να το πούμε αυτό, να το ξέρει ο κόσμος, αυτό που αφήνει εκεί στην παραλία και το θεωρεί βολικό, σβήνοντάς το μέσα στην άμμο, παραμένει για πολλά πολλά χρόνια στην άμμο και μέσα στη θάλασσα και ίσως να επιστρέφει και σε εμάς και στο δικό μας το σώμα. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πλέον θα έλεγα ότι ίσως κάποτε να μην ήταν τόσο εμφανές αυτό, τώρα δυστυχώς δίπλα στις καταγάλαινες θάλασσες και στις πανέμορφες παραλίες μας μπορούμε παντού να βρούμε.
1: Αυτό λένε βέβαια να κόψει κανείς το τσιγάρο.
0: Κατάληπτα του. Αυτό είναι δεδομένο. Ως πρώην καπνιστής μπορώ να το υποστηρίξω και εγώ αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πόσες χιλιάδες των πλαστικών έχουμε στη χώρα?
0: Αν θυμάμαι καλά, το νούμερο είναι κάτι σαν 700.000 τόνοι πλαστικών.
1: Και από αυτούς ανακυκλώνεται κάτι?
0: Απειροελάχιστα. Είμαστε ουραγοί στην ανακύκλωση.
1: Ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ουραγοί.
0: Ναι.
1: Τεκμηριωμένο.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Τόσα λεφτά, τόσα κονδύλια.
0: Τόσα λεφτά, τόσα εκατομμύρια.
1: Τόσες διαφημίσεις και δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα. Ναι. Δεν είναι λίγο περίεργο που παίρνουν φωτιά τα εργοστάσια ανακύκλωση? Καταρχήν, τι είναι ο ορισμός εργοστάσιο ανακύκλωση? Εγώ πραγματικά το καταλαβαίνω. Βλέπω μόνο στα πλάνα της τηλεόρασης πολλά πλαστικά.
0: Κοιτάξτε, είναι ορισμός.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Αν έχετε την εμπειρία.
0: Αξίζει να πάτε, ναι. Να κάνετε μια επίσκεψη, ας πούμε, στη Φυλή και να δείτε από κοντά. Είναι ορισμένα εργοστάσια τα οποία κάνουν πολύ σημαντική δουλειά στο να ξεχωρίσουν τα αντικείμενα, στο να ανακτήσουν αντικείμενα και υλικά από όλο αυτό, η περίφημη κυκλική οικονομία για την οποία μιλάμε, αλλά δυστυχώς παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Δυστυχώς τα νούμερα παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά για τα δεδομένα και των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων.
1: Δημιουργούν θέσεις εργασίας.
0: Φυσικά και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι όταν τελικά, κοιτάξτε, όταν τελικά ένα υλικό το οποίο θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί πετάγεται και καταλήγει στη θάλασσα, ή το τελευταίο απίστευτο που ακούμε είναι οι νέες μονάδες καύσης, ακριβώς επειδή έχουμε τόσο τεράστια ποσότητα σκουπιδιών, μπορούμε να καίμε τα σκουπίδια μας,
1: όπως το Βόλο,
0: για να παράγουμε ενέργεια. Και προς τα εκεί
1: είναι μια
0: υπερπληξία. Φυσικά.
1: Όποιον έχει ζήσει, έχω
0: είναι ό,τι
1: πολλές
0: πιο,
1: τέτοιες
0: είναι
1: μαρτυρίες ανθρώπων που δεν μπορούν να πνεύσουν.
0: Ναι, είναι ό,τι πιο προβληματικό και ό,τι πιο ανασταλτικό τελικά για να προχωρήσει η ανακύκλωση. Έτσι. Δηλαδή η απάντηση θα είναι εντάξει, μωρέ, έχουμε πολύ σκουπίδι, θα το καίμε.
1: Και όλη αυτή η μαυρίλα και αυτή ο έντονος καπνός και
0: τα
1: αερούμενα σωματίδια, η καπνίλα που απλώνεται παντού, πάει στα ρούχα, μπαίνει μέσα στους πνεύμονες.
0: Υπέροχο.
1: Ναι. Αυτό το έχουμε θεσμοθετήσει. Είναι...
0: Υπάρχουν σχέδια για 6 εργοστάσια καύσης για να δημιουργηθούν στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα 2.0.
0: Ναι.
1: Που είναι, θα είναι πράσινη η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε σχέδια καύσης παιδιών όπως κάνουμε παλιά.
0: Ναι.
1: Και όχι ολοκληρωμένες μονάδες
0: ανακύκλωση
1: όπως
0: γιατί
1: στην Ευρώπη το κάνουν. Ναι.
0: Στην Ευρώπη το κάνουν.
1: Στη Γερμανία
0: γίνεται. Όταν έχουν εξαντλήσει όλα τα άλλα και αυτό που πιθανόν να τους έχει μείνει.
1: Να είναι...
0: το κοιτάξουν σε μια λογική καύση.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν,
1: να
0: φτάσει, ναι, έχουν φτάσει πια στο επίπεδο που δεν έχουν σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι,
1: εμείς... Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν σκουπίδια.
0: Βέβαια. Σκανδιναβικές χώρες οι οποίες δυσκολεύονται πια, δεν έχουν πια υλικά, δεν έχουν σκουπίδια, γιατί είναι τόσο αποτελεσματικοί στον τρόπο που ανακυκλώνονται τα υλικά.
1: Ναι.
0: Τόσο εντυπωσιακή. Τόσο,
1: αυτό δηλαδή
0: τόσο
1: σημαίνει ότι έχει διαπεράσει όλη η νομοθεσία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
0: Φυσικά. Και δηλαδή, στα σπίτια μας.
1: Και στα σπίτια. Έτσι, δηλαδή ναι, το κάνουν όλοι.
0: Ο τρόπος που γίνεται η διαλογή, ο τρόπος που γίνεται η συλλογή και το καθεξής.
1: Ναι.
0: Γίνεται δηλαδή με άλλα
1: λόγια. Δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα κάνουν ανακύκλωση.
0: Φυσικά. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Γίνεται.
1: Να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές.
0: Απλώς εμείς είμαστε έξυπνοι.
1: Ωραία, δεν θα μπορούσε στην Ελλάδα όταν εκδίδονται άδειες για τις πολυκατοικίες να έχουν και υποχρεωτικά τις θέσεις για τους 4 κάδους.
0: Φυσικά θα μπορούσε.
1: Και να είναι πώς έχουν στην πιλωτή θέση στάθμευσης.
0: Φυσικά.
1: Και να μην είναι πάνω στον δρόμο και να τα βγάζουν συγκεκριμένη ώρα και τα λοιπά. Φαντάζομαι πώς το κατάφερε στις σκανδιναβικές χώρες. Ναι. Ήθελα να το κάνω και το πέτυχα. Να δούμε σας παρακαλώ και έναν άλλο τομέα, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με αφορμή την Γιάρο και αυτή είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία.
0: Κοιτάξτε, θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, ένα πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον κεφάλαιο για την Ελλάδα. Τι να πει κανείς για τις θάλασσές μας. Η Ελλάδα, όπως και όλες τις χώρες της Ευρώπης, οφείλουν να προστατεύσουν το 30% των θαλασσών τους μέχρι το 2030. Αυτό το περίφημο 30x30. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, είμαστε σε ένα ποσοστό 18-19% από το 30% που χρειάζεται να φτάσουμε. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του 18-19% είναι στα χαρτιά. Mm-hmm. Υπάρχουν, δηλαδή, πολύ λίγες περιοχές οι οποίες έχουν ένα πραγματικό και ουσιαστικό καθεστώς προστασίας. Δύο ελπιδοφόρα πράγματα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Το ένα είναι αυτό της Γιάρου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: μετά από
0: 13 χρόνια δουλειάς.
1: 13 χρόνια σας πήρε.
0: 13 χρόνια, όχι εμείς και άλλοι 52 διαφορετικοί φορείς παρέα. Δημιουργήθηκε, υπογράφηκε επιτέλους το προεδρικό διάταγμα και έχουμε στη Γιάρο μια θαλάσσια προστατευμένη περιοχή με το προεδρικό διάταγμα της.
1: Όπου δεν ψάρεται κανένας.
0: Δεν επιτρέπεται η αλία ως ένα κεφάλαιο, ως ένα ας πούμε μέτρο διαχείρισης και να πω εδώ
1: και
0: ότι.
1: Και ελέγχεται δορυφορικά το σημείο.
0: Ελέγχεται και με ραντάρ και με σκάφος.
1: Α, και με σκάφος.
0: Από τον ΟΦΠΚ πλέον. Για πολλά χρόνια κάναμε εμείς αυτή τη διαδικασία της φύλαξης. Τώρα έχουμε παραδώσει αυτή την ευθύνη στον ΟΦΠΚ και πάει καλά αυτό. Να πω ότι η απαγόρευση δεν είναι ένα μέτρο εχθρικό προς την αλία. Είναι γιατί απαγορεύοντας την αλία σε ένα μέρος αυγατίζει ευρύτερα η περιοχή.
1: Φυσικά.
0: Και έχουμε ήδη δει από μελέτες στο ΛΚΕΘΕ ότι πενταπλασιάζεται η ψαριά μέσα στην περιοχή και φυσικά τα ψάρια δεν μένουν εκεί.
1: Δεν είναι,
0: κυκλοφορούν παρά.
1: Αλλά απλώς αντιλαμβάνονται μπορούν να είναι εκεί και να.
0: Έτσι. Το ένα λοιπόν είναι η Γιάρος και το δεύτερο είναι τα δύο νέα πάρκα που διαμορφώνονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Που αν λειτουργήσουν θα έχουν.
1: Ναι, έχει έχει δρόμους.
0: Η εφαρμογή είναι πάντα
1: το
0: ζητούμενο. Κινείται, πρέπει όμως να πω ότι κινείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην περίπτωση της Γιάρου. Δηλαδή, έχουμε ήδη το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για το πάρκο του Αιγαίου. Αν λοιπόν εφαρμοστούν, θα φτάσουμε τα ποσοστά προστασίας στο 30-35%. Και φυσικά μένουν πολλά να γίνουν. Δηλαδή, πώς θα γίνει η φύλαξη σε αυτή την έκταση, το πώς θα γίνεται η έρευνα, τι ρόλο θα έχουν οι τοπικές κοινωνίες, με ποιον τρόπο θα γίνεται η αλία, τι ρόλο θα έχουν οι ψαράδες. Αυτά αντικειμενικά δεν είναι εύκολα πράγματα και σε πολύ πιο προηγμένες χώρες από τις δικές μας σε τέτοια αντικείμενα χρειάζονται 5 και 10 χρόνια για να προχωρήσουν. Όμως είναι σημαντικό ότι μπήκε μπροστά αυτός ως ένα πλάνο, ως μια δέσμευση και τέλος πάντων εμείς είμαστε από κοντά σε αυτό για να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει και με ποιον τρόπο μπορούμε να το βοηθήσουμε.
1: Μια μικρή διακοπή, κύριε Καραβέλα. Έχουμε μια πληροφορία, την έχει λάβει ο Γιώργος Κραμιτζόγλου, από εθελοντές δασοπροστασίας στο Κοροπή. Είπαν ότι υπάρχει φωτιά, πυρκαγιά σε μονάδα ανακύκλωση στην περιοχή του Δήμου Κροπίας. Να δούμε το Δήμαρχο Κροπίας, παρακαλώ. Για την φωτιά, πληροφορία για φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εντός λεκανοπεδίου Αττικής, αστική ζώνη, βιομηχανική, που είναι ταυτόχρονα και βιομηχανική ζώνη και όλα τα συναφή.
0: Και δηλαδή, πάλι εθελοντική ομάδα πάντως.
1: Και πάλι εθελοντική ομάδα. Ναι, μα αυτό δηλαδή είναι το κρίσιμο αυτό. Το, οι άνθρωποι που είναι, έχουν τη θέση του καθήκοντος.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνουν.
0: Όχι, και γνωρίζουν τον τόπο.
1: Και γνωρίζουν τον τόπο και θέλουν να προστατεύσουν και τα λοιπά.
0: Είναι
1: ναι,
0: πολύ σημαντικό.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι. Πληροφορούμαστε. Ότι η φωτιά είναι σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο πάτημα Κοροπίου. 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Στο πάτημα Κοροπίου είχαμε και τις προάλλες πυρκαγιά πριν από λίγες μέρες.
0: Όντως.
1: Θέλουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο. Λοιπόν, στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε, να δούμε τι γίνεται και με τα κοιτώδη. Κύριε Καραβέλα.
0: Με τα κοιτώδη, ναι, με τα κοιτώδη.
1: Κάμια φορά θα τα πούμε σε βίντεο.
0: Θα τα πούμε πολύ στα γρήγορα.
1: Στα social και όλα εκεί.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί ως χώρα, γιατί στις θάλασσές μας κυκλοφορούν αρκετά είδη κοιτωδών. Περίπου 13 είδη κοιτωδών από τα 24 που υπάρχουν στη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα και 8 σε σταθερή βάση. Ένα από αυτά τα είδη που είναι έτσι πάρα πολύ εμβληματικό είναι ο φυσιτήρας. Για το φυσιτήρα έχει γίνει πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Πρωταγωνιστής ήταν ο Αλέξανδρος Ζωφρατζής και το Ινστιτούτο Πέλαγος που ξεκίνησε τη δουλειά σε αυτό. Ο φυσιτήρας είναι ένα είδος το οποίο θέλει πολύ βαθιά νερά, τρέφεται με καλαμάρια και βρίσκει αυτές τις συνθήκες στην Ελληνική Τάφρο. Η Ελληνική Τάφρος είναι αυτό το πολύ βαθύ σημείο που ξεκινά από τα βόρεια της Κέρκυρας μέχρι τα νότια της Κρήτης.
1: Και εκεί πάμε, θα πάμε να...
0: Εμείς και άλλοι φορείς λοιπόν ερευνάμε εκεί τους φυσιτήρες, αλλά εκεί είναι και το σημείο, όπως είπατε, που πάμε να τρυπήσουμε.
1: Πάντα
0: και
1: καλά,
0: οι σεισμικές έρευνες είναι ό,τι χειρότερο για τα κοιτώδη. Φεύγουν και μπορεί να πεθάνουν και από αυτό και να μην μιλήσουμε πια και για το ενδεχόμενο έβρεσης πετρελαίου και εξόρυξης αυτού και το τι μπορεί να κάνει.
1: Δελφίνια.
0: Δελφίνια επίσης, πολλά διαφορετικά είδη, σταχροδέλφινα, διρονεδέλφινα, ζωνοδέλφινα.
1: Στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχουν πολλά, στη διαδρομή από Αλεξανδρούπολη προς Σαμοθράκη, στην θαλάσσια.
0: Στο Βόρειο Αιγαίο και στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχει επίσης, στο Θρακικό υπάρχει επίσης το είδος της Φώκαινας, που είναι το μοναδικό είδος που υπάρχει εκεί. Και είναι ένα είδος πολύ σημαντικό και φυσικά να πούμε ότι εκεί προβλέπεται να γίνει και μια απλωτή μονάδα FSRU για LNG μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα σε περιοχή Natura, για το οποίο εμείς μαζί με άλλες οργανώσεις κινούμαστε νομικά και θα το παλέψουμε.
1: Έχουμε μια πορεία ενός ακροατή για τα πλαστικά καλαμάκια. Είδε, λέει, ένα ντοκιμαντέρ του National Geographic και αναφέρει ότι το πλαστικό καλαμάκι είναι το ελάχιστο ποσοστό του προβλήματος.
0: Μπορεί να μην, δεν ξέρω αν είναι ελάχιστο ή δεν είναι, αλλά απαγορεύεται τη χρήση του. Οπότε ας κάνουμε τα ελάχιστα και που μπορούμε να τα κάνουμε εύκολα και ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πάντα να λέμε, το ακούμε πάρα πολλές φορές, ξέρετε, ακόμα και για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ότι εντάξει, οι εκπομπές, ας πούμε, της χώρας μας είμαστε πολύ μικροί μπροστά στην Κίνα ή στην Αμερική. Τι θα πει αυτό?
1: Δεν έχει σύνορα.
0: Δηλαδή.
1: Κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση, κύριε Καραβέλα?
0: Κλιματική κρίση πλέον. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Έως και κλιματική κατάρρευση σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Έως και κλιματική. Στην Κίνα, σε περιοχές της Ασίας, νοτιολικής Ασίας, εξαιτίας των βροχοπτώσεων, πλέον οι άνθρωποι ζουν με τα νερά.
0: Ακριβώς.
1: Ζουν μέσα στα νερά.
0: Ακριβώς. Είναι μια νέα, δύσκολη, χαοτική κανονικότητα και πρέπει σε αυτήν δυστυχώς να προσαρμόσουμε.
1: Ο Δημήτρης Καραβέλας, Γενικός Διευθυντής του ΒΒΕ Ελλάς, ήταν για μια ώρα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για την πολύτιμη σας παρουσία απόψε εν μέσω πυρκαγιών. Η διακοπή και το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 στις 10.
4: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγώδια με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ερέθυμνο και Γήθιο, και ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ερέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Επίσης τραυματίστηκαν και δύο πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι στις περιοχές Αχτούρια, Μέλαμπες, Αγίος Γεώργιος και Αγίος Παύλος να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπεντρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτή την ώρα εκενώνεται και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη. Πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γιαλό. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας τη μάχη με τις Φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που επεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Αυτήν την ώρα το μέτωπο στις περιοχές Αγίος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζαπηρώσεις. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου και προς τον Άγιο Ισίδωρο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Κοροπίου. Επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντες 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό διατυπώνει από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παρετήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί ή να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει επίσης ότι οι υποπτοί και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια, συνεχίζοντας στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Οι τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών έχουμε ως εξής. Υπάρχει μια δασική πυρκαγιά στις περιοχές Γούδωρας και Ασπρόλιθος Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Υπάρχει 112 για να ακολουθήσουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή της Οδηγίας των Αρχών. Στο Κοροπή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κοροπίας Δημήτρη Κιούση, η πυρκαγιά είναι σε μονάδα ανακύκλωση οχημάτων στο πάτημα Κοροπίου, κοντά στο όριο με το Μαρκόπουλο. Έχει ξεκινήσει η επιχείρηση πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Και στην Λέσβο, στο Πλωμάρι, επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων με συνδρομή εθελοντών και 19 οχήματα συνδρομή και από υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Α, νεότερα και για την εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στη Μεσογεία Αττικής έχουν κινητοποιηθεί 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα συμμετοχή και από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λίγο θα συναντήσουμε και τον κύριο Πέτρο Μάρκαρ για το τελευταίο του βιβλίο «Όλα για την ανάπτυξη». Θα δώσουμε όμως το λόγο στον πλωτάρχη, τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, είναι εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος, για την επιχείρηση νωρίτερα στην Κρήτη, στην νότια περιοχή, στο νομό Ρεθύμνου, σε θαλάσσια ζώνη, για τον απεγκλωβισμό ατόμων που ενδεχομένως να κινδύνουν με πυρκαγιά. Κύριε Μπαλατσούκα, ποια είναι τα δεδομένα? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Όντως. Επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Όπου παρήχαμε συνδρομή και απεγκλωβίσαμε άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, η οποία κρίθηκε απαραίτητη λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Η όλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε βέβαια υπό το Γενικό Συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του ΕΣΚΕΔΙΚ, αλλά και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο είχε και τον άμεσο συντονισμό των επιχειρησιακών μας μέσων. Πρέπει να τονίσω ότι τα στελέχη του λιμενικού επιχείρησαν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες δυσμενείς και επικίνδυνες.
0: Είναι βόρειοι άνεμοι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Βασικά από όλες τις κατευθύνσεις υπήρχαν ρηπές για ανέμων μέχρι και 10 μποφόρ.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, περιγράψτε μας πώς έγινε η επιχείρηση. Προσέγγισαν την ακτή με βάρκες και τους μετέφεραν?
1: Κοιτάξτε, στην περιοχή συνέδραβαν συνολικά 2 περιπολικά σκάφη δικά μας και ένα αναβοστικό σκάφος δικό μας επίσης, αλλά και ένα σκάφος δύναμης Frontex. Μπόρεσαν να προσεγγίσουν την αμμώδη παραλία ένα φουσκωτό σκάφος του λιμενικού με την πολύτιμη συνδρομή και ιδιωτικού σκάφους, όπου εκεί αρχικά επιβιβάστηκαν οι εγκλωβισμένοι.
0: Πόσα άτομα ήταν, κύριε?
1: Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα.
0: 31.
1: Ήταν πάρα πολύ χαμηλή η ορατότητα από τους καπνούς και από τις καιρικές συνθήκες, οπότε δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν άλλα σκάφη την περιοχή. Ωστόσο, ο συντονισμός ήταν τέτοιος που όλα κυλήσαν ομαλά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου και με τη συνδρομή και του Ερυθρού Σταυρού λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα. Θέλω να επίσης να αναφέρω ότι σε όλη την επικράτεια όπου υπάρχουν και εξελίσσονται πύρινα μέτωπα, οι λιμενικές αρχές και τα επιχειρησιακά μας μέσα παραμένουν σε ετοιμότητα προκειμένου να παράσχουν συνδρομή εφόσον απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Γιατί στο παρελθόν, στο Μάτι, υπήρχε μια μεγάλη καταστροφή και οι άνθρωποι ήταν στη θάλασσα για ώρες. Άρα είναι σημαντικό τουλάχιστον να διορθώνονται κάποια από τα λάθη του παρελθόντος σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν, μάλλον ήταν καλά στην υγεία, δεν είχαν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Βέβαια, υπήρχε συνεννόηση με τον Ερυθρό Σταυρό και στο σημείο που έγινε η παράδοσή τους, έλαβαν όσοι είχαν ανάγκη την απαραίτητη φροντίδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλώς βράδυ. Ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας είναι πλωτάρχης του Λιμενικού Σώματος, εκπρόσωπος τύπου. Σε εξέλιξη πάρα πολλές πυρκαγιές στη χώρα. 3 άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, κυρίες και κύριοι, έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. 2 στο Ρέθυμνο και 1 στο Γήθιο. Η φωτιά στο Ρέθυμνο αυτή την ώρα είναι ανεξέλεγκτη. Μένεται ανεξέλεγκτη. Υπάρχουν και εκκενώσεις χωριών και νωρίτερα έγιναν και απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που επικρατεί στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Ισπανία υπάρχουν ακόμη πιο μεγάλες πυρκαγιές. Με αυτά τα δεδομένα, ο τίτλος του βιβλίου του κ. Πέτρου Μάρκαρη, «Όλα για την ανάπτυξη», ίσως είναι και άκρος επίκαιρος. Κύριος Πέτρος Μάρκαρης, και την καλωσύνη να είναι απόψε μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Μάρκαρη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Είστε καλά?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι, ναι.
0: Στην δροσιά του κέντρου της Κυψέλης?
2: Έχω το κλιματιστικό, τώρα δεν το έχω, είναι δροσερά εδώ μέσα, έχει, καλά είναι.
0: Έχει δέντρα ακόμη?
2: Αλλά όλη μέρα καίει.
0: Έχει ακόμη δέντρα η Αγία Ζώνης?
2: Α, έχει, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι καλυμμένη με δέντρα, ναι.
0: Για άλλη μια φορά έχετε ετοιμάσει ένα, έχετε γράψει μάλλον, συγγνώμη, ένα πολύ επίκαιρο βιβλίο για την ανάπτυξη και την ανισότητα, και ξεκινάτε από τα υψηλά ενίκια.
2: Ναι.
0: Όπου και με βάση αυτά ξεσπάει ένα κίνημα, ένα κύμα διαμαρτυρίας, και ανοίγει ξαφνικά ένας κύκλος βίας.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το θέμα των υψηλών ενοικίων και το πρόβλημα που είναι συνδεδεμένο μαζί του δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το συναντάτε και σε άλλες χώρες. Ας πούμε, χθες το βράδυ ήμουν με ένα ζευγάρι Ισπανών φίλων, με τους οποίους με συνδέει μια πολύ μακρόχρονη φιλία, και έχουν και σπίτι εδώ στην Κυψέλη και μένουν μέσα στον χώρο πολλές φορές. Και μου έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη πολλά ζευγάρια κοιμούνται στο αυτοκίνητό τους και δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο.
0: Τρομερό.
2: Δεν είναι αμυγός ελληνικό, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω αν είδατε προχθές τις μεγάλες διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία που έγινε στη Μαγιόρκα.
0: Φυσικά, ναι, φυσικά το είδα. Όντως. Πολύ σκληρές για την διαχείριση, για την υπερφόρτωση από τουρίστες στην περιοχή.
2: Ναι, έλεγαν ότι όλοι τους τουρίστες δεν μένουμε χωρίς σπίτι.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, ωραία να πανηγυρίζουμε για τον τουρισμό που αυξάνεται, αλλά κάπου να παίρνουμε και ορισμένα μέτρα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να έχουν μια κατοικία. Οι πολίτες της Ελλάδας εννοώ.
0: Φυσικά, είναι δικαίωμα, προβλέπεται και το Σύνταγμα. Δεν είναι κάτι που είναι στο πεδίο του φαντασιακού.
2: Γι' αυτό και έγραψε το μυθιστόρημα.
0: Ναι, γι' αυτό, Και ξεκινάτε λοιπόν, το μεταφέρετε στην Αθήνα, πάτε και μέχρι το πάρκο στο Ελληνικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι,
2: ναι,
0: το ορίζοντα στο σύμβολο της ανάπτυξης αλλά και της ανισότητας.
2: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό και τα έβαλα.
0: Ναι. Λόγω του ύψους.
2: Όχι, αλλά λόγω της, ας πούμε, από τη μια της υπερηφάνειας της ανάπτυξης και από την άλλη της έντονης προβολής της ανισότητας.
0: Ναι. Υπό την έννοια ότι θα είναι ένας χώρος για ανθρώπους που έχουν υψηλά εισοδήματα.
2: Ναι, όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να τα αγγίξουν.
0: Ναι.
2: Μπορεί να καμαρώνουν τώρα η εταιρεία ότι έκανε ακόμα πιο ψηλό, ας πούμε, τον ουρανοξύστη, αλλά αυτό για τον πολίτη δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν στο μυθιστόρημά σας βάζετε μία... ξεκινάτε την, δίνετε ένταση στην ιστορία, μια δολοφονία.
2: Ναι.
0: Είναι ένας από τους διευθυντές της κατασκευαστικής εταιρείας.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Ο οποίος βρίσκεται νεκρός πολυτελής κατοικίας της περιοχής.
2: Ναι.
0: Εν μέσω των κινητοποιήσεων όλα αυτά, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
2: Και η πρώτη υποψία είναι ότι αυτοί που κινητοποιήθηκαν και έκαναν κατάληψη με τέντες στο πάρκο του Νεοελληνικού, μήπως είναι από αυτούς οι δολοφόνοι, αλλά η αστυνομία γρήγορα το αποκλεί αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και πρέπει να ψάξουν αλλού.
0: Η αστυνομία, ο Χαρίτος εννοείται, που είναι πλέον διευθυντής.
2: Ο Χαρίτος μαζί με τους αστυνομικούς, γιατί λένε τους είχαμε σε κλειό όλη την νύχτα, ποιος ξεφύγει να πάει να σκοτώσει.
0: Ναι. Ο Χαρίτος συντονίζει την έρευνα μαζί με την γυναίκα αστυνόμου, γιατί έχετε βάλει και μια γυναίκα πλέον.
2: Την Αντιγόνη Φερλέκη.
0: Αντιγόνη Φερλέκη. Τι ωραίο όνομα. Και όνομα τεπώνυμο.
2: Ναι, Αντιγόνη Φερλέκη. Αυτή είναι τώρα η προϊσταμένη του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής, όπως έχετε επίσημα, ανθρωποκτονιών, ναι, όπως το λέω εγώ στα μυθιστόρηματα.
0: Ναι. Είστε παλιός γι' αυτό.
2: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά το εγκλημάτων κατά ζωής είναι λίγο μεγάλο, ναι, για ένα μυθιστόρημα.
0: Όντως, βάζουμε τσάμπα. Προσθέτουμε λέξη εκεί που δεν χρειάζεται.
2: Ναι.
0: Ναι. Και η εξέλιξη της υπόθεσης πάει πάλι, αναζητάτε το, είναι πάλι στο παρελθόν. Οι ρίζες είναι πάντα στο παρελθόν.
2: Η εξέλιξη της υπόθεσης είναι.
0: Δεν θέλουμε να μας πείτε την ιστορία, απλώς λέω την ρίζα.
2: Ότι τελικά, ας πούμε, οι αρχές βρίσκουν μαζί με το Υπουργείο Μετανάστευσης τη λύση.
0: Ναι.
2: Να αδειάσουν τη μονή μεταναστών του Γαλατσιού και να τους μεταφέρουν εκεί.
0: Προχωρημένο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Εξακολουθείτε όμως ως άνθρωπος, ως συγγραφέας, να έχετε μια έντονη, να κοιτάζετε με προβληματισμό την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία και την εξέλιξή της.
2: Πάντα.
0: Στις διαστάσεις.
2: Πάντα. Αυτή είναι η πηγή της έμπνευσής με εμένα.
0: Δηλαδή δεν περιγράφεται φανταστικούς κόσμους, είναι κόσμος
2: όχι,
0: που έχει δίπλα μας.
2: Όχι, και εκείνο το οποίο έχει επίσης για μένα, κύριε Κόπε, μεγάλη σημασία είναι ότι η ιστορία η αστυνομική να έχει άμεση σύνδεση με την κοινωνία.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έβαζα από το αστυνομικό μυθιστόρημα της Μεσογείου.
0: Και η Αθήνα είναι το πεδίο της δράσης.
2: Πάντα.
0: Με όλες τις όψεις της.
2: Μόνη εξαίρεση από ένα μυθιστόρημα που περνάει στην Κωνσταντινούπολη είναι το παλιά πολύ παλιά.
0: Α, ναι, το παλιά πολύ παλιά. Ναι.
2: Όλα τα άλλα περνάνε στην Αθήνα. Όλα.
0: Ναι, και έχετε γράψει και για τους ακροατές μας.
2: Όλα τα άλλα περνάνε στην Αθήνα. Όλα.

0: δεν ακολουθώ τη γραμμή του ποιος είναι ο δολοφόνος, αλλά του γιατί. Γιατί αυτός ο άνθρωπος γίνεται ο δολοφόνος. Ναι.
1: Και αποτυπώνεται και με τους τίτλους των βιβλίων ολόκληρες εποχές, όπως για παράδειγμα ο Βασικός Μέτοχος. Για τους παραδείγματος θυμίζω ότι απασχόλησε την ελληνική κοινωνία για τουλάχιστον 5 χρόνια το πολιτικό περιβάλλον. Και έχουν και εξεγερθεί και οι καριάτιδες στο βιβλίο σας, στα βιβλία σας, έτσι.
0: Ναι. Και έξω άρεσε πολύ αυτό.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Στη Γερμανία.
0: Όχι μόνο, αλλά και στις χώρες του νότου της Ευρώπης, δηλαδή και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
1: Α, όπου υπάρχει, ναι. Και και τώρα μου έρχεται το βιβλίο offshore, έτσι, γιατί ήταν και επίσης...
0: Το offshore, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Άλλη μια λέξη προηγούμενων δεκαετιών που ταλάνισε την κοινωνία. Μάλιστα. Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, συνεχίζετε να γράφετε. Υπάρχουν και γυρίσματα.
0: Τώρα θα αρχίσει από τη ΡΑΗ ο δεύτερος σύγχρονος ουσιαστικά τηλεοπτικής μεταφοράς των δεύτερων τεσσάρων μυθιστορημάτων.
1: Δηλαδή
0: θα έρθουν στο Σεπτέμβριο εδώ να τα γυρίσουν.
1: Ναι, εκεί η σειρά λέγεται Κώστας.
0: Η σειρά λέγεται Κώστας, ναι.
1: Ναι, ναι. Για τον...
0: Και ρώτησα τον Παραγόπουλο γιατί το είπατε Κώστας, γιατί όλοι Κώστα τον ξέρουν. Ναι. Τι χρειάζεται το επίθετο.
1: Ναι, ναι, δεν είναι ο αστυνόμος Χαρίτος, είναι ο Κώστας. Ναι,
0: ο Κώστας.
1: Ναι. Ναι. Και σε ποια βιβλία σας θα βασιστεί η σειρά, κύριε Μάρκαρη?
0: Τώρα είναι ουσιαστικά τα πρώτα 4 που ήταν ουσιαστικά το νυχτερινό δελτίο, άμυνα, ζώνη, ο τσέ, αυτοκτόνησο και το επόμενο. Αμέσως τα επόμενα 4.
1: Τα επόμενα 4, μάλιστα. Και πώς τη βλέπετε την απόδοση για τον...
0: Τα πρώτα 4 ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας ικανοποίησαν δηλαδή και η απόδοση, η μεταφορά του στην Αθήνα.
0: Ναι, και έχουν αυτός που παίζει, ο ηθοποιός, ο Στέφανο Φρέζη, που παίζει τον Κώστα Χαρίτο, είναι εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο ας πούμε ως ηθοποιός, αλλά και σαν, πώς να σου πω, εξωτερική εμφάνιση, σου θυμίζει τον Χαρίτο.
1: Ναι, ο οποίος βέβαια έχει αποτυπωθεί και στην ελληνική τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Με την άμυνα ζώνης.
0: Με την, βεβαίως, με τα τρία σύριαλ που έγιναν. Ναι.
1: Για την ΕΡΤ στο παρελθόν.
0: Εκεί ήταν όμως ο Μινάς ο Χατζηλάδος.
1: Ο Μαγάριδης, ναι. Που και εκείνος του έδωσε μια πολύ ωραία μορφή.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και... Ήταν ένας από τους πρώτους αστυνομικούς που ήταν πολύ ανθρώπινος, πολύ καθημερινός.
0: Ναι, βέβαια, έτσι ήταν, όπως το λέτε.
1: Και κατάφερνε ο Χατζησάβας να μεταδώσει και τον εκνευρισμό του Χαρίτου, που έχει μια τσαντίλα όταν κάτι τα πράγματα δεν του πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Όταν κολλάει στο μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, βέβαια.
1: Όταν το κουρασάν, ας πούμε, δεν είναι ζεστό.
0: Ναι.
1: Το είχε μεταφέρει, δεν ξέρω το...
0: Τώρα προσπαθεί σε αυτό το μυθιστόρημα που γράφω να βρει πάρκινγκ στην Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Και λέει σε κάποια στιγμή το να βρεις πια πάρκινγκ στην Κυψέλη διαρκεί όσο και μία έρευνα.
1: Τρομερό, όντως. Όντως είναι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, η Κυψέλη πρέπει να... Μαζί με το Παγκράτη είναι δύο από τις περιοχές όπου... Οι άνθρωποι μετακινούνται συνεχώς με τα οχήματά τους μέχρι να βρουν κάποια θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί η Κυψέλη τώρα πρέπει να έχει επιβαρυνθεί και από τα έργα του μετρό στην πλατεία Κυψέλης.
0: Ναι.
1: Δεν τελειώνουνε.
0: Μα με συγχωρείτε, Κουφόπουλε, εδώ πέρα τόσα χρόνια έχουν αποκλείσει την πλατεία Κυψέλης και ακόμα δεν μπορούν να τελειώσουν το σταθμό.
1: Όπου η πλατεία Κυψέλης ήταν το πάνω κομμάτι της ανάσας των κατοίκων.
0: Βέβαια. Όλοι τρέχαμε και το καλοκαίρι σαν καφέ γύρω στην πλατεία και ξέρεις.
1: Ναι, γύρω-γύρω, σωστά, γιατί ήταν η πλατεία και γύρω-γύρω υπήρχαν τα καφέ.
0: Είναι όλο καφέ.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω.
1: Όπου η πλατεία Κυψέλης, όπου έχει η πλατεία Κολονική, είναι ιστορικές. Ιστορικά σημεία της Αθήνας.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, η Κυψέλη την έχουμε δει, ήταν το άγαλμα του Μιαούλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνω στη βάρκα. Είχε ένα ωραίο συντριβάνι.
0: Βεβαίως. Τίποτα από όλα αυτά δεν φέρνει. Πάνε.
1: Είχε μουργές.
0: Βέβαια.
1: Ήταν πολύ δροσερή. Ήταν μικρή δροσερή.
0: Μα ήταν εξαιρετική πλατεία. Ιδιαίτερα τα βράδια.

0: γιατί να απολάμβανε.
1: Ναι.
0: Και τα τώρα είναι τίποτα δεν είναι. Είναι λαμαρίνες που κλούν την πλευρή. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο.
1: Και μια παιδική ανάμεση που έχω, τα πρώτα χρόνια όταν η τηλεόραση δεν ήταν διεδομένη και περισσότερο το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Επειδή υπήρχαν εκεί γύρω-γύρω τα μαγαζιά και τα σουβλατζίδια κτλ. Βγάζαν κάτι τεράστιες τηλεοράσεις έξω.
0: Ναι.
1: Σχεδόν κάτω από τα δέντρα και ήταν χαμός.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Και ήταν έτσι η Κυψέλη, είχε ζωή και τη νύχτα. Πραγματική ζωή από ανθρώπους.
0: Βέβαια είχε. Τώρα αυτή η ζωή που δεν υπάρχει Κουφόπουλες στην πλατεία, ξέρετε πού υπάρχει. Στην Αγία Ζώνη που μένω.
1: Στην Αγία Ζώνη, έχει μεταφερθεί προς τα εκεί ο πληθυσμός.
0: Ναι, δηλαδή όπου κάθεται, δηλαδή όσο και αντιδιαστεί, είστε βέβαια μαγαζιά. Ή για φαγητό, ή για ποτό. Αυτό.
1: Μάλιστα. Έχει μεταφερθεί εκεί.
0: Ναι.
1: Και στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, λέω παρακάτω.
0: Ναι, επίσης. Ναι.
1: Μάλιστα. Ετοιμάζετε κάτι άλλο, κύριε Μάργαρη, τώρα έχετε κάποια σκέψη ή ξεκούραση?
0: Τώρα γράφω ένα καινούριο μυθιστόρημα.
1: Κι άλλο. Μπράβο. Βέβαια. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το καινούριο σας?
0: Το καινούριο μυθιστόρημα τώρα ξεκινάει και είναι, ας πούμε, ένα μυθιστόρημα για τις γενιές που βγαίνανε και διαμαρτύρονταν.
1: Μάλιστα. Για τις γενιές που άρα πάλι.
0: Δηλαδή, και ο τίτλος είναι «Ο αγώνας χρόνια δεν κοιτά».
1: «Ο αγώνας χρόνια δεν κοιτά». Ανατροπή.
0: Ναι.
1: Άρα επιμένετε δηλαδή, μάλιστα.
0: Τι να κάνω. Αυτό με κρατάει όρθιο, κύριε Κουφόπουλε.
1: Και μετά τη γραφή τόσο όμορφη.
0: Ευτυχώς δηλαδή που ακόμα έχω ιδέες και γράφω σε αυτή την ηλικία, είμαι πανευτυχής.
1: Ναι. Είναι σαν να διαβάζω τα βιβλία σας, είναι ο αναγνώστης, είναι ενεργός, είναι συμμετέχει στην έρευνα.
0: Ναι, αυτό ευχαριστώ που μου το λέτε,
1: ναι.
0: Γιατί αυτή είναι η πρόθεσή μου όταν γράφω.
1: Ναι, δεν κλείνει τα μάτια, δεν κουράζεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που μου το λέτε.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τις περιγραφές που κάνετε στο σουβλάκι του χαρί του, όταν η γυναίκα του έχει ένα φαγητό που δεν επιθυμεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και είναι τρομερό. Το πώς περιγράφει τη λαχτάρα. Τώρα βέβαια το κόστος για αυτό το ξεχωριστό.
0: Για αυτό το σουβλάκι ήταν 4,5 ευρώ.
1: 4,5 ευρώ δηλαδή. Δεν ξέρω αν το έχετε βάλει. Δεν θυμάμαι αν το έχετε βάλει στην προβληματική σας. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι καλό για τους ανθρώπους που τα
0: λατρεύουν.
1: Τα λατρεύουν. Αλλά ναι. Και τα γεμιστά θυμάμαι που βάζετε κάθε φορά.
0: Τα γεμιστά ήταν ένας φόρος τιμής. Η μητέρα μου έφτιαχνε εκπληκτικά πολιτικά γεμιστά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, είναι ένα είδος φόρος τιμής.
1: Ναι, είναι τόσο ωραίο το φαγητό που αν γίνει σωστά είναι πάρα πολύ. Μάλιστα. Οπότε συνεχίζετε, επιμένετε και ο αγώνας χρόνια δεν κοιτά.
0: Ναι, είναι χρόνια δεν κοιτά, γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που απόλαυσα τη συζήτηση μαζί σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Μάρκα.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Γεια σας. Καλώς.
0: Γεια σας.
1: Κύριος Πέτρος Μάρκαρης, κυρίες και κύριοι, από την Αγία Ζώνη στην Κυψέλη, με πάρα πολλές ειδήσεις, διότι έχει το βιβλίο του «Όλα για την ανάπτυξη», κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία και είναι άκρος επίκαιρο. Ετοιμάζει ένα νέο με τίτλο «Ο αγώνας χρόνια δεν κοιτά» και 4 από τα βιβλία του εντάσσονται στον δεύτερο κύκλο της σειράς με τίτλο «Κώστας» που γυρίζει στην Αθήνα η ΡΑΗ. Ο πρώτος κύκλος έχει ήδη μεταδοθεί από την Ιταλική κρατική ραδιοτηλεόραση και έρχεται ο δεύτερος. Τα γυρίσματα ξεκινούν το Σεπτέμβριο. Όπου πάει είναι στην Αθήνα, ξέρετε, σε όλες τις γωνιές της Αθήνας, όπου υπάρχουν αφίσες, κόσμος, κινητοποίηση, όλο αυτό το ωραίο αθηναϊκό background. Θα παίρνω τα πλάνα, έχω δει κάποια από τα τελευταία. Είναι πραγματικά, αν εξαιρέσει τη γλώσσα, όλη η σειρά μιλάει αθηναϊκά. Λοιπόν, αυτά. Η διακοπή. Η τίτλη των ειδήσεων. Το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη. Συνεχίζουμε.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτή την ώρα εκενώνεται η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο περισβαστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες μετά κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό. Με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Stories.
1: Θερινό το τέμπο, αλλά η πραγματικότητα σκληρή, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να δούμε τα νεότερα από την καταστροφική πυρκαγιά.
2: Λοιπόν, συνεχίζει να καίγεται η περιοχή. Η περιοχή ανάμεσα σε Κρία Βρύση και Αγία Γαλήνη, μια τεράστια έκταση. Τώρα βρισκόμαστε στις Μοίρες, Βασίλη, στο κλειστό γυμναστήριο Μοιρών, που εδώ έχουν μεταφερθεί περίπου 700 άτομα, στην πλειονότητα τους ξένοι τουρίστες, όπου και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι πήγες τραβά στις διακοπές τους. Έχει γίνει πρόβλεψη προκειμένου να υπάρξει φαγητό, να κοιμηθούν. Έρχονται βέβαια και, πρέπει να σου πω, λεωφορεία των εταιριών τους, προκειμένου να τους μεταφέρουν σε άλλες περιοχές και σε άλλα ξενοδοχεία για την απόψινη διανυκτέρευση, με την ελπίδα ότι αύριο θα επιστρέψουν στην Αγία Γαλήνη από όπου έφυγαν. Νωρίτερα είχαν δοθεί 112 για Κρία Βρύση αρχικά, στη συνέχεια για Σαχτούρια Μέλαμπες, για Κεραμέ, για Άγιο Παύλο, για Άγιο Γεώργιο, για Ορνέ, για Αγία Γαλήνη. Είναι μια τεράστια περιοχή, μια περιοχή όπου δυστυχώς έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο φωτιές, όμως ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε δύο νεκρούς. Δύο ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, δύο πυροσβέστες, 58 και 25. Κηδείες τους θα γίνουν αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Φουρπουρά του 25χρονου και στις 5 το απόγευμα στον Σταμάρι για τον θα ψαλή εξόδου σε ακολουθία για τον 58χρονο. Και ελπίζουμε να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση τώρα που έχουν κοπάσει οι άνεμοι και μπορούν οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν, μπορούν έστω και μέσα στη νύχτα να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση.
1: Τεράστια κινητοποίηση.
2: 170 πυροσβέστες, περισσότερα από 50 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες εθελοντές, μηχανήματα από ιδιώτες, μηχανήματα από δήμους, μηχανήματα από την περιφέρεια. Όλοι αυτοί προσπαθούν, κυρίως οι υδροφόρες, να δίνουν συνέχεια νερό στην πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσουν να επιχειρήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Πρέπει να υπάρχει νερό. Η τροφοδοσία είναι απαραίτητη.
2: Υπάρχουν υδροφόρες από το, φυσικά από το Δήμο Αγίου Βασιλείου στην, όπου στη δικιά του γεωγραφική περιφέρεια είναι η φωτιά. Υδροφόρες από το Δήμο Μοιρών, από το Δήμο Αμαρίου, από το Δήμο Αποκόρωνα, δηλαδή από τα Χανιά ουσιαστικά.
1: Από τα Χανιά, από τον Αποκόρωνα φυσικά.
2: Ναι. Μεγάλη απόσταση, αν σκεφτείς ότι ο Αποκόρωνας είναι στα βόρεια του νομού Χανίων.
1: Και μεγάλες διαδρομές, έτσι. Δεν είναι
2: τεράστιες.
1: Πάνω στα βουνά τεράστιες. Δεν υπάρχουν ευθείες. Πας από το βλέποντας από κάτω το Φαράγγι.
2: Και όχι μόνο αυτό. Και με τους δρόμους, μιλάμε για αγροτικούς δρόμους.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για χωματόδρομους. Δεν μιλάμε για ούτε καν τσιμέντο. Δυστυχώς.
1: Επιτηρούν υπάρχει. Γιατί είναι δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν περιπολικά δρόμους που επιτηρούν να συντονίζουν.
2: Φυσικά, φυσικά. Και,
1: υπάρχει γρήγορση για τις άλλες περιοχές που μπορεί κάποιος από Παλαβομάρα, από Βλακία, από Ιδιοτέλεια να ανάψει καμία σπίθα. Δηλαδή αυτό είναι το πολύ κρίσιμο.
2: Έχουμε και την πυρκαγιά που καίει και στη Σιτία.
1: Και στη Σιτία, φυσικά, φυσικά. Γιατί και εκεί υπάρχει.
2: Στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης. Η περιοχή του Γούδουρα, που άκουσα προηγουμένως όση ώρα ήμασταν στην αναμονή να δίνεται 112 για το Γούδουρα, είναι το νοτιοανατολικότερο χωριό της Κρήτης.
1: Ναι, ναι.
2: Και εκεί η δύσκολη περιοχή είναι.
1: Με κατεύθυνση προς Μακρυγιαλό είναι.
2: Είναι ανατολικότερα του Μακρυγιαλού.
1: Όχι, το 112 είναι για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Γούδουρα και στον Ασπρόλυθο, με κατεύθυνση προς το Μακρυγιαλό.
2: Προς το Μακρυγιαλό. Άρα πάνε, δηλαδή, έρχονται δυτικά. Έρχονται δυτικά. Η περιοχή εκεί και εδώ είναι οι δυσκολότερες περιοχές όταν φυσάει. Γιατί φυσάει πάρα πολύ, ο άνεμος γυρίζει συνεχώς κατευθύνσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αναδημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
1: Πυροφυλάκια υπάρχουν στην περιοχή. Αυτή που...
2: Ορίστε.
1: Πυροφυλάκια στο Ρέθυμνο.
2: Όχι.
1: Όχι. Αυτό είναι μια...
2: Δεν υπάρχουν πυροφυλάκια, αλλά υπάρχουν πάντα, κάθε καλοκαίρι. Γιατί, επαναλαμβάνω, η περιοχή έχει καεί άπειρες
1: φορές. Ναι, υπάρχει γνώση της περιοχής. Απλώς μήπως πρέπει να κάνουμε...
2: Υπάρχουν διάσπαρτα πυροσβεστικά.
1: Ναι, τα οχήματα, οι σταθμοί, ναι. Στις θέσεις.
2: Όχι πέρα από τους σταθμούς. Πέρα από τους σταθμούς.
1: Α.
2: Υπάρχει δηλαδή σταθμός στο Αμάρι, υπάρχει σταθμός στις Μύρες, υπάρχει σταθμός στο Σπύλι. Πέρα από τους σταθμούς υπάρχει υπηρεσία που υπάρχει ένα περιπολικό κοντά στις Μέλαμπες.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει άλλο περιπολικό. Γιατί? Γιατί γνωρίζουν...
1: Πυροσβεστικά ή πυροπολικά?
2: Πυροσβεστικά.
1: Πυροσβεστικά.
2: Για πυροσβεστικά μιλάω.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει γρήγορη, αλλά άμα αφήσαν οι άνεμοι τόσο πολύ, τέτοια ένταση...
2: Θα περιγράψω μια εικόνα. Ήμασταν με τον οπερατέρ μας για να κάνουμε πλάνα για το δελτίο. Και βλέπαμε την πυρκαγιά να πλησιάζει. Δεν φυσούσε. Έκανε μια ρηπή και την έφερε δίπλα μας σε δευτερόλεπτα. Γυρνάει συνεχώς ο άνεμος. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και εκεί που νομίζεις ότι είσαι ασφαλής, ξαφνικά βλέπεις τη φωτιά δίπλα σου.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό όρο.
2: Η ελπίδα και η ευχή όλων να μπορέσουν έστω τις πρώτες πρωινές ώρες να επιχειρήσουν τα ενάρια.
1: Ναι. Όσο οι άνεμοι δεν θα έχουν υψηλή ένταση μετά, θα
2: ακριβώς
1: είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, σε διαρκή σύνδεση με ρεπορτάζ για τηλεόραση, το ραδιόφωνο και την ιστοσελίδα. Οι τουρίστες έχουν μεταφερθεί από την Αγία Γαλήνη στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών, όπου περιμένουν την συνδρομή. Ταλαιπωρημένοι και εκείνοι, όπως αντιλαμβάνεστε. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στη Σιτία τώρα, σε άλλη περιοχή, στην περιοχή Αγία Τριάδα, επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδράμουν και υδροφόροι στο Δήμο Σιτίας. Στις 9.47 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γούδωρα και Ασπρόλυθου με κατεύθυνση προς το μακρύ Γυαλό. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσσεως ως 7 μποφόρ. Στην Σιτία, στην προσπάθεια των πληρωμάτων των πυροσβεστικών οχημάτων, 2 από αυτών εγκλωβίστηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς. 2 πυροσβέστες πέσανε ελαφρά γκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μια πολύ δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία που θρυνεί ήδη την απώλεια 3 ανδρών την ώρα του καθήκοντος. Και άρα εδώ είναι τα πολύ μεγάλα ζητήματα για το πώς αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, τι πρέπει να γίνεται και πώς επιτέλους πρέπει να ξεμπερδέψουμε με αυτή την κακή αντίληψη η οποία έχει εμπεδοθεί που όλα είναι κέρδος και δεν υπάρχει καμία σοβαρή υποδομή. Διότι σε τουριστικές περιοχές ανάθεμα για να υπάρχει ένας κουρουνός. Να μην χρειάζεται υδροφόρο, ναι, να μην χρειάζεται. Αλλά μετά πάμε νωρίτερα στη διαχείριση των νερών. Και εκεί είναι το θέμα, ποιος θα πάρει το νερό. Το θερμοκήπιο ή το ξενοδοχείο. Οι βίλες ή η σούπερ εγκατάσταση που έγινε με την έγκρισή μας και τηρούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι. Ποιος θα πάρει το νερό. Ποιος θα έχει το νερό. Και πού θα, ο άλλος, και πού θα τρυπήσουμε για να ξαναβρούμε και μπορούμε να κάνουμε και άλλες γεωτρήσεις. Βασικά πράγματα δεν έχουν λυθεί. Και επίσης πάρα πολλές περιοχές, τουριστικότατες, δεν έχουν τις βασικές υποδομές ή την πεζοδρόμια και φως. Οι δρόμοι στην Κρήτη είναι επικίνδυνοι και θεοσκότεινοι. Στο Γιώργο Γραμμιτζόλου πάμε.
0: Βασίλη μου, συγγνώμη για μια μικρή παρένθεση.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί εχθές τα λέγαμε στην Πάρο, έψαξα να βρω στοιχεία. Η Πάρος έχει ένα πληθυσμό 14.520 κατοίκους. Οι αφίξεις μόνο το 2025 ήταν κάτι λιγότερο από 1.000.000.
1: Τι να συζητήσω.
0: Με ένα χιτά, δηλαδή τώρα ζητάμε από 1.000.000 αφίξεις σύν τον τοπικό πληθυσμό να υπάρχει ένα σκητά εκεί στην Πάρο να μπορέσει να λειτουργήσει. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και όλα αυτά τα προβλήματα με τις πυρκαγιές. Άρα λοιπόν θέλουμε τα ξενοδοχεία, τις πισίνες, τα πολύ όμορφα δωμάτια, τα πολύ ωραία
1: Airbnb. Αλλά χωρίς υποδομές δεν υπάρχει.
0: Τίποτα.
1: Αν δεν κάνουμε τα σκουπίδια, την ανακύκλωση, τα στερεά απόβλητα, τα λίμματα, τι να συζητήσουμε τώρα, τα πολύ βασικά, τα βλέπουμε να χύνονται στη θάλασσα. Και να καίγεται η χιτά. Χωματερή είναι.
0: Ακριβώς. Είναι εντωμεταξύ.
1: Είναι μια ξεβγεννημένη. Είναι χωματερή κλασική.
0: Ακριβώς. Καταρχήν, η λέξη χιτά έχει απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δεν επιδοτούνται και δεν δίνονται χρήματα για επεξεργασία αποβλήτων σε χιτά. Έχει σταματήσει αυτό το πράγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς επιμένουμε να βάζουμε χιτά σε πάρα πολλά νησιά. Δηλαδή η Αμοργός, η Ανάφη, η Αστυπάλια, η Ήλιος.
1: Πριν κάνουμε την ανάλυση, να δούμε τα γεγονότα, ποια είναι η κατάσταση τώρα με τις πυρκαγιές και επιστρέφουμε.
0: Ναι, ναι, Βασίλη μου, λοιπόν, το Πλωμάρι έχουμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία συνεχίζει και καίει ανεξέλεκτα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν και ενισχυθεί και πάρα πολύ οι επίγειες δυνάμεις τώρα που επιχειρούν με 50 πυροσβέστες και πολλά πεζοπόρα τμήματα για να μπορέσουν να την περιορίσουν εκεί τη φωτιά στο Πλωμάρι. Η άλλη δύσκολη φωτιά είναι στην Αγία Τριάδα και στο Λασίθι, που επίσης, όπως είπες, γούδουρα και ασπρόλιθος οι κάτοικοι να φύγουν προς μακρύ γυαλό. Και αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο πάτημα Μαρκοπούλου, μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Πάτημα Κοροπίου.
0: Μας το δίνει η πυροσβεστική. Είναι όρια.
1: Είναι όρια Κοροπίου, Μαρκοπούλου προς τα κάτω, ναι.
0: Ναι, είναι όρια Κοροπίου, Μαρκόπουλο. Είναι σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωση που έχει τα πάντα μέσα. Από μέταλλα οχημάτων, λάστιχα, πλαστικά, έχει τα πάντα μέσα και γι' αυτό επικυρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις, 65 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 15 οχήματα, και έχουμε και πάρα πολλές δυνάμεις, εθελοντές και υδροφόρες από τους δήμους Μαρκοπούλου, Κροπίας και Σπάτων Αρτέμιδας.
1: Παρενθετικά είχε και πριν από 3 μέρες. Πριν από μια εβδομάδα στην ίδια περιοχή.
0: Στην ίδια περιοχή, ναι. Είναι ναι. Πλησίον αεροδρομίου.
1: Ναι, αυτό.
0: Πλησίον αεροδρομίου, ναι.
1: Δεν μας έλεγες ότι είναι δύσκολη λοιπόν η επιχείρηση κατάσβασης. Ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό είναι δύσκολη, γιατί ξέσπασε αργά τη νύχτα σε σκοτάδι και ευτυχώς που υπάρχουν και οι εθελοντικές δυνάμεις εκεί από το Κοροπή και από το Μαρκόπουλο, μπόρεσαν να την εντοπίσουν γρήγορα, ειδοποιήθηκε και η πυροσβεστική, και τώρα λοιπόν γίνεται επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός Κοροπίου με ισχυρή δύναμη που δρά άμεσα σε χρόνο ΔΤΕ.
0: Είναι και τα παιδιά εκεί είναι καταπληκτικά, και όχι μόνο εκεί. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές πυρκαγιές, δηλαδή φτάνουμε τώρα σε ένα επίπεδο πυρκαγιών 50 με 60 την ημέρα σε όλη την Ελλάδα, και θα έχουμε και μια δύσκολη περίοδο μέχρι και 2 Αυγούστου, όπως μας λένε οι μετρολόγοι, διότι ενισχύονται οι άνεμοι. Αύριο για παράδειγμα η Αττική θα είναι κατηγορία 4, όπως θα είναι και όλες οι Κυκλάδες, θα είναι και όλη η Κρήτη αύριο, δηλαδή ενισχύονται οι άνεμοι σε όλο το Αιγαίο, Αττική, Πελοπόννησο και πάρα πολλές περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, διότι καταρχήν απαγορεύεται να μετακινηθούμε προς ορεινές περιοχές και δασικές εκτάσεις. Πέφτουν μπάρες σε πάρνιθα πεντέλη μητό, δηλαδή ξεχάστε το, πάω να κάνω πεζοπορία, πάω να κάνω τη βόλτα μου με τους φίλους μου, να δω λίγο το βουνό.
1: Δεν υπάρχει αυτή να
0: το... Πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα για αυτές τις μέρες που έχουμε μια δύσκολη κατάσταση για πυρκαγιές. Όπως επίσης πρέπει να ξεχάσουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο μια πυρκαγιάς. Τα ξεχνάμε αυτά. Δεν ανάβουμε ψυθαριές. Δεν κάνουμε εργασίες με τροχό στο σπίτι μας, δεν ανάβουμε διάφορες, δεν καίμε ξερά κλαδιά, ούτως ώστε να προστατεύσουμε την περιοχή που ζούμε. Και επίσης τσιγάρο, δηλαδή κόφτε το ρε παιδιά, μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπάρχει τώρα λόγος να καπνίζετε και να το πετάτε, γιατί όταν το πετάτε...
1: Αυτό το είδα και σήμερα σε Γιώργο.
0: Το καταλαβαίνω. Όταν το πετάτε.
1: Είναι σοκ, πραγματικά λες και είμαστε στην δεκαετία του 80.
0: Ναι, όταν το πετάτε, δεν ξέρετε αν θα έχει σβήσει ή όχι. Και φουντώνει η φωτιά πίσω σας, εσείς φεύγετε, πάτε κάνετε το μπάνιο σας και περνάτε ωραία. Και έχουν κινητοποιηθεί κάποιες δυνάμεις πιο πίσω για να μπορέσουν να σβήσουν τη γόπα από το τσιγάρο όπως εσείς πετάξατε. Θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, είναι δύσκολες πυρκαγιές σε Πλωμάρι, Λασίθι, αυτή τη στιγμή Ρέθυμνο δεν το συζητώ, και εκεί χρειάζεται παντού προσοχή. Τα θετικά είναι ότι στο Γήθιο έχει τεθεί υπό έλεγχο πυρκαγιά, βέβαια με την απώλεια και του υποδιοικητή εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και βέβαια και επίσης και μια πυρκαγιά που είχαμε και στο σταθμό στα Μέγαρα, στο ΣΕΑ Μεγάρων, μια μικρή πυρκαγιά στο ρεύμα προς Κόρινθο, εκεί σε 20 λεπτά την έδεσαν υπό έλεγχο. Έχουν γίνει και σωστές κινήσεις, αλλά δυστυχώς κάποιες πυρκαγιές ξεφεύγουν και γίνονται αυτά που γίνονται.
1: Είναι από τη μία η αδιαφορία, γιατί δεν τηρούνται. Είναι κλασικές οι αιτίες πλέον δυστυχώς στην Ελλάδα της έναρξης των πυρκαγιών, τα καλώδια στις κολόνες του ρεύματος από τον ΔΔΕ, το τσιγάρο όπως περιέγραψες χαρακτηριστικά, το μπάρμπεκιου, οι εξωτερικές εργασίες και οι χυτά, χωματερές δηλαδή. Αυτά είναι τα πέντε που είναι. Δεν χρειαζόμαστε κανένα ξενοπράκτορα, το κάνουμε μόνοι μας μια χαρά, πολύ καλά.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν, Βασίλη.
1: Η έλλειψη υποδομών.
0: Βασικό. Είναι δυνατόν 200. Περίπου 200 συλλήψεις από αμέλεια έως τώρα.
1: Η γνώμη μου, μια τεράστια καμπάνια η οποία θα συνοθελεί πάρα πολύ απλά ποια είναι τα μέτρα προστασίας και ποιες είναι οι συνέπειες αν κάποιος πάρει.
0: Οι ποινές.
1: Ναι.
0: Σε κατηγορία 4, 5
1: πόσο
0: και 3.
1: Πόσο βαρύ είναι το πρόστιμο?
0: Όχι, δεν είναι μόνο το πρόστιμο. Πέφτουν χειροπέδες.
1: Χωρίς καμπάνια δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή εδώ γίνονται διαφημιστικές εκστρατείες για το τίποτα. Κάθε υπουργείο διαφημίζει μία δράση. Κανείς δεν καταλαβαίνει, κανείς δεν θυμάται. Τεράστια λεφτά σε κρατική διαφήμιση και την κλασική που έχει ανάγκη η χώρα για τις πυρκαγιές θα έπρεπε να είναι σε τεράστια, σε υπερμεγέθεια. Εκεί θα έπρεπε να πάνε τα χρήματα. Μέχρι και ο τελευταίος να πιστεί, μεγάλος ηλικία, μικρός ηλικία, ότι δεν πρέπει να το κάνει πια.
0: Εδώ, Βασίλειο, ακόμα δεν ξέρουν πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε ποιον αριθμό καλούν για φωτιά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Το ξέρεις. Δηλαδή το 112 ακόμα δεν το έχουμε σχεδιστεί.
1: Το 112 είναι το σημείο και τη θέση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το πρώτο.
0: Ακόμα το 112 δεν το έχουμε.
1: Το 112 είναι το σημείο αναφοράς. Και μετά το 199. 112 και πιάνει από παντού, ακόμη και αν υπάρχει πρόβλημα στο σώμα.
0: Φυσικά, δηλαδή και να είσαι στην κορυφή του Ολύμπου, το 112 πιάνεις. Δηλαδή, αν εγκλωβιστείς κάπου. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, τα μάτια μας 14 παντού, ούτως ώστε να περιορίσουμε τις περιπτώσεις και τις συνθήκες που προκληθούν αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Είναι άδικο, δηλαδή, είναι τρομερά άδικο. Τα δύο παιδιά που χάσαν τη ζωή τους.
1: Τρεις άνθρωποι στην ώρα του καθένα πήγαν στη δουλειά τους, δεν επιστρέφουν σπίτι τους. Είναι σοκαριστικό. Δεν μπορεί να περνάει και αυτό έτσι. Είναι κάτω από τη γραμμή. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες. Ή μετά την εγκατάσταση της πυρκαγιάς από παθολογικά αίτια. Ο άνθρωπος, ο υποδιοικητής
0: στο Γήθιο, στον Αγερανό.
1: Και δύο παιδιά στην Κρήτη.
0: Και μάλιστα και ακόμα και, στο Λασίθι είχαμε πολύ επικίνδυνη κατάσταση, δηλαδή δύο χήματα πυροσβεστών με τέσσερα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εγκλωβίστηκαν και θα είχαμε πολύ χειρότερα εάν δεν είχαν κινητοποιηθεί οι συνάδελφοί τους να τους απεγκλωβίσουν. Ήταν δηλαδή και αυτή η περίπτωση στο Λασίθι, στην Αγία Τριάδα, τρομερά δύσκολη, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι θα είχαμε και άλλα προβλήματα και άλλους νεκρούς. Αλλά ευτυχώς εκεί.
1: Έστειγαν το σημείο.
0: Και κινητοποιήθηκαν γρήγορα τα παιδιά εκεί.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ τα σέβομαι.
1: Θα ξαναπούμε ο Γιώργος Χρυσοχοίδης. Ο Άγγελος σχολιάζει την εποχή των ντρόνς. Μιλάμε ακόμη για πυροφυλάκια. Καλή συνέχεια. Να το εξηγήσουμε αυτό. γιατί είναι χρήσιμο να μπορούμε να κάνουμε τη συνδυασμό της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας με την τεχνολογία. Σε περιοχές που είναι δύσβατες, που έχει πάρα πολύ ψηλά βουνά, δεν μπορούν να πετάξουν, να πετάνε συνέχεια drones. Όταν φυσάνε άνεμοι 7 μποφόρ, τα παίρνει ο αέρας. Δεν μπορεί ο χειριστής να τα κρατάει και δεν μπορεί να τα πετάει σε πολλές περιοχές. Γι' αυτό και υπάρχει, υπήρχε στο παρελθόν θεσμός των πυροφυλακίων. Η ανθρώπινη δραστηριότητα προστατεύει. Το παράδειγμα είναι στον Όλυμπο από την εθελοντική ομάδα της περιοχής. Τόσο απλό. Δεν είναι, είναι και η τεχνολογία και το ανθρώπινο μάτι. Δύο πράγματα απλά. Δεν θα τα λύσουν, δεν μπορεί να τα λύσει όλη η τεχνολογία. Και επίσης η τεχνολογία κάποιος τη χειρίζεται. Αν περιμένουμε ότι όλα γίνονται αυτοματοποιημένα, έχουμε λάθος. Ο Γιώργος Καραπουλάκης σχολιάζει: ξέραμε τους αρνητές εμβολίων, ξέραμε για τους αρνητές κλιματικής αλλαγής. Αυτή τη βδομάδα μάθαμε για τους αρνητές νέων ταυτοτήτων. Τι είναι αυτό καινούριο? Οι οποίοι κάνουν τεράστιες ωραίες έξω από τα αστυνομικά τμήματα με άγαρα διαβατήρια. Αλήθεια. Δεν το γνωρίζω αυτό. Τελικά σχολιάζει ο Γιώργος Καραπουλάκης: τα ακροδεξιά κομματεία της χώρας μας κάνουν τεράστια ζημιά κάνοντας πλήση εγκεφάλου. Πάνε για να βγάλουν, όχι να βγάλουν ταυτότητες, βγάλουν διαβατήρια. Για να μην έχουν ταυτότητες. Δεν ξέρω, αυτό καταλαβαίνω. Αν θέλεις, αγαπητέ Γιώργο, διευκρίνησέ μας. Λοιπόν, ο Γιώργος σχετικά με τους ατελείωτες πρόσφυγες και τις μονές, τα ΜΜΕ γράφουν ανάπαλοι περισσότεροι ή όλοι επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους. Απ' την άλλη, μεταφέρονται από μονή σε μονή. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πες παρακαλώ, γράφει ο Μιχάλης λίγο νωρίτερα. Απευθυνόμενο στον κύριο Καραβέλα, που τα βλέπει όλα μαύρα στη χώρα μας. Καταρχήν είναι μαύρα όταν καίει ο καπνός, έτσι. Ότι βγαίνει, έχει εργοστάσιο κάποιος παραγωγής ενέργειας καμιά 30 χρόνια πριν με φουγάρα που συγκρατούν τις βλαβερές. Πολλές ανακρίβειες, κύριε Κουφόπουλε, τις οποίες ο κόσμος καταπίνει. Νομίζω ότι καταπίνουμε μολυσμένο αέρα πολύ συχνά. Στη Βιέννη και στις χώρες κεντρικής Ευρώπης έχουν προχωρήσει κατά πολύ τα συστήματα ανακύκλωσης και λειτουργίας. Εδώ λειτουργεί το εθιμικό δίκαιο και το δίκαιο του ισχυρού, όπου θα έχει όσο δυνατόν θα πάρει ελιπέστατα μέτρα για να έχει τη δυνατότητα να έχει μεγαλύτερο κέρδος. Και κανείς δεν του στερεί το δικαίωμα του κέρδους, εννοείται. Αλλά πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην πλήττεται ο πληθυσμός που είναι δίπλα. Φυσικά και η Βιέννη, αλλά η Βιέννη έχει και χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι Αυστρία η Βιέννη. Είναι όλα φτιαγμένα, λουλουδάκια, οργανωμένα, περιποιημένα. Κανείς περισσότερο δεν σκέφτονται να παραβιάσουν τον νόμο. Είναι άλλη αντίληψη, έχω την εντύπωση. Όπως και στη Γερμανία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως ισχύει στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν σπίτια δίπλα σε βιομηχανικές ζώνες. Όταν λέμε στο πάτημα Κοροπίου υπάρχουν εργοστάσια ανακύκλωσης, έχει εκατέρωθεν σπίτια. Και λίγο παρακάτω είναι το αεροδρόμιο. Πρέπει να έχουμε αντίληψη. Είναι όλα στην Ελλάδα κατά προσέγγιση. Με βάση ό,τι ισχύει στο μυαλό μας. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και την τρίτη ώρα εδώ της εκπομπής στιγμιότυπα. Μια υπενθύμηση, έχουμε την ευχάριστη την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή στη σειρά Disney Editor's Choice την χαμένη αποστολή, διότι επανέρχονται ο Μίκη και ο Γκούφι και η αρχαιολόγος Κλάρα Λόφτ, προσέξτε, Κλάρα Λόφτ, που ζουν με μια περιπέτεια στα πιο εξωτικά σημεία του πλανήτη, βρίσκονται στην καρδιά της Αφρικής και ψάχνουν. Όλος αυτός ο τόμος θα είναι διαθέσιμος μαζί με την Καθημερινή της Κυριακής με τίτλο «Η χαμένη αποστολή». Ο Μίκη και ο Γκούφι και η Κλάρα Λόφτ. Όπου είναι ένας νέος χαρακτήρας στον κόσμο της Disney. Και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκδόσεις και βέβαια έχει Καθημερινή και Sherlock Holmes και προσφέρει και το βιβλίο ταυτόχρονα και το ηχητικό και την ηχητική του εκδοχή. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε και το ηχητικό απόσπασμα του βιβλίου.
3: Θεός τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Κοίτανε.
6: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ερέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Επίσης, τραυματίστηκαν και δύο πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι στις περιοχές Αχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτή την ώρα εκενώνεται και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη. Πριν από λίγο, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γιαλό. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Αυτή την ώρα το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Νωρίτερα, με μηνύματα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου και προς Άγιο Ισίδωρο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο πάτημα Κοροπίου. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τουρκός Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Έρεται η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι άλλοι 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, πέραν των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.500 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: στιγμιότυπα στον Sky 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα υπάρχει μια ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από το πυροσβεστικό σώμα. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη βρίσκονται τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της αρμόδιας διεύθυνσης, διενεργώντας ενδιαλλαχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ανακριτικά κλιμάκια βρέθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Εύβοια, στη Λακωνία και στην Πάρο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά 8 ημεδαπών. Εξ αυτών, οι 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και οι 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Στο Ηράκλειο της αναλυτικά. Προσέξτε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση πλησίων του οικισμού Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της 3ης 28 Ιουλίου, περίπου στις 10 ώρα το βράδυ, ταυτοποιήθηκαν 2 ημεδαποί, 2 Έλληνες δηλαδή, ηλικίας 26-24 ετών. Οι 2 Έλληνες συνελήφθησαν στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής αρμόδιας αγγελικής αρχής κρατούνται και πρόκειται να διηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα αύριο Πέμπτη. Στην ερήτρια της Εύβοιας εκδηλώθηκε φωτιά σήμερα το πρωί, στη θέση Κοτρώνη, της οδού Ωραίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας ημιδαπός, Έλληνας δηλαδή, ηλικίας 77 ετών, προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά και διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων, δηλαδή έβαλε τον τροχό με 7 μπουφόρ. Με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα εντός του οικοπαιδικού χώρου. Συνελήφθη ο υπαίτιος και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.625 ευρώ. Υπάρχουν και άλλα. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας εκδηλώθηκε η πυρκαγιά την Τετάρτη στις 3 παρατέρα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεδαπός, ηλικία 47 ετών, ήτι Έλληνας, προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Στην Πάρο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά την Τρίτη, 28 Ιουλίου, στη 1:15, στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Χιτά, δηλαδή, στη Χωματερή. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη χαμηλή βλάστηση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο περίπου 8.500 ευρώ και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αγγελικής αρχής. Και αυτά είναι τα δεδομένα. Από την αρχή του έτους έως 29 Ιουλίου έχουν συνολικά επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 896.000 ευρώ. Και 232 έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι περισσότερες είναι από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Το 88% των πυρκαγιών της χώρας από την 1η Ιανουαρίου έως και στα τέλη Ιουλίου είναι από αμέλεια. Βαράνε τα καμπανάκια. Το 12-13% από πρόθεση. Τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία. Για να γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει και να μην κινούμαστε πλέον με μύθους, γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ανάσα στην ειδησιογραφία. Καταρχήν, το skyradio.gr για την επικοινωνία σας. Λοιπόν, πάμε στην Άδρο, κυρίες και κύριοι, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της έκθεσης με τίτλο «Το ένιγμα της εικόνας» στο Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η κυρία Αθηνά Σχοινά, η οποία θα μας πει περισσότερα για την έκθεση. Καλησπέρα σας, κυρία Σχοινά.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Είστε ιστορικός τέχνης και πολιτισμού στο ΕΚΠΑ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε και για την υπομονή σας, διότι οι πυρκαγιές σαρώνουν τη χώρα.
1: Αλίμονο. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Και κυρίως αυτοί οι εμπριστές, θέλω να ξέρω, αλλά δεν έχουν τσίπα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω την οτροπία αυτών των ανθρώπων, την κακότητα, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα μου είναι δύσκολο να το συλλάβω.
0: Είναι πραγματικά.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή πρέπει να είναι διεστραμμένος εγκέφαλος και να πάει στα καλά καθούμενα. Μέσα σε τόση ζέστη έχουμε οικολογική κρίση, κλιματική κρίση και αλλαγή. Και εκεί πέρα πας, ας πούμε, και βάζεις φωτιά να καταστρέψεις την περιουσία του άλλου, να μολύνεις τον αέρα που αναπνέεις, να στραφείς εναντίον των συμπατριωτών σου. Δηλαδή αυτό το πράγμα, όχι μόνο ισόβια έπρεπε να πάει αυτό, οι όφτοι, όποιοι να είναι. Να μην βγουν ποτέ δηλαδή. Δηλαδή ένα πράγμα, και όχι να τους ταΐζουμε εμείς, παρακαλώ. Οι συγγενείς που τους ανέχονται. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να τους έχουμε φυλακή και τα λοιπά και να τους ταΐζουμε εμείς. Εντάξει, και να περνάνε μια χαρά και μόλις βγουν έξω να ξαναβάζουν φωτιές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αυστηροποιηθεί λιγάκι ο ποινικός κώδικας. Περισσότερο, λέω εγώ.
0: Και να αλλάξει και λίγο η νοοτροπία.
1: Βέβαια.
0: Τώρα δρόμη κουλτούρα. Δεν βάζουμε να κάνουμε εργασίες εκτέλεσης που μπορούν να παράξουν σπίθα σε τέτοιες καιρικές συνθήκες.
1: Μα τώρα αυτό είναι ανοησία. Το λένε οι πάντες. Τι βγαίνεις έξω και βάζεις τροχούς και τέτοια και πράγματα στην ύπαιδρο. Είναι δυνατόν. Αλλά οι εμπριστές είναι επισκοπό.
0: Επισκοπό με δόλο, ναι.
1: Αυτό είναι ακόμη χειρότερο.
0: Επί έργο και με έργο στην προσήλωση.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πάμε στην έκθεση.
1: Τα ωραία.
0: Τα ωραία, ναι, η τέχνη θεραπεύει.
1: Λοιπόν, καταρχήν και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και που ενδιαφέρεστε για την έκθεση αυτή, η οποία σαν θεσμός λειτουργεί 32 χρόνια τώρα. Είναι ιδιωτικός θεσμός, δεν παίρνει χρήματα από το κράτος. Είναι κληροδότημα και μάλιστα είναι ωφελές κληροδότημα που έχει και άλλες προσφορές, μία από τις οποίες είναι και ο πολιτισμός. Πάντοτε ξεκινώ, καταρχήν ευχαριστώ και τους ίδιους που με εμπιστεύτηκαν καθ' ολοκληρίαν πριν από 32 χρόνια. Συνέστησα αυτό το θεσμό χωρίς να ξέρω πώς θα πάει, γιατί είναι ένα ρίσκο στην αρχή, έτσι, είναι μεγάλο ρίσκο. Σκέφτηκα ότι θα πρέπει πάντοτε να ξεκινούμε από την πραγματικότητα, κάτι που μας προβληματίζει ευρύτερα. Κάθε χρόνο λοιπόν έχει και ένα άλλο θέμα αυτός ο θεσμός. Είναι εικαστικός θεσμός και έχει πάντοτε ένα διαφορετικό θέμα. Ξεκίνησε από τους ρεαλισμούς. Όταν το 1994-95 όλοι έκαναν άλλα πράγματα, εγκαταστάσεις, ιστορίες. Και όταν άκουγαν τη λέξη ρεαλισμός, την ταύτιζαν με την αναπαραστατικότητα, τον συντηρητισμό, και τέλος πάντων κάτι τι βέκιο, κάτι παλιό δηλαδή, που θα έπρεπε να εξυγχρονιστεί. Εγώ ξεκίνησα από το σίγμα τάφ για να πάω στο μέγα, δηλαδή ξεκίνησα με τον Τσόκλη και τον Τάκη τον Γλύπτη, λέγοντας ότι και ο ηλεκτρομαγνητισμός ρεαλισμός είναι. Δεν έχει σημασία πώς αποτυπώνεις την έκφραση σε ποικίλα υλικά, όπως είναι ο χαλκός, όπως είναι το κάμποτο, όπως είναι το μάρμαρο. Το ζήτημα είναι τι μεταφέρεις. Και φέτος επέλεξα σαν τίτλο το ένιγμα της εικόνας, γιατί είδα ότι σε μια αυτοπροσωπογραφία του Οκόντογλου δεν υπέγραφε το όνομά του από κάτω. Έβαλε έναν στίχο που έψαξε και τον βρήκα και ήταν στίχος του προφητάνακτα Δαβίδ, «Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται». Αναπεί ότι ο άνθρωπος περνάει τη ζωή του μέσα από εικόνες. Και το ερώτημα είναι, μήπως γίνεται και ο ίδιος εικόνα του εαυτού του. Τι είναι εικόνα σήμερα? Τι ήταν εικόνα τις παλιότερες εποχές? Σημαίνει, ας πούμε, ότι περνάει τη ζωή του μέσα από διάφορες εικόνες, τις οποίες μετασχηματίζει ο ίδιος, διαμορφώνει ο ίδιος, ταυτίζεται και αποστασιοποιείται ο ίδιος. Έχει λοιπόν διάφορες εκδοχές η εικόνα. Το χειρότερο που είναι στις μέρες μας και ξεκίνησε από αυτό τον προβληματισμό είναι τα νέα τα παιδιά που ηλεκτρονικά επικοινωνούν με εικόνες, τις αποθηκεύουν, τις διαχειρίζονται με έναν μαξιμαλισμό, με έναν ναρκισισμό, με μια ωρεοπάθεια. Και ουσιαστικά απομονώνονται μέσα από αυτές τις συσκευές. Και ξέρετε, η απομόνωση δημιουργεί οπαδισμό. Ο οπαδισμός δημιουργεί εξαρτήσεις. Και η εξάρτηση δημιουργεί περιστολή. Όταν λοιπόν περιστέλλεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, πάντοτε και δεν έχει πού να εκφραστεί και να διοχετευτεί ουσιαστικά και πνευματικά και σωματικά. Όταν λοιπόν δεν έχει πού να εκφραστεί, πού να μεταφερθεί, μετατρέπεται σε επιθετικότητα. Και η επιθετικότητα φέρνει τη βία, διότι το παιδί δεν έχει συνέστηση σε αυτό που κάνει. Εφόσον απομονώνεται κοινωνικά, όλα του ανήκουν. Είναι ο βασιλιάς του χειρισμού, αίσθηση σε αυτό που κάνει. Εφόσον απομονώνεται κοινωνικά, όλα του ανήκουν. Είναι ο βασιλιάς του χειρισμού, της αποθήκευσης των φωτογραφιών του, της μνήμης, του ό,τι μπορεί να φανταστείτε.

0: ψάχνοντας να βρω πώς διαμορφώνεται η εικόνα από τον δημιουργό και πώς από την άλλη πλευρά διαμορφώνεται η εικόνα από τον θεατή. Τι προσδοκά από αυτήν. Το ένιγμα λοιπόν είναι τα πάρα πολλά ερωτήματα που όταν ψάξεις πίσω από την επιφάνεια μπορείς να βρεις. Δηλαδή έχει πάρα πολλά ερωτηματικά γύρω από τον τρόπο της ζωής μας, γύρω από τον τρόπο του φαίνεσθε, σε ποια θέση είμαστε, γιατί παρατηρούμε αυτό που παρατηρούμε, πώς το παρατηρούμε, τι εκφράζει από τον εαυτό μας η παρατήρησή μας, με τι ταυτιζόμαστε και με τι αποστασιοποιούμαστε από αυτά που αποτυπώνονται. Ο καλλιτέχνης πάντοτε αντλεί εικόνες, γιατί ρεαλισμοί είναι όλα και τα όνειρά μας ρεαλισμοί είναι, έτσι. Αντλεί εικόνες από το υποσυνείδητο, από το συλλογικό ασυνείδητο, από την επισυνειδητότητα. Τι γίνεται τώρα στον πλανήτη, όχι μόνο στην πατρίδα μας, γενικότερα. Έχει μια αίσθηση της εποχής που ζει. Επομένως έχει αρχέτυπα, συλλογικό ασυνείδητο, υποσυνείδητο και συνείδηση. Έχει την αποθήκευση της μνήμης, των βιωμάτων της μνήμης, που και εκεί πέρα ακόμα στα βιώματα τίποτε δεν είναι στατικό. Όλα μετακινούνται, είναι ρευστά και όλα είναι αναμοχλευόμενα. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα τα ζωντανά πράγματα στη ζωή.
1: Σωστά, ναι.
0: Μετακινούνται.
1: Τα πάντα ρήμα, τα έχει πει και ο Ηράκλειος.
0: Μπράβο. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε και μπράβο. Από την πλευρά τώρα του θεατή. Ο θεατής με βάση την γλώσσα, η οποία κινείται σε τέσσερα επίπεδα και κινούνταν και στην αρχαιότητα, έτσι, περνάει ή το πραγματογνωστικό επίπεδο, το μεταφορικό επίπεδο, τις παρομοιώσεις, τους συμβολισμούς, τις αλληγορίες, τους συνειρμούς, όλα αυτά είναι τρόποι του σκέπτεσαι. Επομένως, βλέποντας μία εικόνα, αναγκαστικά λίγο να την ψάξει, μπορεί να σταθεί σε κάποιες λεπτομέρειες,
1: ναι,
0: τη χρειά στο φωτισμό ενός θέματος, για να μπορέσει να κινητοποιηθεί ο στοχασμός του και να πάει σε βαθύτερα επίπεδα και βαθύτερες αξίες ζωής, ουμανιστικές αξίες ζωής, που τις ξεχνάμε σήμερα. Και βέβαια κάνω σε αυτή την έκθεση, έχω μια μεγάλη εισαγωγή στον κατάλογο, ας πούμε, πώς ήταν το βλέμμα του Νάρκησου στην αρχαιότητα, τι ήταν το βλέμμα της Μέδουσας, γιατί πάγωνε τους ανθρώπους, ο ένας κοιτάζει και ο άλλος κοιτάζεται. Ο Νάρκησος κοίταζε την αντανάκλασή του σε μια λίμνη και σήμερα εμείς κοιτάζουμε, αντί για τη λίμνη, τις οθόνες των κινητών.
1: Άκρος επίκαιρη.
0: Βέβαια, γι' αυτό το έκανα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Νάρκησος...
0: Βέβαια, βέβαια, και έχει ναρκισισμό όλη αυτή η ιστορία.
1: Ο Άδωνης λείπει, δηλαδή, από τη μυθολογία, από την μυθολογική που προσέχει.
0: Είναι άλλο πράγμα. Αυτό σχετίζεται με την Αφροδίτη.
1: Σχετίζεται, ναι. Υπάρχει αντανάκλαση και ομορφιά. Έτσι, είναι διάφορο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε κάτι.
1: Ρωτάω, δεν είμαι σίγουρος. Ρωτάω, δεν
0: είναι. Ναι, κοιτάξτε, ο Νάρκησος είναι μια ξεκάθαρη υπόθεση. Μας την δίνει σαν θέμα ο Οβίδιος στις μεταμορφώσεις του. Δεν ερωτεύεται τον εαυτό του. Νομίζουμε ότι ερωτεύεται την αντανάκλασή του, δηλαδή ερωτεύεται την αναπαραστατικότητά του. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Φτάνει ο Γκίντεμπορ, ένας διανοητής.
1: Γκίντεμπορ, τρομερός.
0: Μπράβο. Του 21ου αιώνα να πει, δυστυχώς σήμερα δεν ζούμε τη ζωή μας. Διαμορφώνουμε και ζούμε τις αντανακλάσεις μας. Και μας πάει πίσω στον Άρκησο. Δεν είναι λοιπόν ο εαυτός, ποιος εαυτός από όλους. Τον διαμορφώνουμε τον εαυτό μας και ύστερα το έργο της τέχνης χρειάζεται, γιατί πράγματι είναι ένα είδος αντανάκλασης. Αλλά πώς πρέπει να περάσουμε μέσα από τις φαινομενολογίες και τις αντανακλάσεις για να φτάσουμε στα βαθύτερα στρώματα του είναι, στο γίγνεσθε. Πρέπει να περάσουμε δηλαδή μέσα από το έργο της τέχνης, το οποίο είναι σαν παροιμιόμυθος. Ξέρετε κάτι... Και οι είδωλα οι αρχαίοι έλεγαν και τα γράμματα. Να φανταστείτε. Ένα χάραγμα δηλαδή, ένα πραγματικά συμπίλημα γραμμών μπορούσε να είναι αυτόνομο, να μπορεί να συνδέεται με τα άλλα γράμματα, να διαμορφώνει η λέξη πρόταση και οι προτάσεις νόημα. Έτσι λοιπόν

0: πάει πάρα πολύ βαθιά αυτού του είδους ο στοχασμός. Μας πάει στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που έχουμε διαμορφώσει όλο μας τον διαχρονικό πολιτισμό. Και αν το δούμε έτσι, πραγματικά δεν χάνουμε κάτι. Προσπαθούμε δηλαδή να αναστήρουμε από το παρελθόν μας αξίες, όχι παντιδοκαπηλίες και μιμητισμούς και όλα αυτά, όχι τέτοια πράγματα. Αξίες ουμανιστικές και να τις δούμε πώς λειτουργούσαν τότε, πώς λειτουργούν σήμερα. Και αυτό το γεφύρωμα, αυτή η γέφυρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί είναι οι ρίζες μας.
1: Οπότε, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Σκηνά, συμπερασματικά, ο άνθρωπος που θα έρθει στην Άνδρο θα βρεθεί μπροστά του σε έναν άλλο κόσμο.
0: Κοίταξε, θα δει πάρα πολύ ωραία έργα.
1: Εξαντανακλάσεως.
0: Θα δει πολύ ωραία εικαστικά έργα που το καθένα συμπληρώνει το άλλο και θα δει διάφορες πτυχές της εικόνας, του εικονισμού. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία, είναι γλυπτική, ζωγραφική, χαρακτική, εγκαταστάσεις, φωτογραφία. Δηλαδή έχει όλα τα είδη της τέχνης σε πιο παραστατικό ή λιγότερο παραστατικό τρόπο, σε μεγαλύτερες αφαιρέσεις, αλλά είναι έργα που θα τον έλξουν και θα του κινητοποιήσουν το νου και τη φαντασία του. Γιατί αυτό επιδιώκει η τέχνη. Όχι να γίνει ντεκόρ,
1: να
0: έχει συμμέτοχο τον θεατή, με ενεργό τον θεατή.
1: Άμα είναι στατική η τέχνη, είναι για να την...
0: Βέβαια, ναι. Θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
1: Α, το προλάβατε. Άρα έχει, πάτε μέχρι και το φθινόπωρο. Πολύ ωραία.
0: Βεβαίως, κάθε χρόνο. Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Μακάρι να είναι κοντά οι άνδρες, μπορεί να πάνε το πρωί, να δούνε τις εκθέσεις και να γυρίσουν.
1: Φυσικά από τη Ραφίνα είναι μια ανάσα.
0: Ναι, τίποτε.
1: Ακόμα και σε μια ώρα είσαι στο λιμάνι της Ραφίνας, στο Γαύριο.
0: Μία μισή ώρα.
1: Μία μισή με το γρήγορο. Ναι.
0: Με το γρήγορο είναι μισή ώρα που έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ πήγα με τα αργά.
1: Δεν πειράζει. Και με τα αργά ωραία
0: είναι.
1: Παρατηρείς τη θάλασσα, έτσι.
0: Και διαβάζει κανένα βιβλιαράκι. Ναι.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και έχει και πάντα δροσερό αέρα στην Άνδρο.
0: Ισάει πράγματι πάρα πολύ και σήμερα. Φυσούσα από ό,τι μου είπανε πάρα πολύ. Αλλά πηγαίνει κόσμο. Δεν υπάρχει εισιτήριο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι αυτό, γιατί όλα τα μουσεία και τα διάφορα έχουν και εισιτήρια και όχι. Είναι κληροδότημα και οτιδήποτε πάρεις από εκεί, ακόμη και τον κατάλογο που είναι σε πολύ φθηνή τιμή, πάντοτε επειδή είναι δωρεά προς κληροδότημα, βάζεις την αποδειξούλα στη φορολογική σου δήλωση και το κράτος σου επιστρέφει αυτά τα χρήματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και γενικά και πρέπει κανείς να συγκεντρώνει και τους καταλόγους, γιατί είναι ξεχωριστά έργα τέχνης μετά.
0: Ναι, γιατί πηγαίνω συνέχεια από το τι είναι ρεαλισμός σε όλη αυτή τη διάρκεια των 32 ετών είχα κάνει μια τριλογία για την κρίση, τετραλογία για το περιβάλλον, σχέσεις μεταφυσικής και υπερρεαλισμού, δηλαδή πού μπαίνει ο ρεαλισμός, τι ακριβώς είναι το ένα, τι ακριβώς είναι το άλλο, γιατί τα μπλέκουν συνήθως οι άνθρωποι. Προσπαθώ να δώσω και έναν έμεσο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Έμεσο, χωρίς να είναι διδακτισμός.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
0: Εγώ.
1: Καλώς βράδυ, κυρία Αθηνά Σχοινά. Είναι ιστορικός τέχνης στο ΕΚΠΑ και έχει την καλοσύνη να μας παρουσιάσει αυτή την πάρα πολύ ωραία έκθεση, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου στην Άμερο. Στιγμή ότι πασχάει 100,3 ανάσα στην μαύρη επικαιρότητα, με το πένθος στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά την απώλεια των τριών πυροσβεστών στην Κρήτη και στο Γήθιο, ενώ ταυτόχρονα άλλοι δύο άνδρες πυροσβεστικού σώματος ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι τίτλοι των ειδήσεων από τον Sky 100,3 και αμέσως μετά, πριν περπατήσουμε στην Αθήνα, θα θυμηθούμε το Μίκη Θοδωράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ένα ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Αγίο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτή την ώρα εκενώνεται και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν επωγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε 8 συλλήψεις ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, ο Γιώργος Χαραπουλάκης στέλνει μια θεματική βραδιά για τα θερινά σινεμά. Θυμάται τις αρχές δεκαετίες του 80 σαν κινηματογράφο κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη Ραφίνα, όπου έμενε όταν η Ραφίνα ήταν ακόμη ψαροχώρη πριν καταδύσει επέκταση Αθήνας και άλλες εποχές πιο ξένες. Ωραία ήταν στη Ραφίνα, μια φορά και έναν καιρό. Εκεί στο λιμάνι, στο μέσα λιμάνι, υπήρχε και ένα μαγαζάκι που έφτιαχνε ψαρομεζάδες στη δεκαετία του 80, το έχετε προλάβει. Το ακροτήριο εκεί θύμιζε την πλώρη των πλοίων. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα, και εδώ θα κάνουμε μια στάση, κυρίες και κύριοι, για μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Μας τη θυμίζουν οι συνάδελφοι από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με αφορμή τα 101 χρόνια από τη γέννηση του έμνηστου συνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, προσφέρει σε όλους εσάς μια συνέντευξη του Μίκη στο ραδιοφωνικό σταθμό το Δεκέμβριο του 1975.
1: Με αφορμή τα 101 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, μεταδίδουμε απόσπασμα συνέντευξής του στη Deutsche Welle το Δεκέμβριο του 1975.
2: Εμένα η θέση μου μέσα στον ελλαδικό χώρο καθορίζεται από την διαμόρφωση της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα. Νομίζω ότι για όσο καιρό θα υπάρχει μπροστά μας το πρόβλημα της ελευθερίας, κανείς από εμάς δεν μπορεί να είναι ήσυχος, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος, αλλά πρέπει η συνείδησή μας να αγρυπνεί. Είμαι θα όλοι επιστρατευμένοι. Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες είναι βασικά αφιερωμένοι στο έργο τους, στην τέχνη τους. Αλλά η τέχνη δεν είναι κάτι έξω από την πραγματικότητα. Αν είμαι καλλιτέχνης, το κάνω για να φραστώ και διαμέσου μου να εκφράσω ένα λαό, μια εποχή. Δεν μπορώ λοιπόν να μένω αδιάφορος. Ονειρεύομαι βέβαια μια κοινωνία τέτοια, όπου θα μπορέσω να είμαι ήσυχος και να μπορέσω να δοθώ 100% στην τέχνη μου. Αυτός είναι ο προορισμός μου. Όμως, συνηθίζεται να λέγεται ότι στην μουσική είμαι παραδεκτός, αλλά στην πολιτική δεν είμαι τόσο παραδεκτός. Θέλω να υποθυμίσω ότι δεν με ενδιαφέρε να κάνω τέχνη με την πολιτική όπως κάναμε την πολιτική, με τη μουσική. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Θεωρώ τον εαυτό μου σαν έναν απλό πολίτη, και αυτή είναι ακριβώς και η θέση μου. Είμαι ένας πολίτης που κάνει μουσική και που, επειδή ζει σε μια ορισμένη κατάσταση, σε ορισμένα ερωτηματικά, δίνει απαντήσεις. Θέλω να πω όμως ότι, επειδή ακριβώς διατηρώ αυτή την αγνότητα και αυτή την ελευθερία, την ανεξαρτησία, και επειδή ζω μες στο λαό, πρέπει να πω ότι βρίσκομαι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από πάρα πολλοί πολιτικούς. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το γεγονός ότι, παρότι πάρα πολλοί πολιτικοί είχαν σύγχυση πριν δικτατορία, εγώ δεν είχα σύγχυση πριν δικτατορία. Εκεί ήμουν από τους μόνους πολιτικούς που μέσα στο κόμμα μου προέβλεπε δικτατορία, και γι' αυτό και η δικτατορία δεν με βρήκε ανέτοιμο. Από τη δικτατορία, μέσα στη δικτατορία, από την πρώτη στιγμή, μέσα στο πατριωτικό μέτωπο, μαζί με τους συντρόφους μου, προδιάγραψα ακριβώς το μέλλον της χώρας και έγινε ακριβώς όπως το προβλέψαμε. Γι' αυτό είμαστε ευτυχείς, διότι οι αγώνες που κάναμε, η σκοπή που βάλαμε μπροστά, οι στόχοι που βάλαμε, επέτυχαν. Σήμερα υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Και μετά τη δημοκρατία στην Ελλάδα, βάλαμε νέους σκοπούς μπροστά μας και τελικά ο λαός εμάς ακολούθησε. Εμάς ακολούθησε, διότι είμαστε και λογικοί και υπεύθυνοι. Και δεν ακολούθησε ούτε τους παράλογους, ούτε τους ανεύθυνους. Σήμερα τα πράγματα, οι εξελίξεις στην Ελλάδα γίνονται ακριβώς όπως τα προβλέψαμε και όπως ακριβώς τα ευχηθήκαμε και τα αγωνιστήκαμε για να γίνουν. Στην Ελλάδα κάτω υπάρχει μια ενότητα σε εθνικό επίπεδο απέναντι στην Τουρκία και σε ένα αντιδικτατορικό επίπεδο σε σχέση με τους μηχανισμούς που ακόμα είναι υπαχτοί και ελοχεύουν στο μέσο των μηχανισμών. Επομένως λοιπόν, και στο σημείο αυτό μπορεί να πω ότι, όπως και στη σύνθεση και στην πολιτική, ότι είμαι ένας ευτυχής άνθρωπος.

0: Στιγμή του Πασχά 100,3, 12 παρά 20. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου 2027 και υπάρχουν κυρίες και κύριοι στην επικαιρότητα, στα θέματα της καθημερινότητας και άλλα θέματα εκτός από τις πυρκαγιές που μένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη και σε Ερέθυμνο και Σιτία και στο πλωμάρι της Λέσβου. Στην επιδίκαση, πάμε, επιστρέφουμε λοιπόν στην Αθήνα. Στην επιδίκαση αποζημίζει 15.000 ευρώ σε βάρος δημοτικής αρχής. Προχώρησε το 21ο τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιώνοντας μια γυναίκα 47 ετών, η οποία τραυματίστηκε το Μάρτιο του 2020 όταν σκόνταψε σε κομμένο μεταλλικό στήλο πινακίδας. Το δικαστήριο καταλόγησε την αποκλειστική ευθύνη του ατυχήματος της υπηρεσίας του Δήμου και εφάρμοσε το άρθρο 931 του αστικού κώδικα, αναγνωρίζοντας ξεχωριστή χρηματική ικανοποίηση για τις δυσμενείς συνέπειες που αφήνει η αναπηρία στη μελλοντική της ζωή. Αυτή λοιπόν η απόφαση προσδιορίζει ότι αρκεί προσδιορίζει ότι για την θεμελίωση αυτής της απέτησης δεν απαιτείται η βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής στο μέλλον του προσώπου, αλλά αρκεί και η απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή, αρκεί το ατύχημα, με άλλα λόγια. Και φυσικά είναι ένα σαφέστατο μήνυμα προς τους Δήμους ότι υποχρεώνονται να ελέγχουν την κατάσταση των πεζοδρομίων και να προβαίνουν στην επισκευή και τη συντήρηση αυτών. Και είναι αρμόδιοι και για την εγκατάσταση και συντήρηση της κάθετης σήμανσης των πινακίδων των δημοτικών οδών, η παράληψη λήψη των μέτρων συντήρησης τόσο επί των πεζοδρομίων όσο και της κάθετης σήμανσης, για να καταρχήν για τον ζημιοθέτη δυνατότητα για αποζημίωση. Λοιπόν, δεν καταγράφεται ο Δήμος στην απόφαση, τουλάχιστον σε αυτή που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, αλλά αν θυμάστε καλά, με τον κύριο Γιάννη Πατρικάκη, επιχειρηματία και δημιουργό της εφαρμογής Athens AI, την προηγούμενη εβδομάδα παραθέταμε αναλυτικά παραδείγματα προβλήματα στα πεζοδρόμια της Αθήνας. Και με ένα ερώτημα υπήρχε, είναι σε ποιον ανήκουν τα πεζοδρόμια. Το δικαστήριο φέρνει μια απάντηση και λέει είναι του Δήμου. Έχουν την ευθύνη για τη συντήρηση των πεζοδρομίων. Ναι, είμαστε αυτονόητο. Και για τις πινακίδες. Ο κ. Γιάννης Πατρικάκης, στην καλωσύνη να απόψε μαζί μας με νέα παραδείγματα για την Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Πατρικάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την
0: δυνατότητα. Σας ακούμε, δεν ξέρω αν μιλάτε από hands free. Σας ακούμε κάπως μπουκωμένο. Αν μπορείτε κάπως να είναι πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Είναι πολύ κοντά στο ακουστικό, προσπαθώ.
0: Ακούγεστε σε βάθος.
1: Μήπως υπάρχει κάτι.
0: Να καλέσουμε ξανά σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, σε σταθερό ίσως.
1: Να σας δώσω ένα
0: θα δώσετε εκτός αέρα, θα πάρετε γραμμή τώρα για Αργυρό και θα συνεννοηθείτε, Αργυρό Γεμελιάρη. Γιατί, ναι, ενώ είναι συνταρακτικά τα στοιχεία, γιατί έχουμε νέες φωτογραφίες, κυρίες και κύριοι, εγκατάλειψης Αθήνας, παρά τα όσα λέει ο Δήμος Αθηνών, που μπορεί να κάνει δουλειά του, αλλά υπάρχουν και αυτά, παιδιά, δεν είναι. Αθήνα είναι τεράστια πόλη. Και σημασία έχει να σημειώνουν τα προβλήματα και να αναδεικνύονται. Άρα λοιπόν θα δούμε λίγαν συντόμως το τι συμβαίνει σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας, όπου τα προβλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο και δημιουργούν μια σειρά άλλων ζητημάτων στην καθημερινή λειτουργία των ανθρώπων. Πάντως υπάρχει απόφαση πρωτόδικη δικαστηρίου που δικαιώνει τον άνθρωπο ο οποίος, την 47χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη, κυρίες και κύριοι, έναν τραυματισμό, ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, όταν σκόδεψε σε κομμένο μεταλλικό στήλο πινακίδας. Και το πρόστιμο που η αποζημίωση ορίστηκε στο ποσό των 15.000 ευρώ. Είναι εδώ, σήμερα, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερή αυτή η κατάσταση να υπάρχει κομμένο στήλο και κανείς να μην ασχολείται. Είναι σαν να μην συμβαίνει, δεν είναι δική μου δουλειά. Ξεκινάει από αυτό ότι δεν βλέπουν μπροστά το πρόβλημα. Ότι υπάρχει αυτή η κτηνώδης αδιαφορία. Έχουμε τη δυνατότητα στη γραμμή? Όχι. Λοιπόν, και χάνουμε και χρόνο γιατί έχουμε πλέον ένα τέταρτο. Άρα λοιπόν, στη διάθεσή μας, άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι, έγκυται στο, όχι μόνο σε αρμοδιότητα του Δημού, αλλά και στις κατευθύνσεις που παίρνουν κάθε φορά οι υπάλληλοι για να κάνουν δουλειά τους. Ποια πράγματα κοιτάνε, ποια τους αφορούν, για ποια πράγματα πρέπει να δίνουν την ενημέρωση στις υπηρεσίες. Δεύτερη απόπειρα να μιλήσουμε με τον κύριο Πατρικάκη. Για να δούμε. Τώρα καλύτερα.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Τώρα μιλάμε προς σταθερό.
0: Ωραία, τέλεια. Μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προβλήματα συνοπτικά.
2: Κοιτάξτε, ναι, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα.
0: Δεν συζητάμε, παρουσιάζουμε. Συγγνώμη, αποκαλύπτουμε. Δεν είναι συζήτηση απλή. Γιατί αυτά παραμένουν κάτω από τη γραμμή. τα προβλήματα. Και είναι σημαντικά για την Αθήνα. Πάμε.
2: Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, είναι αυτή τη στιγμή ένα σπασμένο πεζοδρόμιο Ευελπίδων 23, επειδή έχει και φρεάτιο της ΕΙΔΑΠ, έχει και έναν μίνι λάκκο. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνο. Το έχουμε καταγράψει στην πλατφόρμα με βαθμό 9 στα 10, άμεση κρισιμότητα, γιατί έχει μάλιστα και όδευση για τυφλούς που οδηγούν μέσα στο μίνι λάκκο που έχει δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα στην περιοχή δεν υπάρχει και φωτισμός.
0: Στην Ευελπίδων.
2: Στην Ευελπίδων 23 είναι αυτό. Και θέλω να πω και κάποιες πρακτικές που προτείνουμε μέσα από την πλατφόρμα για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί μία βλάβη δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη φτιάξουμε την ίδια μέρα. Αλλά ας πούμε κάποιες λύσεις που κάνουν στο εξωτερικό. Πρέπει να υπάρχει άμεση ασφάλιση της περιοχής με σήμανση και προσωρινό κάλυμα. Όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα στον δρόμο, για να μην πέσει κάποιος μέσα, για να μην τραυματιστεί όπως έγινε στην περίπτωση που επιδίκασε την αποζημίωση το δικαστήριο, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία σήμανση και να κλείνει αυτή η τρύπα περιμετρικά και ταυτόχρονα να μπαίνει για κάποιο κάλυμα. Περιττό να σας πω ότι βέβαια η απόφαση του δικαστηρίου που έδωσε 15.000 ευρώ δεν είναι ένα ποσό το οποίο θα αποζημιώσει επαρκώς την γυναίκα που έμεινε με 68% αναπηρία για το
0: ατύχημα. Είναι προφανές, είναι το τι συζητάμε. Είναι...
2: Δηλαδή στο εξωτερικό είναι πολλαπλάσια τα ποσά.
0: Ναι.
2: Και επειδή συζητούσα και με συγγενή μου που έχει τεχνική εταιρεία στην Αμερική, το πρώτο πράγμα που τους αναγκάζει ο Δήμος είναι τα μέτρα ασφαλείας. Και σε αυτά έχουν και ένα μεγάλο έξοδο. Οπότε το σημαντικό είναι να υπάρχουν, όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, να υπάρχει τουλάχιστον μία προσωρινή σήμανση σε κάθε περιοχή, σε κάθε τρύπα που δημιουργείται, για να μην υπάρχουν τραυματισμοί.
0: Και όταν λέμε προσωρινή σήμανση, δεν εννοούμε την κορδέλα.
2: Όχι, βέβαια. Γιατί...
0: Το πλαστικό αυτό που βάζουν, το πορτοκαλί με το λευκό.
2: Βεβαίως, γιατί για παράδειγμα εκεί στην Ευελπίδων 23 αυτή τη στιγμή υπάρχει και σκοτάδι, διότι δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, οπότε και η κορδέλα δεν φαίνεται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλει ουσιαστικά κάτι μεταλλικό, κάτι να σε αποτρέπει. Τώρα υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Αθήνα. Τα πεζοδρόμια δυστυχώς είναι σε μια κακή κατάσταση. Έχουμε και Αθηνά 62 κοντά στο Δημαρχείο, ένα πεζοδρόμιο με χώμα σε κακή κατάσταση. Είναι πολλά τα παραδείγματα, αλλά σας ανέφερα από Ευελπίδων 23 γιατί είναι άμεση η ανάγκη παρέμβασης.
0: Και Αθηνά 62, κοντά στο Δημαρχείο.
2: Κοντά στο Δημαρχείο.
0: Έχει υποχωρήσει. Έχουν οι πλάκες και πλέον έχει φανεί το χώμα από ό,τι βλέπουμε. Και φυσικά είναι. Επειδή προφανώς οι πλάκες έχουν τοποθετηθεί πριν από καιρό, είναι βρώμικοι, δείχνουν βρώμικες ή είναι βρώμικες.
2: Ναι.
0: Πάντως σίγουρα δεν είναι καθαρό το σημείο.
2: Ναι. Και εκεί είναι και. Ναι, είναι στην Αθηνά πάνω, στο αριθμό 62. Να προχωρήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό που άνοιξε ο διάλογος και μέσω εσάς και απάντησε η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Και θέλω να την ευχαριστήσω και γι' αυτό, γιατί έκανε την παρέμβαση και για την πλατεία Αμαμπίλη που είχαμε μιλήσει. Και άρχισε η συζήτηση για την ευθύνη στον καθαρισμό των πεζοδρομίων. Αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε σημειώσει στην πλατφόρμα κάποιες λύσεις που προτείνουμε να γίνει, γιατί υπάρχει αυτό το κενό στην αντίληψη των δημοτών για την ευθύνη καθαρισμού πεζοδρομίων. Άρα, εφόσον υπάρχει αυτό το κενό στην αντίληψη, θα πρέπει να γίνει μία αναθεώρηση. Να γίνει ίσως κάποια μια δημοτική απόφαση για να καθοριστούν η σαφής ευθύνη. Ποιος έχει τα πεζοδρόμια, ποιες θα είναι οι προδιαγραφές, κάθε πότε να καθαρίζει το πεζοδρόμιο, εάν είναι ιδιώτης υπεύθυνος, και κάθε πότε θα μπορεί ο Δήμος να το καθαρίζει για ένα πιο βαθύ καθαρισμό με μηχανήματα που δεν έχει ο ιδιώτης. Δεύτερον, προτείνουμε τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αναφοράς προβλημάτων πεζοδρομίων. Αυτό υπάρχει στο Novoville. Απλά δεν είναι, στο Novoville δεν υπάρχει κατανομή αρμοδιοτήτων και χρονοδιάγραμμα επίλυσης. Υπάρχει μία αναφορά η οποία πηγαίνει φωτογραφία στο Δήμο και το λύνει όποτε ορίσει με προτεραιότητα που δεν γνωρίζουμε εμείς. Και τρίτον, για αυτό το κενό στην αντίληψη του καθαρισμού των πεζοδρομίων, αφού αποφασιστεί, αφού δοθούν τα guidelines, οι σαφές ευθύνες για τον καθένα, να γίνει μια εκστρατεία ενημέρωσης ιδιοκτητών, εφόσον έχουν την υποχρέωση να καθαρίζουν, και ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Να δούμε αν θα βελτιωθεί η κατάσταση στην Αθήνα. Επίσης, είναι σημαντικό να δούμε και αυτό που είπε η Αντιδήμαρχος και καλά έκανε και το έθιξε, και το θέμα ότι ακόμα και κάποια πεζοδρόμια και να καθαριστούν και να βρέξει όπως έβρεξε τις 23-24 του μήνα, δεν καθαρίζουν γιατί έχει εμποτιστεί μέσα η βρωμιά. Ναι. Άρα στην Ομόνια παρατηρείται ακόμα και την επόμενη μέρα που είχαμε τη μεγάλη βροχή αυτό το μήνα να φαίνεται κάτω βρώμικα.
0: Μάλιστα.
2: Πώς λύνεται αυτό? Εκεί λύνεται μια αλλαγή του υλικού, του πεζοδρομίου. Πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός να μπαίνουν οι σωστές πλάκες. Γιατί και οι περιοχές οι οποίες μένουν πάντα βρώμικες στην αντίληψη και του κόσμου και του καταστηματάρχη και των επισκεπτών έχουν μια υποβάθμιση. Και να αναφέρουμε και κάτι, μια παρατήρηση που έχουμε.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς για τη Σατοβριάνδου και 3 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς είναι το στενό, έχει αφαιθεί πίσω από το Μινιόν.
0: Πραγματικό χάλι.
2: Είναι απίστευτο. Γιατί είναι σκοτεινά.
0: Είναι σκοτάδι.
2: Σκοτάδι απόλυτο. Είναι παρατημένες ενέσεις κάτω από την ημερήσια χρήση. Υπάρχει δηλαδή σε αυτό το φωτογραφικό υλικό. Άρα υπάρχει κίνδυνος να πατήσεις πράγματα εφόσον υπάρχει σκοτάδι άμα περπατάς εκεί. Δυστυχώς. Και βλέπουμε μια πόλη που προσπαθεί να είναι έξυπνη, διότι έχει βάλει στην αρχή Γάμα Σεπτεμβρίου και Σατοβριάνδου μια κάμερα ο Δήμος, κάμερα και φανάρι για να μην μπαίνουν τα μάξια ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά από πίσω ακριβώς γίνεται εμπόριο και χρήση ναρκωτικών. Άρα έχουμε και μια χαζή πόλη ταυτόχρονα. Συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, αλλά όταν χρησιμοποιούμε τις κάμερες μόνο για πρόστιμα ή μόνο για την κυκλοφορία.
0: Φυσικά και πρέπει να είναι για όλα η κάμερα και να δουν παιδιά εδώ να έχουν αφήσει τις ενέσεις, να το μαζέψουμε.
2: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Και είναι η εκπαίδευση, δηλαδή αν. Γιατί στο δημόσιο τομέα ισχύουν άλλοι κανόνες δυστυχώς και είναι τήρηση αυστηρών, τηρούνται τα καθήκοντα. Και αν κάτι δεν είναι στην αρμοδιότητα, ίσως να μην ασχολούνται. Άρα κάποιος θα δει τις ενέσεις και λέει δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά όλοι εκπροσωπούν το Δήμο. Και οι πολίτες πληρώνουν τα τέλη. Και φυσικά είναι ζήτημα δημόσιας υγείας το να υπάρχουν εκτεθειμένες σύριγγες στο κέντρο της Αθήνας στη συμβολή των οδών 3 Σεπτεμβρίου και Σατοβριάνδου.
2: Είναι μια τραγική εικόνα και επειδή συζητάμε 15 χρόνια τουλάχιστον εμείς στον αέρα για τις ευθύνες, δεν φτάνει αυτό πλέον.
0: Ναι.
2: Γιατί γι' αυτό κάναμε και την πλατφόρμα για να λέμε ότι υπάρχει το πρόβλημα και να το βλέπουν οι αρμόδιοι και ίσως και να συζητάμε με τους αρμόδιους να το λύσουμε. Γιατί οι κάμερες χρησιμοποιούνται μόνο για συμμόρφωση και πρόστιμα. Οι κάμερες και στο εξωτερικό και στο Λονδίνο χρησιμοποιούνται και για την εγκληματικότητα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορείς να έχεις μια κάμερα να σου δίνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώνεις και να τοποθετείται μόνο στην άκρη του δρόμου για να μην μπαίνει το αμάξι.
0: Και αυτή η κάμερα μπορεί να βρει και ποιος κάνει την ιστορία. Συνεπώς αυτό που υπονοείτε είναι ποιος κάνει αυτή την ιστορία του εμπορίου. Ποιος φέρνει τα ναρκωτικά στο πίσω από την Ομόνοια.
2: Άμα
0: κάποιος θέλει.
2: Άμα βάλει μια κάμερα στον ίδιο στήλο από πίσω.
0: Άμα κάποιος θέλει να βρει, να υποθέσει πώς ξεκινάει το πρόβλημα, μπορεί να βάλει στον εμπορικό δρόμο της χρήσης ναρκωτικών την κάμερα. Για μια αρχή.
2: Αν θέλει, είπατε κάτι σημαντικό.
0: Ναι, αναρωτιόμαστε.
2: Είναι και εύκολο, είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να γίνει και αύριο. Και να κλείσω, αν μου επιτρέπετε, με ένα θέμα, γιατί δεν είναι ωραίο για την πρωτεύουσα. Υπάρχει μια εγκατάλειψη στα συντριβάνια.
0: Ναι, βλέπω τις φωτογραφίες.
2: Επειδή εκτός από. Τι να πω, ένα θέαμα το οποίο
0: πραγματικά δεν αξίζει. Αποκρουστικό το θέαμα.
2: Ναι.
0: Έχουν πρασινίσει τα νερά.
2: Ναι,
0: είναι γεμάτα σκουπίδια, φύλλα. Εντάξει, τα φύλλα πέφτουν, τα δέντρα. Δεν
2: μπορεί. Ναι. Είναι και εστία μικροβίων. Είναι και...
0: Τα κουνούπια θα κάνουν πάρτι εκεί.
2: Κάνουν τα κουνούπια, δηλαδή η πλατφόρμα. Και συγγνώμη για το γέλιο. Μας έβγαλε λύση και μας λέει. Για το συγκεκριμένα μπήκε για το της 3 Σεπτεμβρίου που έχει εγκαταληφθεί. 3 Σεπτεμβρίου 11 είναι ένα συντριβάνι. Και λέει, άδειασμα και καθαρισμό της δεξαμενής αποστάσιμο νερό, φύλλα και σκουπίδια με έμφαση στην πρόληψη αναπαραγωγής κουνουπιών. Δηλαδή. Δεν είναι μόνο ότι εγκαταλείπεται κάτι, είναι ότι δημιουργείται και μια εστία για κάτι χειρότερο. Και απ' την άλλη, να δούμε και τις προτάσεις που λένε ότι αν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτά τα συντριβάνια, γιατί δεν είναι μόνο η 3 Σεπτεμβρίου, είναι η αρχή της Αλεξάνδρας που είναι η Ιουλιανού που είναι σε άθλια κατάσταση, είναι στη Βουκουρεστίου και στα Δίου που είναι και αυτό σε κακή κατάσταση. Ας δούμε αν μπορούμε να μετατρέψουμε σε κάποιο άλλο αστικό πάγιο που να συντηρείται και να είναι καλό για την πόλη, να είναι πράσινο. Να
0: είναι απαραίτητο το νερό. Είναι μια δροσιά, έστω και αυτή.
2: Ναι. Να δούμε αν μπορεί να συντηρηθεί σωστά. Και να σας πω, να κλείσω δυστυχώς με ένα περιστατικό στην Καποδιστρίου, δίπλα στο στέκι εκεί που υπάρχει για τη χρήση, την ελεγχόμενη, όπου είχαμε περιστατικό πάλι σπάσιμο τζαμίου οδηγού. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει για τη Μενάνδρου.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι η Καποδιστρίου.
0: Στον κάθετο δρόμο δηλαδή, εκεί.
2: Είναι στο κάθετο δρόμο που υπάρχουν και αναφορές. Το έχουμε πει επανειλημμένως στον αέρα ακριβώς για Καποδιστρίου και Γάμα Σεπτεμβρίου, για εμπόριο και χρήση.
0: Ναι.
2: Υπάρχει το μοτίβο, υπάρχουν οι συσχετισμοί για την εγκληματικότητα. Κάτι πρέπει να γίνει. Και οι κάμερες να μην μπαίνουν μόνο για να δίνουν πρόστιμα. Ας έχουμε και τις κάμερες για πρόληψη της υγείας, για πρόληψη της υποβάθμισης μιας περιοχής, για προληπτική ασφάλεια και όχι μόνο για τα πρόστιμα. Ναι. Διότι όταν δεν ρίχνουμε με την τεχνολογία φως το σκοτάδι, σημαίνει ότι θέλουμε να κρατήσουμε και το σκοτάδι, ίσως.
0: Για, δεν ξέρω. Ίσως είναι εγωιτευτικό το σκοτάδι για κάποιους.
2: Για κάποιους και κερδοφόρο.
0: Όχι ρομαντικό. Είναι κερδοφόρο.
2: Είναι κερδοφόρο, αλλά υπάρχει και ένα όριο στην υποβάθμιση. Υπάρχει ένα όριο γιατί είναι δεκαετίες εκεί αυτοί οι δρόμοι.
0: Είναι σαν να είναι χαμένη υπόθεση. Ενώ αν υπήρχε μια αληθινή βούληση με τη μεταφορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με τον καθαρισμό του πεζοδρομίου, με τον έλεγχο των προσώπων εκεί, θυμίζει λίγο Μπρόνξ τη δεκαετία του 70.
2: Ναι, ναι.
0: Ισοκράτους.
2: Και Ισοκράτους. Και
0: περνάς αργά και βλέπεις τα πρόσωπα, σε κοιτάνε, του κοιτάς.
2: Ναι,
0: σε κάθε γωνία, σε κάθε αυτό. Για απόγευμα, όχι για βράδυ, για απόγευμα. Με φως. Θυμάστε στις Σοκράτους που είχε γίνει ο θόρυβος γιατί σε ένα κρατικό κτίριο είχαν μείνει μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας κτλ. Έχει κλείσει αυτό το κτίριο, δεν λειτουργεί. Αλλά εκεί γύρω τι συμβαίνει.
2: Ναι, και να θυμηθούμε ότι υπήρχε και η συμφωνία πριν τις δημοτικές εκλογές ότι θα μπουν στα hot spots κάποιες κάμερες, η οποία δεν τηρήθηκε.
0: Ναι.
2: Να το θυμηθούμε και αυτό.
0: Γιατί να ζήσουμε, να το θυμόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα Athens AI. Ο κύριος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου ήταν αυτές τις τελευταίες 4 ώρες. Η Αργυρόγειο Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Θανάση Καραγιάννη. Στον εκτέλεση οργάνωση παραγωγή μικρόφωνο Βασίλη Κουφόπουλο. Στο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με Θηνά Μαράκη. Μετά επιλογές από τη δισκοθήκη του σταθμού. Καλό βράδυ, μείνετε συντονισμένοι.

0: τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιον. Ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαυρύση. Επίσης, τραυματίστηκαν και δύο πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρυαυρύσης, Ήφη Βαμβουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρυαυρύσκη πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες καλούνται να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Νωρίτερα το απόγευμα, με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Αχτούρια, Μέλαμπες, Αγίος Γεώργιος και Αγίος Παύλος να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Τελικά εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βαλάστηση το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολόσχερος. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτηρία στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Αυτή την ώρα το μέτωπο βρίσκεται στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά και φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου και προς τον Άγιο Ισίδωρο. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές Σέβη, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Στο Ηράκλειο συνελήφθησαν δύο νεαροί 24 και 26 ετών για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας 77χρονος στην Εύβοια συνελήφθη καθώς προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Και στο Γηθίο συνελήφθη ένας 47χρονος καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα συνελήφθησαν 4 άτομα. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ευνηδιαστικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους, θα φάνε άγριο ξύλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Για να μην θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά στον Ιόνιο, τον νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, δύο μηνύματα από το 112 κάλεσαν τους κατοίκους στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με μηνύματα από το 112 χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και επισκέπτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Χθες 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στην περιοχή μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόκες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα. Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Περίπου στις 10 ώρα το βράδυ, μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε εργοστάσιο με εξοπλισμό catering στη θέση πάτημα στο Κοροπή. Επιχειρούν οι σειρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, της Κυκλάδας και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην περιοχή Καλαφατιών στην Κέρκυρα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Επίσης, τραυματίστηκαν και δύο πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με μήνυμα από το 112, χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι στις περιοχές Αχτούρια, Μέλαμες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα χθες στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Χθες, με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου και προς τον Άγιο Ισίδωρο. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας πυροσβεστικής, μέσα στον περιφραγμένο χώρο που βρίσκεται ο Χιτά, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρα, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερία όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στο Ηράκλειο συνελήφθησαν δύο νεαροί 24 και 26 ετών για απόπειρα εμπειρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας 77χρονος στην Εύβοια συνελήφθη καθώς προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του μετροχό. Και στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαργίας στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωση του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες βράδυ πως θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαπολύσει η Ρωσία μαζική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση στους συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του. Αυτό αφορά πρωτίστως τις ΗΠΑ και τους εταίρους που διαθέτουν πυράβλους για τα συστήματα Patriot και είναι σε θέση να υποστηρίξουν την άμυνά μας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαυρίση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες Ρεθύμνης κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με μηνύματα από το 112 χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Χθες 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκό στο από Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα σύμφωνα με πληροφορίες. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Οργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε εργοστάσιο με εξοπλισμό catering στη θέση πάτημα στο Κοροπή. Υπό έλεγχο βρίσκεται και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή Καλαφατώνες στην Κέρκυρα. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. 2 πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Επίσης, τραυματίστηκαν και 2 πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με μήνυμα από το 112, χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι στις περιοχές Αχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών μεταφέρθηκαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και εξοχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του, εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. 2 πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινό Λακό, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γηθιό, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλακιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Χθες με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου και προς τον Άγιο Ισίδωρο. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματο στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Επίσης, στο Ηράκλειο συνελήφθησαν 2 νεαροί 24 και 26 ετών για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας 77χρονος στην Εύβοια συνελήφθη καθώς προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με τροχό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σήμερα από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ απαγορεύεται κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυρή άνεμη ένταση σε 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωση του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να σευθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει από την πλευρά του ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Αμετάβλητα διατήρησε για 5η συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με 9 ψήφους κατά και 3 υπέρ της αύξησης, τα επιτόκια διατηρήθηκαν στο εύρος του 3,5 έως 3,75%. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή κατεστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρόδεθμιο της Κρήτης. Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με μηνύματα από το 112, χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι σε 5 οικισμούς κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη και Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν προς την Πάκη. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία μονάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχειρήσης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Κηθείου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν, οι δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακοσμήθηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Οργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Έθνα Μαράκη. Τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. 2 πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. 1/4 πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές του νομού Ρεθύμνης. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νοτιοέρθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγίου.